ακόμα ένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

τα ρηχά, σκαριά παλιά σαν κατεμένα, στα πέλαγα του χρόνου τα νυχτά, τα όνειρά μου σκουριασμένα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς θα παρουσιάσει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τους υπουργούς στο πλαίσιο δράσης με βασικούς πυλώνες, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027. Πακέτο παρεμβάσεων για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με στόχο τη μείωση των φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Αυστηρή απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με φόντο την εξαγγελία των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και την επαναφορά στο προσκήνιο των πάγιων διαφορών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο και ότι η διατήρηση των ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Παράλληλα, επανέφερε το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια. Στην Κρήτη από την Κάρπαθο μεταφέρεται η συστοιχία αντιεροπορικών πυράβλων Patriot με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της στρατηγικής αεροπορικής βάσης της Ούδας. Παράλληλα, στο επόμενο ΚΙΣΕ θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις στο Πασόκ μετά το άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος επισημαίνει ότι το κόμμα πρέπει να μείνει σταθερό στο όχι που διατυπώθηκε στο συνέδριο του απέναντι στη δεξιά και να χτίσει προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση στη συνέδρια. Ενεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές, απάντησε ο στενός συνεργάτης Άννας Διαμαντοπούλου Παναγιώτης Λούσκος, ανοίγοντας περισσότερο τη συζήτηση στο Πασόκ για τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα. Σε παρατεταμένο κλειό καύσωνα η χώρα, ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας. Επιφυλική πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

0: Στο μικροσκόπιο των αρχών το παρελθόν του 48χρονου αλβανικής καταγωγής, ο οποίος δολοφόνησε τη 45χρονη ομοεθνή του στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των αρχών οι κάμερες ασφαλείας, από το οπτικό υλικό των οποίων προκύπτει ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε και στη συνέχεια ο 48χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του. Θρίλερ με 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα από το εστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο. Μαζί του ταξίδευε η 67χρονη σύζυγός του, η οποία παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος, μέχρι να καταφέρει να βρει σήμα και να ενημερώσει για το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του Άριο Μπόσκο Σούταλο, πληροφορίες από το Μεξικό αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε με τον αμυντικό Έντσον Άλβαρες και προχωράει τις συζητήσεις του με τη West Ham.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Γυρίσαμε! Γυρίσαμε! Καλημέρα, αδέρφια μου! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Γυρίσαμε και είμαστε και ορεξάτη, όχι τίποτα άλλο.
1: Ό,τι πάθεις κάνει πάντα δυνατό.
0: Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, ελπίζω τους περισσότερους να σας βρίσκω εκτός Αθήνας. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δηλαδή, ο πιο σημαντικός είναι ότι εάν είστε διακοπές, θα έχετε πολύ καλύτερη διάθεση από το να έχετε επιστρέψει. Θα είστε λίγο μουντρούχοι, δεν μπορεί, Αλλά και ένας άλλος λόγος είναι και ωφελημιστικοί οι λόγοι. Έτσι, για εμάς εδώ, τους υπόλοιπους που έχουμε γυρίσει, να μην βρίσκουμε το χαμό, τον πανικό. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Ελένη, παιδιά, σήμερα έχει γυρίσει μαυρισμένη, Ελένη Τάγκα. Μαυρισμένη, αδυνατισμένη. Δηλαδή, η Χριστίνα επίσης. Κάνε μια στροφή της, λέει. Σας μεταφέρω εγώ τι γίνεται εδώ στο στούντιο, καταλάβατε. Τέλος πάντων, είναι πολύ καλή η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είμαστε σε πολύ καλή διάθεση. Mood, όπως το λένε στα ελληνικά. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 24 Αυγούστου, είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι η 236η μέρα του έτους.
1: Άμα πιάσεις τα χέρια το χρόνο, πόγος λύνεται.
0: Είχαμε Ανατολή Ηλίου στις 6 και 46, Δύση θα έχουμε στις 20 και 8. Σήμερα είναι η Εθνική Γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της Σοβιετικής Ένωσης, σαν σήμερα το 91. Στο εορτολόγιο διαβάζω ιερών μαρτύρων, ευτυχούς και Κοσμά Εθνοαποστόλου του Αιτωλού. Χρόνια πολλά στους Κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα. Κόνστα το λέγανε, αυτό ήταν το βαφτιστικό του, στο μεγάλο δέντρο της Αιτωλίας. Γεννήθηκε το 1714 ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μεγάλη μορφή, τεράστια. Ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου και 200 δημοτικά. Εν τω μεταξύ, διακοπές, ακούω τώρα, λέει, υπάρχουν διακοπές σε ερημητήριο της σιωπής. Άνθρωποι, λέει, πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για να πάνε σε μοναστήρια ή θέρετρα που απαγορεύεται να μιλήσεις. Ακόμη και καλημέρα απαγορεύεται να πεις για 7 έως 10 μέρες. Το αστείο της υπόθεσης, βέβαια εκεί αποκλείεται να μην είναι πεθερά μου, έτσι δεν μπορεί, δεν μιλάει συνέχεια, δεν σταματάει, γλιστρίδα τρώει, τι είναι αυτό πράγμα. Ιδανικό για ζευγάρια που θέλουν να κάνουν διακοπές μαζί, αλλά δεν αντέχει ο ένας τη φωνή του άλλου, Ελένη. Πληρώνεις για να έχεις τα μούτρα του συντρόφου σου χωρίς τον ήχο. Επίσης, μια άλλη έτσι μοναχικές διακοπές είναι σε φάρο, στη μέση του πουθενά. Να έχεις μαζί σου μόνο το γκριμπά. Γκριμπάς, Βασίλη. Κλειδώνεσαι σε ένα φάρο με μοναδική συντροφιά, τους γλάρους και τα κύματα. Χωρίς ίντερνετ. Εν μεταξύ, ξεκινάει αυτό ως πνευματική αναζήτηση, έτσι το βαφτίζεις. Και καταλήγει σε 3 ημέρες να μιλάς με τις κονσέρβες φασολιών και να τους δίνεις και ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν και διάφορα άλλα μυστήρια και περίεργα. Κρουαζιέρα, λέει, για Star Trek. Το ξέρεις. Πας στο κρουαζιέρα, λέει, ολόκληρο κρουαζιερόπλαιο, από τον καπετάνιο μέχρι τον επιβάτη της διπλανής καμπίνας, είναι εντυμένη σποκ, δεν το έλεγαν αυτό, να, με τα αυτιά τα μυστήρια. Σποκ, ναι. Stormtroopers ή Τσουμπάκα. Ο Τσουμπάκα ήταν, ο Τσουμπάκα, το θυμάσαι το Τσουμπάκα? Τσουμπάκα, φίλε. Οδύσσια 2001. Ο Τσουμπάκα, αυτός που ήταν σαν σκύλος, τι ήτανε? Ναι. Τώρα, βέβαια, φαντάσου να παθείς ναυτία και να σου κρατάει το κεφάλι ο Κλίνγκον. Ή να πηγαίνεις στο μπουφέ με το μαγιό και να σε κοιτάει υποτιμητικά ο Ντάρθ Βέιντερ επειδή πήρε το τελευταίο κρουασάν του πάγκου. Έτσι, δεν το συζητώ. Υπάρχουν και χειρότερα, βέβαια. Κάποιοι κλοί κάνουν Σαββατοκύριακα σε ειδικά διαμορφωμένα δάση ή εγκαταλελειμμένα εργοστάσια που πληρώνεις για να σε κυνηγάνε ηθοποιοί μεταμφιεσμένοι σε ζόμπι, ενώ εσύ προσπαθείς να επιζήσεις. Μεταξύ πηγαίνεις, δηλαδή, εσύ τώρα να χαλαρώσεις από το στρες της καθημερινότητας. Ναι, και καταλήγεις να τρέχεις για τη ζωή σου μέσα στις λάσπες, στις 3 τα ξημερώματα, κλαίγοντας επειδή έχασες και τον σου παπούτσι, ας πούμε, στον δρόμο. Τι να πω. Άλλες διακοπές σε προσωμείωση, λέει, σοβιετικού γκουλάγκ. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είσαι με τη γυναίκα, να λες που θα πάμε το χειμώνα, αγάπη, που θα πάμε το καλοκαίρι, αγάπη, και να λέει ο άντρας, θα σε πάω εγώ, φοβερό μέρος. Θα πάμε κάπου να μας τρομοκρατίζουν, να μας βρίζουν στα ρώσικα. Εντάξει, είναι, δεν το συζητώ δηλαδή. Είναι το καλύτερες διακοπές. Τι όλοι inclusive και αυτό. Να, εδώ ρε παιδιά. Δεν το συζητώ δηλαδή. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Οι άλλοι πληρώνουν για να πάνε σε τυφώνες και ακραίες καταστάσεις, ακραία φαινόμενα. Πάνε στα ηφαίστεια που εκρήγνεται, σε τυφώνες κατηγορίας 5 και τέτοια. Δηλαδή η τρέλα δεν πάει στα βουνά όπως καταλαβαίνετε, ή μάλλον πηγαίνει ανάλογα την ακραιότητα που υπάρχει στο μυαλό του καθενός. Αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, αδέρφια. Κολοκυθόπιτα. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς που επιστρέψαμε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως, γιατί εσείς που είστε ακόμα στις παραλίες, έτσι, κοντά στα παραθαλάσσια μέρη ή πάνω στα βουνά που έχει δροσιά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον καύσωνα. Τώρα εδώ δίστανται τα πράγματα, δηλαδή λένε ότι μέχρι την Πέμπτη. Ακούω όμως ότι θα κάνει μια ανάπαυλα Πέμπτη Παρασκευή, άντε και λίγο Σάββατο, και μετά θα ξεκινήσει πάλι και θα κρατήσει λίγο ακόμα. Όχι από λίγο ως πολύ. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Είναι η τάση που υπάρχει στον καιρό. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, πάντως σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη, ο καιρός, το θερμόμετρο θα φλερτάρει με τους 40, κάπου θα τους ξεπεράσει. Εμείς εδώ εν Αθήνες, εκεί θα παίζουμε 39, μπορεί να καμπατζάρουμε και τους 40. Όπως και να έχει, ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ οι κλιματιζόμενοι χώροι, οι επτάλληλες φιλίας. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι ανάλογη είναι και η κατάσταση και η ετοιμότητα του Δήμου Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής και του ΟΛΠ. Συνολικά στον Πειραιά 17 σημεία, τόσο στις γειτονές της πόλης όσο και στο λιμάνι, και μάλιστα ορισμένα θα λειτουργούν και σε 24ωρη βάση, γιατί εντάξει, μου κάνει εντύπωση τώρα στην Αθήνα 9 με 9, 7 με 9, ξέρω εγώ, αλλά τι γίνεται, ας πούμε, οι υπόλοιπες ώρες δεν έχει καύσωνα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από χθες λειτουργεί σε 24ωρη βάση το υπνοτήριο του Πειραιά, Μικάλης 51 στα Καμίνια. Λειτουργεί από τον όμιλο UNESCO σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Επίσης, ανοίγουν σήμερα και τα 11 κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης 8 με 3 το απόγευμα. Στις 11 κοινότητες, δημοτικές κοινότητες του Πειραιά. Και εκεί λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε για όσοι τέλος πάντων να αντιμετωπίζετε προβλήματα, για να έχετε air condition και όλα αυτά. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, όπως σας έλεγα, η ζέστη δεν θα υποχωρήσει ουσιαστικά ως το τέλος του μήνα. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες για ισχυρό και πολυήμερο θερμό επεισόδιο καύσωνα από τις 28 Αυγούστου. Τα δύο μεγάλα προγνωστικά κέντρα και μοντέλα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, συγκλίνουν σε ένα σενάριο πολύ υψηλών έως και ακραίων θερμοκρασιών, με το επεισόδιο να είναι πιθανό να διαρκέσει ως τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Όπως σας έλεγα, οι μέγιστες θα παραμείνουν αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε τοπικό επίπεδο, ο υδράργυρος θα προσεγγίζει ή θα ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα κάτσει μπίλια, πόσες μέρες θα κρατήσει, αν θα είναι όντως τόσο ισχυρό. Όλα αυτά όσο περνούν οι μέρες θα μας τα πούν οι μετεωρολόγοι. Τώρα, σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Εδώ στην Αττική, περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου των Κυθύρων, Στερεά Ελλάδα, Θιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Πελοπόννησο, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας. Στο νότιο Αιγαίο οι Κυκλάδες, στο βόρειο Αιγαίο Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Αυτές οι περιοχές, παιδιά, είναι έτσι πολύ πολύ δύσκολες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Περί το να πούμε ότι δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο, δεν βάζουμε φωτιά να ψήσουμε μπριζόλες, ούτε κάνουμε εργασίες οικοδομικές με ηλεκτροκόλληση κτλ, ούτε, παιδιά, θα κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και γεωργικές εργασίες. Εγώ να σας πω, έτσι, για το ξεκίνημα, ότι η παρέα είναι δυνατή, ότι το πλήρωμα είναι άριστο, ότι απέναντί μου έχω τον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς, απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής τέχνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, όπως σας είπα, λιοκαμένη, θελκτική, tempting που λένε και οι φίλοι μας, η Φρέγκο Λεβαντίνη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Μαζί σας πάντα ο πιλότος σας, Λέμαχος Αντωνίου, παρέτησα, θα πάμε μέχρι τις 10, 7 με 10, όλη την εβδομάδα εδώ παρέα θα είμαστε, αδέρφια μου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε στην απογευματινή η ελαφρύνση 2D τη ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Οι ωφελημένοι από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Εντάξει, να φαλτσάρει η γυναίκα σου λίγο, να στραγουδάει και να φαλτσάρει λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι να μην φαλτσάρει συνέχεια η πεθερά σου. Γιατί δεν την αντέχει που δεν την αντέχει. Φαλτσάρει και η πεθερά, τελείωσε. Γίνεται και η γυναίκα φάλτσα. Την έκανε πλατή, άστο. Άστο. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, εκτάκτως όλη την εβδομάδα 7 με 10, όπως σας έχω πει. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα μηνύματα. radio@parapolitica.gr. Θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Να σας βάλω λίγο στην επικαιρότητα, να δούμε τι παίζει, ποια είναι έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά της επικαιρότητας. Το πρώτο θέμα είναι ο καύσωνας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί θα πάει, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε πόσο, μέχρι την Πέμπτη θα ηρεμήσει λίγο και μετά τα μοντέλα λένε ότι θα έχει νέο καύσιμο. Τα μοντέλα, όχι τα μοντέλα, ξέρετε, τα μανεκιό, όχι. Τα άλλα τα μοντέλα, τα προγνωστικά. Λένε λοιπόν ότι θα πάει το πράγμα μετά, θα σκαρφαλώσει ο υδράριος πάλι στους 40 και δεν συμμαζεύεται το πράγμα. Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είχαμε έτσι ένα πολύ κακό τροχαίο το βράδυ της Κυριακής Ναχαΐα. 46χρονο οδηγός έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων το γιοταχή που οδηγούσε η 46χρονη στην θέση Καλυβή της Αιγιάλιας. Τραυματίστηκε θανάσιμα γυναίκα, δυστυχώς. Την απεγκλώβησαν με μεγάλο κόπο η πυροσβεστική και η αστυνομία. Το τροχαίο διερευνάται από την αστυνομία, γιατί στενό συγγενικό πρόσωπο της 46χρονης είχε αναφέρει στις αρχές ότι η γυναίκα είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας. Σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Βαρσινό για να δούμε τι έχει γίνει με, με αυτόν τον τύπο, τον άνδρα που σκότωσε 48χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη και ακολούθως 45χρονη. Και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έχουμε νέες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Εντάξει, μεγάλο, μεγάλο, έτσι, φρικτή υπόθεση κι αυτή. Στο πολιτικό πεδίο, 11.30 ώρα έχει συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μαξίμου. Γιατί πολύ απλά έχουμε μπροστά μας Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. 11.30 ώρα λοιπόν η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, μείωση των τιμών. Ναι, καλά. Καλά, ναι, εντάξει. Ελλάδα 2.0. Χαβάη 5.0. Όχι, δεν έχει Χαβάη 5.0. Καθώς και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως καταλαβαίνετε, οι πολιτικές ειδήσεις είναι κάπου σε δεύτερο πλάνο. Σε πρώτο πλάνο, δυστυχώς, εγκλήματα, μια ακόμα γυναικοκτονία που κατέληξε και σε αυτοκτονία αυτό που τη διέπραξε. Αλτίν Αλμούτσα, Αλβανός, ο άνδρας που σκότωσε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στην συνέχεια αυτοκτόνησε. Μαζί μας ο Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με πολύ φρέσκα και νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Να τον καλημερίσω, για Σπύρο.
1: Καλημέρα, τηλεφωνία.
0: Καλή σεζόν να πούμε, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα σε παραλία, έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις, το σίγουρο είναι ότι δεν βρίσκεσαι σε διάθεση, έτσι, καλοκαιρινή. Δυστυχώς, αυτό είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ, το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό ακριβώς.
0: Τι στοιχεία έχουμε?
1: Ούτως ή άλλως, εμείς πήραμε νωρίς την άδειά μας, γιατί είχαμε και τις φωτιές τον Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνεις πως...
0: Σε παρακολουθούσαμε, εδώ είμαστε κι εμείς για μεγάλο διάστημα. Δυστυχώς ήταν η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ας ελπίσουμε ότι, και μια που αναφέρθηκε σε αυτό, να πούμε ότι σήμερα κατηγορία 4, έτσι, στην Αττική, περιφέρεια Αττικής, Κύθυρα και σε αρκετές περιοχές, οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό ως παρένθεση για να πάμε στο ακαθαρά αστυνομικό πεδίο που έχει να κάνει με αυτό το έγκλημα που σημειώθηκε στη Νέα Σμυρνή.
1: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Είχαμε ένα περιστατικό χθες το πρωί, γύρω στις 5 η ώρα, 5.30. Οι γείτονες εκεί ακούσαν στη Νέα Σμύρνη 3 πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία, οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο και διαπίστωσαν πως στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της Γρηγορίου και Ονιών βρέθηκαν 2 νεκροί άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, και μάλιστα ο άντρας είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο και η γυναίκα είχε πληγές από πυροβόλο όπλο επίσης στο πρόσωπο και στο σώμα της. Έτσι λοιπόν άρχισε ένα κυνηγητό να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτίμησαν πως πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών για αρχή, καθότι δεν υπήρχαν ούτε κάλικες, δεν υπήρχε όπλο. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα και ανέλαβε και το ανθρωποκτονιών, τουλάχιστον προσωρινά, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπιστώθηκε πως υπήρχε και ένα βίντεο, ένα βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αποτύπωνε την δράση του 48χρονου, ενός εκ των δύο νεκρών, ο οποίος ήταν εκεί στο σημείο, είχε στήσει καρτέρι της 45χρονη, φέρονται να ήταν ζευγάρι, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από πουθενά, ούτε από πληροφορίες από την οικογενειακό περιβάλλον.
0: Η γυναίκα του λέει, του δολοφόνου και αυτόχειρα, λέει ότι δεν ήξερε τίποτα σχετικά με σχέση. Να είχε
1: αυτό, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ενδεχομένως να αναζητηθούν πληροφορίες από την πλευρά της οικογένειας της άτυχης 45χρονης. Και το τραγικό σε αυτή την, το πολύ σκληρό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο 48χρονος όχι μόνο της είχε στήσει καρτέρι, αλλά δεν της άφησε και περιθώριο να αντιδράσει, την φέρεται να την έβαλε να γονατίσει, έτσι φαίνεται να αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, και εκεί να την πυροβόλησε μάλιστα τρεις φορές. Έτσι,
0: να γονατίσει και την εκτέλεση με σφαίρα στο κεφάλι, μάλιστα.
1: Αυτό ήδη είναι πραγματικά σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Και λίγο αργότερα, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έστριψε το όπλο στο δικό του κεφάλι και πυροβόλησε. Μάλιστα, όταν είχαν δυνατότητα να κινητοποιηθεί και ο ιατροδικαστής εκεί στο σημείο, εκεί διαπίστωσε, που τελείωσε και η σήμανση της φωτογραφίσης, ότι ακριβώς κάτω από το σώμα του βρισκόταν το πιστόλι, ένα περίστροφο, γι' αυτό και δεν βρέθηκαν και οι κάλικες οι οποίοι τα έδιναν και καθοριστικά στοιχεία και την υπόθεση. Έτσι, πολύ γρήγορα φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια γυναικοκτονία, και αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιον λόγο, ποιο ήταν το κίνητρο σε όλη αυτή την υπόθεση, και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και έχουν να κάνουν με το τι ήταν αυτός ο 48χρονος, ή τουλάχιστον πώς συμπεριφερόταν ο συγκεκριμένος άντρας. Ένας άντρας ο οποίος έχει παρελθόν στην Αλβανία, είναι αλήθεια, και όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοί μας από την Αλβανία, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Το 2016, όταν ήταν 35 ετών, είχε συλληφθεί ως παρενοχλητής της πρώην σύζυγου του, καθότι δεν την άφηνε σε ησυχία. Οπότε είχε δείξει, είχε δώσει κάποια σημάδια. Είναι το λεγόμενο stalking, άμα, η καταδίωξη που λέμε. Στα ελληνικά, και βεβαίως είχε και υπήρξε και μια καταγγελία ότι είχε βιάσει την ίδια τη σύζυγο. Καταλαβαίνουμε υπό ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα. Βεβαίως ούτε οι Αλβανοί επιβεβαιώνουν ότι ο 48χρονος και το 45χρονο θύμα είχαν κάποια σχέση. Οι 45χρονοι όμως, να πούμε πως το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει κάποιες νήξεις στις ελληνικές αρχές, ωστόσο χωρίς να κατονομάζει ποιος ήταν εκείνος που την παρενοχλούσε. Το 2024 μάλιστα είχε προχωρήσει σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, είχε υποδείξει ότι ένας πρώην σύντροφός της δεν της επέστρεψε μια μοτοσικλέτα μετά τον χωρισμό τους. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει μπει στο φάκελο της έρευνας, και να δούμε αν ο 48χρονος, ο πρώην σύντροφός της, που είχε καταγγείλει, ήταν ο 48χρονος. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής. Και βεβαίως αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα δείξει τόσο το κινητό του 48χρονου, τόσο το κινητό της 45χρονης, για να γίνει μια ανασύνθεση της εικόνας των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ωρών πριν από το έγκλημα. Έχει γίνει και έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στην περιοχή του Ταύρου. Έχουν εντοπιστεί κάποια αντικείμενα τα οποία μπορούν να παίξουν κάποιον καθοριστικό ρόλο στην εξυθμίαση της υπόθεσης, να εξηγηθεί τουλάχιστον η υπόθεση, γιατί ούτως ή άλλως πλέον δεν υπάρχει δικαστική.
0: Ό,τι κακό ήταν να γίνει, έγινε. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έγινε, πώς έγινε. Πραγματικά ενδιαφέρον είναι να δούμε αν υπήρξε κάποια ολιγορία στην όλη υπόθεση. Αν δηλαδή η γυναίκα έχει ενημερώσει, να τα δούμε όλα αυτά. Τα δούμε στη συνέχεια, Σπύρο. Θα μας δώσεις όλες τις πληροφορίες και τις επόμενες ημέρες, καθώς τρέχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Σπύρο Ζαρθινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σπύρο, καλή δύναμη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να σε δούμε πάλι σε σημεία όπου υπάρχει πυρκαγιά, και να πάνε όλα καλά σήμερα, γιατί είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαχή, μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι λεγόμενες απογευματινές εφημερίδες. Κάπως έτσι δεν λειτουργούσαν παλιά. Είχαμε τις απογευματινές εφημερίδες και τις πρωινές εφημερίδες. Το θυμάσαι? Πόσο παλιοί είμαστε πλέον. Χριστίνα. Παλιοί δημοσιογράφοι εδώ. Παλιά ηχολήπτρια, παλιό δημοσιογράφοι, παλιό ηχολήπτρια. Παλιό κρασί είναι έτσι, μπράβο. Έτσι το χρυσώσαμε τώρα. Αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή, η οποία έχει πρώτο θέμα τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη. Στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιος γράφει? Ο Γιώργος Αυδιάς, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει όλες τις πληροφορίες. Κίνηση ΜΑΤ με Πάτριοτ στη γεωπολιτική σκακέρα. Φύγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Έρχονται από τις ΗΠΑ η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία. Είχε μονή με την πρώην του δράστη, αλλά και αυτό. Χείρα στο θέμα που μόλις προαναφέραμε. Υπερπολιτελείς διακοπές. Η Κίμπερλι, η πρέσβης των ΗΠΑ στο Ιόνιο με τη Λαμποργκίνη των θαλασσών. Το πλέον λουσάτο καταμαράν του κόσμου. This is it, λέγεται, να ξέρεις. This is it. Αυτό είναι. Και Super League, πρεμιέρα με τεσσάρες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δύσκολα ο θρύλος, 1-0, τον Ατρόμητο. Στο ένθετο χρήμα, επιπλέον 220 με 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το στοίχημα για το 2030 και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα. Γράφουν σήμερα ο Βασίλης Κουρής, ο Μίλτος Τόσκας, ο Ανατολικός Κωνσταντινίδου και ο Μενέλαος Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην απογευματινή. Στα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Βάση ντρόουν στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μετασταθμίση και τη συντήρησή τους. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία καρφώνει το Ισραήλ για την ένταση στη Συρία. Αυτός είναι τελείως, θα έλεγα, πώς θα τον πεις το συγκεκριμένο, πώς τους λέγανε αυτούς, γενίτσαρος. Αυτός είναι γενίτσαρος, όχι Αμερικανός, γενίτσαρος, Αμερικανός γενίτσαρος των Τούρκων. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση επιδότησης στο ντίζελ, το θέμα με την ενέργεια και τη βενζίνη και όλα αυτά το συζητήσουμε σε λίγο. Επίσης, Πασόκ και αστυνομία. Όχι αστυνομία, Πασόκ και Ελλάς. Τον μπέρδεψα, είδατε το κόμμα του Τσίπρα. Ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Και πρεμιέρα με 1-0 επί του Ατρόμητου, Ολυμπιακός από τα προσεχώς θέμα και στο Μεξικό η χειρή κίνηση με τον Γκονζάλες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική με όμικρο γιώτα σε κρίση. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Ορφανά είναι αυτά όλα. Ορφανοί βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Και αν δεν παραιτηθούν, δεν τους στείλει πίσω και ο Τσίπρας. Έτσι. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Στενός συνεργάτης της πρώην Επιτρόπου απαντάει ανταυτή στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Καινοτόμα φάρμακα ασθενεί στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας. Κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Τι σου είναι και αυτό, λέει, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Με αποτέλεσμα τι, όπου γουστάρει ο καθένας να προσγειώνει και ένα ελικόπτερο. Και αν δεν υπάρχει, εδώ και καιρό γίνονται αυτές οι περίεργες προσγειώσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι έναν ο οποίος πουλάγε νερά, που είχε προσγειωθεί, ξέρω, από τους πολύ γνωστούς, είχε προσγειωθεί στην Μύκονο, που είχε προσγειωθεί. Κάπου, τέλος πάντων, αν θυμάμαι από το παρελθόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, τόσα χρόνια ακούμε για τέτοιες προσγειώσεις, δεν έχουμε δεήσει να φτιάξουμε ένα νομικό πλαίσιο. Τι κάνουμε, ας πούμε, περί άλλων τριβάζουμε. Τέλος πάντων, για όσους δεν έχετε ακούσει την είδηση, στη Ζωγεριά, μια παραλία είναι στις Πέτσες. Η τρίτη καλύτερη νομίζω, πρώτη είναι η Αγία Νάργη και η Αγία Παρασκευή, η δεύτερη. Ή ανάποδα, όποιος ανάλογα την προτιμήσει. Στη Ζωγεριά λοιπόν, ξαφνικά εκεί που ήταν οι λιόμενοι, σκάει με ένα ελικόπτερο και σηκώνει τον αέρα της αρκούδας. Η άμμος μαστίγωνε τον κόσμο. Βγήκαν από μέσα, βγήκαν ένας και μια γυναίκα μαζί, βρήκαν και ναρκωτικά άλλοι, για προσωπική χρήση, μικροποσότητες. Το θέμα είναι ότι προσγειώθηκε εκεί. Πώς προσγειώνεται? Πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει τι τελικά γίνεται με αυτή την ιστορία με τα ελικόπτερα προσγειώνονται που γουστάρουν οι πιλότοι ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν. Πρόγραμμα Pulse, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη και Super League, εύκολα ή δύσκολα ανοίξαν όλοι οι Ευρωπαίοι στην πρεμιέρα, παραμιλάει η Ευρώπη με τους Έλληνες. Ο Καραλής ήρθε, πήδηξε 6 μέτρα πάλι. Καλά, ο Ντουμπλάτης πήγε 6-15, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξει σε αυτή τη διάδα στα δύο φιλαράκια και θα δούμε και τον δικό μας να είναι πάνω από τον Ντουμπλάντης σύντομα. Έχω αυτή την εντύπωση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Μην και πότε, ρε παιδιά. Το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία, το είπαμε. Για βιασμό είχε καταγορηθεί ο αυτοχειράς δολοφόνος. Ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Και Μητσοτάκης για τουρκικές απειλές, οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Πάμε στην Εστία. Η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις Εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Πάτριων από την Κάρπαθο στη Σούδα. Και στην Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά την έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Και Άιρις, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων. Πότε θα μπαίνει φόρος? Την Οδία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Αν είναι δυνατόν, λέει, δεν τον είδε, λέει η κυρία εκεί. Άμα δεν βλέπει το σκύλο, ας πούμε, να, γιατί έχει δίπλωμα. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτό το συγκεκριμένο, έτσι. Που, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι φανερό ότι ένα σκυλάκι κοιμάται στο δρόμο, δηλαδή δεν το βλέπεις. Τι να πω, ρε παιδάκι. Μανιφέστο, εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία. Ακυρώθηκε και η τελευταία άφηξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση κοινωνιών και δημόσια υποκίνηση βία ή μίσου. Δεν είδα όμως όταν φτάνουν οι. Το πρόβλημα είναι οι Ισραηλινοί που έρχονται, έτσι, οι Ισραηλινοί τουρίστες. Οι τουρίστες που έρχονται από την Τουρκία, ας πούμε, οι τουρίστες που οι διάφοροι, ας πούμε, υποστηρικτές του Ερντογάν, για αυτούς δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε? Για αυτούς δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε, που ο Ερντογάν θέλει να πάρει το. Όλα θέλει να τα πάρει, Παναγιώτη, έτσι. Θέλει να έρθει ένα βράδυ ξαφνικά, ας πούμε, δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Ναι. Οι Ισραηλοί τουρίστες δεν είναι που έρχονται να φάρουν και λεφτά στη χώρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ορισμένοι αποτελούν πέμπτη φάλαγγα, έχω την εντύπωση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Πιστοί κατηγορούν τον Μητροπολίτη Θύρας για απόπειρα απόκρυψης του σημείου. Γέροντες της Ορθοδοξίας έχουν κάνει λόγο για χτύπημα της Τουρκίας και του Εγκέλαδου στο Αιγαίο. Αυτό ήταν ελεύθερη ώρα. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων την ώρα που ο Μητσοτάκης στάντιζε πομποδός στους πληβίους 10 με 40 ευρώ. Αδειάζουν την Κάρπαθο από την Τουρκία για να φυλάνε την Αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Πάμε στη Voice, η Αθήνα από πιο ακριβή και από το Ντουμπάι. 11.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο Βερολίνο, 11.900 ευρώ στην Αθήνα. Δεν πάει να πάει και 15, πώς θα αγοράσουμε, ρε σε Χριστίνα. Το ελληνικό τρομπάρει τη φούσκα στα νότια προάστια. Καταφτάνει η Επιτροπή Αναφόρων για τα Τέμπη. Πιστεύεις ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να φτιάξει σπίτι στην εποχή μας, να αποκτήσει σπίτι με τη δουλειά του? Εδώ κάνουμε εμείς πόσες δουλειές κάνουμε, ας πούμε, και όχι σπίτι δεν μπορούμε να πάρουμε. Ούτε καμαράκι, μια 2x2 που λέγεται το τραγούδι. Πάνε αυτά. Αυτά ήταν για άλλες εποχές, δεν είναι πλέον για την εποχή μας. Πάμε στην αυτεμπορική. Μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027. Μπροστοβαρές το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σιτηρά, Μαύρη Θάλασσα, διεθνείς τιμές Αραβικής Άνοιξης. Έχουμε κι άλλο μέτωπο τώρα. Θα πούμε και το ψωμί ψωμάκι. Έχουμε που έχουμε τα ζητήματα με τα καύσιμα. Θα τα εξετάσουμε σε λίγο. Και φρούδες ελπίδες για τον τζίρο των θερινών εκτόσεων. Τι εκτόσεων, δεν είχαμε λεπτά να πάμε για διακοπές. Θα πηγαίναμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, και ομάδα κρούσης του επιχειρήν με 10 αμυντικές χρηματοδοτήσεις. Ποια είναι τα βασικότερα προγράμματα άντλησης ρευστότητας. Ποιοι δικαιούνται κεφάλαια και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr για τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Έκτακτη πρωινή πτήση 7 με 10 ολόκληρη την εβδομάδα εδώ. Παρέιτσα θα είμαστε. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Άλλωστε είναι πρωί-πρωί ανέκδοτο. Ανέκδοτο και ωραίο. Λέει, έχουν έρθει εξωγήινοι και μπαίνουν στο σπίτι μέσα και συναντιόνται με ένα ζευγάρι, ζευγάρι και οι εξωγήινοι. Λέει, θα μας φιλοξενήσετε, λέει, θα φιλοξενήσουμε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται αλλαγές, καταλαβαίνετε, αλλάξανε, παρτενέρα. Πώς λέγεται αυτό, Χριστίνα, κάπως το λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μείνει λίγο πίσω. Θέλω να πω αυτή η αλλαγή. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, η γυναίκα περνάει νύχτα πολύ ωραία και τα λοιπά, έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει. Το πρωί, η γυναίκα, έτσι, έχει ικανοποιηθεί ιδιαίτερα από τον εξωγήινο, γιατί έτσι τον είχε πιάσει από το κεφάλι. Και τι είπε αυτό το μυστικό, δηλαδή, όσο μου τρίβει τα αυτιά, τόσο θα μεγαλώνει και η δυνατότητά μου να σε ικανοποιώ, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ο άντρας λέει, πώς ήταν η δική σου νύχτα, ρωτάει η γυναίκα. Λέει, καλά, λέει, καλή, λέει, ήταν. Δεν του αφηγήθηκε αυτή η γυναίκα τι είχε γίνει με τον εξωγήινο, όχι. Αλλά λέει, δεν κατάλαβα, ρε παιδί μου, λέει, όλο το βράδυ, λέει, μου έτριβε τα αυτιά, όλη τη βεταφιά έτριβε τα αυτιά, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε. Τέτοια στέλνετε πρωί-πρωί. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα. Κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί έχουν έρθει από νωρίς αρκετά. Καλημέρα στον Παναγιώτο Πονηρό. Μεγάλη χαρά, λέει, περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είμαι σίγουρος πάντως ότι και φέτος θα πάρουμε αυτά που πήραμε και πέρυσι. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Θα πάρεις και άλλα. Τα περσινά και άλλα. Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς ήρθες, μου λέει. Καλή ραδιοφωνική παρέα να κάνουμε και πάλι όλοι μας, λέει Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Η κυρία Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Καλή εβδομάδα με υγεία. Είμαστε τελείως η άδεια, λέει. Πρώτη μέρα στη δουλειά μου. Καλό μου κουράγιο. Καλή δύναμη, Γεωργία μου. Καλή, να περάσει γρήγορα και έτσι, να είναι απροβλημάτιστη η μέρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα και σε σένα. Εύχομαι όλα τα καλά. Κωνσταντίνος Κανιώρος. Όμορφο, λέει, να ξεκινά η εβδομάδα ακούγοντας πρωινή πτήση. Και λέει και άλλα ωραία για μένα. Δεν τα διαβάσω. Πολλά αισιόδοξα χαμόγελα για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Αμήν, Κωνσταντίνο μου, αμήν. Μακάρι. Ο Δημήτρης, καλημέρα από Καλαμπάκα, Σουίγκι. Σουίγκι, τι είναι το Σουίγκι? Εγώ την Τουίγκι ήξερα. Σουίγκι. Τι είναι αυτό, μέρος, χωριό είναι το Σουίγκι? Για κάτσε να δούμε εδώ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μας στέλνει τώρα ο φίλος μας και να μην ξέρουμε ότι είναι το Σουίγκι. Λοιπόν. Όχι, swing μου βγάζει, χορό. Η τεχνική την νοημοσύνη, τελείως χαζή. Α, ναι ρε. Swinging. Swinging. Αυτό είναι που μας έλεγε ότι... Άρε Δημήτρη, ψάχνω να βρω και εγώ τι είναι το swingy. Δεν είναι swingy, είναι swinging. Δηλαδή ξέρεις τώρα, πρέπει και την προφορά ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, άστο. Καλημέρα στο Λεωνίδα το Λάιο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Λεωνίδα. Επίσης, Νικολέτα Παντελιδάκη. Καλημέρα, ομαδάρα. Καλή εβδομάδα. Σας περιμέναμε, λέει. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Στο Γουλιέλμο, στον Ευάγγελο. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, παιδιά. Ιδιαίτερες καλημέρες στην Τασούλα. Καλή δύναμη, Τασούλα. Η κυρία Βούλα. Καλημέρα, λέει. Γυρίσατε swing. Swinging. Ναι, ναι, κυρία Βούλα, είδατε, δεν ξέρω να το γράφω σωστά. Δώσε τηλέφωνο εξωγήινου, μου λέει. Γεια σου, Βούλα μου. Πολύ καλή. Να είστε καλά, παιδιά. Πραγματικά, η δική σας παρέα δεν είναι τόσο σημαντική. Εδώ κάνουμε και ψυχοθεραπεία, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αν δεν είχαμε και εσάς, έτσι θα ήμασταν του γιατρού. Όχι ότι δεν είμαστε. Δεν το συζητώ, του γιατρού είμαστε. Γενικά όμως υπάρχει κάποιος που δεν είναι του γιατρού όταν μένει, ας πούμε, σε μεγαλούπολη, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι στην επαρχία, ρε παιδί μου, για να μην είσαι του γιατρού. Να είσαι τουλάχιστον λιγότερο του γιατρού. να λέμε τώρα, ας πούμε, η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ, όσο έλειπε ο κόσμος, ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα και στο τέλος, έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Παιδιά, μετακίνηση στην Αθήνα, τι απόλαυση. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά είσαι όπου θες. Ο Κηφισός. Από θάλασσα, όχι, από ποτάμι ταλαιπωρίας, ποτάμι ηρεμίας. Ησυχία. Ούτε κορναρίσματα, ούτε μούτζες βασιλικές. Να. Τίποτα. Όλα ήρεμα, παιδιά. Alles ordnung, που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ωραία πράγματα, φανταστικά. Μακάρι να ήμασταν έτσι όλο το... Αλλά θα έπρεπε... Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Κανένα, γιατί ξέρετε ότι δεν θέλω να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, θέλω να ζήσει και να αυγατήσει, να αυγατήσει, τέλος πάντων πολλαπλασιαστεί κατσίκες, να είναι έτσι βαρβάτες. Λοιπόν, μείνετε εκεί που είστε, μην γυρίσετε. Και εσείς, win-win η κατάσταση, Χριστίνα, και αυτοί που είναι εκτός περνάνε καλά και εμείς που είμαστε εντός περνάμε ακόμη καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη. Απομακρύνθηκαν από το κτίριο όλοι οι ένικοι. Στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, στα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν είχαμε ζητήματα. Σοβαρές ζημιές. Πέστη ο πρώτος όροφος πολυκατοικίας. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Ευτυχώς δηλαδή. Σε πολύ λίγο θα είναι στο ραδιοθάλαμο ο Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι. Για το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Έτσι απλά. Έμπαινε, Βασίλη. Ο Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, για το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Έτσι απλά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027 θα θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινής τους υπουργούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα παρουσιαστούν οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και η πορεία υλοποίησης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Παράλληλα, θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέτρα για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με στόχο τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της στοιχείας αντιεροπορικών πυράβλων Patreon από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στόχος η προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στο επόμενο Κησέα θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Patreon από τη Σαουδική Αραβία. Αναταράξει στο Πασόκ μετά το άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, ο οποίος επισημαίνει ότι το κόμμα πρέπει να μείνει σταθερό στο όχι που διατυπώθηκε στο συνέδριό του απέναντι στη δεξιά και να χτίσει προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές απάντηση ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, Παναγιώτης Λούσκος. 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές στα υπηρετικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας σε επιφυλακή πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία. Το κίνητρο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι, το πυροβόλησε. Εκενώθηκε πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη, ύστερα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα. Νεκρή 46χρονη, το όχημα της οποίας έπεσε σε γκρεμό από ύψος 30 μέτρων στην Καλυβίτη Αιγιαλία στην Αχαΐα, πληροφορίες ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Τινησία, οι αρχές ανέσυραν 12 πτώματα μετά το ναυάγιο πλεούμενου, έρευνας για δύο αγνοούμενους. Στα αθλητικά, η Λίβερπουλ κατέθεσε νέα πρόταση στην Brighton για την απόκτηση του Γιακούμπα Μίντε. Η Newcastle ήρθε σε συμφωνία με τη City για τον Ισπανό χαφ Νίκο Γκονζάλες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Είναι Δευτέρα. Τσαγκαροδευτέρα είναι για κάποιους. Βέβαια, το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι, Χριστίνα, να έχεις απολαύσει όλο αυτό το διάστημα την Αθήνα να είναι κενή και να μην έχεις επιστρέψει σήμερα. Γιατί? Γιατί είναι και αυτό το. Ξέρεις, όταν επιστρέψεις από τις διακοπές, μέχρι να συνηθίσεις να έρθεις στα ίσια σου που λέμε, περνάει κανένα διήμερο να μπεις πάλι στο πνεύμα. Ενώ αν είσαι από πριν εδώ, μια χαρά. Δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρα, δεν είναι τίποτα. Απολαμβάνεις τα καλά της Αθήνας, τα καλά των Αθηνών. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, παιδιά. Τα καλύτερα έχουμε. Λοιπόν, ας σας πω μια προσωπική περιπέτεια τώρα, για να καταλάβετε ότι ορισμένοι κερδοσκοπούν. Και κερδοσκοπούν. Και χωρίς, δεν θα το πω, καλύτερα να τοποθετηθώ και να πω έσχρο κερδούν. Γιατί ο σκοπός μας είναι το κέρδος, κακά τα ψέματα, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, εγκαθιστώ air condition στο σπίτι, έτσι. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο αυτό που θα έρθει, που κλείνει τη δουλειά για να έρθει ο εγκαταστάτης, οι εγκαταστάτες δηλαδή, μου λένε το εξής, ωραίο. Μέχρι 2 μέτρα η εγκατάσταση, έτσι, το χαλκοσωλήνας, που είναι και ακριβώς, υποτίθεται, και είναι, μέχρι 2 μέτρα είναι δωρεάν, είναι 110 ευρώ, έτσι, χωρίς τιμολόγιο, με το ΦΠΑ πάει άλλη παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, έχει σημασία που το λέω. Για κάθε επιπλέον μέτρο του χαλκοσωλήνα, 23 ευρώ χρέωση. Και για να μην πει κανείς, μα καλά, βλάκας είσαι, δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Όχι, παιδιά. 2-3 που ρώτησα μου είπαν για κάθε επιπλέον μέτρο, ο άλλος μου είπε 20 και ο άλλος μου είπε 24. Το μέτρο. Χαλκοσωλήνα μονωμένος. Λοιπόν. Τέλος πάντων, για καλή μου τύχη δηλαδή, έρχονται οι εγκαταστάτες στο σπίτι, δύο νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, μια χαρά, ας πούμε, ευγενέστατα. Λέμε και βλέπουμε ότι θα χρειαστούν παραπάνω μέτρα, αλλά δεν έχουν φέρει χαλκοσωλήνα. Οπότε μου λένε να το κάνουμε άλλη μέρα. Λέω, παιδιά, ξεχάστε το. Δεν φεύγετε. Γιατί έχουμε κάψωνα, δεν είναι δυνατόν. Θα πεθάνουμε εδώ. Θα ψηθούμε. Λοιπόν, σαν καλαμαράκια στην πισταριά. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν να πάω να φέρω εγώ. Έτσι, θα πάω εγώ να φέρω. Θα πάω εγώ να αγοράσω. Τέλος πάντων, τα παιδιά λένε, εντάξει, κύριε, λέει, οκ. Okay. Φεύγω λοιπόν και πάω και αγοράζω. Και αγοράζω, παιδιά, το συγκεκριμένο, το χαλκοσωλήνα, τον οποίο χρέωναν 23 ευρώ το μέτρο, πήρα 10 μέτρα και πλήρωσα 50 ευρώ. 5 ευρώ το μέτρο, μονομένο, μου τον έδωσαν, μου τον χρέωσαν. Στο πρώτο μαγαζί που βρήκα, κάπου στη Νέα Ιωνία νομίζω, όχι νομίζω, εκεί. Και τον χρέωναν, άκουσον, αυτοί που θα το εγκαθιστούσαν, 23 ευρώ, από 20 έως 24 ευρώ το μέτρο. Εάν αυτό δεν είναι σχροκέρδια, τι είναι σχροκέρδια δηλαδή? Απίστευτο. 400% πάνω. Γι' αυτό λοιπόν να προσέξετε ιδιαίτερα, έτσι, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα και η εποχή. Δηλαδή εγώ με λίγα λόγια, αν ήθελα 10 μέτρα χαλκοσωλήνα επί 23 ευρώ θα ήθελα 230. Στήξε το air condition 4 εκατοστάρικα, θα ήθελα μισό air condition για να γίνει τοποθέτηση. Ακόμα συν τα 110 της απλής τοποθέτησης, πόσο θα πήγαινε? 330 ευρώ. Το 70-80% της αξίας του air condition. Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά. Για μια δουλειά που κράτησε 2 ώρες, όχι, εγώ δεν λέω να μην πληρωθούν οι άνθρωποι, να πληρωθούν κανονικότατα. Και να κόψουν και το τιμολόγιο τους και να πάρουν και το ΦΠΑ κανονικά, όποιος πρέπει να το πάρει, το κράτος δηλαδή. Αλλά έλεος, παιδιά, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά το υπόλοιπο όλο είναι εντελώς λάθος, είναι εντελώς κοροϊδία, είναι απαράδεκτο, είναι ξεφτύλα θα το έλεγα, για τον κόσμο ο οποίος περνάει δύσκολα, περνάει πάρα πολύ δύσκολα, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και δεν είναι δυνατόν τώρα να πληρώνει αυτά τα λεφτά. Κοροϊδίστηκα, οπότε παιδιά θα παρακαλέσω όλους εσάς να κάνετε πολύ προσεκτική έρευνα αγοράς, γιατί τα πράγματα σε διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολα για το δικό σας οικογενειακό κορβανά,
Όσοι τώρα τέλος πάντων υπάρχει, όσοι έχετε δυνατότητα, κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, παιδιά. Όλα καλά. Συνεχίστε έτσι. Και μην βγει κανείς τώρα και μου πει τίποτα περίεργα. Δηλαδή αρχίζει να μου υπερασπίζεται τις εταιρείες αυτές, γιατί με συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι απόλυτη κοροϊδία. Εγώ ως ιδιώτης να πηγαίνω και να βρίσκω τιμή 5 ευρώ το μέτρο και εκείνοι να χρεώνουν 23 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι απλά εστροκέρδια. Και αναρωτιέμαι κανείς, πώς προστατευόμαστε από όλο αυτό ρε παιδί μου? Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτούς εδώ τους τύπους οι οποίοι θέλουν να εσχροκερδίσουν εναντίον μας? Το κάνουν δηλαδή τόσο εύκολα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Σάκη. Ευχαριστώ πολύ Σάκη μου για σφαλές, να είσαι καλά. Μια ιστορία παιδιά που έχει σκάσει μύτη και έτσι απασχολεί την επικαιρότητα έχει να κάνει με ένα θρίλερ που εξελίχθηκε στο Ιόνιο. Ένας Ισπανός επιχειρηματίας, έργο θυμίζει αυτό, ταινία έτσι. Ισπανός επιχειρηματίας έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Η σύζυγός του έμεινε 3 ημέρες στο ακυβέρνητο σκάφος, τον άκουσε να φωνάζει, λέει, σβήσε τη μηχανή. Το ζευγάρι ταξίδευε με το σκάφος από τη Σικελία με προορισμό την Πελοπόννησο. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα, ο Μπρεγόν, Ισπανός επιχειρηματίας 66 ετών, στον κλάδο της πληροφορικής, αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές ημέρες στη θάλασσα. Έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο, από την Ιταλία προς την Πύλο. Μαζί του ταξίδευε η 67χρονη σύζυγός του Κάρμεν, η οποία παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη και χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος, μέχρι να καταφέρει να βρει σήμα και να ενημερώσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo, το πρωί της Τρίτης που μας πέρασε, και ενώ ταξίδευε με τη σύζυγό του προς την Ελλάδα, ο 66χρονος ψάρευε και είχε πιάσει ένα τόνο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας του καθαρισμού του, φέρεται να γλίστρησε πάνω στο αίμα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα. Η 67χρονη σύζυγός του άκουσε τον άντρα της να φωνάζει «Σβήσε τη μηχανή», να απευθύνεται σε αυτήν και να φωνάζει «Σβήσε τη μηχανή». Όμως, όπως περιγράφει ο γιος τους, ο Σέρχιο, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως. Η γυναίκα, και εδώ είναι λίγο περίεργα πράγματα, διέθετε δίπλωμα χειριστή σκάφους αναψυχής. Όταν έχεις δίπλωμα, ένα-δύο απλά πραγματάκια, εγώ δεν λέω, ας πούμε, πρέπει να το ξέρεις, παιδί, να τα ξέρεις. Το έχει αποκτήσει λοιπόν πριν από χρόνια, δεν ήταν προετοιμασμένη για να διαχειριστεί μόνη της μια τόσο δύσκολη κατάσταση και το σκάφος συνέχισε να απομακρύνεται ενώ ο 66χρονος είχε μείνει πίσω μέσα στη θάλασσα. Η ίδια δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Δεν υπήρχε και σήμα στο κινητό της για να καλέσει σε βοήθεια. Από ό,τι ξέρω, το 112 δεν είναι δορυφορικό. Δηλαδή τα τηλέφωνα μας δεν έχουν δορυφορική σύνδεση για να πιάσει το 112 δορυφόρος. Έχω την εντύπωση, δεν το ξέρω απόλυτα αυτό. Αλλά έτσι νομίζω. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει GSM σύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να λειτουργήσει το 112. Έτσι, παρά το οποιαδήποτε κάρτα συμμέχεις μέσα. Νομίζω. Η γυναίκα λοιπόν έμεινε για 3 περίπου ημέρες στο σκάφος, δεν επικοινώνησε, δεν μπορούσε να δηλώσει αδυναμία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές. Την Παρασκευή κατάφερε να βρει ξανά σήμα για το τηλέφωνο και επικοινώνησε με οικογενειακό φίλο, ο οποίος και την κατεύθυνε, καθώς διέθετε ιδιαίτερη εμπειρία στην ναυσιπλοεία. Ενημερώθηκε λοιπόν η Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης Σαλβαμέντο Μαριτίμο, η οποία με τη σειρά της διαβίβασε την αναγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιταλίας και της Ελλάδας. Μετά την ενημέρωση των ελληνικών αρχών, ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα την ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, το ιστιοφόρο, το οποίο φέρει γαλλική σημαία, εντοπίστηκε περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο, να κινείται χωρίς έλεγχο. Εκεί πήγανε δύο περιπολικά του λιμενικού, ένα όχημα περιπολίας από Ξηράς και το αλλιευτικό Ιωάννα Μαρίνα για βοήθεια. Η σύζυγος του 66χρονου εντοπίστηκε ήταν καλά στην υγεία της και το ιστιοφόρο οδηγήθηκε στη συνέχεια με την συνδρομή και τη συνοδεία του λιμενικού στη Μαρίνα της Πύλου. Ο γιος του αγνοούμενου Σέρχιο Μουτίλμπα είχε μεταβεί στην Πύλο, παραμένει εκεί για να
οποιοδήποτε νεότερο, ο άνθρωπος αγνοείται από την προηγούμενη Τρίτη και όπως καταλαβαίνετε οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανός όσο περνούν, οι ώρες λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι παρεΐτσα, μέχρι και τις 10. Όπως και όλη την εβδομάδα. 7 με 10.

0: Αλφα Θεσσαλονίκη 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Το χειρότερο πράγμα μπορεί να συμβεί, αδέρφια, κατά τη διάρκεια ειδικά των καλοκαιρινών διακοπών, είναι να έχει εκτοξευθεί η τιμή του καυσίμου και να σκέφτεσαι, ας πούμε, αν θα κάνεις τη βόλτα την παραπάνω, με δεδομένο ότι κάποτε πληρώναμε τη βενζίνη ένα 40, ένα 39 και δεν είναι πολύ μακρινό το παρελθόν αυτό. Σήμερα την πληρώνουμε κοντά στα 2 ευρώ, αν όχι παραπάνω, ειδικά στους χώρους, στους τόπους, τους νησιωτικούς, η βενζίνη είναι πολύ παραπάνω. Η δικαιολογία υπάρχει πάντα και είναι φυσικά η αύξηση της διεθνούς τιμής. Δηλαδή σήμερα, για να καταλάβετε, είναι στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μάλιστα υποχωρεί, γιατί είχε φτάσει και παραπάνω. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να το πληρώνουμε χρυσό. Χρυσή μετακίνησή μας. Με δεδομένα και τα υπόλοιπα έξοδα που κάνουμε και με το πόσο έχει ανέβει το κόστος ζωής, καταλαβαίνετε ότι και το νιώθετε, δηλαδή πόσο δοκιμαζόμαστε. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί, πώς πάει το πράγμα, πώς βλέπει τα πράγματα ένας από τους πολύ έτσι απόλυτους γνώστες, θα έλεγα, της αγοράς των καυσίμων, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κουρτζής. Τι κάνετε, κύριε Κουρτζή?
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Τώρα φαντάζομαι ότι η αύξηση των τιμών, όσο και εάν το χρειαζόμαστε, αν μετακινούμαστε, ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας μετακίνησης, σίγουρα θα υπάρχει και κάποια μικρή έστω μείωση στο τζίρο σας.
1: Κοιτάξτε.
0: Στα λίτρα μάλλον. Ή όχι.
1: Κάπως έτσι είναι, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να πάμε ανοίξει. Θα φάτε κανένα δύο μέρες να τη συζητάμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως τα περιγράφετε, είναι, είχαμε και μαζί μιλήσει, αλλά ναι, είχα πει ότι το καλοκαίρι είναι λίγο αυτό που δεν φαίνεται τόσο πολύ η αύξηση της τιμής, τον πονάει τον καταναλωτή, αλλά θα πάει την βόλτα του, έστω και αν πληρώσει 5-6-7 ευρώ παραπάνω για τη διαδρομή που θα κάνει, γιατί τόσο είναι η διαφορά του. Άμα πάει μακριά, θα πληρώσει 10. Θα δούμε τη δυσκολία μετά το 15 Αύγουστο, μετά το χαρτί δηλαδή, και θα γυρίσει ο κόσμος στις δουλειές του όταν ολοκληρωθεί Σεπτέμβριο, γιατί το μεγαλύτερο κόστος και αυτό που πάει περισσότερο είναι το καθημερινό, και για να πάει κάποιος στη δουλειά του και για τις μετακινήσεις και για το...
0: Ναι, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κουρτζή, γιατί στο κόστος το καθημερινό υπάρχει και το πρόβλημα των μετακινήσεων που γίνονται πολύ δύσκολες. Το αυτοκίνητο όταν κινείται σε βήμα σημειωτών ουσιαστικά και παραπάνω βενζίνη, ναι, ενώ όταν είμαστε στον ανοιχτό δρόμο και λιγότερο, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Έτσι, σωστά, να πάμε διακοπές, πάμε με χαρά και λέμε εντάξει, θα πληρώσουμε και 5 ευρώ παραπάνω. Αλλά το καθημερινό, αυτό που μετά κοστολογεί τη δουλειά μας και τη ζωή μας, είναι σημαντικό. Επίσης, τώρα σε αυτό το κομμάτι που θα σας έλεγα είναι ότι δεν φαίνεται η πτώση. Γιατί υπάρχει πτώση, θα μπορούσε να φανεί πτώση. Δεν φαίνεται. Να σας πω για ποιο παράμετρο, μην ληφθεί σχεδόν κανένα. Πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, υπήρχε η κλοπή στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήταν ένα 10% και πάνω. Ας πω ένα νούμερο τώρα λίγο γρήγορα. Πιαστήκαν 300 αυτοκίνητα, 300 πρατήρια να κλέβουν. 700 ήταν, εγώ σας λέω τα 300, γιατί κάποιοι φοβηθήκαν και το σταματήσαν το έργο. Παρέμειναν και κάποιοι άλλοι. Τα 300 αυτοκίνητα είχαν μια μέση διαλευσιμότητα, επειδή ήταν πολύ φθηνά, 1000 αυτοκίνητα τη μέρα. Εγώ πάλι θα σας κάνω ένα ψαλίδι και θα σας πω 1000, θα σας πω 500. Το νούμερο, ξέρετε ποιο είναι? 150.000 οδηγοί περίμεναν κάθε μέρα στα πρατήρια να τους κλέψουν. Δηλαδή, νομίζοντας ότι θα αγοράσουν φτηνά. Κάντε το λογαριασμό να δείτε το χρόνο πόσα εκατομμύρια διελευσιμότητα είναι αυτή. Είναι πάνω από 50 εκατομμύρια διελευσιμότητα.
0: Μιλάτε, κύριε Κουρτζή, για αυτούς τους πρατηριούχους, να τους πω έτσι, τους απατεώνες, γιατί οι πρατηριούχοι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίες και σωστοί. Για αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι βάζουν μια τιμή
1: πάτωμα,
0: πάτωμα στην ταμπέλα, δεν λέει είναι αυτό, πας εσύ ως λες, εδώ βρήκα την καλή τιμή και σου βάζουν, όπως το έχουν κάνει και εμένα βέβαια, έτσι, δηλαδή σε 50 λίτρα ρεζερβουάρ μου έβαλαν 55, ας πούμε, λίτρα.
1: Έτσι. Αυτό είναι τουλάχιστον ένα 10%. Αυτό, το κλέψιμο αυτό, που ήρθε τώρα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο, δεν ήταν 300 πρωτήρια, είναι 700 που σας λέω και δεν ήταν 500, είναι πολλά εκατομμύρια διελευσιμότητα το χρόνο. Uh-huh. Πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Αυτά που σας λέω, τα 365 και 150.000 τη μέρα είναι 54-55 εκατομμύρια.
0: Τώρα όμως παποδίδεται...
1: Αυτή λοιπόν η έλλειψη, το κλεμμένο εκείνο που σήμερα δεν είναι, που ήταν 10-15% του πέρσι.
0: Αναπληρώνεται.
1: Δεν υπάρχει. δηλαδή θα είχαμε. Δεν κλέβεται το καύσιμο αυτό. Σωστά. Τώρα έρχεται στο ρεζερβουάρ, άρα δεν φαίνεται η έλλειψη της κίνησης.
0: Σωστά.
1: Είναι μια παράμετρο στην οποία δεν την έχουμε αντιληφθεί πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, για να το καταλάβω, όταν έρχεται ένα βιτιοφόρο για να σας παραδώσει βενζίνη και πετρέλαιο, καύσιμο τέλος πάντων, είναι και αέριο, εκείνη την ώρα εσείς κάνετε και μια μέτρηση δική σας, έτσι δεν είναι?
1: Με κάνουμε μέτρηση δική μας. Mm. Ναι, για πείτε μου, θα σου το
0: πω. Θέλω να ξέρω το εξής.
1: Ένα πολύ ωραίο θέμα πια.
0: Θέλω να ξέρω το εξής. Όταν λοιπόν γεμίζει, γιατί προφανώς γεμίζει ή πληρώνεται πλήρως η δεξαμενή, συνήθως δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μην είναι έτσι, δεν το γνωρίζω. Συνήθως βάζετε, το γεμίζετε, το γεμίζουν οι πρατηριούχοι το.
1: Όχι.
0: Όχι. Α, όχι. Όχι.
1: Γιατί, γιατί υπάρχουν διαφορετικές χωρητικότητες δεξαμενή. Μπορεί να είναι μία 10.000 λίτρα
0: 15,
1: και μία 50.000 λίτρα. Άρα για να πάμε να γεμίσουμε τα 10.000 λίτρα θέλουν 20.000 ευρώ.
0: Και μετρητής πληρώνεται.
1: Που κάνει 2 ευρώ. Ναι. Μία βέβαια. Θέλει 20.000 ευρώ. Αν πάμε στην 50.000 λίτρα θέλει 100.000 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν έτσι.
0: Σωστά. Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Τα νούμερα είναι διαφορετικά. Επίσης εδώ. Αλλά. Αν θέλετε,
0: γιατί το λέω κύριε Κιουρτζή, γιατί θα μπορούσε εκεί ας πούμε το κράτος με έναν τρόπο να πει πότε αδειάζει και με δεξαμενή, δηλαδή να καθοριστεί ας πούμε το μέγεθος, το εύρος της δεξαμενής και το πώς τέλος πάντων όταν τελειώνει το καύσιμο, τι διάστημα έχει περάσει, τέλος πάντων πόσο καύσιμο έχει πουληθεί. Να ελέγχεται πλήρως αυτό. Γίνεται, υπάρχει τρόπος?
1: Ναι, υπάρχει τρόπος, γίνεται, αλλά υπάρχει τεχνική της καταδολίευσης του αυτού του συστήματος. Τι σημαίνει
0: καταδολίευση,
1: αυτό? Σημαίνει ότι ναι, μεν πουλάω, έπρεπε να πουλήσω 10.000 λίτρα, αλλά έχω κλέψει 10%, έχω πουλήσει 11.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τώρα που με περισσεύουν. Που του περισσεύουν αυτού που του περισσεύει, θα τα πουλήσει χωρίς απόδειξη, χωρίς να δουλεύουν οι μετρητές, ώστε να μην φαίνονται σαν πολυθέντα. Εντάξει, έτσι του πιάσανε αυτού που πιάσανε. Και έτσι γίνεται, και έτσι γινόταν. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι και με το λαθρεμπόριο. Βάζει μια μεγαλύτερη ποσότητα ή και την οθεία βάζει κάτι και άλλο προϊόν και πρέπει να το πουλήσει χωρίς να κοπούν αποδείξεις. Μαϊμού αποδείξεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή το κράτος είπε ότι σκανάρετε μου την απόδειξη. Και στείλτε μου και θα σας δώσω και κάποια χρήματα στους καταναλωτές.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι της αναπλήρωσης που λέμε ότι έπεσε η κατανάλωση, αλλά δεν φαίνεται, γιατί ήρθε ένα κλεμμένο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό που ήταν πέρσι και φτάσει το 20%. Έτσι. Και σήμερα αυτό που γίνεται στο υγραέριο, το 30% του υγραέριου είναι ελαθρέο.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Έχουμε τεράστια θέματα έτσι.
0: Στο υγραέριο μπορεί να μπει και το άλλο και η άλλη παράμετρος της νοθείας, έτσι, γιατί εκεί νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια για να νοθευτεί το υγραέριο. Ισχύει αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα μπορεί να κλαπεί πολύ ευκολότερα. Όχι από τον πρατηριούχο ιδιαίτερα, όσο από τους μεταφορείς. Γιατί έχουμε το θέμα των μεταφορέων.
0: Σωστά.
1: Γιατί το υγραέριο έχει το εξής θέμα, πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ελέγχεται από εμάς τους πρατηριούχους και σχεδόν και από κανένα, το ειδικό βάρος. Αλλάζει το ειδικό βάρος. Παίζει διαφορά θερμοκρασίας. Παίζει διαφορά θερμοκρασίας πόρτωσης και διαφορά θερμοκρασίας παράδοσης. Έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Δεν ξέρει κανείς την αναλογία βουτάνιο-προπάνιο. Αν είναι 80-20, αν αλλάζει κιόλας και αυτό.
0: Γιατί το βουτάνιο είναι πιο φτηνό. Ή το προπάνιο.
1: Το προπάνιο είναι το πιο προωθητικό. Το προπάνιο είναι πιο ακριβό. Αλλά το προπάνιο είναι αυτό που κλέβεται περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά πάει και το βάζουν στις φιάλες. Γι' αυτό και οι φιάλες πολλές είναι παράνομες. Γι' αυτό βλακούνται και πολλές φορές εκρήξεις φιαλών. Κανείς δεν έλεγξε αν η φιάλη αυτή τηρούσε τις προδιαγραφές που εξεράγει.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, δηλαδή ότι βγαίνουν φιάλες οι οποίες αντί για προπάνιο έχουν βουτάνιο μέσα περισσότερο από
1: πάνω. Περισσότερο ή λιγότερο, με διαφορά αναλογίας.
0: Πιο εκρηκτικό το βουτάνιο.
1: Το προπάνιο είναι πιο εκρηκτικό. Δίνει αυτή την πρόθεση που έχει. Γιατί πιστεύω αυτοκίνητο όταν. έχει μεγαλύτερο προπάνιο. Ναι, με νιώθει κάποιο ότι τρέχει περισσότερο το αυτοκίνητό του, αλλά είναι μεγαλύτερη φθορά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να του βάζει νεύτη στη βενζίνη.
0: Άρα,
1: δηλαδή.
0: Άρα θέλει τη σωστή αναλογία βουτανίου προπανίου. Ενώ οι απατεώνες τι κάνουν, βάζουν περισσότερο βουτάνιο για να ξεκλέψουν.
1: Ό,τι έχουν περισσότερο κλεμμένο.
0: Μάλιστα. Α, ό,τι έχουν περισσότερο κλεμμένο. Πολύ σωστά.
1: Το Φιάδες είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για την. Στην παραβατικότητα, να ξέρετε αυτό το κομμάτι. Mm. Αυτά όλα είναι χρόνια κατευθυμένα στα Υπουργεία.
0: Εσείς τα λέτε, έχει γίνει τίποτα. Πραγματικά αναρωτιέμαι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Επί της ουσίας όχι. Όμως, εκτός από πέρσι, που δεν θα πω για τους λόγους, ναι. αλλά υπάρχει μια μεγάλη αιτιολογία. Ναι. Πέρσι, με την ανάληψη της οικονομικής αστυνομίας εδώ, από τον κύριο Τουίτσι, έγινε ένα μεγάλο του και το πιάσανε τα 250 πρατήρια. Ναι, και ναι. Την σε όλη τη διάρκεια ήταν πολύ μεγάλη επιχείρηση. Ναι, και πρέπει ναι. να την πιστώσουμε στην εμπιστοσύνη. Βέβαια.
0: Όχι, το καλό να το λέμε, αλλά και την ολιγορία τη λέμε. Δηλαδή, μας είμαστε δίκαιοι σε αυτό.
1: Μα πώς θα είμαστε, δεν είμαστε.
0: Πρέπει σωστά.
1: Και το έχουμε πει κιόλας. Ήταν τεράστια επιχείρηση αυτό που είχε γίνει. Και βέβαια αναρωτήθηκαν πολλοί και λένε καλά. Τόσα χρόνια τι κάνανε. Γιατί παίζει ρόλο αυτό. Έτσι, γιατί όταν φτάσαμε στο σημείο από ένα 2-3-5% αυτό που είχε εκλοπεί βάσει του Μετσόβη Πολυτεχνείου να φτάσει το 20-25%, τότε υπάρχει το εξής ερώτημα. Καλά, τόσα χρόνια γιατί η αγορά αφαίρεθηκε από το 5 να πάρει στο 25. Yeah. Αλλά η μεγάλη κίνηση ήταν πέρσι. Ήταν πολύ σημαντική, δουλειά αυτό που έκανε η ΔΑΟΕ. Πάρα πολύ. Και με την ΑΔΕ βέβαια, έτσι, γιατί αυτά δεν γίνονται από μόνο τους, αλλά
0: σωστά.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Δουίτσης έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Άμεσα.
0: Και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα. Λοιπόν, κύριε Κιουτζή, εντάξει, είπατε δύο μέρες θα συζητάμε. Δεν έχουμε δύο μέρες να συζητάμε. Όμως εγώ υπόσχομαι να συζητήσουμε μαζί και εκτός αέρα για να δούμε πώς θα ανοίξουμε το θέμα και με άλλους αρμόδιους που μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα δίκαια και πολύ σωστά που επισημαίνεται όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε. Γιατί το να συζητήσουμε και να πούμε σήμερα ότι η τιμή της βενζίνης θα είναι κοντά στα 2 ευρώ το επόμενο διάστημα είναι πλέον φανερό με δεδομένο ότι δεν πέφτει η τιμή της διεθνής τιμή. Οπότε μην περιμένουμε να πέσει. Έτσι. Θα είμαστε εκεί όσο είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Είναι έτσι.
1: Έτσι είναι όπως το περιγράφετε και θα βάλω μια άλλη παράμετρο γιατί μ' αρέσει να βάζω και βάζουμε και το δικό μας point στην αγορά.
0: Ναι.
1: Μεγάλο κόλπο γκρόσο αυτός ο πόλεμος.
0: Μεγάλο.
1: Μεγάλο. Έδωσε δισεκατομμύρια κέρδη στις εταιρείες πετρελοειδών, στα funds και κανείς δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνεται ο πόλεμος. Άμα καταλάβετε να το πείτε, να μας το πείτε πραγματικότητα γιατί εγώ από ό,τι ακούω πολλές φορές. Έχουν αλλάξει όλοι σκεπτικό δεκάδες φορές. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε γιουβέντης, κουκορέτσι.
0: Εγώ θα σας πω, ναι, εσείς είπατε ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι μεγάλοι χαμένοι. Είμαστε βέβαια όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
1: Όλοι μας. Γιατί να πούμε ότι όποιος και να δώσει τα χρήματα, πες το κράτος αύριο και λέει: σας δίνω και 300 ευρώ το κυβικό δώρο.
0: Ναι.
1: Από εμάς θα τα έχει πάρει. Γιατί θα τα έδινε κάπου αλλού σε εμάς. Δηλαδή φτωχαίνουμε ως κράτος. Ως διοίκηση και ως πολίτες. Ή το ένα στα φτωχήνει, το άλλο στα φτωχήνει, αλλά και οι δύο μαζί φτωχαίνουμε. Γιατί όταν τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό, φτωχαίνουμε. Για ποιο λόγο, γιατί γίνεται ένας πόλεμος. Γιατί γίνεται ο πόλεμος, γιατί το ερώτημα είναι αυτό, γιατί γίνεται ο πόλεμος. Και το επόμενο ερώτημα είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν, πού κινούμαστε σαν Ευρώπη, καθόμαστε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις των δύο μερών. Όχι, έκλεισαν τα στενά.
0: Εδώ δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να συνεννοηθούν για το αν θα έχουμε θερινή ή χειμερινή ώρα, κύριε Κιουτζή. Περιμένετε να συνεννοηθούν για
1: να το περιγράφετε. Έχουμε θέματα.
0: Θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κιουτζή. Σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Αμήν.
1: Να είστε καλά.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, απογειωμένη με απογειωμένη διάθεση και φυσικά έτσι για να απογειωθούμε περαιτέρω και να είμαστε και πιο προετοιμασμένοι για όλα όσα έρχονται κυρίες και κύριοι από Σεπτέμβριο, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτσι μας δίνει το πλεονέκτημα έναντι του τέρατος, του μεγάλου τέρατος, παλιά το λέγανε φορεία, τώρα το λένε ΑΔΕ, ένας είναι, Στέλιος Νομικός κυρίες και κύριοι μαζί μας, όπως κάθε φορά που αναζητούμε χείρα βοηθείας ή τουλάχιστον ένα τρόπο να ξεφύγουμε από τα δύσκολα που προϊονίζονται. Νάτος, εδώ είναι, δίπλα μας. Έλα, καλημέρα, Στέλιο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή εσύ, βέβαια, πρέπει να πω ότι δεν έχεις μαυρίσει ιδιαίτερα, που σημαίνει ότι εργαζόσουν να. Εδώ, ε.
1: 19η χρονιά.
0: 19η χρονιά. 19 σερί.
1: Ναι.
0: Χωρίς διακοπές.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς είμαι πολύτεκνος. Και τη βγάζω με τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, τα τετράποδα.
0: Τα τετράποδα.
1: Γιατί, γιατί ο Νικόλας κάνει τις διακοπές του.
0: Ο ιός, έτσι.
1: Ναι, ναι, μεγάλος πλέον.
0: Λογικό είναι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε δεν έχεις δικαιολογία για να φύγεις κιόλας. Δηλαδή, μάλλον όχι δεν έχεις το ελαττήριο για να σε σπρώξει να κάνεις διακοπές.
1: Βέβαια. Ποιος θα τα προσέξει αυτά.
0: Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, σίγουρα η ΑΔΕ δεν κάνει διακοπές.
1: Σίγουρα.
0: Και γιατί έχει και την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει γίνει δούριος ύπος για αυτούς οι οποίοι πρέπει να τη φοβούνται. Για τους υπόλοιπους που είμαστε νόμιμοι.
1: Συνεπείς.
0: Και άνθρωποι οι οποίοι και συνετοί και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε στο μυαλό μας στο να κλέψουμε το κοινό ταμείο, νομίζω ότι δεν μας απασχολεί αν κάνει ή όχι διακοπές ή.
1: Ακριβώς αυτό που λες είναι όλη η κουβέντα της οικονομίας, επειδή είσαι πανέμπειρος και τα γνωρίζεις όλα, γιατί φαίνεται ότι διαβάζεις και ενημερώνεσαι. Η κουβέντα των ημερών είναι.
0: Εγώ τους ειδικούς, εσένα.
1: Όχι, όχι, εσύ είσαι ο ειδικός. Λοιπόν, το εννοώ αυτό. Η κουβέντα τώρα στην οικονομία και στην αγορά είναι ακριβώς αυτή η φορολογική συνέπεια. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, αν θα το διάβασε, που το διάβασε εγώ, αυτό το πιστοποιητικό της πιστοληπτικής αξιολόγησης.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα από τον government και χρησιμοποιώντας κωδικούς Tax-Net, ο καθένας μας φυσικό πρόσωπο ή.
0: Φτιάχνει ένα προφίλ.
1: Ναι, ή το νομικό πρόσωπο, νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να φτιάξει το προφίλ της ικανότητας της πιστοληπτικής της δικής του της επιχείρησης και αυτό μπορεί μέσα σε 24 ώρες να δουλεύει το πιστοποιητικό, να κρατήσει, να ισχύσει για 3 μήνες και μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν εφόσον το θέλεις εσύ ίδιος να το ανακοινώσεις στην τράπεζα, παντού, όπου φτιάχνεις ένα τέτοιο προφίλ που βλέπει ο απέναντί σου.
0: Οι
1: δημόσιες υπηρεσίες, ναι, τις δυνατότητες ώστε να φτιάξει ένα προφίλ χρηματοδότησης από τράπεζα, φορολογικού ελέγχου, δόσεων και όλα αυτά.
0: Άρα, Στέλιο μου, τι περιμένουμε. Περιμένουμε κάποια στιγμή να έχουμε και tailor-made. Δηλαδή,
1: ακριβώς, για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Για τον καθένα μας. Δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, έχω αυτό το εισόδημα.
1: Θα έχεις το εμβόλιο mRNA στη φορολογία.
0: Άρα, με λίγα λόγια, ναι. Πέραν της φορολογίας που θα είναι πιο δίκαιη. Με βάση, θα πρέπει τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί τελειώνουν τα τεκμήρια. Σε κάνα 2 χρόνια θα έχουν τελειώσει.
0: Αυτό το φτιάχνει βέβαια η εκάστοτε πολιτεία. Έτσι, οι εκπρόσωποι της πολιτείας ρυθμίζουν και θεσπίζουν τι πληρώνουμε. Όμως, εδώ υπάρχει ένα πραγματικό δεδομένο. Ποιο είναι το πραγματικό δεδομένο? Η εφορία, η ΑΔΕ, θα μπορεί να βλέπει. Αν ο Στέλιος Νομικός έχει μεγάλο άνοιγμα. Το βλέπει ήδη. Αν έχει μεγάλο άνοιγμα, οπότε εγώ
1: θα τον φωνάξω,
0: θα του πω: φίλε, έχεις μεγάλο άνοιγμα. Εγώ μπορώ να σου κάνω αυτή τη διευκόλυνση, tailor made δηλαδή, διακανονισμό.
1: Έτσι.
0: Δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουμε περισσότερα προβλήματα να ξεχρεώσουμε την εφορία, να μην μας πνίξει.
1: Περισσότερες δόσεις που έχουμε πει τόσες φορές.
0: Θα γίνει αυτό. Εγώ αυτό θα περίμενα. Το επαναστατικό, Στέλιο, θα περίμενα να ακούσω από τον Πρωθυπουργό.
1: 240 δόσεις. Το λιγότερο.
0: Αυτό θα περίμενα να το ακούσω το Σεπτέμβριο.
1: Πιστεύω θα το δεις. Δεν θα είναι το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί να μείνει το Σεπτέμβριο. Είναι νομοτελειακό αυτό. Αλλά θα ήταν καλό να βοηθηθεί ο κόσμος. Αφού θα γίνει.
1: Το πρόγραμμα φτάνει μέχρι το 2030. Mm. Είναι η τετραετία. Το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ και θα φτάσει και μέχρι το 2035 σε κάποιες συνθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι δεκαετές το πρόγραμμα, είναι τετραετές, δεκαετές. Και τι κάνει τώρα? Όπως ορθά είπες, σίγουρα θα επιβραβεύσει τον φορολογικά συνεπή.
0: Okay,
1: έχει τη δυνατότητα με την άμεση διασύνδεση που τα έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια, με το My Data, το POS που συνδέεται με τις ταμιακές, τα πρόσθετα βιβλία, τα ψηφιακά δελτία αποστολής, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, την έκδοση σε πρώτο χρόνο, εφόσον θα έχει πλήρη έτσι αναφορά και πληροφορία, δεν θα έχει κανένα θέμα να εφαρμόσει όλα αυτά που λες. Γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι έχει ρίξει και τους δείκτες των τεκμηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος αυξάνει τον τζίρο του. Κάποιος, εφόσον αυξάνει τον τζίρο του, αυξάνει και τη μισθοδοσία του. Γιατί θα πρέπει να πάρει παραπάνω κόσμο. Αυτό τι γίνεται. Πληρώνει περισσότερο φόρο, ναι, που ξέρεις, η αύξηση του τζίρου δεν σημαίνει ότι έχει περισσότερα κέρδη, γιατί μπορεί να είναι περισσότερο το κόστος.
0: Είναι η απόλυτη λογική συνέπεια,
1: ναι,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όπως το έχεις περιγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Ότι οι δικαιολογίες τελειώνουν. Δηλαδή τώρα εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μια πορεία τέτοια που να έχουμε πραγματική, εφόσον θα έχουμε πραγματική εικόνα εσόδων και εξόδων, θα πρέπει να ξεχωρίσει ήρα από το στάρι.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να ξεχωρίσουν.
1: Τα είπες όλα με αυτό.
0: Και επιτέλους και οι συνταξιούχοι να μην αισθάνονται οι ηλίθιοι.
1: Ναι.
0: Οι ηλίθιοι και οι υπόλοιποι, ναι, ας πούμε, να πίνουν εισηγία τον κοροϊδό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι όπως πηγαίνει, έχουμε πει πολλές φορές εδώ, ίσως και πριν 3 χρόνια, ότι το μόνο που θα μένει είναι το μαύρο χρήμα. Το λέω μαύρο εισαγωγικά, δηλαδή αυτός που θα συναλλαχθεί με τον απέναντί του, χωρίς να εκδοθεί το φορολογικό στοιχείο αξίας απόδειξης, νιανικής, τιμολόγιο για τον επιτευγματία.
0: Και η κορονίδα αυτό είναι αυτό που έχεις πει εδώ και καιρό, Στέλιο, έσοδα.
1: Ναι. Εκεί δεν είναι όλα.
0: Δεν θα ξανασυζητήσουμε για φορολογικά θέματα. Έχω την εντύπωση ότι θα μιλάμε για άλλα πράγματα εμείς οι δύο. Θα μιλάμε για εφορία μετά.
1: Μα έτσι γίνεται στο εξωτερικό. Στις χώρες που είναι προηγμένες δεν μιλάμε για την εφορία.
0: Κάτι δεδομένο.
1: Σου έρχεται ένα πώς να το πούμε, ένας λογαριασμός που σου λέει ότι είχες αυτό, ναι, 2-3 κουβέντες. Θα σου πάρω αυτά από την τράπεζα επιτόπου.
0: Οπότε με λίγα λόγια πάμε και σε αυτό που λέμε και για τις επενδύσεις από το εξωτερικό, σε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον που
1: είμαστε
0: λέγαμε
1: πάντα. Είμαστε δεύτεροι, το βλέπεις, οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αυτό είναι δείγμα γραφής, τώρα που το πες πάλι πολύ σωστά.
0: Στερεώνεται μια κατάσταση μέσα από την τεχνολογία και από τη θέληση βέβαια των ανθρώπων, του κύριου Πιτσιλίτσα και των υπολοιπών, ας πούμε.
1: Βεβαίως, οι εφοριακοί, τελωνιακοί.
0: Ακριβώς, οι οποίοι συνεχίζουν έτσι απλά εδώ τώρα, επειδή τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα για τον κόσμο και το έχουμε πει και για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κάνει κάποια ανοίγματα. Εφόσον οικοκυρεύεται το σύστημα, θα πρέπει να γίνει ένα reset.
1: Και θα επιβραβεύεται
0: αυτό ο συνετός. Πρέπει να γίνει ένα reset. Τι εννοώ reset? Να υπάρξει ένα σημείο αφετηρίας, όπου από εδώ και πέρα όλες οι παλιές αμαρτίες του παρελθόντος θα τακτοποιηθούν.
1: 100 δισεκατομμύρια οφειλές στην εφορία.
0: Με ένα τρόπο, ρε παιδί μου. Αυτό πρέπει, δηλαδή, πρέπει στο μυαλό των ανθρώπων που είναι στο οικονομικό επιτελείο να προσανατολιστούν και να προσανατολιστούν σε μια, δεν το έλεγα συσάχθεια, αλλά σε μια τάση, μια δυνατότητα μια μεγάλης ρύθμισης, η οποία, εφόσον πλέον υπάρχουν και οι τεχνητοί νοημοσύνη,
1: πολύ σωστά,
0: να προχωρήσει.
1: Γιατί η συσάχθεια είναι κάτι που έχει και μεγάλη κουβέντα. Για κάποιον που είναι συνεπής, το να χαριστούν τα χρήση των άλλων που είναι ασυνεπής, δεν λέω για τον άνθρωπο που έχει αντικειμενικά οικονομική δυσκολία.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι πιο δίκαιο να γίνει μια πολύ καλή μεγάλη τακτοποίηση σε πολλές δόσεις, έτσι ώστε να μην νιώθουν ηλίθιοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει και είχαν κάνει μια σταθερή, ας πούμε.
1: Συν και η τρίτη επιλογή είναι ο επιτόπιος ο έλεγχος. Γι' αυτό το λόγο είδες ότι δεν είναι εξαμολυμένοι στην ενδοχώρα και στα νησιά.
0: Έγινε χαμός τώρα. Βρήκανε,
1: ναι, ναι,
0: 150 φορολογικά στοιχεία, λέει, τα οποία δεν εκδόθηκαν σε μπαρ στην Πάρο. Πληρώνουν.
1: Χρειάζεται και αυτό. Αλλά με έναν εφοριακό που θα έχει τακτοποιημένες υποχρεώσεις του. Δηλαδή, πρακτικά πράγματα. Πού θα μείνει, πού θα φάει. Ναι. Την αμοιβή του, είδε 12 μισθοί, χαμηλό μισθοί άνθρωποι με 12 μισθούς. Δεν έρχεται 13-14 στη σύνταξη, θα δοθούν όμως κάποιες αυξήσεις σε όλους. Αλλά όλα αυτά είναι προστολογημένα, βέβαια.
0: Βάλε μια ανατελεία για να πάμε και σε αυτό, να αναφερθούμε λίγο παραπάνω. Γιατί έρχονται κάποια πράγματα που θα είναι καλά, δεν ξέρω αν αρκούν, ξέρω ότι είναι θετικά. Τώρα, κάποιος θα πει θέλουμε περισσότερα, κάποιος θα πει δεν αρκούνε, κάποιος θα πούνε αυτές είναι οι δυνατότητες. Εμείς δεν θα το εξετάσουμε αυτό, θα εξετάσουμε τι έρχεται σε λίγο. Τώρα, αν αρκούν, ποτέ δεν αρκούν. Κακά τα ψέματα.
1: Δεν αρκούν, με ένα ακριβό ευρώ και με τέτοια ακρίβεια στην οικονομία, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, δεν αρκούν αυτά.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά. 90,1.

0: Είδες πόσο γλυκά μπαίνουμε στο. Ε? Λοιπόν, ναι, γιατί τώρα πρέπει, ξέρεις, έτσι όπως είχε έρθει ο κόσμος ξαφνικά. Ξαφνικά. Έχει έρθει από διακοπές αρκετό.
1: Έχει κόσμο.
0: Κάποιοι είναι στο,
1: έχει.
0: Έχει. Και κάποιοι είναι και στο έλα. Κάποιοι παραμένουν. Δεν μπορούμε τώρα να τους πάρουμε από τα μούτρα και να τους πούμε τώρα, παιδιά, ετοιμαστείτε τα κεφάλια μέσα κτλ. Ούτε να φτάσουμε στο άλλο άκρο της προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα. Ναι, για τη γυναίκα μου λέω. Προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα. Δεν πρέπει να σου πω ότι στέλνει ένα στολίσιο.
1: Όλες έτσι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όλες.
0: Λοιπόν. 140 μέρες για τα Χριστούγεννα. Ξέρω κάπου εκεί, 134. Πόσο είναι, ρε παιδιά. Λοιπόν. Λέμε λοιπόν, είχαμε έτσι αναφερθεί ακροθυγώς στο θέμα του τι έρχεται. Έρχονται καλά πράγματα, οι προαναγγελίες του Σεπτέμβριο θα είναι καλές, έχουν να κάνουν με ελαφρύνσεις, ήθιστε. Δεν ξέρω τώρα αν θα ικανοποιηθούν απάντες από αυτά τα οποία θα προαναγγείλει και θα εξαγγείλει, μάλλον για να πει ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Από τώρα λέω ότι δεν θα φτάνουν.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι σίγουρος. Πάντα ζητάμε το παραπάνω, πάντα ζητάμε το καλύτερο. Το θέμα είναι και οι δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά.
1: Η απάντηση είναι ακριβώς από το Οικονομικό Επιτελείο ότι σύμφωνα με αυτά που αντέχει η οικονομία. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις ανακούφισης και ελάφρυνσης είναι σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Μην παραγνωρίζουμε ότι ο ΦΠΑ αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το κοινοτικό μέσο όρο. Δηλαδή η ίσπραξη, η διαφυγή του ΦΠΑ έχει κατέληθει κάτω πλέον από το 9%.
0: Άρα, λοιπόν,
1: που ήταν ο στόχος.
0: Άρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει σημαντικά στο θέμα του εσόδου.
1: Είπαμε το τρίπτυχο αυτό των φυσικών ελέγχων, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιβράβευσης όλων αυτών των συνεπών φορολογουμένων και έτσι του δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσει έως και 1% πάλι τις εισφορές τις εργοδοτικές, ώστε να έχει άμεση έτσι, ικανοποίηση το πορτοφόλι του μισθωτού, του καημένου μισθωτού και του συνταξιούχου. Καημένος, δεν είναι καημένος, αξιοπρεπέστατος είναι, απλά πληρώνει φόρο εισοδήματος στην πηγή. Πρώτη του επόμενου μήνα παρακρατά στο φόρο εισοδήματος του μήνα.
0: Και πρέπει να πούμε και για τους εργαζόμενους, όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, να πούμε για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν έχουν και
1: μόλις
0: δώρα.
1: Όπως το είπαμε.
0: Έχουν 12 μισθούς. Έχουν 12 μισθούς. Και εδώ είναι ένα θέμα τώρα το οποίο δεν ξέρω.
1: Όχι να κάνει με την αξιοπρέπειά του.
0: Αν έχει να κάνει με ανακοίνωση, θα ανακοινωθεί κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κάποια αύξηση θα δοθεί πάλι.
0: Θυμάσαι, Στέλιο μου, ότι εδώ και 2 χρόνια λέμε ότι βεβαίως και δεν είναι δυνατόν από τη μια μέρα στην άλλη να βγει κάποιος και να πει, οποιοδήποτε.
1: Δεν γίνεται.
0: 13ο μισθό αύριο ή 14ο μισθό. Όμως, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος να ακούσει, έτσι, και εφόσον τα πράγματα λένε ότι πάνε καλά, τουλάχιστον αυτό λένε το Οικονομικό Επιτελείο. Εφόσον λοιπόν πάνε καλά τα πράγματα, πρέπει να μπούμε σε ένα μονοπάτι το οποίο κάποια στιγμή θα εξασφαλίζει και την ισοτιμία του εργαζόμενου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Γιατί φτάσαμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, είχαμε κάποια στιγμή τους πρόχοντες δημοσίους υπαλλήλους που έπαιρναν επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και φτάσαμε στο άλλο άκρο. Τα άκρα δεν είναι καλά, παιδιά. Είναι ζήτημα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει και εκεί.
1: Σύμφωνα με το σκεπτικό της κυβέρνησης και βλέποντας ότι πάλι αποπλήρωσε το δημόσιο χρέος και έχει μια εξοικονόμηση 30 εκατομμύρια ευρώ και πήγε 7 χρόνια μπροστά την αποπληρωμή του χρέους και μιλάει ότι ξέρεις όταν εγώ χρωστάω σε κάποιον δεν είμαι ανεξάρτητος, πρέπει να κάνω το κουμάντο μου να πληρώνω τη δόση στο στεγαστικό μου δάνειο. Έτσι έρχεται και η κυβέρνηση στο Οικονομικό Επιτελείο και λέει άσε με να πληρώσω παραπάνω και πιο πριν το χρέος που έχω σαν κυβέρνηση, σαν πολιτεία προς τους ξένους που μας χρέωσαν 3 μνημόνια και όλα αυτά που έχουν συμβεί, τα απαράδεκτα πράγματα για τον πολίτη και την οικονομία, είναι και αυτό μια προσπάθεια που δίνει τη δυνατότητα κάπως να πάρει τις ανάσες του. Για μένα, για άλλη μια φορά, η ακρίβεια είναι τα πάντα. Έλεγε το πρωί η πρόεδρος των Βενζινοπολών, έτσι που την είδα, ότι αγόρασε 1,999 τη βενζίνη και πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο. Όταν αγοράζεις 2 ευρώ πώς θα πουλήσει. Όταν εσύ έβαζες πριν με 1,5 και 1,6 που πάλι και αυτό είναι ακριβό τη βενζίνη το λίτρο και τώρα θα βάλεις με 2,1.
0: Εμείς είχαμε και συζήτηση με τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πατριωτών, και εκεί πήγαμε στο θέμα της της ΑΔΕ και πάλι και τις επιτυχίες που είχε να κάνει με τα πρατήρια που έκλεβαν. Και εκεί ήταν μεγάλη υπόθεση.
1: Εγκληματική.
0: Και εκεί φαίνεται τώρα.
1: Αυτό είναι εγκληματική ενέργεια.
0: Και τώρα
1: πλέον.
0: Τι γίνεται πλέον. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν παραπάνω χρήματα και στον κρατικό κορβανά, γιατί πληρώνονται οι φόροι για σωστές ποσότητες. Και από την άλλη πλευρά και οι ιδιώτες, οι άνθρωποι που πηγαίνουμε στο βενζίνη να βάλουμε βενζίνη, να βάλουμε πετρέλαιο, πλέον πληρώνουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε.
1: Και, αν προλαβαίνω να σου πω κάτι, δίνει την επιδότηση στα 10. Τα 10 λεπτά. Γιατί να μην δώσει περισσότερη επιδότηση στου επαγγελματίε που είναι στον δρόμο. Ταξί. Φορτηγά και όλα αυτά.
0: Να δώσει μια επιπλέον επιδότηση. Εγώ θα έλεγα, Στέλιο μου, όποιος, εγώ δεν είμαι κατά των fuel pass για ένα λόγο. Γιατί fuel pass θα πάρει αυτός ο οποίος χαλάει 10 ευρώ βενζίνη το μήνα. Fuel pass όμως δεν αντικατοπτρίζει. Δηλαδή θα πάρει κάποιος ο οποίος δεν κάνει χιλιόμετρα. Έτσι. Όμως εγώ που κάνω 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα, πληρώνω παραπάνω ειδικό φορο κατανάλωση, αλλά εγώ δικαιούμαι να πάρω παραπάνω χρήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι έτσι. Η αρχή της αναλογικότητας.
1: Έτσι, πρέπει να είναι αναλογικό ακριβώς.
0: Ναι. Ερώτηση που έχω εδώ, πότε θα γίνει επιστροφή φόρου. Επιστροφή φόρου.
1: Ναι, μάλλον εννοεί ότι όταν ο κύριος ή η κυρία έχει να λαμβάνει πίσω χρήματα,
0: ναι.
1: Πότε θα τα λάβει. Λοιπόν, τη στιγμή που πέρασε η 31 εβδόμου και η πρώτη δόση,
0: ναι.
1: Η ΑΔΕ ηλεκτρονικά έχει κάνει ήδη την εκαθάριση, ψάχνει να βρει αν τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή,
0: ναι.
1: Δηλαδή τα έσοδά του, οι δαπάνες που έχει δηλώσει είναι πραγματικές, ψάχνει όλο αυτό το φορολογικό προφίλ που έχουμε πει, τη συνέπεια που έχουμε πει και τη συνάφεια, και από εκεί πέρα μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να τα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να δει ο κύριος και μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τη Δευτέρα, 31 του μήνα, να του επιστραφούν τα χρήματα.
0: Ναι, έχει γίνει η εκαθάριση εδώ και 3 μήνες, μου λέει, επειδή κατέθεσε νωρίς τη φορολογική δήλωση, έχει γίνει η εκαθάριση, οπότε...
1: Τηλέφωνο στο ΚΕΦΟΔΕ.
0: ΚΕΦΟΔΕ, γιατί δεν έχουν μπει τα λεφτά.
1: Ναι. Δίνει τον άφημί του.
0: Εάν έχει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα τα συμψηφίσουν.
1: Ναι, ήδη θα τα έχει συμψηφίσει.
0: Α, ήδη θα τα έχει.
1: Ναι, γιατί είναι ηλεκτρονικά όλα.
0: Εντάξει. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για όσα μας είπες.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Όπως πάντα, έτσι, to the point που λέμε, και με τρόπο ο οποίος έχει απλό και κατανοητό στον κόσμο. Γιατί εδώ δεν θα διδάξουμε, που ξέρω τι διδάσκεις. To the point που λέμε και με τρόπο ο οποίος έχει απλό και κατανοητό στον κόσμο. Γιατί εδώ δεν θα διδάξουμε, που ξέρω τι διδάσκεις.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι θα είναι οι βασικοί αποδέκτες των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, με ορίζοντα την άνοιξη του 2027, θα θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινής στους υπουργούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα παρουσιαστούν οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και η πορεία υλοποίησης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Παράλληλα, θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της ιστυχίας αντιεροπορικών πυράβλων Πάτριων από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στόχος η προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στο επόμενο ΚΙΣΕ θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Πάτριων από τη Σαουδική Αραβία. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές στα υπηρετικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο Σάμο και Ικαρία. Την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμού δεν έκρινε το Ιρανικό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε. Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλοία που διέρχονται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο διαβλό. Το κίνητρο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι, το πυροβόλησε. Εκκαινώθηκε πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη ύστερα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα. Νεκρή 46χρονη, το όχημα της οποίας έπεσε σε γκρεμό από ύψος 30 μέτρων στην Καλυβίτη Αιγαλία στην Αχαΐα. Πληροφορίες ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας. Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην Κακιά Σκάλα με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Στη διεθνή ενημέρωση, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε οχωματερή σε προάστιο της πρωτεύουσας Κονκαρή στη Γουινέα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει την Κύπρο στο δεύτερο φιλικό στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός εξετάζει τις περιπτώσεις των Έντσον Άλβαρες, Ρούμπεν Βάργκας και Πάτρικ Μέλε.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο. Παραπολιτικά 90,1.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση σε μια Αθήνα που νομίζω ότι αρχίζει και πυκνώνει ο κόσμος της. Επέστρεψαν αρκετοί, γιατί έχει και λίγη κινησούλα, έτσι όπως μαθαίνω. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Για το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, με την ιστορία αυτή που είχε να κάνει με τα κλιματιστικά και τις εταιρείες προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών, πρέπει να σας πω, μου στέλνει μήνυμα εδώ η κυρία Γιώτα. Μου λέει καλή εβδομάδα, πάλι καλά. Εσένα σου ζήτησαν 23 ευρώ το μέτρο, σε μένα για 3 μέτρα επιπλέον ζήτησαν 150. Δεν το δέχτηκα, φέραμε άλλο συνεργείο και ζητήσαμε το κατάστημα που αγοράσαμε το κλιματιστικό να μας επιστρέψουν τα χρήματα της τοποθέτησης, η οποία ήταν δωρεάν. Δεν το δέχτηκαν. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και ο Αργύρης, πολύ καλά τα είπες για τις εταιρείες προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών. Σε ό,τι αφορά τον αγνοούμενο, τον Ισπανό επιχειρηματία, μπορεί να μην υπήρχε σήμα κάποια φορέα κινητή σε τόσο μεγάλη έκταση που κάλυψε το σκάφος όλο αυτό το διάστημα που κινούνταν, καθώς η μηχανή δεν είχε σβήσει. Ναι, υπάρχουν ερωτήματα, Αργύρη μου. Υπάρχουν. Τώρα, υπάρχουν και ερωτήματα που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το φάσμα των, που διέπει τους μισθούς, που έχει να κάνει με το τι αναμένουμε από το Σεπτέμβριο, τι περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σύντομα. Είχαμε και μια απόφαση, μιλάω για τους μισθωτούς, έτσι, είχαμε και μια απόφαση πρόσφατα από το Συμβούλιο της Επικρατείας που είχε να κάνει με το θέμα του 13ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει μια κινητικότητα σε όλο αυτό. Δυστυχώς η απόφαση για τους δημοσίους υπαλλήλους, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν άναψε πράσινο φως. Ο καταλληλότερος βέβαια για να απαντήσει σε κάθε απορία είναι ο διακεκριμένος δικηγόρος εργατολόγος, ο κ. Τσιάννης Καρούζος, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Καρούζο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ, κύριε Σαντανέα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Δεν ήταν τα πράγματα όπως τα ήθελαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και εντάξει, αν θέλετε και τη δική μου άποψη, είναι μια αδικία τώρα, όταν υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο. Έχουμε φτάσει ίσως στο άλλο άκρο. Δηλαδή, κάποτε το να εργαζόσουν στο δημόσιο σου έδινε το δικαίωμα μέσα από αυτά που είχαν αποφασίσει οι θύνοντες, δηλαδή να έχεις μέχρι και επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Κάτι αστείο, έτσι. Να πηγαίνω έγκαιρος στη δουλειά μου. Αλλά από την άλλη πλευρά, μετά τα μνημόνια, φτάσαμε και στο άλλο άκρο να έχουν καταργηθεί τα δώρα του 13ου, ο 14ου μισθού και για τους δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίως και για τους συνταξιούχους. Φαίνεται αυτό ότι δεν προχωράει ο 13ου μισθός, δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον, διαβάζοντας και την απόφαση, έχει να κάνει με ουσία ή με τυπικούς λόγους που έχουν να κάνουν με κάποια νομικά θέσφατα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική πολιτεία και το τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και στο ελληνικό δίκαιο, κύριε Καρούζο?
1: Κοιτάξτε, το δικαστήριο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια νομική συζήτηση το πρωί και με ένα κοινό που δεν είναι εξειδικευμένο. Δεν είναι και εξειδικευμένο, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας άγγιξε όλες τις πτυχές που εσείς υπονοείτε με την ερώτησή σας. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει σε ζητήματα ουσίας, αλλά επειδή είναι ένα ακυρωτικό δικαστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει έκρινε με πολύ απλά λόγια ότι αν τυχόν δοθούν εκ νέου τα δώρα και τα επιδόματα, θα δημιουργηθεί μια αστάθεια στην εθνική οικονομία, που στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει μια επιστάθεια. Άρα η αστάθεια θα επιφέρει βλάβη στο κράτος, επειδή ακριβώς θα πληγεί στον πυρήνα του η εθνική οικονομία. Από εκεί πέρα δέχτηκε παράλληλα, ουσία ζητήματα δηλαδή αναφέρομαι, ότι ό,τι βοήθεια και ενίσχυση έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μεταξύ, γιατί έχουν πάρει και αυξήσεις, ορισμένες κατηγορίες έχουν και διαφορετικά μισθολόγια. Έκρινε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτά είναι αρκετά για να αποκαταστήσουν τη χαμένη, ας πούμε, την απώλεια της αγοραστικής δύναμης που είχαν υποστεί από την περικοπή των δώρων και των επιδομάτων. Mm-hmm. Τώρα είναι μια κρίση οριστική, αμετάκλητη. Δεν υπάρχει περίπτωση νομικά να διεκδικηθεί κάτι παραπάνω. Από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εν Ελλάδη, έτσι, κύριε Καρούζο,
1: Εν Ελλάδη αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Και στα ευρωπαϊκά.
1: Κοιτάξτε τώρα, αν υπονοείτε ότι θα μπορούσε κάποιος να σταθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια στην πορεία και τώρα θα ξεκινήσει μια βιομηχανία δικογράφων από δικηγόρους για να βρουν πελάτες και να βρούμε πελάτες να ζητάμε για να παίρνουμε την πρωτοβουλία να πάμε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ δεν θα έκανα τέτοιες ενέργειες, γιατί βλέπω ότι η ιστορία έχει κλείσει και έχει κλείσει με 10 αποφάσεις ως τώρα στην Ελλάδα. Δύσκολα να ανατρέπονται. Από εκεί πέρα, το ζητούμενο είναι μια αντικοινωνική απόφαση, αναφίβολα αντικοινωνική, διότι υπάρχει και η εισφορά του δημοσίου υπαλλήλου στην κατανάλωση, με τα δώρα, τα επιδόματα. Θυμάστε τα μαγαζιά γέμισαν από θείους, ανήψια και γονείς που είχαν να δαπανίσουν.
2: Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Καρούζο, τώρα.
1: Και τώρα γεμίζουν από παππούδες.
2: Εντάξει, έχετε απόλυτο
1: δίκιο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε τι. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν θα έπαιρνε τώρα ένα 13ο μισθό το περιμένουν σου τα Χριστούγεννα και θα το έβαζε στο κάτω από το στρώμα. Είναι σίγουρο ότι θα πήγαινε στην κατανάλωση. Άρα θα επέστρεφε με έναν τρόπο στην πραγματική οικονομία και στα ταμεία του κράτους.
1: Αυτό είναι μια πρώτη σοβαρή προσέγγιση που αγνώρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι κανείς δεν θα πάει στο δημόσιο με χαμηλούς μισθούς. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πας πρωτοδιορισμένος με 900 ευρώ μεικτά και να έχεις ένα παιδί και να έχεις να πληρώσει ενίκιο 400-500 ευρώ. Και. Αυτά δεν γίνονται, δεν είναι εύκολα. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό, ότι η επιλογή του δημοσίου θα είναι από ανθρώπους που δεν έχουν προσόντα, mm-hmm. δεν έχουν δεξιότητες τόσες που να κρατήσουν ένα μοντέρνο ελληνικό δημόσιο, και αυτό λειτουργεί σε βλάβη του δημοσίου.
2: Θα έχουμε πάλι την πλατεία Κλαθμόνος, έτσι, ανάλογο. Θυμάστε με τα ιστορικά.
1: Θυμάμαι, γιατί αυτό στην πλατεία Κλαθμόνος αφορούσε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά θέλω να σας πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλιστα, αυτό που είπατε εσείς και που πολλές φορές το λέει ο κόσμος, γιατί στον ιδιωτικό τομέα, όχι και εμείς, είναι ξεκάθαρη η θέση ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά μισθοδοτικά καθεστώτα, άλλο δημόσιο υπάλληλο, άλλο ιδιωτικό. Και ο ιδιωτικό υπάλληλο δεν προστατεύεται τόσο όσο ο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο. Αυτό είπε. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο διατάφτα, αν η κυβέρνηση θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία σε ένα κόστος που περίπου αγγίζει τα 2 δις, δεν δεσμεύεται από δικαστικές αποφάσεις, μπορεί να το κάνει. Εξάλλου, παράδειγμα τέτοιο υπήρχε και για τη συντάξη κυρίας, που και πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε σε βάρος των δικαιούχων, ότι δεν δικαιούνται δηλαδή να έχουν δύο εθνικές συντάξεις με τη σύνταξη κυρίας θεωρώντας ως τέτοια, και ήρθε η κυβέρνηση και νομοθέτησε διαφορετικά. Άρα, ακριβώς επειδή, επαναλαμβάνω, το μέτρο έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο, εγώ μέσα μου, κύριε Σαντορινέ, μέσα μου, mm-hmm. και είναι μια προσέγγιση ενός απλού πολίτη, mm-hmm. δεν αποκλείω ότι το σταδιακό σχεδιασμό στο βάθος τετραετίας ίσως να είναι και μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού που μπορεί να μας δώσει ελπίδες. Mm-hmm. Αλλά δικαστικά δεν βλέπω καμία.
2: Θα μπορούσε βέβαια η πολιτεία από μόνη της να προχωρήσει και να πάρει αποφάσεις. Οι οποίες δεν έχει αποκλειστεί αυτό.
1: Ναι. Εφόσον υπάρχει
2: δημοσίευση.
1: Όπως επίσης, θα μπορούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην επιδικάσει για το παρελθόν ποσά και να πει ναι, το καταλαβαίνω. Αν κάνουμε δημόσιο πάλι για το παρελθόν, μπορούσε να επιδικάσει ένα χρονικό διάστημα στο μέλλον. Μπορούσε να πει από το 27 και μετά. Μπορούσε να οριοθετήσει.
2: Το συζητούσαμε με τον κύριο νομικό νωρίτερα, τον γνωστό φοροτεχνικό άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα. Και λέγαμε το πολύ απλό. Θα μπορούσε να δοθεί έτσι ένα χρονοδιάγραμμα 5 ετίας, τέλος που να αποκατασταθεί, δηλαδή για να υπάρξει και αυτό που λέμε επιστροφή στην κανονικότητα, ρε παιδί μου, γιατί αυτό θα γίνει. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει επιστροφή στην κανονικότητα, εφόσον αυτό, πάει καλά η οικονομία, έτσι.
1: Επειδή ο κύριος νομικός είναι και φίλος μου και τα συζητάμε πολλές φορές, mm-hmm. θα μπορούσε δηλαδή να περιορίσει το ακυρωτικό αποτέλεσμα και τον έλεγχο για ένα συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αφορά στο μέλλον. Να πει δηλαδή από τότε, και το τότε να είναι κατά την κρίση του. Mm-hmm. Ούτε αυτό έκανε. Mm-hmm. Καταλάβατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαναλαμβάνω, ο δημοσιονομικός χώρος βέβαια θα
2: είναι
1: έπρεπε να έχει μια πολυτέλεια 2 δις. Κάπου εκεί είναι το κόστος.
2: Κάπου εκεί είναι ετησίως, έτσι, 2 δις μας.
1: Ετησίως, ναι. Και ο Θεός βοηθός από εκεί και πέρα. Ναι. Τι να σας πω, εγώ παραμένω αισιόδοξος, διότι είμαστε, κύριε Σαντορινέ, μιλώντας χώρες στην Ευρώπη σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων.
2: Σωστά.
1: Παραμένουμε πολύ χαμηλά στην Ευρώπη σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Τι μισθούν που παίρνουν οι δικοί μας δημοσιοπάλλοι, και ακούστε και το χειρότερο και τελειώνω. Mm-hmm. Η δεύτερη δουλειά για να βγάλει κάποιος ένα εισόδημα δεν επιτρέπεται. Και για να εγκριθεί να κάνει ο δημόσιος υπάλληλος, ακόμα και το ταξιτζή, ακόμα και οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με τα καθήκοντά του, παίρνει περίπου μια χρονική περίοδο πάνω από 1 έτος. Mm-hmm. Και αφίβολα θα εγκριθεί από το υπηρεσιακό σύμβουλο.
2: Και η ΔΑΧ, αυτό, κύριε Καρούζο.
1: Και η ΔΑΧ, βεβαίως, και η ΔΑΧ είναι έτσι. Αν δεσμεύονται από τον υπαλλικό κώδικα, βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω τότε, ωραία, ή θα εξαγοράζεται λοιπόν και θα δωροδοκείται ο δημόσιος υπάλληλος για να ζήσει και να ταΐσει τα παιδιά του, ή θα παρανομεί κάνοντας δεύτερη δουλειά κρυφά. Mm. Αντιλαμβάνεστε τι αδιέξοδο οδηγούνται οι οικογένειες στη σύγχρονη Ελλάδα. Από πού και ως πού ο δημόσιος υπάλληλος να μην κάνει δεύτερη δουλειά, του κράτους δεν του δίνει πολλά.
2: Ναι.
1: Πού ζούμε. Ναι. Εδώ ζούμε στην τεχνητή νοημοσύνη που ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει μέσω ρομπότ εν τέλει δεύτερη δουλειά. Να του το απαγορέψουμε.
2: Σωστά.
1: Και δυστυχώς απέναντι στο έλεος της τύχης αυτή η ιστορία.
2: Λοιπόν, εδώ είναι πεδίο το οποίο θα πρέπει να νομοθετήσει η πολιτεία. Είναι ένα θέμα από το οποίο το επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά, κύριε Καλούζο.
1: Και να φύγει από τις αγγυλώσεις. Από τις αγγυλώσεις. Έχουμε την καχυποψία ότι η δεύτερη δουλειά θα φέρει πού τον υπάλληλο, κοντά στον πολίτη, και άρα θα είναι μεροληπτικός μετά στην εξυπηρέτησή του. Είναι τρελά πράγματα αυτά στην εποχή που ζούμε.
2: Απόλυτο δίκαιο. Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα σε 10 λεπτά νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ σημαντικά θέματα και ζητήματα και θέσατε το δάχτυλο επιτοτύπου τον ήλιο.
1: Αφού την εκπομπή σα την τιμά πάντα και την εκτιμώ κι εγώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι, και για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, πολλά μηνύματα και συνεχίζουμε έτσι να δεχόμαστε στο radio@papakiparapolitika.gr και στο 211-10-80-880. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Σίγηρη, και υποδέχεται για τα δικά σας μηνύματα όσο γίνεται έτσι πιο σαφή και σύντομα, για να μπορεί να τα μεταφέρει η Ελένη.
3: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Διαβάστε στην απογευματινή οι ελαφρύνσεις 2D στις ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Οι ωφελημένοι από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: 25 λεπτά μετά τις 9. Τι τραγουδάρα παίζει από κάτω. That's the way I like it. Φοβερή προφορά, έτσι. Αλλά Αλέξης Τσίπρας ήταν η προφορά. Πού είναι ο Αλέξης? Έρχεται. Ενώ έρχεται κανονικά, έτσι μπαίνει, ας πούμε. Εισέρχεται στο στίβο, τον πολιτικό και πάλι. Εισήλθε. Η Βικτωρία, καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο νομικό δεν τα κατάφερα. Ναι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν είναι να παίρνετε ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα, εκείνη την ώρα χτυπάνε 2-3 γραμμές στην Ελένη. Οπότε δεν είναι πολύ εύκολο. Αν δεν είναι σαφές και γρήγορο το μήνυμα, δεν είναι εύκολο να το παραλάβει. Καταλάβατε. Το καλύτερο είναι στο radio παπάκι παραπολιτικά, κυρία Βικτωρία, να μας στείλετε το μήνυμα και εμείς έχουμε άμεση πρόσβαση στο μήνυμά σας και το λέμε αμέσως. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Νίκος. Επειδή αγχώνεστε, λέει, για τους 12 μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί θέλετε τη διαφορά υπάρχει στη μέση σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα. Μα εδώ είναι το θέμα τώρα, ότι εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε, αγαπητέ φίλε, κύριε Νίκο, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει. Εγώ είμαι κατά της λογικής του να ψοφήσει κατσίκα του γειτονά. Θα ήθελα πραγματικά και οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο ιδιωτικός τομέας να έχουν μια ισοτιμία και να έχουν και μια ισία αντιμετώπιση. Αυτό είναι και το πλέον σωστό. Και βέβαια δεν μπορούμε να φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκινάμε από το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης, το οποίο έπαιρναν κάποτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, για γέλια δηλαδή. Να παίρνω εγώ χρήματα γιατί έρχομαι έγκαιρος στη δουλειά μου. Αλλά μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Ένας νέο διοριζόμενος, όπως ακούσατε και τον κύριο Καρούζο νωρίτερα, να παίρνει μεικτά 9 εκατοστάρια. Δεν γίνεται να ξεκινήσει τη ζωή σου έτσι. Γιατί να πληρώνεται ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα για τον 13ο και τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, θα πληρώσουν αυτή τη συντάξη του ιδιωτικού τομέα? Όλοι παράγουν ένα έργο. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι δεν πρέπει να παίρνει 13ο, 14ο μισθό ο δοκαθαριστής, ο άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει τα ξημερώματα για να ξεβρωμίσει τις πόλεις μας? Δεν πρέπει να παίρνει το 13ο, 14ο μισθό η νοσηλεύτρια, ο γιατρός? Δηλαδή, κάποια πράγματα. Κύριε Νίκο, κάποια πράγματα πρέπει να τα σημειώνουμε. Η κυρία Βούλα, ας γελάσω, λέει, πήραμε δημόσιοι υπάλληλοι αυξήσεις. Σκοντεύουμε να φτάσουμε τους Μητροπολίτες. Άσε που δουλεύουμε για δύο, μιας και δεν υπάρχει προσωπικό. Σκέφτομαι, λέει, με το περίσσευμα από τα 1.000 ευρώ να κάνω μια ουσόρ, κυρία Βούλα. Ο κύριος Διονύσης, καλημέρα. Οι βουλευτές και οι δικαστικοί, γιατί εγκρίνουν αυξήσεις για τον εαυτό τους? Τι πιάσατε και τι θυμηθήκατε κι εσείς τώρα? Καλημέρα, το τραγούδι Holiday της Madonna πάει γάντι με Ελλάδα και διακοπές. Κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, έμπορος από την Αθήνα, λέει, δεν μπορούσε υπουργός πολιτισμού, υπουργός τουρισμού να καλέσουν τη Madonna για μια φωτογραφία? Κακό θα έκανε στην τουριστική προβολή της Ελλάδας. Γιατί είναι τόσο οξυζενέ? Γιατί οι κυβερνώντες, λέει, δεν έχουν καμία άλλη φαντασία και από την άλλη μιζεριάζουν οι ακρίτα και οι άλλοι αντιπολιτευόμενοι. Καταρχάς και να το ζητούσαν, δεν ξέρω αν θα την τράβαγε τη φωτογραφία η Madonna, για ένα πολύ απλό λόγο, ότι τη διαφήμιση όταν τη ζητάς συνήθως σου ζητούν και αμοιβή. Συνήθως. Από την άλλη πλευρά, όταν, ξέρω εγώ, η Madonna ή η στάρ αυτού του μεγέθους παγκοσμίου φήμης και τα λοιπά κάνουν διακοπές, δεν πολύ γουστάρουν κιόλας τώρα να τους ενοχλήσεις έστω και για μια φωτογραφία. Το γεγονός πάντως ότι έκαναν αναρτήσεις από ελληνικά τοπία, από διάφορα που είπαν από ταξιδιού στην Ελλάδα, είναι από μόνο του μια διαφήμιση, κύριε Ζαμάνη. Είναι πολύ καλό αυτό και πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνεται. Τώρα, αν μιζεριάζουμε, ας πούμε, για το τι ήρθε η Madonna εδώ ή τι έρχουν οι υπόλοιποι, τι να πω, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πρέπει να μιζεριάζουμε καθόλου. Πρέπει να επιδιώκουμε να γίνεται η διαφήμιση. Υπάρχει δύο τρόπος. Και ένας από αυτούς τους τρόπους της καλής διαφήμισης είναι και η επίσκεψη των διαφόρων star εν Ελλάδη, οι οποίοι από την άλλη πλευρά, μέσα από τα social media που διαθέτουν, διαφημίζουν τη χώρα. Ελπίζω πάντα έτσι να έχουν δυνατότητα και να παίρνουν αφορμή από καλά γεγονότα να διαφημίζουν τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή μου. Να σε καλά, καλή δύναμη και σε σένα. Πληθύναμε, λέει ο Τάκης. Βεβαίως, πληθύναμε. Ναι, είναι αλήθεια ότι πληθύναμε. Και φαίνεται ήδη και από το γεγονός ότι στο δρόμο έχει λίγη κινησούλα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα εσείς αν βρίσκεται κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Πάντως, σίγουρα δεν είναι όπως ήταν. Η κίνηση στους δρόμους φαίνεται να επανέρχεται σιγά-σιγά. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν το επιθυμούμε. Εσάς σας επιθυμήσαμε, αλλά την κίνηση δεν την επιθυμούμε. Αυτή την ώρα πάντως, για να σας δώσω μια εικόνα, έχει πολύ κακό χαμό στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δηλαδή βλέπω Κόνονος, Αλιπέδου, Γούναρη, Ακτή Κονδύλη, Ακτή η Αιτιόνια. Γίνεται ένας χαμούλης εκεί, υπάρχει ζήτημα, όπως και στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα ζητηματάκι και εκεί. Κατά τα λοιπά, στο κέντρο της Αθήνας βλέπω τα πράγματα να είναι αρκετά καλά. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με τις διακοπές μας και έχουμε μιλήσει και άλλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι αναμένουμε, τι περιμένουμε, έχουμε και από την άλλη πλευρά την ανοιχτή πληγή που έχει να κάνει με τι, με τη σχέση μας με τους γείτονές μας, με την πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν. Δυστυχώς οι προκλήσεις έχουν ξεκινήσει και πάλι και είναι σημαντικές. Προκλήσεις είτε με παραβιάσεις που έχουν να κάνουν παραβιάσεις του νεαρίου χώρου, είτε με ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα που είδαμε πολύ πρόσφατα από πλευράς τουρκικής. Γενικά δεν φαίνεται να έχουμε έτσι ένα ήρεμο επόμενο διάστημα. Είναι βέβαια όλα αυτά και απότοκο που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μάλλον είναι. Καλύτερα όμως να πάμε να συναντήσουμε ραδιοφωνικά του Διεθνή Λόγο και συνεργάτη του Ελία ΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Καρατράντε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς έτσι αξιολογείτε την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Άγκυρας και από την άλλη πλευρά και από αυτό που είχαμε καιρό να το ζήσουμε, δηλαδή κάποιες παραβιάσεις που από ό,τι φαίνεται ξεκινούν και πάλι από πλευράς τουρκικής?
1: Ναι, νομίζω πρέπει να το δούμε σε τρία επίπεδα την όλη κατάσταση. Το πρώτο είναι ότι παρά την αποκλιμάκωση που έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε ως ήρεμα νερά που έχουμε δει τα τρία τελευταία χρόνια, οι πάγιες θέσεις διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της Τουρκίας δεν άλλαξαν ποτέ. Γι' αυτό και είδαμε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αφορούσε μια σειρά από τομείς, κάποιοι ιδιαίτερως σημαντικοί και ευαίσθητοι, όπως ας πούμε η διαχείριση του μεταναστευτικού, κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά όχι με την ίδια ευαισθησία σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ενώ τον τουρισμό, ας πούμε, τέτοιες τομείς που είναι κρίσιμοι. Ωστόσο, στο πεδίο των απευθείας ζητημάτων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, όπου η Ελλάδα ξεκάθαρα θέτει τη μία και μοναδική διαφορά, το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, ενώ η Τουρκία θέτει 10, 12, 15 ανάλογα την περίοδο, είδαμε ότι δεν υπήρξε το πρόσφορο έδαφος, δηλαδή δεν είχε υπάρξει πρόθεση από την Τουρκία να μπει στην κατάσταση συζήτησης για το ζήτημα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, και γι' αυτό δεν άλλαξε το σκληρός πυρήνας των θεμάτων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο δεύτερος άξονας, άρα το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να μας εκπλήσει, είναι η πάγια και διαρκή θέση δυστυχώς που έχει η Τουρκία, η οποία αμφισβητεί θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος.
0: Και η δική μας πάγια θέση είναι, έτσι. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση και εμείς θα την παραπέμπουμε.
1: Είναι εκτός συζήτησης, ακριβώς. Το δεύτερο σημείο λοιπόν έχει να κάνει ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια, ωστόσο, που είδαμε να υπάρχει αυτή η διαδικασία αποκλιμάκωσης, είδαμε και το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες που εξετύλιξε η ελληνική εξωτερική πολιτική και η διπλωματία σε μια σειρά τομέων, είτε αυτοί αφορούσαν την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες κλειδιά στην περιοχή, όπως είναι ας πούμε το Ισραήλ, είτε περισσότερο στον ενεργειακό τομέα, που είναι αυτός ο οποίος ενοχλεί και περισσότερο την Τουρκία, με τις συμφωνίες οι οποίες έγιναν με σημαντικές εταιρείες, αμερικανικές ή και τελευταίες είδαμε το κομμάτι της Meridian με την Γαλλία, για το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης, που ουσιαστικά δημιούργησαν ωφέλη και δυνητικά ωφέλη και άμεσα και δυνητικά ωφέλη για την Ελλάδα, αλλά και μια νέα δημιουργία δυναμική στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο στην Τουρκία δεν έγινε θετικά αποδεκτό, γιατί δημιουργούσε δεδομένα στα οποία η ίδια δεν μπορούσε να έχει θέση και ρόλο. Άρα και στο τρίτο κομμάτι, εδώ πρέπει να δούμε τις γενικότερες εξελίξεις, όπως αναφέρετε και εσείς, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι οποίες είναι ακόμη ρευστές, δηλαδή βλέπουμε να αναδιπλώνονται συνεχώς οι συμμαχίες, να υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες τα τελευταία ουσιαστικά 3,5 χρόνια μετά την.
0: Και θα ήθελα και το σχόλιο σας, κύριε Καρατράντο, σχετικά με αυτή την συμμαχία που φαίνεται να ξεδιπλώνουν και να εξελίσσουν με τη Σαουδική Αραβία οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο προκαλεί ένα προβληματισμό. Είδατε, είχαμε και το θέμα των Πάτριων τώρα, τη συστοιχία που έχουμε εκεί. Από ό,τι φαίνεται, επιστρέφουν. Δεν ξέρω αν θα είναι άμεσα. Επιστρέφουν όμως, γιατί αλλάζει και η διάταξη εδώ και θα πρέπει να φροντίσουμε για να θωρακίσουμε περαιτέρω από ιρανική απειλή την ελληνική μεθόριο και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι μια άλλη διάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και αφορά τόσο τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, όσο και σχέσεις με τις ΗΠΑ. Δεν πρέπει να βλέπουμε το επίπεδο των σχέσεων κρατών, είτε είναι διεθνείς δρόντες, όπως είναι οι ΗΠΑ, είτε είναι περιφερειακοί, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, με μηδενικό άθροισμα. Δηλαδή, όταν κερδίζει εντός εισαγωγικών κάτι, όταν έχουμε μια εξέλιξη για την Τουρκία, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα χάσει κάτι η Ελλάδα. Ή αντίστροφα, ότι όταν η Ελλάδα υπογράφει μια συμφωνία ή προχωράει σε μια στρατηγική ανταλλαγή, ότι αυτό αυτόματα δημιουργεί αρνητικό άθροισμα για την Τουρκία. Οι δύο αυτές οι χώρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, κυρίως για τις ΗΠΑ, γι' αυτό και βλέπουμε ότι διαρκώς από την στιγμή που μπήκαν και οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ μαζί, έχουν ένα σημαντικό ρόλο, ανάλογα με τις καταστάσεις, τις κυβερνήσεις, τις πρωτοβουλίες. Μπορεί να ενισχύεται ο ρόλος της μιας χώρας ή της άλλης, αλλά αυτό αυτόματα δεν σημαίνει ότι μπαίνει η άλλη στο ψυγείο, να το πω έτσι σχηματικά. Άρα, όπως είδαμε ότι ενώ η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τόσο πολύ τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται από τις ίδιες τις ΗΠΑ, τόσο από πολιτικούς όσο και από δημοσιογράφους, ως η χρυσή εποχή των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αντίστοιχα και η Τουρκία παραμένει κομβική χώρα και είδαμε ότι υπάρχει μια προσωπική χημεία μεταξύ των δύο προέδρων Ερντογάν-Τραμπ. Ωστόσο, στο πρακτικό πεδίο, η Τουρκία δεν έχει πάρει ακόμη αυτά τα οποία έχει κερδίσει η Ελλάδα. Τη συμμετοχή στην παραγωγή των F-35, τις ενεργειακές συμφωνίες, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αλεξανδρούπολης, όλα στο πλαίσιο. Άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε αντίστοιχα. Λοιπόν, και για τη Σαουδική Αραβία είναι μια τέτοια συνθήκη. Υπάρχει η ενίσχυση των σχέσεων με την Ελλάδα. Ωστόσο, παράλληλα, επειδή η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες που διαπιστώνουν ότι ο παραδοσιακός του σύμμαχος, που είναι οι ΗΠΑ, έχουν μία επαμφωτερήσουσα στάση στην παρουσία τους στη Μέση Ανατολή και μπορούν να ξαναυποχωρήσουν, γιατί είχαν υπάρξει μετακίνηση των περισσότερων δυνάμεων για τη μεταφορά του στρατηγικού βάρους προς τον Ειρηνικό και στην αποτροπή της Κίνας. Οπότε βλέπουν ότι πρέπει να πάνε σε μία άλλη αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει από πιθανές απειλές. Εκεί λοιπόν βλέπουμε από διμερείς συμφωνίες σε αυτή εντάσσεται, ας πούμε, η συμφωνία με την Ελλάδα, μέχρι και τριμερείς, οι οποίες έχουν και πιθανότητα επέκτασης, όπως είναι αυτή με το Πακιστάν και την Τουρκία, όπου κάθε χώρα φέρνει ένα διαφορετικό σημείο. Άρα δεν θα έλεγα ότι πρέπει να το βλέπουμε ως μια ανταγωνιστική απαραίτητα συμμαχία προς τις συμφωνίες με χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή προς το ΝΑΤΟ, ότι θα δημιουργηθεί ένα, αυτό το οποίο λέμε, μεσανατολικό ΝΑΤΟ, και αυτό θα έρθει σε αντιδιαστολή με το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ έχει ένα προνομιακό πλαίσιο συνεργασίας με τις περισσότερες χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Άρα είναι λίγο πιο σύνθετα τα ζητήματα. Προφανώς είναι μια σημαντική συμφωνία. Yeah. Προφανώς λειτουργεί στο πλαίσιο ενίσχυσης δυνητικών προεπλασιαστών ασφάλειας, όπως αντίστοιχα και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει τέτοιες συμφωνίες, είτε με τριμερείς, είτε με πενταμερείς, είτε σε διμερές επίπεδο.
0: Είτε ακόμα αναμένουμε και ενδυνάμωση των σχέσεων με την Ινδία, που είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Πακιστάν στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρουμε ότι το Πακιστάν είναι μια πάρα πολύ κοντινή χώρα με την Τουρκία. Γενικά φαίνεται ότι ζούμε, κύριε Καρατράντο, σε μια εποχή όπου πολλά πράγματα επαναπροσδιορίζονται. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, έχω την εντύπωση. Δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί και θα πρέπει αυτό που προσωπική άποψη είναι αυτή, το ξεκίνημα της συνεργασίας και γύρω στο 2014-2013 με το Ισραήλ να ενδυναμωθεί περαιτέρω, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά, αν δούμε την πορεία που έχει να κάνει και με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και με τις, φυσικά τις, την ισχύ, την ελληνική ισχύ στο διπλωματικό τομέα, θα δούμε ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά. Και αυτά που έχουμε κερδίσει δεν είναι συγκυριακά, είναι πράγματα τα οποία έχουν χτιστεί και θα πρέπει να συνεχίσουν να χτίζονται για να μπορούμε και εμείς να συμπήξουμε έναν άξονα ο οποίος θα δώσει μεγαλύτερη σιγουριά στην ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά να θωρακίσει και τη χώρα μας από απειλές.
1: Έτσι είναι ακριβώς, και αυτό φαίνεται στην πορεία των ετών, και είδαμε ίσως την πιο κλασική του περίπτωση όταν υπήρξε η απειλή για την Κύπρο, ότι οι δύο χώρες κλειδιά σε αυτή την προσέγγιση της ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδος και της συμμαχίας της με χώρες οι οποίες έχουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Η μία είναι το Ισραήλ, όπως πολύ σωστά είπατε, όπου τα ωφέλη είναι περισσότερα από αυτά τα οποία βλέπει κάποιος με μια πρώτη ανάγνωση, γιατί το Ισραήλ κινείται σε αυτό τον άξονα. Και δεύτερον είναι η Γαλλία, όπου δεν πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι μετά τη συμφωνία για την εισαγωγή της Meridiam στο μεγάλο έργο του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης, είχαμε αυτή την αντίδραση από πλευράς Τουρκίας με την παράνομη δική της χωροθέτηση για αυτή τη διάσταση.
0: Κάτι που νομίζω αξίζει να επισημανθεί είναι ότι ενώ στο παρελθόν τρέχαμε πίσω από τις εξελίξεις, τώρα φαίνεται ότι δημιουργώντας εξελίξεις κάνουμε τους Τούρκους να αντιδρούν, έστω και σπασμωδικά, έστω πολλές φορές με κάποια υπερφύαλη ή προκλητική τοποθέτηση. Έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα και είναι φανερό αυτό.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, ένας από τους λόγους που οδήγησε σε αυτές τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας. Είδαν ότι τα λεγόμενα ήρεμα νερά προσφέρουν σταθερότητα, δίνουν στη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει μια σειρά από συμφωνίες και αυτοί να δημιουργήσουν δυναμική και δεδομένα στο πεδίο, τα οποία ουσιαστικά δεν απέκλειαν την Τουρκία. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε με το τουρκικό επιχείρημα, γιατί η Τουρκία κάνει ένα καθρέφτη. Λέει ότι κερδίζει η Ελλάδα κάποιες συμφωνίες, άρα με περικυκλώνει εμένα. Μα δεν την περικυκλώνει. Δεν μπαίνει σε δική της δυνητική οικονομική ζώνη, ας πούμε, για να κάνει μια συμφωνία ερευνών. Η Τουρκία έχει αυτή την προσέγγιση. Η Ελλάδα, όταν έκανε το χωροταξικό της σχεδιασμό, τον έκανε στο πλαίσιο που βάζει το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν η Τουρκία είδε ότι με το να υπάρξει ηρεμία στις σχέσεις με την Ελλάδα, αυτό έδειξε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα που το ξεδίπλωσε, και πάει πάλι με το δικό της κλασικό τρόπο, ο οποίος έχει αυτό το χαρακτηριστικό της πρόκλησης και της πίεσης, ότι είμαι και εγώ εδώ, και αν δεν μπω και εγώ με κάποιο τρόπο στο τραπέζι θα δημιουργώ αναταραχή, να κινηθεί. Ωστόσο, πολύ σωστά είπατε, δεν βρισκόμαστε στην περίοδο του 1950 και του 1960. Υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, αρχικά από τις ιταλικές εταιρείες, υπήρχαν παρενοχλήσεις από τουρκικά πλοία, αλλά όταν μπήκε στην εκτίσταση και η Γαλλία και υπήρξε κίνηση του γαλλικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε σταμάτησαν και οι προκλήσεις. Άρα είναι ένα παίγνιο το οποίο είναι και οικονομικό, είναι και ενεργειακό και γεωπολιτικό προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Καρατρατώ, τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, ναι, αρκετά μηνύματα. Βεβαίως λέει ο Τάσος πολύ σωστά, ωραία είναι τα ήρεμα νερά, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και αποφασιστική στάση, και όταν έχουμε προκλήσεις να απαντώνται αυτές οι προκλήσεις. Ναι, ο Τάσος επίσης, άλλος Τάσος αυτός, ο Τάσος Ευσταθίου, λέει καλημέρα, καλή δύναμη στο θέμα που έχει να κάνει με τους Patriot. Έπρεπε να έχουν επιστρέψει, λέει, χθες από τη Σαουδική Αραβία. Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις που παίρνονται, δεν πρέπει να παίρνονται εν θερμό, πρώτον, γιατί δείχνει ότι εντάξει, στο διπλωματικό πεδίο τώρα, όταν έχεις πάρει και τα εύσημα από την Σαουδική Αραβία ότι βοήθησες και όλα αυτά, τώρα δεν είναι έτσι, δεν ήθιστε διπλωματικά, έχω την εντύπωση, να υπάρχουν αντιδράσεις σπασμωδικές και όλα αυτά. Θέλει μια κλιμάκωση όλο αυτό, αν χρειαστεί δηλαδή. Θεωρώ πάντως ότι δεν πρέπει να είμαστε να παίρνουμε και αποφάσεις εν θερμό, έχω την εντύπωση. Από την άλλη πλευρά βέβαια, και έχουμε συγκεκριμένους συμμάχους και εμείς, και σε αυτούς πρέπει να απευθυνόμαστε, και αυτούς θα πρέπει να διευκολύνουμε, και αυτούς θα πρέπει να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μπορούμε και εμείς να έχουμε τις ανάλογες απαιτήσεις όταν συνδράμουν λόγοι να μας βοηθήσουν εκείνοι. Διάλειμμα, πανερχόμαστε σε λίγο, θα πούμε και τα αθλητικά μας και μετά θα προσγειώσουμε το αεροσκάφος. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

0: Θα συνδεθούμε με τη Χαβάη. Στο Γουακίκι βρίσκεται ο Αλέξανδρος Συστάκος, ο αθλητικός μας συντάκτης. Αλέξανδρε, καλημέρα. Θα ήθελες, έτσι.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Θα ήθελα, βέβαια, βέβαια. Θα ήθελα.
0: Λοιπόν, δεν είναι στο Γουακίκι. Είναι εν Ελλάδα, εν Αθήνες. Έχω την εντύπωση, δηλαδή. Εκτός από την Ελλάδα.
1: Εδώ.
0: Επί των επάλξεων, των αθλητικών επάλξεων του ρεπορτάζ, βέβαια. Ξεκίνησε ουσιαστικά, μπήκαμε γερά, έτσι. Γιατί πέραν των στιβικών που έχουμε σε εξέλιξη και το θέμα των αγώνων σε υδάτινο στίβο, έχουμε και ποδόσφαιρο και ξεκινήσαμε. Πλέον μπαίνει τον Ροσταυλάκη για μια ωραία αθλητική χρονιά. Για να δούμε πώς θα πάνε πράγματα. Καλή σεζόν να έχουμε, Αλέξανδρε μου.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως θα έπρεπε. Καλή σεζόν να έχουμε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Super League με ένα παιχνίδι να είναι σε εκκρεμότητα αυτού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Γιατί οι πράσινοι ζήτησαν και πήραν αναβολή για να προετοιμαστούν καλύτερα για τον αγώνα της Πέμπτης με την Χράντες Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Να πούμε εντάχει την ταυτότητα, αν θες, τηλέμαχε των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής. Είχαμε το Άγκυρακτη 4-0, Καλαμάτα 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Ήταν μια αγωνιστική, θα την έλεγα, με τα αποτελέσματα κάπως φυσιολογικά για τα φαβορί, έτσι, για αυτό που μπορούμε να πούμε. Να εστιάσουμε λίγο, αν θέλει, στον Ολυμπιακό, γιατί έχει και μεταγραφικές εξελίξεις και πάρα πολλές σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ρίξει το βάρος στη μεξικάνικη αγορά, Τηλέμαχε. Έχει αποκτήσει τον Αρμάντο Γκονσάλες, τον 22 ετών επιθετικό, ο οποίος είδε το παιχνίδι του Σαββάτου από τα επίσημα. Να πούμε εδώ ότι επικρατεί παροξυσμός στο Μεξικό για το συγκεκριμένο παίχτη. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντα της χώρας και ό,τι κάνει αυτό αναφέρεται εκεί. Έτσι υπάρχουν εδώ δηλαδή δημοσιογράφοι, Τηλέμαχε, που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και μεταφέρουν ποντά στο Μεξικό. Τώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει τον Έτσον Άλβαρες, 28 ετών, από τη West Ham και αναμένονται σύντομα εξελίξεις για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επίσης θέλει τον Ντούμπεν Βάργκας εξτρέμ από τη Σεβίλη και τον Γιωακίν Μέλε τον Μπακ από τη Βόσπου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι Πειραιώτες είναι σε ένα μεταγραφικό, έτσι να το λέγαμε τόσο εκόν, οργασμό και θα κάνουν ίσως και 5 κινήσεις αυτή την εβδομάδα. Να φύγουμε λίγο από εκεί. Αν θέλεις να πάμε λίγο στην Premier League, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και γίνεται ένας χαμός λοιπόν. Ο Τζόλις λοιπόν αναδείχθηκε MVP στην πρεμιέρα της Arsenal κόντρα στην Coventry, όπου νίκησε 3-0, έδωσε 2 assist. MVP στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, παρακαλώ, τηλέμαχε, ο Τζόλις. MVP όμως και ο Τζολάκης, έτσι. Το Hull Manchester United 2-0 με 5 αποκρούσεις σημαντικές, όπου ο διεθνής θερματοφύλακας, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, έδειξε την κλάση του. Με το καλημέρα στην Χάλη. Η Χάλη είναι μια ομάδα, Τηλέμαχε, η οποία δεν έχει και πολλές, δεν της είναι και πολλές ελπίδες να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά πώς φαίνεται ο Τζολάκης.
0: Με το δεξί πάντως και μπήκε, έτσι.
1: Ναι, με το δεξί και μπορεί και να την κρατήσει και μόνος του, έτσι όπως πάει η ιστορία. Έτσι. MVP και ο Τζολάκης. Το τονίζω αυτό γιατί η Premier League είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα και το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Όπου έχουμε έντονο ελληνικό στοιχείο. Είχαμε και τον Μπάμπη Κοστούλα στον Brighton Aston Villa 4-0, ο άσος της Brighton και πρώην του Ολυμπιακού επίσης αγωνίστηκε στα τελευταία 25 λεπτά και είχε ένα γκολ που το ακυρώθηκε. Να συνεχίσουμε και με τη Γερμανία, όπως στο Super Cup η Bayern νίκησε την Dortmund 2-1, στην Dortmund όμως είναι ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Θετικές οι εντυπώσεις, εξαιρετικές θα λέγαμε, θρησκευτικά τα σχόλια παρά την ήττα της Dortmund. Ήταν δύο παίκτες οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα της Dortmund, ειδικά και ο Κωνσταντέλιας που πήγε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου 20 λεπτά. Συνυπήρξε στην Dortmund με τον Καρέτσα, έκαναν πολλά οι δυο τους, πήγαν να βάλουν και γκολ. Ακόμα και σήμερα σχολιάζεται τηλέμαχη η εμφάνιση των δύο συγκεκριμένων Ελλήνων και θα τονίζω γιατί θα μας απασχολήσουν. Έτσι και στη Γερμανία είναι ένα επίσης κορυφαίο πρωτάθλημα, σε μια κορυφαία ομάδα και οι δύο. Οπότε θα τους έχουμε να τους αναφέρουμε. Να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο πρόγραμμα για σήμερα. Το τηλεοπτικό αθλητικό, αν θες. Στο μπάσκετ έχουμε ένα παιχνίδι, ένα φιλικό της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο. Θα ξεκινήσει στις 6 η ώρα. Το τελευταίο τεστ της Γαλανόλευκης είναι από τα παιχνίδια που έχει να δώσει για τα προκριματικά του μου το μπάσκετ. Το ένα είναι με την Ουκρανία εκτός την Παρασκευή και το άλλο είναι το ντέρμπι με την Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι τα νέα παιχνίδια για τη β' φάση του προκριματικού. Είναι ο όμιλος, θα δώσει 6 παιχνίδια. Τα 2 είναι αυτά και χρειάζεται νίκες για να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης. Να πάμε και να κλείσουμε αν θες και στο κύπελο Ελλάδος, όπου σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι. Είναι το τελευταίο που αφορά τα αποκριματικά. Δύο ομάδες λοιπόν θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για να μπουν στη League Phase της διοργάνωσης. Θα ξεκινήσει στις 5.30. Είναι το Ελλάς Σύρου Μαρκό. Να πούμε εδώ ότι λέμε και για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν. Στη Μαρκό έτσι αγωνίζεται ο El Arabi. Έτσι, Μαρκό έχει αποκτήσει τον El Arabi, τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, που πλησιάζει το δικό του κεφάλι σε αριστερόλεπτους. Γύρισε λοιπόν στην Ελλάδα ο El Arabi. Θα αγωνίσει την συγκεκριμένη ομάδα η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία έτσι, την ελληνική και έχει το ενδιαφέρον του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι μια μηχανή των goal. Δεν ξέρει η τέχνη. Να τον έχουμε εδώ πέρα λοιπόν, να τον βλέπουμε και τον El Arabi.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Σιζάκος. Είπαμε, ξεκινάμε μια πολλά αποσχόμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι από τις καλύτερες χρονιές για τον ελληνικό αθλητισμό, σε όλα τα πεδία. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα έχουμε πάντα τη βοήθεια του Αλέξανδρου Σιζάκου, κυρίες και κύριοι, για να μας φωτίζει στο πεδίο του αθλητικού ρεπορτάζ, όπως πάντα, με άψογο τρόπο. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μηνύματα λοιπόν, αρκετά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον Παντελή, καλημέρα στην Ευτυχία, καλημέρα στην Ανούλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ασφαλές. Επίσης, καλημέρα στο Γήθιο, καλημέρα στον Ανδρέα Σπυρόπουλο και στη Γωγό Φιλιππάκου. Καλημέρα στην Τρέβα και την καλύτερη ταβέρνα, λένε. Σας ακούμε λέει από αναμετάδοση Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στις κορώνες μας εκεί, τους φίλους μας, τους Μανιάτες. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί σε λίγο έρχεται Έρη Πανάγου. Άρα μαζί σας για δύο ώρες η Έρη, ε. Δύο, τρεις η Έρη. Τρεις και η Έρη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες σας που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Εμείς αύριο θα τα πούμε στις 7 το πρωί για μια τρίωρη πρωινή πτήση, όλη την εβδομάδα δηλαδή. Παρέτσα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη. Σαν τη Θεακάλη το ρύθμιζε. Μαεστρικά, μαεστρικά. Την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Ηριίδα. Την Ελένη Τάγκα, ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Και τον γευστηγνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης, τον Βασίλη Κρυμπά. Στο στούντιο εισήλθε η μαγική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, ένας άλλος Βασίλης και ένας έτσι, σημαντικός συνάδελφος, κρατάει έτσι, τον κόσμο των ειδήσεων στα χέρια του, Άτλαντας. Βασίλης Ντέτσικα, στο καλύτερο βελτίο ειδήσεων. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινή, έφτιαξε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, να είναι απροβλημάτιστη, και αν τα προβλήματα κοντοζυγώσουν, εσείς τι θα κάνετε? Σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε και με ηθικό ακμιότατο θα βρείτε τη λύση, ό,τι και να σας απασχολήσει. Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς έχουν σταλεί μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές αλλά και περίπου 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα σχολικά είδη και ήδη αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών αλλά και οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς αναμένεται να κυριαρχήσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει στους υπουργούς το πλαίσιο δράσης με βασικούς πυλώνες στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι θα είναι οι βασικοί αποδέκτες των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της ιστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στόχος η προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στο επόμενο Κισαία θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Προσχεδιασμένη φαίνεται πως ήταν η δολοφονία της 45χρονης αλβανικής καταγωγής στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε. Από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε. Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας ενώ εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές στα υπηρετικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας σε επιφυλακή πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ ενέκρινε το Ιρανικό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε το μέτρο. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλοία που διέρχονται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο διάβλο. Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην κακιά σκάλα με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο στον Άρη. Γιουβέντους, Νάπολη και Άστον Βίλα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Τζόσουα Ζιρκζέη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είχατε μια πολύ όμορφη περίοδο, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Θα είμαστε μαζί για τρεις ολόκληρες ώρες. Μέχρι τη μία το μεσημέρι, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Παναγιώτης Χάλαρης.

Λοιπόν, οι μουσικές επιλογές είναι απόφαση του κυρίου Βασίλη Κρυμπά. Όπως πάντα εξαιρετικές, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ελληνικά και ξένα τραγούδια, με πάρα πολλές ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

Την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει η κυρία Όλγα Καλατζή. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr και 211-10-80-8-80, εκεί μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε μια όμορφη καλημέρα. Και σε θέλω... Η κυρία Ελένη Τάγκα βρίσκεται εκεί και περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Υποτίθεται ότι το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά αυτό είναι μια ουτοπία. Είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι πήγαν διακοπές, γύρισαν από τις διακοπές, αλλά όταν επέστρεψαν βλέπουν τους 40 βαθμούς να βρίσκονται αυτή την ώρα, να σκαρφαλώνει ο υδράργυρος και να ανεβαίνει. Αυτή την ώρα έχουμε βέβαια γύρω στους 35-36 βαθμούς. Η ώρα όμως είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό θα αυξηθεί, το θερμόμετρο θα αγγίξει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου και ενδεχομένως να σκαρφαλώσει ακόμη και τους 42. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, κύριε Παναγιώτη, χαλαρή, διότι κανονικά όταν τελειώνουν οι διακοπές πρέπει να πέφτει και η θερμοκρασία. Διότι πρέπει να μπαίνουμε σε mood έτσι φθινοπόρου. Ναι, ναι, σωστά, καλά λέει ο Παναγιώτη. Σε εμάς μπορεί να τελειώσανε, αλλά για κάποιους ανθρώπους ξεκινούν. Αυτό πάλι ποτέ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ας πούμε, ποτέ δεν κατάλαβα αυτόν τον άνθρωπο, τον ταξιδιώτη, που αντέχει όλο το καλοκαίρι, υπομένει έτσι τις υψηλές θερμοκρασίες και να δουλεύει μέσα στον Αύγουστο, για να πάρει ολιγοήμερες διακοπές, ξέρω εγώ, να φύγει τέλος Αυγούστου. Δεν τον κατάλαβα αυτόν ποτέ. Ο καλύτερος είναι. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι ο καλύτερος, η αλήθεια είναι, γιατί λένε ότι οι θάλασσες του Σεπτεμβρίου, εμείς που είμαστε θαλασσόλικοι και τα ξέρουμε καλά, οι θάλασσες του Σεπτεμβρίου λένε ότι είναι οι καλύτερες. Ενώ αυτές με τον Αύγουστο είναι λίγο με τα μελτέμια, με τα κτλ. Όχι, μια χαρά ήταν. Μπάνια κάναμε, έτσι βγάλαμε τα κορμιά στις παραλίες εκεί. Χαμός έγινε. Λοιπόν, ελπίζω και εσείς να περάσατε καλά. Ακόμη και εσείς που δεν καταφέρατε να φύγετε, είχατε την δυνατότητα, την ευκαιρία να δείτε μια Αθήνα άδεια. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και την περασμένη Παρασκευή η Αθήνα ήταν άδεια. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να παρκάρω. Να τα λέμε και αυτά. Σαν να μαζεύτηκαν πολλοί πάλι. Σε κάθε περίπτωση, όσοι λοιπόν ήταν εδώ τον Αύγουστο, αν εξαιρέσεις δε ότι δεν μπορούσες πολύ εύκολα, ας πούμε, για εσάς που μείνατε εδώ στην Αθήνα τον Αύγουστο, λέω Παναγιώτη, δεν μπορούσατε, τα μαγαζιά ήταν λίγο κλειστά, δηλαδή. Και. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορούσες, δεν υπήρχε έτσι και πολύ. Δεν έχεις πρόβλημα. Τέλεια, φανταστικά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα λοιπά είναι πολύ ωραία η Αθήνα άδεια τον Αύγουστο, έτσι λένε. Εντάξει, το έχω ζήσει κι εγώ κάποιες φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, θες να είσαι κάπου που να έχει κόσμο κτλ. Τώρα όμως η πραγματικότητα είναι ότι σε αρκετές περιοχές ο λεγόμενος υπερτουρισμός έκανε την εμφάνισή του. Δηλαδή αρκετές περιοχές της χώρας γέμισαν από τουρίστες και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να το αντέξει ο τόπος. Δηλαδή πραγματικά έβλεπες, ας πούμε, περιοχές και στα νησιά αλλά και στην υπηρετική χώρα όπου υπάρχουν παραθαλάσσιες περιοχές, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να παρκάρεις και να βρεις τραπέζι να φας. Γελάει ο Παναγιώτης, εγώ εδώ όχι, και να βρεις μια ξαπλώστρα. Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε κάποιοι λοιπόν έφυγαν από την Αθήνα που είχε πάρα πολύ κόσμο για να πάνε κάπου που είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης. Αυτό δεν το λες και απόλυτη ξεκούραση. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα, Παναγιώτη. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα πώς είναι η θερμοκρασία. 35 βαθμούς έχει αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα. Στα δυτικά, στα Ιόνια νησιά, από 27 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στην Κέρκυρα, 29 στους Παξούς, 30 στην υπέροχη Λευκάδα. Πάμε τώρα λοιπόν στις Κυκλάδες, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Άξο, 27. 27 στη Σαντορίνη. Λοιπόν, εντάξει, ακόμα είναι πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι στην Πελοπόννησο, στα δυτικά της Πελοπονήσου, εκεί η θερμοκρασία ανεβαίνει ήδη. Δηλαδή, από εδώ η ώρα είναι 10 και 4, ας πούμε, και έχει στο Γήθιο, ξέρω εγώ, 36 βαθμούς αυτή την ώρα. Και στην Κρήτη, κλασικά, εκεί που ο καιρός είναι διαφορετικός, πάντα στα δυτικά της Κρήτης η θερμοκρασία ανεβαίνει. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Παλιόχωρα Χανίων.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ΔΕΘ, στην ΔΕΘ η οποία θα ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου. Εκεί λοιπόν αναμένουμε να δούμε τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και θα έχουμε πάρα πολλές παροχές από πλευράς της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τις εκλογές φυσικά να βρίσκονται σε αυτή τη χρονιά, στο χρονικό ορίζοντα βέβαια που όπως όλα δείχνουν θα ανακοινωθούν πιθανότατα το νέο έτος και όχι όπως πολλοί έλεγαν μετά το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, εγώ προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά να επανέλθουμε, διότι η επικαιρότητα τρέχει και έχουμε πολλά γεγονότα.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Όπως σας είπα και νωρίτερα, η επικαιρότητα τρέχει. Σπύρος Δαρσινός στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε μια καλή σεζόν, έτσι. Σιγά μπαίνουμε σε αυτό το mood.
0: Σωστά, σωστά. Καλή σεζόν.
1: Τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά όσον αφορά τις πυρκαγιές. Τώρα έχουμε και τις αστικές οι οποίες μας βασανίζουν. Έχουμε τη δεύτερη αστική πυρκαγιά της ημέρας. Πριν από λίγο ξέσπασε μια πυρκαγιά αέρη σε ένα κτίριο το οποίο εξετάζεται αν είναι εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Πειραιά. Είναι στην συμβολή των οδών Σκυλίτσι και Κουντουριώτου, ο μερίδου Σκυλίτσι και Κουντουριώτου. Έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με τα οχήματα και ένα ακόμα βράχιο ονοφόρο. Ευτυχώς, μέχρι στιγμή, δεν έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει κάποιο άτομο μέσα σε αυτό το κτίριο.
0: Ναι.
1: Η καγιά φαίνεται να έχει ξεκινήσει από το ισόγειο και να έχει επεκταθεί στον πρώτο με επιφύλαξη το δεύτερο σκέλος.
0: Δηλαδή, έχει κλείσει ο δρόμος,
1: Σπύρο. Στο πρώτο από ό,τι μας αναφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά είναι ακόμα ενεργή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι του καπνίσματος, του καπνού. Γι' αυτό ενδεχομένως να υπάρξουν και ενισχύσεις προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο το συγκεκριμένο. Βεβαίως και η ελληνική αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, καθότι θα πρέπει να αποκλειστούν οι δρόμοι. Υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορίας στην Ομερίδου Σκυλίτσι από το ύψος του εισοδού 34ου Συντάγματος Πεζικού. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε εκείνο το σημείο, καθώς η Ομερίδου Σκυλίτσι είναι μια βασική αρτηρία σύνδεση της Αθήνας με το Πειραιά, θα έχουμε κάποια προβληματάκια. Γι' αυτό υπομονή όσοι κινείστε στο παραλιακό μέτωπο και κινείστε προς τον Πειραιά.
0: Ναι, και όπως μου λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Χάλαρης Σπύρο, που είναι από τον Πειραιά, μιλάμε για κεντρικό οδικό άξονα, που σημαίνει δηλαδή ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υποθέτω ότι θα δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα, διότι έρχονται και τα καράβια, είναι η ώρα που πολλά αναχωρούν, πολλά επιστρέφουν. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Ας κρατήσουμε.
1: Θέλει υπομονή, θέλει προσοχή και να αποφύγουμε και τους δρόμους εκεί πέρα για να κάνουν και οι άνθρωποι τη δουλειά τους όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα και να επιστρέψει ο δρόμος στην κυκλοφορία, έτσι.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι να αποφύγουμε ένα δρόμο, αλλά όταν δεν υπάρχει εναλλακτική, τι να αποφύγεις και τι να κάνεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό το κτίριο, το οποίο από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι η ώρας δείχνει να είναι εγκαταλελειμμένο. Υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας με αρκετούς πυροσβέστες εκεί και αστυνομικούς, οι οποίοι αφενός οι πυροσβέστες φροντίζουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι φροντίζουν για την κυκλοφορία. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί στην περιοχή. Όσοι έχετε σκοπό να πάτε προς τα εκεί, αν μπορείτε να αναβάλλετε αυτό που έχετε να κάνετε, διότι πραγματικά θα ταλαιπωρηθείτε, παρότι το ημερολόγιο δείχνει 24 Αυγούστου, οι φωτιές δυστυχώς μας ακολουθούν και μας ακολούθησαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, στα περίπτερα, να δούμε πώς ακριβώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους. Και φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώνουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Εφημερίδα απογευματινή, τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη, στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Κινήσεις ΜΑΤ με Πάτριο στην γεωπολιτική σκακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Η Ελλάδα, κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική, έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η χώρα μας αποτελεί μια οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη εναλλακτική για την απόκτηση ενός παιδιού. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε αιμονή με την πρώη του ο δράστης αλλά και αυτόχειρας, το αρεστημένο παρελθόν του 48χρονου Αλβανού που έστησε ενέδρα θανάτου στην άτυχη Τζουλιέτα. Η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμποργκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελείς διακοπές, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής φιλοξενείται στο πλέον Λουσά, το καταμαράν του κόσμου. Super League, πρεμιέρα με τεσσάρες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δύσκολα ο θρύλος, μεγάλη νίκη του Άρη επί της Καλαμάτας, καθάρισαν στην έδρα του ο Όφη και ο Πανετολικός. Και βασικό θέμα της εφημερίδας, η ελαφρύνση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030, οι ωφελημένοι των εξαγγελιών. Εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιο, προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης στο νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από τον Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα και κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, βάση ντρόουν στη Ρόδο. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών νέα παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν όψει εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων, από το 2,6% ως 3% το ποσοστό της αύξησης, ετήσιο όφελος 180 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις. Τα ποσά για συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου, τέλος η προσωπική διαφορά αυξήσεις πάνω από 600 ευρώ ετησίως για περισσότερες από 670.000 δικαιούχους. Άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία, τον γκρίζο νομικό πλαίσιο. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος.

Κυριάκος Μητσοτάκης για τις τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Και σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές. Γεμάτη ατζέντα.

Εφημερίδα Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Επιστρατεύουν την ενεργειακή κρίση μέχρι και τον νόμο του 1978. Έβγαλαν αυγουστιάτικα εν μέσω διακοπών την απόφαση. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. 2 μέτρα και 2 σταθμά άλλη μια φορά. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σούμελα. Απόνο Πατριάρχη.

Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση με όμικρον γιώτα στους 51. Ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά τον Φεβρουάριο του 2012, που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται? Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, ο βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Καινοτόμα φάρμακα ασθενεί στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Σπέτσες, τρανζιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Στενός συνεργάτης της πρώην Επιτρόπου απαντά ανταυτή στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Πρόγραμμα PALS, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Super League, εύκολα ή δύσκολα, νίκησαν όλοι οι Ευρωπαίοι στην πρεμιέρα. Παραμιλάει η Ευρώπη με τους Έλληνες. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα, πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Υιός του Δυτικού Νείλου χωρίς φάρμακο και εμβόλιο ξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία, πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Την Οδία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Και πότε θα μπαίνει φόρος σε Άιρις, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές χρημάτων. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

Λοιπόν, να πούμε και μερικές καλημέρες που έχουν ήδη καταφτάσει. Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Αγγελική που μας ακούει, στην κυρία Μαρίτα. Καλημέρα, καλή σεζόν, να έχετε υγεία, χαρά και αισιοδοξία. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της και στην αγαπημένη την φίλη ακροάτρια της εκπομπής, την Έλενα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211 1080 880.

0: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε ήδη και το αισθάνεστε κιόλας, είναι σε κλειό καύσωνα η χώρα με θερμοκρασίες που ήδη είναι πολύ ψηλές για την ώρα. Είναι σε red code, όπως συνηθίζουν να λένε οι ειδικοί, για πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χριστίνα Ρίγου, την μετεωρολόγο του Μέγκα. Να σας καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Ρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ζεσθενόμαστε όπως θα ζεσθενόμαστε και για την υπόλοιπη εβδομάδα, μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τις αρχές του επόμενου. Έχουμε ένα κύμα ζέστης, το οποίο θα μας φέρει σε συνθήκες καύσωνα. Το λέω συνθήκες καύσωνα και όχι καύσωνα, γιατί μετεωρολογικά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά αυτό που θα αισθανθούμε τις επόμενες μέρες και αισθανόμαστε ήδη είναι σαν καύσωνα. Είναι ένα θερμό επεισόδιο.
0: Γιατί δεν πληρεί τις συνθήκες καύσωνα?
1: Γιατί έτσι όπως έχει οριστεί στη χώρα μας ένας καύσωνας, πρέπει η θερμοκρασία να είναι υψηλή για ένα παρατεταμένο διάστημα, δηλαδή να πιάνει πάνω από 40 βαθμούς σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, οι ελάχιστες θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από 28 βαθμούς Κελσίου και να επικρατεί γενικά ήπιος άνεμος, σχεδόν άπνοια. Τώρα έχουμε και τα μποφόρ μας. Έχουμε να κάνουμε με ένα κύμα ζέστης, το οποίο δεν είναι ακραίο, δηλαδή θερμοκρασίες κοντά στους 40 έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα καλοκαίρια, όχι το φετινό βέβαια, μας το επιφύλασε για το τέλος.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ότι μας το επιφύλασε για το τέλος.
1: Ακριβώς. Έχουμε όμως ένα πολυήμερο κύμα ζέστης, το οποίο σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί, που μάλιστα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το πρωί η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 28 με 29 και 30 βαθμούς. Και επίσης και σε συνδυασμό και με την αυξημένη υγρασία, είναι ένα κοκτέιλ το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει. Δεν είναι κάτι ακραίο, το τονίζω, απλά επειδή η διάρκεια του φαίνεται να παρατείνεται λίγο ακόμα, εκεί πέρα που φαινόταν αρχικά τα προγνωστικά στοιχεία να δίνουν αυτή τη θερμή εισβολή να διαρκεί μια εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας. Τώρα έχουμε μια εικόνα και για την επόμενη που φαίνεται ότι η ζέστη θα παραμείνει. Το καλό είναι, εντός εισαγωγικών καλό, το αισιόδοξο, ότι από τη μία αισιόδοξο ότι ενισχύονται λίγο οι άνεμοι, οπότε θα πέσει 1 με 2 βαθμούς η θερμοκρασία. Δηλαδή θα κυμαίνεται γύρω στους 37 με 38 και 39.
0: Θα έχει και υγρασία.
1: Ορίστε.
0: Θα έχει και υγρασία.
1: Θα έχει και υγρασία, ναι. Αλλά απ' την άλλη, το ενισχυμένο μελτέμι που θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ αυξάνει, όπως είπατε, και τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήδη σήμερα το 80% της χώρας είναι σε συναγερμό. Με μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο, γιατί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αρκετά μεγάλος, είναι αυξημένος. Παρασκευή και Σάββατο που περιμένουμε να ενισχυθούν περισσότερο οι άνεμοι, δηλαδή θα πηγαίνουν μέχρι 7 μποφόρ σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό, σε μια μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση του Αιγαίου από βορρά προς νότο, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία και σε εμάς εδώ στην Αθήνα. Αλλά φαίνεται ότι εκ νέου μετά από την Κυριακή και μετά θα ξανανεύει. Άρα θέλει λίγο υπομονή, θα έλεγα, γιατί φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα τελειώσει με πολύ ζέστη. Ο Αύγουστος μάλλον, δεν θέλω να πω το, ναι, το καλοκαίρι θα τελειώσει.
0: Μάλλον αυτοί οι οποίοι φεύγουν σήμερα για διακοπές, δηλαδή που άντεξαν όλο το καλοκαίρι να εργάζονται, να βρίσκονται στην Αθήνα κτλ. Και να φύγουν έτσι ολιγοήμερες διακοπές από τώρα και μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, αυτοί φαίνεται να είναι και οι πιο τυχεροί, ας το πούμε.
1: Σωστά.
0: Διότι ναι, θα βρεθούν στις παραλίες.
1: Σωστά, σωστά. Θα είναι ιδανικές συνθήκες, γιατί και το μελτέμι, ειδικά στα νησιά και στις περιοχές που επηρεάζονται στα ανατολικά υπηρετικά, στις πιο παράκτηρες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι πιο ήπια. Εδώ στην Αθήνα και γενικά στα αστικά κέντρα είναι σαν μια δύσκολη εβδομάδα. Δηλαδή θερμοκρασίες από 28 βαθμούς το πρωί μέχρι 38-39 το μεσημέρι. Θα κάνει ζέστη καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά στην Αθήνα υπομονή όσοι μετακινούνται.
0: Μάλιστα, και ποιες περιοχές αυτή την ώρα που μιλάμε έτσι γύρω στις 11 το πρωί, 11 παρατέταρτο το πρωί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον το μεσημέρι θα χτυπήσουν πάνω από 40.
1: Φαίνεται ότι και πάλι στο Άργος η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 40 βαθμούς όπως και χτες, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας όπως το Κιλκής. Είναι βέβαια τοπικά τα σαραντάρια σήμερα, θα είναι λιγότερα από ό,τι χτες. Θα επικεντρώνονται κυρίως δηλαδή στην Πελοπόννησο, σε Άργο, Σπάρτη, στην Δυτική Ελλάδα, στην Τολοκαρνανία και κυρίως σε περιοχές γύρω από το Αγρίνιο. Το ότι όμως δεν θα πιάσει 40 στην υπόλοιπη χώρα δεν σημαίνει ότι
0: δεν θα
1: κάνει ζέστη, γιατί
0: ακριβώς
1: δεν έχει προλάβει να δροσίσει καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στα αστικά κέντρα έχουν απορροφήσει και έχει απορροφήσει και η άσφαλτος και τα τσιμέντα θερμοκρασία υψηλή από την ζέστη του Σαββατοκύριακου. Οπότε προβλέπεται έτσι μια δύσκολη εβδομάδα, θα
0: μάλιστα
1: έλεγα. Με υπομονή θα την αντιμετωπίσουμε και θα επιβιώσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Έβαλε το ωραίο το τραγουδάκι εδώ ο Παναγιώτης ο Χαλάρης. Ωραίοτατο. Για να τα ακούσουμε.
2: Τι να σκεφτόταν ο Θεός.
0: Για σένα το γράψανε.

Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Έλα σιγά σιγά να μαζευόμαστε, γιατί έτσι πολύ μου έχετε ξεφύγει, έτσι και ναι. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια, radio@parapolitica.gr. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στην Ελένη που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Πάμε έτσι με αυτό το ωραίο τραγούδι που μας γεμίζει εικόνες από την υπέροχη Ελλάδα μας, την πατρίδα μας, την όμορφη. Πάμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με πολλή μουσική και πολλές ειδήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι για ένα χορταστικό τρίωρο. Το ημερολόγιο δείχνει 24 Αυγούστου, αλλά η κίνηση δυστυχώς έχει επιστρέψει μαζί με αρκετούς Αθηναίους που επέστρεψαν. Έχει επιστρέψει η κίνηση και ιδιαίτερα τώρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί στον Πειραιά, όπως σας ακούσατε και νωρίτερα. Λόγω της φωτιάς σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ομυρίδου Σκυλίτση, υπάρχουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Να σας πω σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα χώρο στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιους εγκλωβισμένους. Ωστόσο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία εκεί στην περιοχή, αλλά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και βεβαίως διακοπή της κυκλοφορίας εκεί στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή στην Αλιπέδου, στη Μικρά Ασία, στην Κόνονος και στους δρόμους γύρω από την Ακτή Κονδύλη, εκεί στην Αγίου Διονυσίου. Είναι δύσκολα τα πράγματα, παρότι το ημερολόγιο δείχνει 24 του μήνου του Αυγούστου, αλλά αυτή την ώρα και αυτή η φωτιά, αλλά και το γεγονός ότι είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία επιστρέφουν Δευτέρα σήμερα, κάποιοι ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται ή φύγαν σήμερα. Ωστόσο, αυτή η εικόνα θυμίζει περισσότερο μια εικόνα χειμώνα όσον αφορά στην κίνηση. Πρέπει να σας πω δε ότι ελαφρώς αυξημένη κίνηση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα φυσικά, απλά δείχνει έτσι μια εικόνα ότι οι περισσότεροι σιγά σιγά έχουν επιστρέψει και στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε κατά διαστήματα έτσι κάποια κίνηση, να το πούμε, κάποια... Υπάρχει
1: ζωή.
0: Υπάρχει ζωή, ναι. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά όπως σας είπα νωρίτερα, στον Πειραιά εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, οπότε χρειάζεται έτσι λίγο περισσότερη προσοχή. Είναι αυτό ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή τώρα αυτή η φωτιά εκεί στο σημείο που έχει εκδηλωθεί, στο κτίριο αυτό, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, όταν κάποιος θέλει να πάει στο λιμάνι του Πειραιά, στις γύρω περιοχές, αναγκαστικά θα περάσει πολύ συγκεκριμένους δρόμους. Δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές. Οπότε ακριβώς γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία, και θα είναι και το μεγάλο στοίχημα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, πέραν από το κομμάτι αυτό της ακρίβειας, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το θέμα των ακινήτων. Η στέγη, το πόσο κάποιος μπορεί να επιβιώσει και να πληρώσει ένα ενίκιο υπέρογκο, και μάλιστα σε μία περίοδο που οι περισσότεροι γονείς αναζητούν και σπίτια για τους φοιτητές, για τα παιδιά τους, για να πάνε σε κάποια πόλη, εκεί όπου τα πράγματα φαίνεται να έχουν ξεφύγει. Ιδιαίτερα, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ακόμα και εδώ στην Αθήνα βεβαίως, γιατί κάποιοι από την επαρχία προτιμούν τα πανεπιστήμια της Αθήνας, είναι μεγάλο αγκάθι αυτό για τους γονείς. Χρειάζονται τουλάχιστον 1000 με 1500 ευρώ για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να δώσουν την προκαταβολή, να δώσουν και την εγγύηση, να επιπλώσουν ένα σπίτι, να το βρουν, να μπορέσουν τα παιδιά να εγκληματιστούν, αλλά φυσικά και να ζήσουν, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά στη φοιτητική ζωή. Δεν γνωρίζουμε πια κανέναν φοιτητή ο οποίος να μην εργάζεται. Δηλαδή, μαζί με τις σπουδές του κάνει και μια δουλειά για να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήν. Και οι γονείς από την πλευρά, από την άλλη πλευρά, καλούνται να συντηρήσουν το σπίτι το οποίο ζουν εδώ στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη, αλλά ταυτόχρονα να συντηρούν και τον φοιτητή, τη φοιτήτρια που βρίσκονται για τις σπουδές τους κάπου αλλού, κάπου πολύ μακριά. Το θέμα λοιπόν της στέγης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται με δάνεια, έχουν υψηλό το κατάδυνα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κομμάτι των ενοικίων το οποίο έχει ξεφύγει, έχει ξεφύγει και το κομμάτι των δανείων. Πολύ μεγάλες, υπέρογγες δόσεις, δύσκολα μπορεί κάποιος να τις καλύψει, και έρχονται φυσικά και κάποιες αλλαγές για τους πληστηριασμούς, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αναλογιστούν αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί τι αλλάζει και το τι έρχεται, τι πρόκειται να συμβεί, και αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να κερδίσουν τα σπίτια τους, να μην χάσουν τα σπίτια τους.

Έρχονται λοιπόν σημαντικές αλλαγές για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για να σας πει το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και στη συνέχεια και πάλι μαζί.

0: Στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς έχουν σταλεί μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές αλλά και περίπου 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα σχολικά είδη και ήδη αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπολίων έχουν αποστείλει στην ανεξάρτητη αρχή περίπου 300 κωδικούς. Η πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών αλλά και οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς αναμένεται να κυριαρχήσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει στους υπουργούς στο πλαίσιο δράσης με βασικούς πυλώνες τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνος Γεωργιάδης με αφορμή την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, ενώ είπε ότι η κίνησή του παραβιάζει τους άγραφους κανόνες που τηρούνται επί δεκαετίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αμφισβήτησε τη δυναμική της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ έστρεψε τα πειρά του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σκυλίτσι από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά λόγω πυρκαγιά σε κτίριο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να αγγίζει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά, στο σημείο 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Σε επιφυλακή αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ ενέκρινε το Ιρανικό Κοινοβούλιο. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ο 30χρονος μέσος Μουατασέμ Αλ Μουσράτη αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. 8 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει ο Ολυμπιακός στη West Ham για τον Έντσον Άλβαρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,03% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αιτήσεις αυξής από 220 έως 560 ευρώ θα δώσει 671.000 συνταξιούχους. Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 8 80 και περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και η Κατερίνα Πλατή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Λοιπόν, και πάλι στο τηλέφωνο έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καλημέρα και πάλι, Σπύρο μου.
2: Καλημέρα και πάλι, Έρη. Καλημέρα και πάλι στους φίλους αγορτές των Παραπολιτικών. Πριν από λίγη ώρα λάβαμε μια ενημέρωση για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Μια δημοσιογράφος, συνάδελφός μας, φέρεται να έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Πριν από λίγο, μάλιστα, ήταν στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής, στο γραφείο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Διαπιστώθηκε πως υπήρξε μια διένεξη με τον σύζυγό της και αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής και γι' αυτό οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του σύζυγου της. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν υπήρξε κάποιο σημάδι πως υπήρχαν διενέξεις ή διαμάχες. Να πούμε, δεν υπήρχε κάποιο σημάδι όπου να υποδείχνει ότι δεν πήγαιναν καλά μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ευτυχώς η συνάδελφός μας δεν έχει χτυπηθεί σοβαρά, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, καλό είναι να τα εξετάζουμε και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Σωστά.
2: Και να μην στις οικογένειες βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένας χώρος για βία, πουθενά δεν υπάρχει κανένας χώρος για βία, από όλοι περισσότερο στις οικογένειες όπου υποτίθεται ότι είναι το καταφύγιο όλων μας, όπου μπορούμε να ζήσουμε ήρεμα και ειρηνικά σε κάθε περίπτωση. Να πούμε ότι το ζευγάρι έχει ένα παιδί, δεν έχουμε εικόνα για το αν είναι όλα καλά εν πάση περιπτώσει στην οικογένεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει συλληφθεί ο σύζυγός της, αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Και βεβαίως από εκεί θα διαπιστωθεί βεβαίως η βαρύτητα της συγκεκριμένης υπόθεσης και αν και πώς θα υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην ιστορία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για την ενημέρωση. Και πολύ σωστά έπρεξε η συναδελφός μας και προχώρησε σε καταγγελία εφόσον συνέβη τέτοιο περιστατικό.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τους πληστηριασμούς και για την προστασία της πρώτης κατοικίας τις επόμενες εβδομάδες όπου έρχονται σημαντικές αλλαγές. Από την 1η του Σεπτέμβρη, λοιπόν, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ανακοπών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ανακοπών. Εκκρεμείς ανακοπές κατά πληστηριασμών και διαταγών πληρωμής που είχαν πάρει δικάσιμο ως το 2039 θα ξεμπλοκάρουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκκρεμούν συνολικά 36.000 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 33 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και οι υπόλοιπες σε δικαστήρια Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ιωαννίνων, Μεσολογγίου, Χανίων και Κορίνθου. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δικάσιμοι έχουν προσδιοριστεί έως το 2039, θέτοντας επί της ουσίας σε ομοιρία τους οφειλέτες. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγους μήνες είχε έρθει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε δικαιώσει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, και έτσι οι τόκοι επανυπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Τώρα λοιπόν, με αυτή την απόφαση από την 1η του Σεπτέμβρη, έρχεται η ώρα για να επιταχυνθούν όλες αυτές οι υποθέσεις που αφορούν πληστηριασμούς δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη και αποτελούν άλλες φορές πρώτη, άλλες φορές δεύτερη κατοικία, εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα κτλ. Τα οποία δεν προστατεύονται φυσικά από τον νόμο Κατσέλη και θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Αυτές λοιπόν οι υποθέσεις θα ξεμπλοκάρουν και είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους πολίτες, όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι πληρώνουν αυτή τη στιγμή υπέρογκα ενίκεια, αλλά και εκείνους οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να πληρώνουν δυσβάσταχτες εισοδόσεις σε τράπεζες και funds.

0: Λοιπόν, οι εξελίξεις προχωρούν, τρέχουν και έχουμε τον Γιάννη Πολίτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως με ενημέρωσε η Κατερίνα Πλατή. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, Έρη.
0: Και σε σένα.
1: Να σε καλά, με ειδήσεις ξεκινάμε την επάνωδο στα πολιτικά πράγματα. Προλίγου έγινε γνωστό ότι η Όλγα Γεωργοβασίλη, η μέχρι πρώτην ως βουλευτής άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή ανεξαρτοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Και η επίσημη αποχώρησή της θα ανακοινωθεί την Τετάρτη με την έναρξη των εργασιών της Βουλής. Να σημειώσουμε ότι η Ρένα Δούρου προημερών είχε ζητήσει από την κυρία Γεωργοβασίλη την παράδοση της έδρας της, κάτι το οποίο δεν γίνεται μέχρι στιγμής. Και μένα να δούμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, καθώς η Όλγα Γεωργοβασίλη λέγεται ότι θα προσχωρήσει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ακόμη ότι η κυρία Γεωργοβασίλη είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για να εξαρτοποιήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν το τέλος των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων με αφορμή τις καλοκαιρινές διακοπές. Ωστόσο, παρέμεινε στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής λόγω των πυκνών κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων που υπήρχαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ελληνικό τραγούδι. Αλλά πρώτα να στείλω την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο το Βρέτα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή αρχή. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, αγαπημένε μου Γιώργο. Χαίρομαι που σε ακούω, μου λέει. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, σιγά σιγά, παιδιά, να μαζευόμαστε. Από Σάββατο επιστρέφει και ο Γιώργος από το ψηλό χωριό. Έρχεται στην Αθήνα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Την αγάπη μου επίσης και στην φίλη ακροάτρια την Έλενα. Τακτική και πιστή ακροάτρια του σταθμού. Να είσαι καλά, Έλενα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το χαρούμενο μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διάλειμμα και αμέσως μετά, έτσι θα ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική.

0: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Διαβάστε στην απογευματινή οι ελαφρύνσεις 2D στις ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Οι ωφελημένοι από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει σήμερα ακόμη και τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τέλος Αυγούστου, μας επιφύλασε το τέλος του Αυγούστου, έτσι τα καλύτερα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Για να μην ξεφεύγουμε και πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα συναντήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας, κύριε Μαγιορκίνη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μας απασχολεί. Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα, με τα κρούσματα να είναι αρκετά περισσότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Εσείς τώρα θα μας πείτε κατά πόσο αυτό όλο είναι ανησυχητικό.
1: Να πούμε ότι κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο, από το 2010 και μετά τουλάχιστον, έχουμε την έκθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει, μετά από πάνω από 10 χρόνια έχουμε σημαντική επανεμφάνιση του ιού στην Αττική, με υψηλότερη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα φαίνεται με βάση αναφορές του ΕΟΔΙ ότι επίκεντρο είναι το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια χρονιά η οποία σε σχέση με τα προηγούμενα, ας πούμε, 2-3 χρόνια φαίνεται να έχει υψηλότερη δραστηριότητα, αλλά σίγουρα δεν είναι και η χρόνια που έχουμε την υψηλότερη δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Τώρα, ανησυχητικό δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι. Δεν θα δούμε δηλαδή εικόνες τύπου COVID, για να μην έχουμε έτσι... να βάλουμε δηλαδή το μέγεθος του προβλήματος στις σωστές του διαστάσεις.
0: Σωστά, καλά κάνετε και το λέτε, ναι.
1: Ωστόσο, οι περιοχές που γεωγραφικά φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, καλό είναι να υπάρχουν αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας εναντί των κουνουπιών.
0: Λοιπόν, τώρα μου είπατε αυτές οι δύο περιοχές που βρίσκονται και οι δύο μέσα στην Αττική. Πώς θα καταλάβει κάποιος ότι τον έχει τσιμπήσει ένα κουνούπι, το οποίο είναι τέτοιο κουνούπι, επικίνδυνο, μολυσμένο, δηλαδή θα αισθανθεί...
1: Ναι, απλά...
0: Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υποκείμενα νοσήματα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό υγείας εννοώ.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος απολύτως να ξέρουμε αν το κουνούπι που μας τσίμπησε...
0: Ναι.
1: Είναι μολυσμένο από το οτιδήποτε, όχι μόνο από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από οτιδήποτε. Η αντίδραση που βλέπουμε καμιά φορά, κοκκινίλα, πρίξιμο και ούτω καθεξής, φαγούρα, είναι αλλεργικού τύπου αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Άρα δεν έχει καμία σχέση με το αν το κουνούπι ήταν μολυσμένο, ξέρω εγώ, ακόμα και μελλονοσία αν ήταν.
0: Ναι.
1: Οπότε, καταρχήν δεν μπορεί κάποιος να ξέρει αν το τζίμπησε μολυσμένο κουνούπι. Το μόνο πράγμα που θα ξέρει κάποιος, εάν και εφόσον ανήκει στη μικρή μειοψηφία που θα εμφανίσει τα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και να ανοίξω εδώ μια παρένθεση να πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων κολλήσουν τον ιό δεν θα το καταλάβουν καν.
0: Πολύ
1: θα το
0: σημαντικό.
1: Περάσουν τελείως το πόδι. Πάνω από το 80%. Ίσως ένα 20% μετά περίπου να έχει κάποια ήπια εκδήλωση ίωσης που δεν εξελίσσεται, δηλαδή θα είναι μια ήπια ίωση και αυτή θα περάσει το πόδι τελείως, και μετά ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1 στα 140 άτομα, θα εμφανίσει τις επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα είναι αρκετά θορυβώδη. Και δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι πριν από αυτό, δηλαδή να πει okay, να δω κάτι, μη μου εμφανιστεί η εγκεφαλίτιδα. Δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι. Δηλαδή αν ανήκει σε αυτούς τη μικρή μειοψηφία, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι όταν εμφανίζει τα συμπτώματα, δηλαδή λιθαργικότητα, υπνηλία, σπασμούς, παράλυση, τα οποία προστίθενται, μπορεί να προστεθούν σε πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό. Όταν λοιπόν εμφανίζει κάποιους τέτοιου είδους συμπτώματα, που είναι αρκετά θερμόδη, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.
0: Σωστά, είναι και σοβαρά συμπτώματα αυτά, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν υπάρχει κάτι που μπορεί ένας πολίτης να κάνει πριν από αυτά.
0: Εμβόλιο
1: εκτός
0: δεν
1: από
0: υπάρχει.
1: Το να φάρμακο... μην το τσιμπήσουν τα κουνούπια.
0: Ναι. Που εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Εμβόλιο δεν υπάρχει. Φάρμακο δεν υπάρχει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τώρα έχουμε και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν ξέρω βέβαια τα ποσοστά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι περισσότερα, είναι τα ίδια, είναι λιγότερα? Ποια είναι η εικόνα?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε. Να πούμε ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη έχει υψηλότερη δραστηριότητα γενικά, ναι, του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό το έχει βέβαια παραδοσιακά, έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε και πιο νότια, έχουμε περισσότερη κυκλοφορία κουνούπιων. Είναι και τα πτηνά τα συγκεκριμένα που. Γιατί το κουνούπι για να μολύνει κάποιον πρέπει να έχει τσιμπήσει πριν μολυσμένο πτηνό. Δεν είναι τα κουνούπια που κυκλοφορούν, δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε. Σωστά. Τα κουνούπια των ιών δεν τον παίρνουν από το περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχει μολυσμένο πτηνό στην περιοχή. Και μάλιστα συγκεκριμένα πτηνά είναι κυρίως αυτά που κουβαλάνε τον ιό. Είναι τα κορακοειδή, δηλαδή κοράκια, καρακάξες, κίσες. Αυτά κυρίως. Αν και είναι πολύ μεγάλη λίστα των πτηνών που έχουν βρει ότι μπορεί να μολυθούν, οι καλύτερες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στάνταρ η φυσική δεξαμενή βρίσκεται στα κορακοειδή. Άρα λοιπόν έχει σχέση με το πού βρίσκονται αυτά τα πτηνά και πρέπει να είναι κοντά. Γιατί τα κουνούπια δεν τζιμπάνε ένα πτηνό και πετάνε χιλιόμετρα μακριά. Έτσι. Είναι δηλαδή στο ίδιο περιβάλλον περίπου. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε υψηλή δραστηριότητα στην περιοχή εκεί στην Ανατολική Αττική που έχει, δεν είναι ξεκάθαρα αστικός ιστός. Έχει έτσι και αρκετά χωράφια, αγροτικές περιοχές.
0: Υποθέτω ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε τώρα δεν ευνοούν καθόλου στην καταπολέμηση έτσι, του ιού. Δηλαδή,
1: δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Τα κουνούπια δεν τους αρέσει η πολύ υψηλή θερμοκρασία, τους αρέσει η ενδιάμεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ανάλογα με το είδος του κουνούπιου, δηλαδή το σαραντάρι ας πούμε και η ξηρασία δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για τα κουνούπια. Γιατί στραγγίζονται και τα νερά που μπορεί και πολλαπλασιάζεται. Γενικά να έχουμε αυτό υπόψη μας ότι χρειάζεται μια ενδιάμεση κατάσταση όπου να έχει υγρασία και μια υψηλή θερμοκρασία μεν τύπου 30 βαθμούς, αλλά το 40 δεν το ευνοεί καθόλου. Γι' αυτό και αν δείτε ας πούμε και στις αραβικές χώρες που έχει 40 για συνέχεια, mm-hmm, δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Πώς εξηγείτε τώρα το φαινόμενο αυτό, ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα σε σχέση με παλαιότερα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, φέτος φαίνεται ότι έχουμε αυτό τη διείσδυση του ιού στην Αττική, όπου είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι και εκεί που είναι Μαρκόπουλο και Σπάτα είναι αρκετά, έχει αυξηθεί η δραστηριότητα λόγω του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον δεν είναι τόσο αγροτική όσο ήταν πριν από 30 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας.
0: Σωστά. Είναι μια μικρή πολιτεία και εκεί. Έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε έχουμε λοιπόν μια κατάσταση και βέβαια εξακολουθεί και έχει το αγροτικό της χαρακτήρα, οπότε τα πτηνά αυτά υπάρχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Οπότε το γεγονός ότι εισχώρησε ο ιός, δηλαδή υπάρχουν πλέον εγκατεστημένοι πληθυσμοί πτηνών σε εκείνη την περιοχή κοντά σε αστικό ιστό με μεγάλη πυκνότητα κιόλας, αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων. Τώρα γιατί ξαφνικά, να το πούμε έτσι, δεν είναι και τελείως ξαφνικά,
0: mm-hmm,
1: από το 23 και μετά είδαμε μια σταδιακή διείσδυση στην Αττική. Μια υπόθεση μπορούμε να κάνουμε με βάση βέβαια και την εμπειρία που έχουμε από την Αμερική. Φαίνεται λοιπόν ότι μεγάλα καιρικά συστήματα όπως ας πούμε ο τυφώνιας Ντάνιελ οδηγεί σε μετατόπιση πληθυσμού πτηνών σε άλλες περιοχές,
0: ναι,
1: και έχει παρατηρηθεί ότι μέσω αυτού του τρόπου έχει εξαπλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου και σε άλλες περιοχές. Άρα μία υπόθεση μπορούμε να κάνουμε, επειδή είδαμε από το 23 και μετά μία σταδιακή διείσδυση του ιού, ότι ο τυφώνας Ντάνιελ μπορεί να μετατόπισε πληθυσμούς πτηνών από τη Θεσσαλία που ήταν κατά κόρον το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου εδώ και πολλά χρόνια, σε άλλες περιοχές. Σταδιακά, ας πούμε, εισχώρησε διείσδυση και στην Αττική.
0: Θα μπορούσαν οι δήμοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο, με κατάλληλους, ας πούμε, με ραντίσματα εκεί στις περιοχές, να εξαλείψουν, ας πούμε, τα κρούσματα?
1: Όχι. Εξάλειψη κρουσμάτων δεν είναι εφικτή, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή πλήρης εκρίζωση κουνουπιών δεν μπορεί να επιτευχθεί με κανέναν τρόπο. Δεν είναι εφικτό, δυστυχώς. Το έχουμε δει δηλαδή και σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ περισσότερο πρόβλημα. Δεν έχει γίνει πουθενά, οπότε μην έχουμε τέτοιες, να το πω έτσι, ψευδεστήσεις.
0: Απλά μπορεί να μειώσουν, ας πούμε, την...
1: Μπορεί να μειωθεί κάπως το φορτίο,
0: ναι,
1: μπορεί να μειωθεί κάπως το φορτίο, αλλά και πάλι μην περιμένουμε. Μιλάμε τώρα για μεγάλα αστικά κέντρα και αρκετά κουνούπια τα οποία θα επιζήσουν. Δεν υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να δούμε εξάλληψη. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αυτό που είπαμε, η ατομική πρόληψη. Δηλαδή να υπάρχουν σίδες στα παράθυρα, να χρησιμοποιούν εντομοαποθητικά, εγκεκριμένα και στο δέρμα και στο χώρο, και να μην έχουν νερά να τα στραγγίζουν στα μπαλκόνια τους, στις γλάστρες, σε υδροροές, στους κήπους, ώστε να μην έχουν εστίες πολλαπλασιασμού κουνουπιών κοντά στο σπίτι τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για αυτή την επικοινωνία. Κρατούμε την γνώμη σας αυτή, τη θέση σας, ότι εντάξει, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα ρεκόρ, 7 ετίες περίπου, έτσι, αυτά τα κρούσματα τα οποία έχουν αυξηθεί, αλλά από εκεί και πέρα το 80% του πληθυσμού που ενδεχομένως τεθεί σε αυτό τον ιό, δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και ενδεχομένως μπορεί και να μην το καταλάβει καν. Αυτό είναι κάτι πολύ έτσι σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα με ένα όμορφο τραγούδι εδώ που έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς να μας ανεβάσει τη διάθεση.
2: Εγώ εδώ απόψε βγήκα.

0: Λοιπόν, με αυτή την υπέροχη φωνή του Χάρη Βαρθακούρη, έτσι, σας καλημερίζουμε. 11 και 32 πρώτα λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μια μέρα, 24 Αυγούστου, που σιγά σιγά επιστρέφουν οι περισσότεροι ή επέστρεψαν σήμερα οι περισσότεροι πρώτη μέρα στη δουλειά για αρκετούς, αλλά και κάποιοι έτσι πιο τυχεροί, οι οποίοι ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους. Τυχεροί δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο, εφόσον έφαγαν όλη τη δυσκολία το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, πάντα, κάθε καλοκαίρι, είναι αυτό που βγαίνει έτσι προς τα έξω, αυτή η εξωστρέφεια για τις περιοχές οι οποίες κατάφεραν αυτό το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, να είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Και ενώ λοιπόν όλα τα χρόνια πάντα βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα νησιά τα οποία βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, τα τελευταία χρόνια ένα υπέροχο νησί βρίσκεται πολύ ψηλά στην καρδιά πάρα πολλών ταξιδιωτών, όχι μόνο για τις ομορφιές, τις κυκλαδίτικες ομορφιές και για τα υπέροχα έτσι φαγητά, για τα όμορφα χωριά, τα γραφικά, για τις καταπληκτικές θάλασσες, αλλά και για τη Μεγαλόχαρη. Φυσικά σας μιλάω για το υπέροχο νησί της Τίνου. Την Τίνο, την οποία έτσι τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτουν όλο ένα και περισσότεροι ταξιδιώτες, την αγαπούν, την προτιμούν, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το νησί, κρατά έτσι μια αυθεντική παράδοση, και όσοι βρίσκονται εκεί πραγματικά, έστω για μια φορά στη ζωή τους, σίγουρα θέλουν να ξαναπάνε. Είναι από τα νησιά που θες να πας και να ξαναπας. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, είναι ο δήμαρχος της Τίνου. Γεια σας κύριε δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Τίνου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά είμαι, κάνατε πολύ καλή εισαγωγή για το νησί μας, έτσι, και από ό,τι φαίνεται το γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Να προσθέσω σε αυτό που είπατε, ότι στην τελευταία παρατήρηση, ότι όποιος έρχεται όχι μόνο θέλει να ξανάρθει, αλλά όταν ξανάρθει θα δει κάτι που δεν είχε δει την προηγούμενη φορά. Δηλαδή κάτι που θα τον προσελκύσει πάλι να ξανάρθει στην Τίνο και να δει την Τίνο και να ερωτευτεί την Τίνο και να θέλει να ξανάρθει.
0: Λοιπόν, κύριε δήμαρχε, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, ο κόσμος γνώριζε την Τίνο για τη Μεγαλόχαρη. Κυρίως προσέλκυε θρησκευτικό τουρισμό, άνθρωποι οι οποίοι ερχόταν με το καράβι της γραμμής, με το πρωινό δρομολόγιο και επέστρεφαν το απόγευμα με το τελευταίο για να προσκυνήσουν την Παναγιά. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο είτε να μένει εκεί Σαββατοκυριακά, τριήμερα, τετραήμερα. Κάποιοι ακόμα να εξαντλούν τις διακοπές τους στο νησί της Τίνου. Κάποιοι ακόμα περισσότερο να αγοράζουν και σπίτια εκεί στην Τίνο και να γίνεται το δικό τους νησί. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που μπορεί να μην είχαν ένα πατρικό, μια περιοχή έτσι που πήγαιναν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιλέγουν την Τίνο και την κάνουν δική τους.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Δηλαδή τι είναι αυτό που δίνει η Τίνος στον επισκέπτη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος είναι το νησί της Μεγαλόχαρης, είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης, είναι τιμή και ευλογία για το νησί μας το ότι υπάρχει Μεγαλόχαρη, και ακριβώς όμως τα τελευταία χρόνια η Τίνος, και η Τίνος όμως δεν είναι μόνο αυτό, η Τίνος είναι το νησί με τους 42 ενεργούς οικισμούς, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα. Είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού, που έχει γεννήσει σημαντικούς καλλιτέχνες και προσελκύει και σημαντικούς καλλιτέχνες. Είναι το νησί με βάση την έκτασή του και τον πολιτισμό, που ίσως έχει τα περισσότερα μουσεία στον ελλαδικό χώρο για την έκτασή του. Είναι το νησί με τις ατελείωτες παραλίες, με τη γαστρονομία του, με τους χίλιους περιστεριώνες και τα 900 περίπου εξοπλίσα διασκορπισμένα σε όλο το νησί. Είναι το νησί που οι πρόγονοι μας όποια πέτρα έπιαναν, όπως την τοποθετούσαν, δημιουργούσαν ο πολιτισμό με τις ατελείωτες πεζούλες και τις αναβαθμίδες που χαρακτηρίζουν το νησί. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το νησί, με τη γαστρονομία του, τα προϊόντα του, με το οτιδήποτε. Αυτό πιστεύω ότι έχει οδηγήσει όποιος έρχεται στην Τίνο πραγματικά κάθε φορά να θέλει να ανακαλύπτει για κάτι και κάτι το διαφορετικό, και πιστεύω ότι αυτό έχει οδηγήσει και σε πολλούς να έχουν επιλέξει τη Τίνο ως δεύτερη, πατρίδα τους, ως δεύτερη κατοικία τους, έχουν αγοράσει σπίτια στην Τίνο, έχουν γίνει ένα μαζί με εμάς και πραγματικά η Τίνο είναι αυτό που όπως το περιγράψατε και αυτό που είπατε, ότι όποιος έρχεται θέλει να ξανάρθει και κάθε φορά που έρχεται ανακαλύπτει κάτι καινούργιο στο νησί.
0: Φέτος πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή είχατε πολύ, έχετε ακόμα υποθέτω.
1: Έχει ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος καταγράφηκε φέτος άνοδο.
0: Ναι.
1: Τα επίσημα στοιχεία έχοντας κυλήσει και ο Ιούλιος, στατιστικά οι αφίξεις είναι περίπου κυμαίνονται στο 8% με 10% σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό είναι από την αρχή της, από το Πάσχα και μετά. Ως προορισμός και με τις αφίξεις πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που υπάρχει στην Τίνο και θεωρώ υπάρχει και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν οι τύροι που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς η ακρίβεια που υπάρχει και αυτή η αστάθεια που υπάρχει γενικότερα φέτος έχει οδηγήσει στο οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές. Τι κάνουν όμως πρώτα, κλείνουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κλείνουν τη διαμονή τους υποχρεωτικά και μετά υπάρχει ένας περιορισμός ιδιαίτερα στα καταστήματα τα υγειονομικά. Μαγειρεύουν περισσότερο μέσα. Είναι ο τρόπος πλέον που κάνει οι διακοπές οι άνθρωποι. Και πραγματικά είναι μια κατάσταση που η ακρίβεια έχει οδηγήσει και όλη αυτή η αστάθεια έχει οδηγήσει σε αυτόν τον τρόπο διακοπών.
0: Μιας και αναφέρεστε στην ακρίβεια, είναι οικονομικός προορισμός η Τίνος ή λόγω του γεγονότος ότι τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός εκεί, έχουν αλλάξει και οι τιμές. Δηλαδή, παλαιότερα ενθυμούμε, ας πούμε, ότι μπορούσε κάποιος να πάει στην Τίνο και ήταν ένα από τα πιο οικονομικά νησιά. Έτσι, πολύ καμία σχέση σε σχέση με τη διπλανή Μύκονο ή τέλος πάντων με άλλα νησιά τα οποία ήταν έτσι πολύ πιο προβεβλημένα.
1: Εννοείται ότι ο κόσμος, η αύξηση του τουρισμού που έρχεται στην Τίνο και επιφέρει μια αλλαγή, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα όποιος έρχεται στην Τίνο να βρει ακριβώς ό,τι ζητάει. Δηλαδή και φτηνά να κινηθεί και φτηνά να πάει. Υπάρχουν δηλαδή όμως και οι τιμές είναι αυξημένες. Δεν ανταγωνιζόμαστε τα άλλα νησιά,
0: ναι.
1: Όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές και πιστεύω ότι ως ένα σημείο αυτό το καταφέρνει το νησί μας.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα λίγο για την Μεγαλόχαρη. Έχουμε λιτάνευση εικόνας πέραν από το 15 Αύγουστο που είναι η γνωστή, ας πούμε, λιτάνευση της εικόνας. Ποιες άλλες ημερομηνίες γίνεται η λιτάνευση εκεί?
1: Κοιτάξτε, η Μεγαλόχαρη βγαίνει εκτός του ναού της το 15 Αύγουστο στις 30 Ιανουαρίου.
0: Τη μέρα έβρεσης, ναι.
1: Την ημέρα έβρεσης, στις 25 Μαρτίου που είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
0: Σωστά.
1: Και είναι και εικόνα του Ευαγγελισμού.
0: Ναι.
1: Και στις 23 Ιουλίου που είναι το όραμα της
0: Αγίας Πελαγίας.
1: Ακριβώς που η εικόνα πάει στο μοναστήρι και κατεβαίνει με τα πόδια κάτω. Αυτές τις μέρες είναι που βγαίνει η εικόνα εκτός του ναού. Βέβαια βγαίνει και στις 18 Δεκεμβρίου που πηγαίνει στην περιοχή των Ιστερνίων που είναι η δεύτερη έβρεση όταν είχε κλαπεί η εικόνα,
0: ναι.
1: Και βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο της περιοχής των Ιστερνίων της έξω μεριάς. Αυτές είναι οι μέρες που βγαίνει η εικόνα εκτός του ναού και είναι τιμή και ευλογία για ολόκληρο το νησί.
0: Φυσικά.
1: Και μιας που μιλάμε, ναι. Για την Μεγαλόχαρη, θέλω να σας πω ότι το εξής, ότι πλέον η Τίνος ως προορισμός έχει αποκτήσει και έρχεται κόσμος σε διαφορετική ηλικία. Δηλαδή πλέον πολλοί νέοι έρχονται ως τόπος προορισμός για τις διακοπές του στην Τίνο. Αυτό που είναι αξιοθαύμαστο και το βλέπουμε είναι ότι έρχονται στην Τίνο και οι νέοι θα καθίσουν ίσως για ώρες τη Μεγαλόχαρη περιμένοντας τα σκαλοπάτια για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη. Αυτό είναι κάτι που το ιδιαίτερο και θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Και επίσης το μουσείο που είπατε, έχει πολλά μουσεία το νησί.
1: Πάρα πολλά, ναι,
0: έτσι είναι και το νησί του Γίζη, αλλά έχει
1: του
0: πολλά.
1: Χαλεπά,
0: του Γίζη, φυσικά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εάν αυτή τη στιγμή στην Τίνο υπάρχει οπωσδήποτε το αρχαιολογικό μουσείο, υπάρχει το μουσείο της Τράπεζας Πειραιώς της Μαρμαροτεχνίας. Το μουσείο του Χαλεπά, το οποίο πολύ σύντομα θα το εγκαινιάσουμε μετά από μια αναβάθμιση πραγματική που έγινε σε ολόκληρη και κτηριακά αλλά και εσωτερικά του μουσείου. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το εγκαινιάσουμε. είναι το μουσείο του Ιδρύματος Συνιακού Πολιτισμού με τη μόνιμη έκθεση του Χαλεπά. Είναι η πινακοθήκη του Ιδρύματος. Είναι το μουσείο του Κώστα Τσόκλη, το Δημοτικό Μουσείο του Κώστα Τσόκλη, το μοναδικό μουσείο του καλλιτέχνη στον κάμπο της Τίνου. Και είναι και δεκάδες λαογραφικά μουσεία που βρίσκεται σε κάθε οικισμό.
0: Είστε πολύ τυχεροί. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, πολύ έντονα τον. Είχα επισκεφθεί ένα μουσείο που είχα δει το δαχτυλίδι του Κολοκοτρώνη εκεί, το οποίο είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα ότι.
1: Είναι η πινακοθήκη του Ιδρύματος.
0: Ναι, δεν ήξερα την ιστορία πίσω από αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Όταν άκουσε ο Κολοκοτρώνης ότι βρέθηκε η εικόνα, το θεώρησε καλό σημάδι για τον αγώνα της Επανάστασης και έσπευσε εκεί στην Παναγία για να αφήσει το μοναδικό του αυτό δαχτυλίδι εκεί για την Παναγία. Και επίσης τα όμορφα χωριά σας, τον Πύργο, το Βόλακα, έτσι εξαιρετικά χωριά.
1: Βέβαια, ο Βόλος, η Καρδιανή, ο Τριαντάρος, ο Κτικάδος, αλλά και εσωτερικά του νησιού. Η Πεδιάδα της Πόμης, η Καλονή, ο Φαλατάδος. Το κάθε χωριό έχει τη δική του νοοτροπία και τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι που πραγματικά πιστεύω ότι δεν, και άλλα νησιά έχουν οικισμούς και χωριά πολλά, αλλά αυτό που είναι στην Τίνο είναι αυτό το ιδιαίτερο. Σε κάθε χωριό μπορείς να δεις κάτι το διαφορετικό. Την φιλοξενία, το χωριό, το πώς είναι στημένο. Πραγματικά είναι κάτι το διαφορετικό. Κάθε χωριό του έχει τη δική του διαμορφία και τους δικούς του ανθρώπους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά.
1: Και ακόμα η Τίνος, να ξέρετε ότι είναι υπέροχη και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Το ιδιαίτερο και στην Τίνο είναι τα Μελτέμια, το καταλαβαίνω. Ό,τι καταλαβαίνω, έχετε έρθει, έχετε ζήσει στην Τίνο και το βλέπετε. Είναι εντελώς διαφορετικός ο καιρός ως Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχουν αυτά τα Μελτέμια και συνεχίζεται το καλοκαίρι στην Τίνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα εκεί.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Σε αυτό το υπέροχο νησί. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η Τίνος αναδεικνύεται φέτος έτσι, ένα από τα νησιά, πρωταθλήτρια έτσι στον τουρισμό, με αύξηση όπως ακούσατε πάνω από 8-10% στις αφίξεις, διότι συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού ακούσουμε λίγο Michael Jackson, για να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας. Και αμέσως μετά, και πάλι εδώ, έχουμε πολλές ακόμα ειδήσεις να σας πούμε και να σας κρατήσουμε συντροφιά με υπέροχα τραγούδια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Με χαρούμενη διάθεση, ελπίζω και με γεμάτες μπαταρίες, εσείς που επιστρέψατε και είναι έτσι η πρώτη μέρα σας στο κλεινό νάστη. Ελπίζω να περάσετε καλά, όπου και αν βρεθήκατε. Ο Δήμαρχος της Τίνου νωρίτερα μας ταξίδεψε στο υπέροχο αυτό νησί. Τυχεροί όσοι βρίσκονται εκεί, όσοι επιστρέφουν από ένα όμορφο ελληνικό νησί, γεμάτη υπέροχες εικόνες. Η αλήθεια είναι ότι σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Τουλάχιστον αυτό το ελληνικό καλοκαίρι δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα. Αν και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι είναι προνόμιο των λίγων. Είναι προνόμιο των λίγων να βρίσκονται σε κάποιο ελληνικό νησί και να περάσουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, διότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν είναι μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ακόμη και αυτοί που αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε σε κάποιον υπηρετικό προορισμό. Τα πρατήρια καυσίμων ήταν ο εφιάλτης πραγματικά, διότι το πορτοφόλι τους έτσι αναστέναξε. Καύσιμα, διόδια, ανέβασαν το κόστος των διακοπών. Οι περισσότεροι πλέον επιλέγουν να μείνουν σε Airbnb, σε σπίτια τα οποία διατίθεται το καλοκαίρι και προσφέρουν έτσι κάποιες ανέσεις, όπως μια κουζίνα, έστω τα βασικά για να μπορούν να φτιάξουν κάτι και να περάσουν έτσι τις διακοπές, μην πηγαίνοντας τώρα στα εστιατόρια. Και πώς να πάνε στα εστιατόρια όταν πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις, το είδαμε και φέτος, το είδαμε και πέρσι, αλλά το βλέπουμε σταθερά, οι τιμές να είναι αρκετά υψηλές. Όταν βλέπεις ας πούμε ότι έχει η χωριάτικη, ξέρω εγώ, 12, 13, 14 ευρώ. Και εντάξει, ακούς και την πλευρά των καταστηματαρχών να λένε ότι είναι τα κόστη, τα λειτουργικά. Βρε παιδιά, μια χωριάτικη σαλάτα θέλει μισή ντομάτα, ντε μία, στην καλή περίπτωση. Μισό αγγούρι, 5 ελιές, λίγο αποκάπαρι και πλέον δείγμα από λάδι. Δηλαδή το βλέπεις και αυτό, δεν έχει καμία σχέση τώρα η χωριάτικη που βλέπαμε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη χωριάτικη και με το λάδι.
1: Το χρεώνουμε.
0: Ναι, χρεώνεται το λάδι. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης έχει απόλυτο δίκιο, χρεώνεται το λάδι. Επίσης δεν βλέπεις πουθενά. Αυτό πάλι που μου έκανε εντύπωση και φέτος είναι ότι δεν βλέπεις τραπεζομάντιλα στα τραπέζια. Το ύφασμα, το τραπεζομάντιλο, το υφασμάτινο. Παντού βλέπεις τη λαδόκολα. Έτσι. Τη λαδόκολα που παλιά την έβλεπες, ας πούμε, στα μαγαζιά και ήταν η λαδόκολα του πανηγυριού. Τώρα τη βλέπεις ακόμα και σε πολύ καλά εστιατόρια. Εντάξει, λογικό είναι, γλιτώνουν οι άνθρωποι τα καθαριστήρια, γλιτώνουν έτσι τα κόστη κτλ. Ωραία. Γλιτώνουμε λοιπόν το κόστος. Δεν έχουμε το καλό τραπεζομάντιλο, το λευκό, το καρό, το οτιδήποτε έτσι, το υφασμάτινο κτλ. Όλα λοιπόν τα ψωμί, λέει, θέλετε. Ναι. Θέλουμε. Πλήρωσε το. Και πλέον δεν είναι. Ναι, δεν είναι παλιά, ας πούμε. Αν ήταν μια οικογένεια, σου φέρνανε σχεδόν λίγο παραπάνω από μισή φρατζόλα. Τώρα σου φέρνουν αυτά τα μικρούλικα, τα στρογγυλά, κάτι κριτσίνια, κάτι τέτοια. Και 3 ευρώ. Έτσι. Επίσης σαλάτι, πιπέρι, λάδι, ξύδι και τα λοιπά θα το ζητήσεις. Άμα σ' αρέσει θα τη φας τη σαλάτα με το αλάτι που έχουμε βάλει εμείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, να πληρώσεις μια σαλάτα, μια τιμή η οποία να ανταποκρίνεται σε αυτό που πήρες και κάτι παραπάνω φυσικά για το κέρδος και το κέρδος του καταστήματος αλλά και τους εργαζόμενους και τα λοιπά. Αλλά τώρα 13 και 14 ευρώ η χωριάτικη. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, κάπου. Όπα. Απ' το άλλο, με τον κολοκυθοκεφτέ, το έχω πολύ μεγάλη απορία. Που παραγγέλνεις μια μερίδα κολοκυθοκεφτέδες. Και είσαι 5 στο τραπέζι. Και φέρνουν 4. Εσύ αφού παίρνει.
1: Χωρίζουν οικογένειες.
0: Χωρίζουν οικογένειες, ξεκάθαρα. Hunting the heart. Ή παραγγέλνεις, ας πούμε, και λες θέλω μια μερίδα κεφτεδάκια, ξέρω εγώ. Έχει τέσσερα κεφτεδάκια και μισό κιλό πατάτα τηγανητή. Όχι. Ναι, προτιγανισμένη, όχι, από το, όχι με το χέρι, ναι. Εντάξει, τώρα με το χέρι πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι τυχερός τώρα να πας σε κάποιο εστιατόριο και να έχει με το χέρι. Δεν βρήκες πουθενά. Εντάξει. Αλλά αυτό πάλι που παραγγείλεις κάτι και έχει και μισό κιλό πατάτα από δίπλο προτιγανισμένη, γιατί, αφού παρήγγειλες αυτό. Γενικά η εστίαση... Τους ακούω τους εστιατόρες οι οποίοι παραπονούνται και λένε ότι δεν πήγαμε πολύ καλά και τα λοιπά. Ναι. Απ' την άλλη όμως τώρα μια οικογένεια που το φθηνότερο σουβλάκι καλαμάκι έχει 2,5 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή θα πάρεις 10 καλαμάκια, ξέρω εγώ, θα δώσεις 25 ευρώ και μετά από μια ώρα θα πεινάς πάλι. Κατάλαβες, είναι θέμα... Έχει φτάσει το εστιατόριο που έχει το φαγητό το... Αυτό, ας πούμε, που λέμε το γκουρμέ, να είναι εφάμιλο στη τιμή με τα πιτόγυρα και τα σουβλάκια. Εκεί νομίζω έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγη ώρα. Θα μιλήσουμε με τους εστιατόρες, γιατί είναι και ώρα φαγητού. Ναι, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Πεινάμε λίγο, ναι. Ναι. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά σε λίγη ώρα. Λοιπόν, πάμε μουσικά έτσι μέχρι τις ειδήσεις και τον Βασίλη Ντέτσικα να μας πει το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά και πάλι εδώ για την τρίτη ώρα εκπομπής.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε εφαρμογή θα τεθεί από τις 31 Αυγούστου η μείωση τιμών σε προϊόντα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς έχουν σταλεί μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από το Υπουργείο Ανάπτυξης με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς έχουν σταλεί μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων.

0: προταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δρυμή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνος Γεωργιάδης με αφορμή την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, ενώ είπε ότι η κίνησή του παραβιάζει τους άγραφους κανόνες που τηρούνται επί δεκαετίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αμφισβήτησε τη δυναμική της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού. Ανεξαρτοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 11 βουλευτές. Την περασμένη εβδομάδα η Ρένα Δούρου με επιστολή της στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει από την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Σημαντική επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η υψηλότερη δραστηριότητα εμφανίζεται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα στην Ανατολική Αττική, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Συνέστησε αυξημένα μέτρα προστασίας εναντί των κουνουπιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με κρούσματα. Το κίνητρο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά, στο σημείο 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Σε επιφυλακή αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή ενημέρωση, 20 τραυματίες, εκ των οποίων 8 στο νοσοκομείο, σε σύγκρουση αυστριακού τουριστικού λεωφορείου που μεταέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία με φορτηγά και διανομή στην Ανατολική Ολλανδία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Κύπρο σε δεύτερο φιλικό. Γιουβέντους, Νάπολη και Άστον Βίλα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Τζόσουα Ζίρκζεϊ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου. Εκπνέει η προθεσμία ώστε να κλείσουν οι εκκρεμότητες από τα 123 ορόσημα που συνδέονται με το τελευταίο πακέτο των 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας, πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου τώρα αυτή την ώρα τοποθετείται ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Είναι στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή. Και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές, θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ, και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης, αγαπητή Σοφία, για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου. Ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας, και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν. Και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της εισαγωγικής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Εκεί, όπως καταλάβαμε, ψηλά στην ατζέντα η οικονομία, η ακρίβεια, τα θέματα που αφορούν στην παιδεία. Ξεκινούν και τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη. Πολλά τα θέματα λοιπόν και φυσικά η στέγη. Εκεί οι αρμόδιοι υπουργοί θα θέσουν λοιπόν τις προτεραιότητές τους σε σχέση με την περίοδο που έρχεται. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία έχει χτυπήσει κόκκινο σε αρκετές περιοχές. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 39 στο Γήθιο, 38 στη Σκάλα Μεσσηνίας, 39 βαθμοί Κελσίου στο Κρανίδι. Γενικά εκεί κάτω στην Πελοπόννησο, στα δυτικά της Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο δείχνει 36 προς 37 βαθμούς Κελσίου. Προς τα πάνω βορειότερα η κατάσταση είναι πολύ πολύ καλύτερη. Δηλαδή αυτή την ώρα, ας πούμε, στην όμορφη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 33 βαθμούς. Και στην δυτική Μακεδονία, εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Τίποτα δεν θυμίζει από τον καύσωνα που είναι έτσι πιο νοτιότερα της χώρας. Εντάξει, είναι μια περίοδος που θα πρέπει να το ζήσουμε κι αυτό, δηλαδή μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, και επειδή ευχαριστηθήκαμε ένα καλοκαίρι χωρίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χωρίς παρατεταμένους καύσωνες όπως τα προηγούμενα χρόνια, κάπως πρέπει να το ζήσουμε λοιπόν κι αυτό. Τυχεροί αυτοί που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους, αυτοί που, όπως ακούσατε και νωρίτερα μας λέει η κυρία Ρήγου, θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες το ερχόμενο διάστημα, τις ερχόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τυχεροί λοιπόν αυτοί που θα βρίσκονται σε κάποια παραλία. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη την Τασία, η οποία πήρε τηλέφωνο και έστειλε τα φιλιά της, την αγάπη μου την καλημέρα μου. Και επίσης την καλημέρα μου στη Μαρία, η οποία λέει καλημέρα στη Φολέγανδρο, λέει, σε πολύ καλό εστιατόριο. Αντί για τραπεζομάντιλο, λέει, μας έβαλαν λαδόκολα. Και για 3 άτομα πληρώσαμε 120 ευρώ. Αυτές τις τιμές, όπως αναφέρει η Μαρία, αυτές τις τιμές συνάντησαν οι περισσότεροι εκδρομείς που έφυγαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι η εστίαση δεν ήταν και στα καλύτερά της. Θα τα πούμε και συνέχεια με τον κύριο γιατρά που θα συνομιλήσουμε. Αλλά αυτό δείχνει βεβαίως και την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, κυρίως ταξιδιωτών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, καλά κάνετε και είστε συντονισμένοι εδώ στους 90,1. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση λοιπόν σας υποδεχόμαστε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ένα καλοκαίρι που ελπίζουμε να σας άφησε όμορφες στιγμές, όμορφες αναμνήσεις, ωραίες εικόνες με αγαπημένους σας ανθρώπους. Λοιπόν, έχω καλά νέα για την φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα το πρωί, γύρω στις 10, εκεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Είναι χωρίς πλέον ενεργές εστίες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβέσουν την φωτιά η οποία είχε εκδηλωθεί. Εκεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Αυτό που είχε δημιουργηθεί ωστόσο είναι ένα πραγματικό κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί στην περιοχή, καθώς ο δρόμος αυτός είναι πολύ κεντρικός. Και η αλήθεια είναι ότι η κίνηση, έτσι, για όσους πρώτη μέρα βρέθηκαν στην Αθήνα, στον Πειραιά, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και για τον τουρισμό, για το πώς πήγαν τα καταλύματα, πώς πήγαν αρκετές περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός χτύπησε και πάλι κόκκινο σε πολλές περιοχές της χώρας, και σε νησιωτικές και σε υπηρετικές περιοχές. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στην εστίαση. Τι γίνεται στην εστίαση, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Έτσι, ανεξάρτητα αν αρκετοί επέστρεψαν σιγά σιγά στην Αθήνα, το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι, αφού οι θερμοκρασίες το αποδεικνύουν άλλωστε αυτό. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί, Έλληνες και ξένοι, που επιλέγουν έτσι να πάνε διακοπές τον Σεπτέμβριο ή και αργότερα. Γιατί σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός ευνοεί ακόμα και διακοπές, ακόμα και τον Οκτώβρη. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Τάσος Γιατράς, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής της Αχαΐας. Γεια σας κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Απανάγου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση που μου κάνετε και για την ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε θέματα για τον κλάδο μας.
0: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να πάμε λίγο στη δική σας την περιοχή, εκεί στην όμορφη Αχαΐα. Ο τουρισμός, πώς εξελίχθηκε αυτό το καλοκαίρι και πώς εξελίσσεται ακόμη και τώρα?
1: Δυστυχώς ο τουρισμός για την περιοχή μας είναι μια λέξη η οποία μάλλον τον αναζητάμε, γιατί δεν είναι έτσι απτός, δεν είναι στο προσκήνιο της τουριστικής, των προορισμών των τουριστικών για πάρα πολύ κόσμο και για τους ξένους. Είναι πολύ μικρό το αποτύπωμα του τουρισμού, ναι. Και δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο τουριστικό κομμάτι. Οι επισκέπτες στην πόλη μας είναι για πάρα πολύ λίγες ώρες και μάλλον περνάνε χωρίς να έχουν να αφήσουν το οικονομικό τους αποτύπωμα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια περίοδο τουριστική που περισσότερο έχει να κάνει με τους κατοίκους οι οποίοι παρέμειναν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν άλλους προορισμούς, οπότε τα καταστήματα εστίασης τα οποία ήταν κοντά στον αστικό ιστό ίσως είχαν μια επισκεψιμότητα λίγο μεγαλύτερη.
0: Παρότι όμως είναι μια περιοχή, είναι ένας νομός που είναι έτσι και παραθαλάσσιος και έχετε και πολύ ωραίες παραλίες εκεί και τα λοιπά, παρόλα αυτά, τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν πήγε τόσο καλά όσο ίσως περιμένατε?
1: Για τη φετινή περίοδο σίγουρα αποτρεπτική ήταν η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία είναι αποτέλεσμα και της υπερφορολόγησης και ενός πλαισίου το οποίο δεν βοηθάει τα καταστήματα εστίασης, αλλά και της του μειωμένου εισοδήματος το οποίο έχουν οι καταναλωτές. Φαίνεται ότι είναι μία σεζόν, να πούμε ότι οι δείκτες της Ελστάτ δείχνουν ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο οι τζίροι της εστίασης μειώνονται συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά μετά το 2024, mm-hmm. για ολόκληρο το 2025 αλλά και για το πρώτο εξάμηνο του 2026 η εστίαση έχει χάσει ένα τεράστιο νούμερο. Λογιστικά είναι στα 500 εκατομμύρια, αλλά αν συμπολογίσουμε και την αύξηση των τιμών που αναγκαστικά έγιναν στους καταλόγους, το ποσό της απώλειας ξεπερνάει το 1 δις.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το κομμάτι. Έχω ακούσει αρκετές φορές να αναφέρετε και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας ότι σε πολλές περιπτώσεις, να μιλήσουμε πανελλαδικά τώρα, να φύγουμε από το κομμάτι της Αχαΐας, να μιλήσουμε λίγο πανελλαδικά, μιας και σε αυτό έχετε εικόνα. Οι περισσότεροι, ας πούμε, ταξιδιώτες επέλεξαν να πάνε σε κάποιο προορισμό, ο δικός κυρίως έτσι, για να γλιτώσουν τα ακτοπλοϊκά και με ένα Airbnb εκεί να μπορέσουν, δηλαδή χωρίς να καταναλώσουν πολλά πράγματα στην εστίαση και περισσότερο να στραφούν στο να μαγειρεύουν στα Airbnb κτλ. Σε αυτό τώρα το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο, εσείς πιστεύετε ότι έχετε κάποια ευθύνη επ' αυτού?
1: Ευθύνη δεν θα μπορούσα να καταλογίσω, με την έννοια πια ότι για πάρα πολλά χρόνια η εστίαση ήταν η πρώτη επιλογή για όλους τους ταξιδιώτες, για όλους τους επισκέπτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Και εμείς οι ίδιοι όταν γινόμασταν τουρίστες και επισκεπτόμασταν κάποιο προορισμό, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάναμε με την άφηξή μας σε αυτόν τον προορισμό θα ήταν να επισκεφτούμε ένα κατάστημα εστίαση, ένα εστιατόριο, είτε μια ταβέρνα, είτε ένα πολύ ωραίο καφέ, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια στάση, να ξεκουραστούμε, αλλά και για να απολαύσουμε τις υπηρεσίες, γιατί ξεχνάμε ότι η εστίαση είναι και μια υπηρεσία, σωστά. Την οποία όλοι τη θέλουμε. Αυτό το οποίο έχει αντιστραφεί στο τελευταίο διάστημα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και λόγω ενός διαθέσιμου budget που για κάθε οικογένεια είναι συγκεκριμένο, τι κάνει, επιλέγει να κλείσει ένα κατάλημα, είτε είναι ξενοδοχείο, το οποίο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία και προσφέροντας και το φαγητό, είτε ένα Airbnb, που οι τελευταίες έρευνες μας έδειξαν ότι 6 στους 10 θα ετοιμάσουν το πρωινό μέσα στο Airbnb και 1 στους 2 θα φάει και μεσημεριανό και βραδινό πάλι στο κατάλημα το οποίο έχει επιλέξει. Άρα αυτό το οποίο περικόπτεται αυτομάτως είναι η επίσκεψη στην εστίαση.
0: Αν όμως οι τιμές ήταν λίγο χαμηλότερες, δεν θα υπήρχε, ας πούμε, η ανοχή, η δυνατότητα των ταξιδιωτών να δαπανίσουν κάποια χρήματα και στην εστίαση? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα νωρίτερα μας έστειλε ένα μήνυμα η ακροάτριά μας εδώ, η Μαρία, πήγα στη Φολέγανδρο, λέει, τρία άτομα σε ένα εστιατόριο. 120 ευρώ λογαριασμός. Πολύ οικονομικά, λέει κιόλας, χωρίς να ξεφύγουμε. Αυτό που αντιλαμβάνεστε, όταν πρόκειται για, μιλάμε για μια οικογένεια που θα πρέπει να χρειαστεί, ας πούμε, 100-150 ευρώ σε κάθε της γεύμα, αυτομάτως αυτό είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, το γνωρίζουμε.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και θα συμφωνήσω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς η εστίαση έγινε ένας προορισμός ακρίβειας και για κάποιους πολυτέλειας. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει κάθε μέρα, προφανώς δεν μπορεί μια οικογένεια να πάει 2-3 φορές ή καθημερινά όπως συνέβαινε στο παρελθόν, γιατί είναι ακριβές οι τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί είναι ακριβές οι τιμές, ποια είναι τα αίτια. Ναι. Τα αίτια είναι μια τεράστια υπερφορολόγηση. Είναι το 24% ΦΠΑ, το οποίο παραμένει μόνο για την εστίαση σε ένα μνημονιακό περιβάλλον. Να πούμε ότι για το τελευταίο διάστημα, από το 2024 και μετά, έχουμε διπλασιασμό στις τιμές ενοικίασης στον Αιγιαλό. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα εστίασης στον Αιγιαλό, η τιμή της ενοικίασης έχει διπλασιαστεί. Τα λειτουργικά κόστη τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια έχουν φτάσει σε ένα 40% επιπλέον. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα κόστη πηγαίνουν στην τελική τιμή.
0: Ναι, απλά ξέρετε κάτι, ο κόσμος αυτό που μας ακούει, αυτό που σκέφτεται, ας πούμε, είναι ότι πώς γίνεται η χωριάτικη σαλάτα, το λέγαμε και νωρίτερα, να έχει, ας πούμε, 13, 14, 15 ευρώ, μπορεί και παραπάνω σε κάποιες περιοχές, όταν αποτελείται από 4-5 βασικά συστατικά, τα οποία αν τα υπολογίσει κάποιος και τα βάλει έτσι σε μολύβι και χαρτί, δεν ξεπερνάνε τα 3 ευρώ. Δηλαδή,
1: αυτή είναι μια πολύ εύλογη απορία για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει από την κοστολόγηση. Γιατί αυτή η απορία λύνεται αν συνυπολογίσουμε τα συνολικά κόστη. Και τα συνολικά κόστη προφανώς δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πρώτη ύλη. Έχει να κάνει σίγουρα με αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρει το κράτος, θα πρέπει να πάρει το ΦΠΑ, θα πρέπει να πάρει το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων, θα πρέπει να πάρει το φόρο. Θα πρέπει να πάρει τη μεταφορά, γιατί αν μιλάμε για τη Φολέγανδρο, προφανώς η ίδια ντομάτα για να μεταφερθεί δεν έχει το ίδιο κόστος που έχει στον αστικό ιστό. Ναι. Όπως δεν έχει και τα ίδια κόστη τα μισθολογικά και τα μη μισθολογικά. Άρα όλο αυτό, αν το κάνουμε ένα πακέτο κόστους, είναι ένα κόστος το οποίο είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η οποία πληρώνει στο τέλος την ακρίβεια είναι η ίδια η εστίαση, ο ίδιος ο κλάδος. Και χιλιάδες επιχειρηματίες, οι οποίοι και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που βλέπουν το τζίρο να μειώνεται, που βλέπουν τα μαγαζιά να είναι άδεια, και όλη αυτή η ακρίβεια δεν είναι αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής αλαζονίας, η οποία εμείς ζητάμε υπερκέρδη ή κέρδη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίοι θα δουν την τουριστική περίοδο να κλείνει, μάλλον με ζημιά.
0: Με ζημιά. Ακόμα και οι καφετέριες που έχουν έτσι λιγότερα.
1: Οι καφετέριες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι ο σερβιριζόμενος καφές, το 1 τέταρτο της τιμής, αυτή τη στιγμή είναι ΦΠΑ. Το εισπράττει κατευθείαν το κράτος. Δηλαδή, αν ένας καφές έχει 4 ευρώ ή 5 ευρώ σε κάποια ακριβά σημεία, το 1 ευρώ είναι κατευθείαν ΦΠΑ, το οποίο το εισπράττει το κράτος.
0: Εσείς, πέραν του θέματος του ΦΠΑ, που ζητάτε επισταμένως, ας πούμε, να μειωθεί και να φτάσει στα επίπεδα των άλλων χωρών, με ποιο άλλο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η ιστορία? Διότι βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο ο κόσμος αλλάζει τελείως τις συνήθειές τους στις διακοπές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, παλιότερα διακοπές δεν ήταν μόνο να πας σε ένα τουριστικό προορισμό, είναι να δεχθείς τις υπηρεσίες, να μην μπεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις το φαγητό της οικογένειας, ας πούμε, όπως ακριβώς κάνεις και στην Αθήνα. Να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα για να είναι και αυτό που λέμε απολύτως διακοπές. Τι μπορείτε εσείς, πιστεύετε, να κάνετε από την πλευρά σας, έτσι ώστε ώστε να αλλάξει αυτό το σκηνικό και να επανέλθουμε λίγο στην πρώτερη κατάσταση που ο καταναλωτής έβγαινε, πήγαινε στο εστιατόριό του, στην ταβέρνα, έστω μία φορά την ημέρα, αν όχι δύο, ή, και δεν περιοριζόταν μόνο στο να φάει ένα παγωτό το βράδυ, που και αυτό πρέπει να σας πω βέβαια, ότι ο κόσμος ακόμα και γι' αυτό παραπονείται. Δηλαδή, ακόμα και τα μαγαζιά πουλούν μόνο παγωτό. Ήταν έτσι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αυτή η μικρή απόλαυση ήταν πάρα πολύ ακριβή.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι, θεωρώ, στο να επανέλθουμε σε μια πρώτερη κατάσταση με τις τιμές της προ-πανδημίας, της προ-ενεργειακής κρίσης.
0: Αδύνατο.
1: Και της υπερφορολόγησης, το θεωρώ ακριβώς ίσως ιδεατό. Και θα πω ότι όλα αυτά τα παράπονα θα πρέπει να στραφούν αποκλειστικά και μόνο σε έναν. Στις κυβερνητικές επιλογές οι οποίες έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά τιμωρούν τον κλάδο της εστίασης. Και λέω τιμωρούν γιατί έχουμε και πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά έχουν αναδείξει κάποιον αθέμητο ανταγωνισμό είτε υπέρ των καταλυμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την ενοικίαση των αγιαλών, είτε της υπερφορολόγησης με το 24% στα σερβιριζόμενα προϊόντα σε αντίθεση με τα take away και σε αυτά τα οποία δίνονται στο πακέτο και στο take away. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Είναι μια κατάσταση η οποία, αν δεν δοθεί βοήθεια στον κλάδο της εστίασης, αυτές οι τιμές όχι μόνο δεν θα μπορούν να συγκρατηθούν, αλλά μάλλον στο επόμενο διάστημα θα τις δούμε να αυξάνονται. Θα μου πείτε ποιος θα καταναλώσει. Μα αυτή είναι και η δύσκολη εξίσωση, η οποία καλούμαστε όλοι να λύσουμε. Από τη μία να έχουμε εισοδήματα χαμηλά και μισθούς οι οποίοι τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο μήνα, και εμείς αναγκαζόμαστε κάθε φορά να είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο αποδεδειγμένα είναι μνημονιακό, γιατί είπατε πριν να επανέλθουμε να συγκλίνουμε με τους δείκτες τους φορολογικούς ΦΠΑ που έχει εστίαση στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζετε ότι η Γερμανία από 1η-1η-26 έχει 7% ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Η γερμανική οικονομία επέβαλε μείωση του ΦΠΑ, όχι για να μειωθούν τόσο οι τιμές, αλλά για να στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Μειωμένο ΦΠΑ έχουν και οι πιο ανταγωνιστικές χώρες. Δηλαδή
1: ακριβώς. Όλος ο Νότος είναι στο 10%.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ΦΠΑ στο 24%, ένα ΦΠΑ στο 13%, όταν η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια πριν έλεγε στην αντιπολίτευση τότε και πάρα πολύ εύκολα ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνει να έχει ενιαίο ΦΠΑ η εστίαση και μάλιστα στο τέλος της τετραετίας να πάει στο 11. Όχι στο 11 δεν πήγε, παρέμεινε στο 13 και μάλιστα στα σερβιριζόμενα ροφήματα και καφέδες το πήγε στο 24, τιμωρώντας την εστίαση. Είναι μια τιμωρητική πολιτική η οποία έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιατρά για την επικοινωνία. Να είστε καλά,
1: και
0: ελπίζω.
1: Πάντα είναι χαρά μου να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και τις αιτίες του προβλήματος.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνομαι ότι και πιέζεται και πολλές φορές αντιδρά. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι και δραστηριοποιούμε και συναλλάσσομαι με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Καταλαβαίνω τη δυσαρέσκεια, αλλά έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο αυτή η δυσαρέσκεια και αυτές οι αιτίες έχουν ονοματεπώνυμο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλη έχει οδηγήσει σε αυτή την ακρίβεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιατρά, να είστε καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, διότι το καλοκαίρι συνεχίζεται και φυσικά ο τουρισμός είναι εδώ, οι τουρίστες είναι εδώ, Έλληνες και ξένοι που θέλουν έτσι να ξεκουραστούν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε θέμα.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο που στέλνει το μήνυμά του. Καλή σεζόν, λέει. Να είσαι καλά. Όσο για την εστίαση, μια χωριάτικη σαλάτα 11 και 12 ευρώ. Και ποσότητα, λέει, γκουρμέ. Τι να πεις, όσο για τις αποστάσεις παραγωγής, είδαμε και στους τόπους παραγωγής τι τιμές είχανε.
1: Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας ερωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου, δείξε μένα, ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει το μήνυμά του.

0: Καλημέρα και στο φίλο του Βασίλη, τον οδηγό ταξί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Φαίνεται το θέμα αυτό με την ακρίβεια και τα καταστήματα σας απασχολεί πάρα πολύ. Φαίνεται και από τα μήνυματά σας. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια μέση, μια χρυσή τομή. Δηλαδή, ναι, μεν το ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν ανταγωνιστικές χώρες έχουν πολύ χαμηλότερο ΦΠΑ. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να τα πληρώνει όλα αυτά ο καταναλωτής. Αφήστε που σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι τιμές είναι λίγο πιο λογικές σε σχέση με την πραγματικότητα, ο καταναλωτής θα ξοδέψει. Δεν θα στερηθεί. Έτσι θα κάνει ο Έλληνας καταναλωτής. Για να πηγαίνει μια ελληνική οικογένεια διακοπές και να προτιμά να μαγειρεύει στο σπίτι ή να επιλέγει, ας πούμε, all inclusive διακοπές, το κάνει καθαρά και μόνο για λόγους οικονομίας. Όχι γιατί θέλει και στις διακοπές να επιβαρύνεται η οικογένεια με το μαγείρεμα κτλ. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θεωρητικά πάντα όταν κάποιος έχει χαμηλότερες τιμές και καλή ποιότητα, έχει και τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε ένα θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, διότι πάντα κάθε χρόνο υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αιμοδοσίες. Διότι ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει διακοπές, οι εθελοντές αιμοδότες βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων. Και έτσι λοιπόν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι συνήθιοι προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ελλείψεις αίματος. Χαρακτηριστικά μου έλεγαν ότι υπάρχουν πολλά νοσοκομεία που το ένα με το άλλο ζητούν αίμα, το ένα τη νοσοκομείο επικοινωνεί με το άλλο, ζητώντας αίμα κτλ. Καλό είναι να μην θυμόμαστε μόνο όταν κάποιος δικός μας χτύπα ξύλο βρεθεί έτσι σε μια δύσκολη στιγμή και χρειαστεί αίμα. Καλό είναι να γίνεται αυτό τακτικά, αλλά την πραγματική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες θα μας τις πει τώρα η κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καταρχήν ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στην καρδιά της εποχικής έλλειψης, όπως είπατε, του Αυγούστου, αλλά και στην καρδιά της προσπάθειας. Γιατί θέλω να λέω πάντα τα καλά που πετυχαίνουμε, ναι. Γιατί θεωρώ ότι αυτά έχουν προστιθέμενη αξία και κινητοποιούν έτσι περαιτέρω τους αιμοδότες. Να τα βάλουμε λοιπόν, όπως είπατε, σε μία τάξη, υπό την έννοια ότι υπάρχει η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας, η εποχική έλλειψη του Αυγούστου και η ειδική εικόνα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνουν πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν πρώτον, η ασφάλεια στη μετάγγιση και εννοείται στην αιμοδοσία είναι πλέον κεκτημένο.
0: Λοιπόν, μια ανωτελεία τώρα πάνω σε αυτό. Διότι έχω πολλά ερωτήματα για το αν κάποιος δώσει αίμα, τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λίγο. Θέλω λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
1: Καταρχήν, ναι. Ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία, γιατί είναι μια πολιτική, μια στρατηγική που εφαρμόζεται από φέτος και μάλιστα από 8 Ιουλίου, ναι. Δηλαδή από την έναρξη, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως, προβαίνει σε καθολικό μοριακό έλεγχο. Παλιότερα, επειδή το φαινόμενο του Δυτικού Νείλου ήταν πιο περιορισμένο, ο Δυτικός Νείλος είναι ένα φαινόμενο επιδημιολογικό που δύσκολα εκκριζώνεται και φέτος έχουμε πάρα πολύ ισχυρό επιδημιολογικό φαινόμενο. Παλιότερα ήταν ανοιχτή πολιτική στο ΕΚΕΑ. Αποκλείαμε κάποιες περιοχές, λέγαμε δεν θα δώσετε αίμα, γιατί μεταδίδεται με το αίμα. Και επιτρέπαμε σε κάποιες περιοχές κάνοντας ελέγχους. Από 8 Ιουλίου, ναι. Και τους δηλαδή, κάνουμε καθολικό μοριακό έλεγχο, που σημαίνει ότι όλες οι επηρεαζόμενες περιοχές, καθολικά, όλη η Αττική, όλες οι περιοχές, ελέγχονται μοριακά και έτσι δεν χάνεται καμία μονάδα αίματος. Δεν αποκλείουμε καμία περιοχή, αποκλείουμε όμως την περίπτωση μετάδοσης. Είναι μια επαναστατική πολιτική που κάνει το Υπουργείο Υγείας, το κάνουμε πρώτη φορά φέτος. Και η ασφάλεια δεν σταματά για το ΕΚΕΑ μόνο, στο AIDS, την υπατήτηδα, σε πράγματα που κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζεται και με τον ύλο. Να ξέρει ο γενικός πληθυσμός, υπάρχει καθολικός μοριακός έλεγχος και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
0: Ωραία.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Αυτό λοιπόν το κομμάτι της ασφάλειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι κάτι κεκτημένο και μάλιστα σε βαθμό που έρχονται από άλλες χώρες να βλέπουν τα εργαστήριά μας στο ΚΕΑ.
0: Πάμε τώρα στα αποθέματα. Θέλω λίγο να σταθούμε λίγο στα αποθέματα. Κάθε χρόνο έχουμε το γνωστό αυτό φαινόμενο που έτσι δυσκολεύει λίγο η κατάσταση. Φέτος είναι λίγο περισσότερο?
1: Όχι. Και πάλι θα πω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι καταρχήν. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει βήματα τεράστια και στην επάρκεια. Συλλέγουμε το χρόνο 550.000 μονάδες αίματος, που είναι μεγάλο νούμερο για πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Όμως δεν έχουμε καταφέρει, όπως και όλες οι χώρες του δυτικού κόσμου, να κερδίσουμε την εποχική έλξη, είτε του Αυγούστου, είτε κάποιες φορές το χειμώνα όταν έχουμε ιώσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει για αυτό που είπατε ακριβώς. Επειδή το αίμα δεν ζει για πάντα, δεν παρασκευάζεται και από όταν το δώσει ο αιμοδότης, δίδεται τόσο χρόνο η ζωή έχει, αλλά και οι ανάγκες το απαιτούν, περίπου στον ένα μήνα από όταν το δώσει. Άρα αν οι αιμοδότες μας, τακτικοί ή εν γέννη, έχουν δώσει ακόμα και τον Μάιο ή και τον Ιούνιο, αν τον Αύγουστο, λίγο η ξεκινιασιά, λίγο οι διακοπές, δεν οδηγήσουν τους αιμοδότες στο να αιμοδοτήσουν, τότε επειδή οι ανάγκες παραμένουν και αυξάνονται, 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι, πολυτραυματίες, 25% αύξηση μεταμοσχεύσης, μια μεταμόσχευση μπορεί να στείλει 10 μονάδες, 20 μονάδες, 3 μονάδες, χειρουργία. Αντιλαμβάνεστε ότι το κλάσμα προσφοράς και ζήτησης γέρνει προς την εποχική έλλειψη. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος που έχει ευαισθητοποιηθεί στην Ελλάδα, σκεφτείτε ότι από τις 550.000 μονάδες που συλλέγουμε, το 70% είναι εθελοντικό. Και το 30 μόνο συγγενικού περιβάλλοντος, γιατί και αυτό το θίξατε. Ναι. Πρέπει να επιλάβει ο κόσμος και οφείλουμε εμείς στο ΣΕΚΕΑ να εκπαιδεύσουμε με παραπάνω εκπαίδευση, παραπάνω εκστρατεία, ότι πρέπει να δίνει και τον Αύγουστο.
0: Ερώτηση: πόσες φορές το χρόνο μπορεί κάποιος να δίνει αίμα?
1: Μπορεί με απόλυτη ασφάλεια και μάλιστα κάνοντας και καλό στην υγεία του, να δίνει 3 και 4 φορές το χρόνο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, όποιος είναι ηλικίας 18 με 65 ετών. Άνω των 50 κιλών και δεν έχει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, AIDS, υπατήτηδα, ένα πρόσφατο χειρουργείο, αμφιβαίνει επιβίωση, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που το εξαιρούν. Μπορεί να δίνει 3 και 4 φορές το χρόνο και δράτω με τις ευκαιρίες να καλέσω αύριο, Τρίτη, μεθαύριο, Τετάρτη, παραμεθαύριο, Πέμπτη, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα, στο Σύνταγμα, στο Μετρό του Συντάγματος, στη συνεργασία με τη Σταθή. Σε μια τριήμερη αιμοδοσία που κάνουμε για να ανακόψουμε, να απομειώσουμε, να εξαλείψουμε την εποχική έλλειψη όλο τον κόσμο. Είτε με ραντεβού, είτε με application, είτε απλά επειδή θα περάσει.
0: Μάλιστα. Αιμοπετάλια, μπορεί κάποιος να δίνει περισσότερο από μία φορά, παραπάνω, λιγότερο?
1: Προσθέστε μια κρίσιμη ερώτηση που κρύβει από πίσω μια ολόκληρη στρατηγική πολιτική του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΕΑ.
0: Ναι.
1: Το αιμοπετάλιο είναι ένα συστατικό, δηλαδή ο αιμοδότης δίνει ολικό αίμα. Εμείς τα τελευταία 2 χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχουμε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική της συγκεντροποίησης. Ενώ η αιματοπέτελιο αφαίρεση, δηλαδή να πάω σε ένα νοσοκομείο, να πλύσω το χέρι μου και να δώσω αιμοπετάλιο. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 1,5 ώρα και το καλοκαίρι τον Αύγουστο δυσχεραίνει τα πράγματα. Με τη συγκεντροποίηση τι κάναμε? Συλλέγουμε όλο το αίμα, όπου και να δώσει κανείς στην Αττική, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο και στην Κόρινθο, το μαζεύουμε στο ΕΚΕΑ και πέρα από τους ελέγχους για τα νοσήματα, εξάγουμε από το γλυκό αίμα και τα αιμοπετάλια. Με αυτόν τον τρόπο, γιατί το αιμοπετάλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπους με καρκίνο, για πολυτραυματίες.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Εξάγουμε ισότιμα τριπλάσια αιμοπετάλια. Άρα η πολιτική της συγκεντροποίησης που έχει εφαρμόσει το ΕΚΙΑ και το Υπουργείο και που θέλουμε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μας έχει χαρίσει σχεδόν πλήρη επάρκεια σε αιμοπετάλια. Άρα να ξέρει κανείς ότι αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, αν έρθει στο Σύνταγμα, αν πάει σε κάποιο νοσοκομείο της Αττικής, θα εξάγουμε από το αίμα που θα δώσει με 10 λεπτά από το χρόνο του και τριπλάσια αιμοπετάλια.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν κάποιος θέλει σήμερα να πάει σε κάποιο νοσοκομείο το απόγευμα μετά την εργασία του, υπάρχει κάποιο νοσοκομείο που μπορεί να δώσει αίμα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ ένας διαδραστικός χάρτης της πληροφορίας για τον αιμοδότη. Υπάρχουν 96 κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ που είναι σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην Αττική. Η πλειονότητα αυτών λειτουργεί κάθε πρωί. Κάποια λειτουργούν και απόγευμα, αλλά όλοι μπορούμε να βρούμε είτε ένα δεκάλεπτο, ένα μισάωρο, τόσο παίρνει,
0: ναι,
1: να το επισκεφτούμε και να χαρίσουμε ζωή. Επίσης, στο χάρτη αυτό βλέπουμε και εξορμήσεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι συνεργασίες που κάνουμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, με την ΠΟΣΕΑ και τα νοσοκομεία και πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο. Αυτά είναι και πρωί και απόγευμα. Άρα, είτε στο Σύνταγμα, είτε στα νοσοκομεία κάθε μέρα, είτε σε εξορμήσεις, είτε είμαστε σε διακοπές, είτε δεν είμαστε, μπορούμε να εξαλείψουμε την εποχική έλλειψη με μισή ωρίτσα που θα χαρίσουμε,
0: σωστά,
1: συνολική μισή ώρα.
0: Σωστά.
1: Και χαρίζοντας τρεις ανθρώπινες ζωές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Να είστε καλά. Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Τσάγκαρη, αν μπορείτε και είστε κάπου σε μια τέτοια κατάσταση, καλό είναι να δώσουμε λίγο αίμα για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, και γιατί πάντα κάθε Αύγουστο υπάρχουν τα σοβαρά αυτά προβλήματα με τις ελλείψεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη, επιτόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Η φωτιά ξέσπασε στην οδό Αριστοφάνου στην Πεντέλη Αττικής. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από 15 λεπτά. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα. Φυσικά κινητοποιήθηκε και ο Δήμος της Πεντέλης προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Και βεβαίως το περιστατικό αυτό, το συμβάν αυτό το παρακολουθεί η πυροσβεστική και από ντρόν που έχει εκεί στην περιοχή. Και για τα αίτια τώρα της πυρκαγιάς αυτής που καίει σε χαμηλή βλάστηση όπως σας είπα στην Πεντέλη, κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών για το πώς ακριβώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Είναι οι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες. Σε αρκετές περιοχές της χώρας είναι κόκκινος συναγερμός και υπάρχει μεγάλη επικίνδυνοτητα για φωτιά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: δεν μπορώ να μη σου στείλω θετική ενέργεια, έστω και στη λήξη της εκπομπής. Καλή δύναμη με αγάπη, προσδοκία και ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ο φίλος ο Γιώργος πάλι αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια. Παιδιά, 8 ευρώ το τζατζίκι στην Άξο. Ήταν τουλάχιστον επαρκή ποσότητα ή ήταν δείγμα από γιαούρτι. Για ορτοσκόρδιον. 8 ευρώ το τζατζίκι που φτάσαμε, ρε Παναγιώτη Χάλα, ρε. Δηλαδή πραγματικά τώρα. 5 ευρώ οι τηγανιτές πατάτες. 8 ευρώ το τζατζίκι. 9 ευρώ οι κολοκυθοκεφτέδες που είναι 4. Και δεν χωράει για τον πέμπτο. 12-13 ευρώ οι χωριάτικοι. Άμα πάρεις και κανένα μπουγιουρντής, έτσι τίποτα μερακλής. Εντάξει, πας στο δεκάρικο. Και αυτά τα λέμε και οικονομικά τώρα, έτσι, δεν τα λέμε και σε γκράντε φάσεις. Και την πριζόλα στη μέση. Μισή-μισή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10. Και θα είμαστε μαζί για ένα χορταστικό τρίωρο. 10 με 1 το μεσημέρι. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου και με συντρόφευσε σε αυτή την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή της σεζόν. Πες μου, μ' αγαπάς. Σου απαντάω. Ναι, μπορούσα να κάνεις και διαφορετικά. Δεν έχεις επιλογή.

έτσι. Μέχρι να χάσω το φως μου. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα όπως πάντα εξαιρετικές. Και αύριο θα σας έχει φοβερές έτσι, επιλογές ο Βασίλης. Θα ευχαριστήσω πολύ την Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο αυτού του σταθμού. Την Κατερίνα Πλατή, την αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-10-80-880. Και φυσικά όλους εσάς που μας στείλατε τα μηνύματά σας. Αύριο το πρωί στις 10 θα τα πούμε και πάλι εδώ. Σκυτάλη τώρα στον ένα και μοναδικό Βασίλη Ντέτσικα. Γεια σας.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη ΔΕ θα παρουσιαστούν οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο δικός χάρτης της πατρίδας προς το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό, ενώ επανέλαβε πως η χώρα μας δεν συζητά τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σημείωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων αλλά και περίπου 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Ανεξαρτητοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 11 βουλευτές. Την περασμένη εβδομάδα η Ρένα Δούρου με επιστολή της στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αριστοφάνου στην Πεντέλη Αττικής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και υδροφόρες του Δήμου. Σε επιφυλακή οι αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, ένα πεζοπόρο τμήμα και υδροφόρες του Δήμου. Σε επιφυλακή οι αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια,

0: πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σκάφος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στα αθλητικά, στο Άμπου Ντάμπι, στις 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσέ για το Super Cup της EuroLeague. Την ίδια μέρα στις 8 το βράδυ, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές στάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1633 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Μου στυλάκης, μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
5: Έλα, ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
4: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
6: Δεν έχουμε χρόνο.
5: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Έχεις δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
6: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
5: Έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι σου, να φας μοσπάρι.
6: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
5: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
6: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
5: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις την συγγενή σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι γονείς τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
6: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
5: Είναι δεδομένο.
6: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
5: Σαφώς.
6: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
5: Ακριβώς. Και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στου Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
6: 600 καλά λες. Ναι, okay.
5: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
6: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
4: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
5: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
6: Ναι.
7: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
5: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσκάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, να κοιτάξει να πάει να δουλέψει. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
8: Χαίρετε.
6: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
6: Γεια σου, φίλε.
8: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σα. Συγχαρητήρια.
6: Ωραία.
8: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιο. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένα σκοτός, ρε παιδάκι μου.
6: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτό.
8: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένα ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
6: Οπα, δεν το δω αυτό.

0: Άλλαξε στρατόπεδο.
1: Θέλω να το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
0: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
1: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν το έχει πει. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
0: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
1: Ρε,
0: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
1: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
0: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
1: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι. Την πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά. Είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά, δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις.
0: Θα το δω τώρα, τι να σου πω. Θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
0: Με πέτυχες.
2: Πω κάτι.
0: Τι?
2: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Κούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
3: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
2: Εσένα και τον Άδων υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
4: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
5: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
0: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις?
5: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλει όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλει όπλα στην Ουκρανία από μόνο του, ή του είπε κανένα να στείλει? Πόσα στείλει του Πάτριοτ από μόνο του, ή του είπε να του στείλει? Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρει ποιο Βαγγέλη, ε?
0: Ποιο Βαγγέλη?
5: Αυτό που σε πηδάει και απαγγέλει. Χαχα, σου την έφερα.
0: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
6: Ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε? Κανένα.
0: Τίποτε.
6: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
0: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
6: Να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
0: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
6: Της Παντίου και άλλοι.
0: Α, ναι.
6: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια, εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
0: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
6: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά, είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
0: Είναι παθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
6: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουν.
0: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
6: Πάραυτοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
0: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
6: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
0: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
6: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
0: Άντε τώρα, χαζογιόλιδες.
6: Να το κάνει interview in English.
0: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια σου.
7: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσιά. Και τέτοια αγγελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
8: Έλα, ρε.
0: Έλα.
8: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
0: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
8: Έμα, δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του Κύπρο το πάρει. Μα λέγα να πούμε η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε κι άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
0: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
8: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
0: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
8: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
0: Αχ, Χριστοκρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
8: Τι να χάρει, ρε.
0: Ένα μαρακιά, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
9: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
8: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
0: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
9: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
8: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
0: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
8: Ναι, μόνο.
10: Κουκουέ, δαγκωτό.
11: Σε πέτυχα. Έλα, Δημητράκη εδώ.
0: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
11: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
0: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
11: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200.
12: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
0: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
11: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε έτσι πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
0: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες, άλλο τόπο κατοικούνε, σε παρακαλώ.
11: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες που δεν έχουν τα δικαιώματά
0: του. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι, σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
11: Α, στις οικονομικές κυρίως.
0: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
11: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και κομμουνισμού κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Δημητράκη μου.
10: Καλό.
0: Λέγεται.
10: Αποστολή.
0: Έλα.
10: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
0: Πες τη μαλακίες τώρα, δεν πειράζει.
10: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
0: Ποιο είναι.
10: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
0: Αλίμονο.
10: Του θαυμάσαι.
0: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
10: Τι, μόνο αυτό είναι.
0: Πάντως, αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
10: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
0: Πιανού?
10: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
10: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
0: Μάλιστα.
10: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
13: Ναι.
0: Λέγεται.
13: Καβιάρι μου.
0: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
13: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει το τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον πούστη με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
0: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
13: Μαλάκα,
0: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
13: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
0: Τόσο πολύ, ε.
13: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλοβλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
0: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
13: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
14: Πρόεδρε, έλα!
15: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
14: Έλα με φόρα!
13: Έλα με φόρα και κλάψε μα τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
0: Το θυμάμαι.
13: Και ξανάρχε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα. Πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς. Να πάρουμε τις επιδότησες.
0: Δεν βάζει μυαλό. Να περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
16: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
13: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες, εσύ κάτσε μαλάκα τώρα, εσύ.
0: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Διαβάστε στην απογευματινή οι ελαφρύνσεις 2 δις της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Οι ωφελημένοι από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
20: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Αποστολή.
1: Αποστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, ρε, μαγκά.
0: Τι έγινε.
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει: βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
21: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
0: Ναι.
1: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
0: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Είναι ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από το νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
0: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
0: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε το νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
0: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
21: Για τα χρώματα δεν δρολεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο. Μαλακία μου.
0: Εγγυητή ήθελε να μπει, δεν σκέφτηκε να μπει, να γίνει κόμμα.
1: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δει μετά με τι μαλακίε. Έλα, τρελέ μου.
0: Έλα, φιλέ.
1: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
0: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από ό,τι είχαμε επιχειρήσει. Καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλοι με επιχειρήσεις πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
0: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
1: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ.
0: Και
1: τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προ την καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικού και οικογενειακού λόγου, για διάφορου. Τέλο πάντων, πάει αυτό. Α το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να ζήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστή και περιμένει να φά απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικίζει στην Ελλάδα και ο πελάτη σου είναι ο Έλληνα πολίτη, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτο σε συμφέρει να. Ποιο πρέπει να υποστηρίξει, τι πειράζει αν θα έχει 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει. Δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
0: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
1: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα, εγώ ποιον αναφέρομαι, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
22: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
0: Γιατί ρε Χιλιά?
22: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
0: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
22: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά. Προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη. Μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο. Ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου. Μπορεί.
0: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
22: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
0: Αυτές
22: γιατί...
0: οι μαλακίες που ακούω τι να έρθω να λέω.
22: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
0: Ναι.
22: Ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
0: Έχεις επιλογές. Δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
22: Έχεις τη ζωή.
0: Να,
22: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
23: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
22: Τι έχεις?
0: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
22: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
0: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
24: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
25: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
22: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
0: Έχεις και Βαρουφάκι.
22: Ο Βαρουφάκης.
26: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
22: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
0: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
22: Δηλαδή μετανάστευση.
0: Όχι, επανάστευση.
27: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
0: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
28: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
27: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν τρέπεσε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
0: Πάλι.
27: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
0: Πάλι.
27: Τι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Γιατί...
0: Αυτά γίνανε πριν, στην πρώτη φορά.
27: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
0: Ναι, όχι παιδί, ολόκληρο μαντράκι. Άχαλος.
27: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένα για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιο δήμαρχο είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανεί δεν ρωτούσε ή κανεί δεν καθόταν να μα πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρο, να απολυθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτό ο Λαμπράκη, τι ήταν εδώ, τι ήταν το έργο. απέναντι ήταν το κίνημα Ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί, Ερμού, με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω, πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό, όπως ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαυσίες της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
0: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
27: Τέλος πάντων.
0: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, ο Αποστολής.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
2: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και δολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω, έτσι μου την έδωσε και το είπα.
3: Καλημέρα και για χαρά.
0: Καλημέρα και για χαρά.
3: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
0: Τίνος.
3: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
0: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου.
3: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
0: Ποια είσαι εσύ, Άννα.
3: Διονυσία με λένε.
0: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
0: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ.
3: Όχι, όχι.
0: Τι συζητάμε τότε.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
0: Εντάξει.
3: Μου βγήκε λίγο σαν σατανατραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
0: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
3: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
0: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
4: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
4: Έλα. Σκέψε τώρα, ρε φίλε, να κάτσει να διαβάσει τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσει και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
5: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
6: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
4: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
0: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
4: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
4: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
0: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
4: ναι,
0: όμως.
4: Α, βλέπεις.
0: Τάχα θα, ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
4: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα μέσα στον πρώτο 15ο του μήνα.
0: Αναφέρεται.
4: Έχουμε το δικαίωμα.
0: Αναφέρεται.
4: Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
0: Καλά, τους κοροϊδεύει, ξέρουμε, το λούζετε. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
4: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά, έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά.
7: Ναι, παραπολιτικά, ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετόλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
8: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος.
0: Λίγο
8: το πιάσανε αυτό και μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
0: Για ποιο λες?
8: Για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
0: Ωραία.
8: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινάκη. Κάτι λέει στον Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
0: Να
8: το. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
7: Να Να πω ένα και για τα δικά μου.
0: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
7: Με ηρωνεύετε ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωτερικοί.
0: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
7: Μόνο ένας Μαρκόνι
0: δεν ξέρουνε.
7: Θα γίνει αυτή. Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
0: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
7: Εδώ μένα βγάλαν ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λού θα μας πεις για τέτοια θέματα. Πω. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπούφτο πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μόμου έμας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
6: Έλα, Αποστολή μου.
0: Έλα.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Κρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
7: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
0: Γεια σου φίλε.
7: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίριζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
0: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο.
7: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί. Θα βγάλουν κάλους, είπαμε, στα χέρια.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έλα.
7: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρο. Ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρο.
0: Ποιος ερώτησε?
7: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό, ρε φίλε, και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλη, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρο.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
2: Okay.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
2: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό, ναι.
2: Μέχρι
1: και
2: τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
4: Σουλουμπούκοντα!
1: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
2: Όχι.
1: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω καθαρίστρε που απολύσανε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
2: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Εγώ είπα κάτι.
2: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
4: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
5: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
6: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
2: Καλά.
6: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά, να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
2: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
6: Καλέ, το συνηθίσαμε.
2: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
6: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πει ποιο συχαμένο.
2: Ποιον από όλου, ρε παιδί μου, ποιον από όλου.
6: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιο τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
2: Απαπα, σταμάτω, ανακατεύτηκα.
4: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα συστήνω πραγματικά.
6: Να του πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
4: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ωραία, τι πάθαμε!
6: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις το δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να τη ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί. Πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
1: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
4: Ένας ξεκλειδώσει.
8: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
1: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
2: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
6: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Θησείο.
9: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
4: Αγουστάρο!
6: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
2: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
6: Για τον Τσίπρα.
2: Ναι.
6: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
10: Αποστολέ!
2: Έλα!
10: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
10: Ο Θανάσης τον Παντεράκι από το Γάλλιο!
2: Γεια σου Θανάση!
10: Δεν μου λες πόσο χαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης?
10: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
2: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
9: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
10: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
2: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
10: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
10: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη ή έτσι πάνε αυτά.
11: Ξίδι, λυπάμαι.
10: Σου πω 50 φορές. Βάλε κύριε κουτσούμπα να τελειώνουμε.
9: Φυλάκια.
3: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής λοκούμι, ε.
2: Πολύ καλά έχει πάει.
3: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Αυτό εννοώ, αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
3: Ε, ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν, 3 του μηνός, έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Ο γιος του Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
7: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώρη είμαστε, σε παρακαλώ.
3: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
11: Σας ευχαριστώ.
3: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου.
2: Επειδή αντέγραφε τώρα, δεν είδες αυτά, δεν μπορώ.
3: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος. Αυτά σε φάγανε σένα.
12: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικός Αρκούδος.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
12: Κάτσε να δεις τώρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
7: Go back κυρία Μέρκελ! Go back κύριε Σόιμπλε!
12: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καβλίτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσκησε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
2: Τους... Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
12: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσφο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
12: Α, ωραία. Τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
12: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες μίλβολες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
2: Μα αυτά δεν μπορώ.
12: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
2: Αυτά,
12: αλλά δυστυχώς...
2: αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
12: Εντάξει, μάτρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
12: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Λαϊκισμός.
12: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
12: Εντάξει, και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Μπούπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
15: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω το πράτο, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: και
0: να
1: γνωρίζει
0: τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pixlax το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού
1: με στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Τα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: σου.
1: Απόστολε.
2: Έλα.
1: Ήθελα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λέει φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε. Εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
5: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Να με χέσει.
6: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
7: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
8: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: άλλο. Διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς ήρθε αυτό. Πώς ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Τα μαλακά, το γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγε τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου το σπίτι σου, γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε, ξέχι, μαλάκα, γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Ε, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτών, τέταρτων. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά τη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίε. Και να τι αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
1: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στου Μέγκαντε θα πα?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στι 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλα, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay,
1: και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Σε μένα θα πα να ξεροσταλιάσει έξω του Μέγκαντε να ακούσει το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορέ, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω το Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγγελιά για την Παρασκευή. Σαφώς θα Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή, μπορεί να το παντρέψει. Ειδικά εκεί που λέει παράτσα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνει κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive. Staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επανέλαβε πως η χώρα μας δεν συζητά τίποτα πέραν της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε ακόμη ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της πατρίδας μας μέχρι το 2030. Υπογράμμισε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ έχουν αποσταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, αλλά και περίπου 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αριστοφάνου στο Δήμο Πεντέλης. Σε επιφυλακή οι αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ανεξαρτοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 11 βουλευτές. Την περασμένη εβδομάδα η Ρένα Δούρου με επιστολή της στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Σημαντική επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με υψηλότερη δραστηριότητα να εμφανίζεται σε Μαρκόπολο και Σπάτα στην Ανατολική Αττική, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης. Συνέστησε αυξημένα μέτρα προστασίας έναντι των κουνουπιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με κρούσματα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το εστιατόριο του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στο σκάφος βρισκόταν και σύζυγός του, η οποία έχει καταθέσει στις ελληνικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Το κινητήριο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας στις πολυκατοικίες, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και ότι το θύμα βγήκε από το σπίτι, το πυροβόλησε. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σκάφος που φέρεται να χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Το θύμα βγήκε από το σπίτι, το πυροβόλησε. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σκάφος που φέρεται να χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό.

0: kat.gr σε λίγο κοντά σας, ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας, να μας πείτε καμιά ιδέα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μιλήσετε εδώ με κάποιον από την εκπομπή, γενικώς να πείτε τις ιδέες σας. Γιατί σήμερα σας έχω έναν τύπο εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύ ασυνήθιστη περίπτωση. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, διότι θα ακούσετε πράγματα μαζί του που δεν τα λέει ο καθένας εύκολα. Πολύ ψαγμένο άτομο, έχει περάσει έτσι διάφορα και έχει βρει τον εαυτό του. Κώστας Αποστολάκης, ηθοποιός, τον αγαπάτε, το έχει βρει τον εαυτό του, κουνάει το κεφάλι του, δεν είναι και σίγουρος.
1: Μα το κεφάλι μου, αλλά... δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Γεια σου Κώστα.
1: Όχι,
0: μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν έχω.
0: Δεν έχεις βρει τον εαυτό σου. Το ψάχνεις όμως. Σημασία έχει ότι το ψάχνεις καλά.
1: Ξέρεις,
0: το ψάχνεις από.
1: Αν ψάξεις, ναι, θα σου δοθεί. Άμα χτυπήσεις την πόρτα, θα σου ανοιχτεί.
0: Α, είδες. Καλά αρχίσαμε. Ναι. Αρχίσαμε πολύ καλά. Καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι ωραίο το κλίμα με όλους εδώ, με τον Παναγιώτη, με τον Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει το εξής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τουλάχιστον στο βαθμό που τον ξέρω και τον έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο στη ζωή.
1: Ήξερα πολύ καλά ότι αυτή η συνέντευξη θα καταστρέψει την ταπεινοφροσύνη μου. Το ήξερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα την καταστρέψει.
0: Αυτό ήταν ο στόχος.
1: Καλός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, εντάξει. Ναι,
1: ναι, δυνάμει καλός, ναι, είναι ο άνθρωπος, αλλά καλός κατ' ουσίαν δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όμως το θέμα είναι.
1: Τον εμποδίζει το σώμα.
0: Επιδιώκει. Περίμενε, θα φτάσουμε στο σώμα. Επιδιώκει όμως την καλοσύνη, διότι δεν την επιδιώκουν όλοι. Για σένα είναι κεντρικό ζητούμενο στη ζωή σου το να πετύχεις αυτό το στόχο του καλού ανθρώπου?
1: Να σου πω κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ψυχή, ναι, προέρχεται από το φως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει το σκοτάδι γύρω της.
0: Ναι.
1: Αλλά το σώμα την εμποδίζει να το αναγνωρίσει τον εαυτό της. Δηλαδή το σώμα εμποδίζει την ψυχή να δει τι είναι φωτεινό και καλό. Και επειδή είναι φθαρτό, της δείχνει τη φθαρτότητα, την ατέλεια και την, πώς το λένε, το χρονικό όριο που έχει σε αυτή τη γη. Γιατί έχουμε ένα σαν τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλό μας,
0: ναι,
1: ότι την έννοια του πεπερασμένου, ότι όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Μια στιγμή, θεωρείς δηλαδή ότι το μόνο μας πρόβλημα για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας σαν άνθρωποι είναι το σώμα μας?
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα.
1: Το βασικό μας πρόβλημα είναι.
0: Γιατί είναι βασικό μας πρόβλημα? Γιατί να μην έχουμε εξοικειωθεί?
1: Γιατί θα σου πω,
0: με όλα τα στοιχεία που το σώμα μας ζητάει και να μην τα χρησιμοποιούμε στην προσπάθειά μας να είμαστε καλοί άνθρωποι? Γιατί,
1: ναι,
0: το λες αυτό? Γιατί είναι αντίπαλος το σώμα?
1: Θα σου εξηγήσω, ναι, γιατί. Θα σου μιλήσω με τα λόγια του Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Όχι με θεολογικές έννοιες. Ναι. Ο Σοκράτης λοιπόν έχει πει ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα κτλ. Και στηρίζεται σε κάτι σχοινάκια.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που κουνιέται το σώμα, ταρακουνιέται και η ψυχή μέσα και λέει δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχει και τις αισθήσεις να την μπερδεύουν.
0: Γιατί
1: κάθε αίσθηση μπερδεύει την ψυχή.
0: Γιατί είσαι όμως κατά των αισθήσεων? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί οι αισθήσεις δημιουργούν συναισθήματα.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι και οι αισθήσεις του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος
1: είναι η φθαρτή του φύση, αλλά πρέπει να φύγει από αυτό.
0: Έτσι λες.
1: Βέβαια. Ο Γρηγόριος Νήσις λέει για την επέκταση της ανθρώπινης φύσης. Πρέπει να την επεκτείνουμε την ανθρώπινη φύση. Και από ό,τι είναι φθαρτή, να την κάνουμε άφθαρτη. Δηλαδή μαζί με την ψυχή και το σώμα. Αυτή τη στιγμή η κάθε αίσθηση ταλαιπωρεί την ψυχή και την ταρακουνάει. Γιατί το θέλει, το θέλει, το θέλει. Όπως ο Αριστοτέλης είχε πει για το θυμικό και το επιθυμητικό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή όταν εγώ επιθυμώ κάτι και το επιθυμώ για καιρό και το λαμβάνω αυτό το πράγμα και μετά το χάσω απότομα, μπορώ να σκοτώσω για να το ξαναβρω.
0: Δύο λεπτά. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ επιθυμείς μια ωραία γυναίκα, έτσι. Ο έρωτας δεν είναι ένα από τα ωραία στοιχεία της ανθρώπινης ζωής?
1: Ο έρωτας είναι πολύ μπερδευτικός. Δεν θέλω να το πω στην

0: εκπομπή σου όπως πραγματικά το πιστεύω.
1: Όχι, θέλω να το πεις όπως το πιστεύω.
0: Είναι μια ασθένεια, άμα θες.
1: Ο έρωτας είναι μια ασθένεια.
0: Βέβαια. Ο
1: γίνος
0: έρωτας.
1: Γιατί να μην είναι μια ευλογία ο έρωτας και να είναι μια
0: γιατί
1: ασθένεια.
0: Γιατί είναι με ημερομηνία λήξεως. Ο ουράνιος έρωτας μόνο είναι τελεσφορή. Δηλαδή είναι ατελέσφορος ο γίνος έρωτας. Είναι ατελέσφορος. Γιατί ξέρεις τι, δεν περνάει η ασθένεια με χάπια ούτε με γιατρούς. Περιμένεις απλώς, θέλεις μόνο το αντικείμενο του πόθου σου. Και είναι και το πλέον εγωιστικό συνέστημα. Μου είπες ψέματα εμένα, με έστησες στο ραντεβού εμένα. Αν εγώ είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και αυτή πάει να διασκεδάσει μαζί με πολλούς φίλους, αλλά δεν συμμετέχω, εύχομαι να περάσει χάλια.
1: Γιατί το λες αυτό, αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ερωτεύεσαι εσύ. Άλλος δεν ερωτεύεται.
0: Ο έρωτας το έχει.
1: Όχι, δεν το έχει ο έρωτας. Δεν είναι υποχρεωτικό να ζηλεύεις όταν
0: αγάπη
1: είσαι ερωτευμένος.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Και μου αρέσει που κάνουμε και στοιχομηθεία έτσι αντίρρησης, γιατί έτσι δημιουργούμε. Ο έρωτας είναι ατελέσφορο συνέστημα, γιατί αν δεν έχεις το αντικείμενο του πόθου σου, υποφέρεις.
1: Και ο πλατωνικός έρωτας.
0: Όχι, ο πλατωνικός είναι υγιής.
1: Ναι,
0: και ο καριοταγικός έρωτας, θες να το πάμε αλλού. Είναι υγιής. Γιατί έχει να κάνει στη μη ολοκλήρωση.
1: Άρα η ολοκλήρωση για σένα είναι πρόβλημα.
0: Η ολοκλήρωση στον έρωτα.
1: Στον έρωτα, ναι. Στον έρωτα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα?
0: Πώς δεν μπορεί.
1: Όλη του τη ζωή, λες. Ή ας πούμε, πρέπει πρώτα να το βιώσει.
0: Αν δεν είναι γήινος ο έρωτας, δεν υπάρχει άλλος έρωτας.
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
0: Ουράνιος.
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει και έρωτας για τα ουράνια. Ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά τα λέμε, γιατί πραγματικά ακράδαντα μέσα μου πιστεύω ότι όλα αρχίζουν όταν φύγουμε.
1: Άρα εσύ είσαι βαθιά χριστιανός, πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή προφανώς, ναι. Και θεωρείς κιόλας ότι στη ζωή
0: και
1: αυτή.
0: Και ζω επελπίδη της ουρανίας ζωής.
1: Μάλιστα. Ζεις και με τον τρόπο που λες ότι πρέπει να ζούμε ή το προσπαθείς? Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει
0: το προσπαθώ, δεν τα
1: ας πούμε ακυρώσει τις αισθήσεις του, πώς το κάνεις?
0: Πώς θα τις ακυρώσω,
1: ναι.
0: Αλλά το δοκούν, δηλαδή το ζητούμενο είναι να είμαι πνευματικός και όχι συναισθηματικός. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν μου κάνεις κάτι και σε συγχωρήσω συναισθηματικά, εγώ έτσι αισθάνομαι τώρα. Μεθαύριο θα μου πονάει το στομάχι μου, η κοιλιά μου ή το κεφάλι μου και θα σε ξεσυγχωρήσω πάλι γιατί θα με χάλια. Ενώ πνευματικά είναι στάνταρ η συγχώρηση. Σίγουρη.
1: Έχεις καταφέρει να συγχωρείς δηλαδή ανθρώπους που σε αδικούν, ας πούμε, ή οι οποίοι μπορεί να σου συμπεριφερθούν άσχημα, να μιλήσουν άσχημα για σένα. Τέλος πάντων, να γίνουν με έναν τρόπο επιλέγοντας το ίδιο και όχι εσύ, εχθροί σου. Αυτούς τους ανθρώπους πώς τους αντιμετωπίζεις?
0: Έχει συμβεί. Αλλά πρόσεξε, δεν το έχω καταφέρει. Το έχω ζητήσει για να το καταφέρω. Για όλα αυτά που μιλάμε. Δηλαδή, η ανθρώπινη φύση είναι ανίκανη. Όταν λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο να είστε πράοι, να είστε ταπεινοί, να είστε φιλεύσπλα. Ναι. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό?
1: Για πες μου, εσύ.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι. Ναι. Αυτό το ζητάς και σου έρχεται. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Σου έχει έρθει που το έχεις. Εννοείς ότι το ζητάς από το Θεό.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Στην προσευχή σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Και το έχεις λάβει πίσω, ναι. Ή απλά το ζητάς και δεν βγαίνει αυτό το πάμε.
0: Το έχω λάβει, το έχω λάβει και το έχω κάνει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι ουράνιοι νόμοι δεν ζητούν ανταπόδοση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να με συγχωρήσει και εμένα αυτό που θα του πω συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Το θέμα είναι να το κάνω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα.
1: Άλλο να πεις εσύ συγγνώμη, δύο λεπτά. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω, να αδικήσεις εσύ κάποιον και να του ζητήσεις συγγνώμη,
0: όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία
0: που, μαλώσεις.
1: Που την πετυχαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, μπορείς να μαλώσεις επειδή όμως σε αδίκησε αυτός.
1: Ναι.
0: Και να μαλώσετε.
1: Ναι.
0: Πάλι συγγνώμη θα του ζητήσω.
1: Θα του ζητήσεις συγγνώμη, και ακόμα και αν σε αδίκησε. Γιατί θα του ζητήσεις συγγνώμη?
0: Γιατί του δίνω μια ευκαιρία να δει πώς είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτον. Δεύτερον, αν αυτά τα πράγματα τα ουράνια προσπαθήσουμε επειδή φαίνονται πολύ παράλογα. Ξέρεις, άμα διαβάσεις το Ευαγγέλιο και προσπαθείς να το αποκρυπτογραφήσεις, θα πεις όλοι είναι μαζόχες αυτοί που το γράψαν. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα πεις εγώ υπάσχουν από μαζοχισμό.
1: Ναι.
0: Υπάσχουν από κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σ' αρέσει να δικήσει.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι βασικό όμως.
0: Υπάσχουν
1: από χριστιανισμό. Δηλαδή το γύρισε και το άλλο μάγουλο να το χτυπήσω και το άλλο. Είναι βασικό στοιχείο της.
0: Είναι βασικό στοιχείο, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένας οδηγός προς τη θέωση το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το πράξεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λάβεις βοήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Και μιλάς για βοήθεια την οποία πρέπει να λάβεις από το Θεό.
0: Μα σου έχω πει τη ζωή. Ναι, βέβαια, σου έχω πει τη ζωή πριν έκανα και τη ζωή.
1: Όχι, όχι, θα μου την πεις τώρα. Άστε, δεν μου την πεις. Μια κουβέντα μου την πει. Θα τα μάθω τώρα. Περίμενε. Θέλω πρώτα να καταλάβω την φιλοσοφία σου σήμερα. Η φιλοσοφία σου λοιπόν σήμερα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να φτάσει κοντά σε αυτό που, που
0: δεν μπορεί.
1: Η χριστιανική πίστη, έτσι.
0: Κοντά στο θεϊκό.
1: Κοντά στο θεϊκό.
0: Ναι, να φτάσει στην ενέργεια, να ελκύσει την ενέργεια η οποία δεν βλέπετε, αλλά υπάρχει. Και μη σου πω στον Αναξημένη τώρα στο πνεύμα, το πνεύμα άνεμος. Λέει ο Αναξημένης, τη νιώθεις τον αέρα στα μαλλιά σου, το νιώθεις. Ναι, το νιώθεις. Το βλέπεις όμως, όχι, αλλά το νιώθεις. Mm. Μπράβο. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος άνεμος, που για να το νιώσεις δεν ξέρεις ότι υπάρχει, αλλά για να το νιώσεις πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Άκου πόσο βαθιά είχαν μπει. Και έτσι ήρθε ο Εμπεδοκλής και μίλησε για το «ον» και το «μειόν».
1: Ναι.
0: «Ον» τι είναι? Αυτό που βλέπω.
1: Ναι.
0: «Μειόν» αυτό που δεν βλέπω. Μήπως όμως υπάρχει κάτι που δεν βλέπω ενώ είναι «ον»? Και μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να το δω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα λες ωραία, έχεις πολύ έτσι.
0: Μου το εμπνέεις, να σου πω κάτι, μου
1: εντάξει,
0: το εμπνέεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το «Άστρα μη με μαλώνετε». Ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Μανώλη Λιδάκης, υπέροχο τραγούδι. Και γυρίζουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ με τον Κώστα.

0: 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ηθοποιός αγαπημένος, τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει πολλές φορές, αλλά θέλω να μιλήσουμε απόψε σήμερα έτσι εκβαθέων, γιατί έτσι θέλει και εκείνος νομίζω.
4: Ναι.
3: Καταρχάς το τραγούδι που ακούσαμε, το «Άστρα μη με μαλώνετε», έχει μια ιστορία πίσω του που μου την είπες τώρα που την ακούγαμε, αλλά θέλω να την πεις στους ακροατές μας, γιατί είναι πολύ συγκινητική.
4: Είναι πολύ συγκινητική και αληθής.
3: Ναι.
4: Αυτό το έχει γράψει ο Λευτέρης ο Καμπουράκης στους στίχους, ο Καμπουρολευτέρης ο γνωστός, ο οποίος σκοτώθηκε ο γιος του με το τραχτέρ. Και του λέει: «Ψηλό μελαχρινάκι μου, γιατί έχω πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Στάστραθα από τον πόνο μου, γιατί κοιμόταν στα χωράφια, έτσι, ήταν εργάτες. Και ήθελε ο γιος του να μάθει τραχτέρ, να μην είναι φαμέγιος και υπάλληλος κτλ.»
3: Συγκλονιστικό τραγούδι.
4: Ναι, ναι. Και το έγραψε ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Γαράλαμπος, το 1975 σε δίσκο.
3: Και νομίζουμε όταν το ακούμε αυτό το τραγούδι ότι είναι ερωτικό, επειδή λέει το ψηλό μελαχρινάκι μου κτλ.
4: Και το είπε και υπέροχα ο Λιδάκης.
3: Και το είπε υπέροχα.
4: Υπέροχα το
3: συγκλονιστικά. Γενικά. Ο Λιδάκης ήταν ένας συγκλονιστικός τραγουδιστής.
4: Ναι,
3: πραγματικά.
4: Τον έχω γνωρίσει. Δηλαδή, υπέροχος.
3: Ήσασταν φίλοι, δηλαδή.
4: Φίλοι, όχι, αλλά είχαμε βρεθεί και στην Κρήτη και στην Αθήνα αρκετές φορές.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσω τώρα σε σένα. Πες μου λίγο πώς ήταν η ζωή σου και πότε μπήκες σε αυτό το δρόμο στον οποίο είσαι τώρα, που μου λες ότι έχεις αφήσει πίσω σου πολλές απολαύσεις, να το πω έτσι. Έτσι το καταλαβαίνω. Στην προσπάθειά σου να είσαι αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή να πετύχει το θείο, ας το πούμε κάπως, όσο γίνεται αυτό, ανθρώπινα. Για πες μου, καταρχάς πώς ήταν η ζωή σου πριν, πώς ξεκίνησες.
4: Η ζωή μου ήταν...
3: Πώς ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός.
4: Πώς έγινα ηθοποιός, από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
3: Ναι.
4: Κάναμε κάτι σκετσάκια με το φίλο μου τον Μπάρι τον Καγκαδέλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι speaker στα τηλεπαιχνίδια. Έχει και με τον Φερεντίνο δουλεύει. Και ήμασταν στο ίδιο θρανείο.
3: Ναι.
4: Κάναμε μερικές παραστασούλες οι δυο μας που γράφαμε και τα κείμενα στο σχολείο και μου κόλλησε αυτό το πράγμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
3: Ναι. Και μετά βγήκες από το σχολείο τέλος πάντων και έγινες κατευθείαν ηθοποιός.
4: Ναι, έγινα ηθοποιός, αλλά. Πάλευα. Έχω χαλάσει 1.000.000 δραχμές σε βιογραφικά και φωτογραφίες που πήγανε στο καλάθι.
3: Αλήθεια, γιατί?
4: Ναι, γιατί δεν με ήθελε κανένας. Μία διαφήμιση, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το πω, γιατί το έχω πει άλλη μία φορά μόνο.
3: Ναι.
4: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες.
3: Ναι.
4: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
3: Ποια διαφήμιση?
4: Μία διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος. Σε πληροφορώ.
3: Τι λες τώρα?
4: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
3: Ναι.
4: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων. Να δεις ότι αυτό φαίνεται αδική, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, ταλαντούχοι που είναι σπίτι τους. Και πάρα πολλοί μέτριοι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
3: Γιατί?
4: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή τους σωστά.
3: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου.
4: Φυσικά, χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, τους μεγάλους μύστες, άθεος δηλώνει, έτσι, αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται, η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη. Δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
3: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα. Δεν
4: λέω ότι είναι καλό.
3: Ναι,
4: λέω ότι είναι καλό.
3: Προς Θεού.
4: Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται την ψυχή. Είναι ατελής.
3: Ναι.
4: Είναι ατελής η επιβίωση.
3: Εντάξει, πατήρ πάντων πόλεμος.
4: Το είπε ο Ηράκλειτος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
3: Μια στιγμή. Εσύ τώρα, γυρίζω σε σένα. πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα.
4: Αν με γνώριζες, θα έλεγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες,
3: ναι,
4: τα ποτά,
3: ναι,
4: τα ξενύχτια,
3: ναι,
4: τα γλέντια,
3: ναι,
4: πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λύρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος όμως.
3: Μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος?
4: Όχι,
3: που, εντάξει.
4: Μέχρι υπερβολής, πιο υπερβολής δεν γίνεται.
3: Τόσο πολύ?
4: Βέβαια, έπει ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα, μην νομίζω.
3: Σοβαρά μιλάς τώρα?
4: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
4: Και να μην πω και τη μάρκα, γιατί θα κάνω διαφήμιση.
3: Όχι, δεν χρειάζεται η μάρκα.
4: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά
3: ήσουν σε σχέσεις, ας πούμε, μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου?
4: Φυσικά, είχα παντρευτεί κιόλας. Είχα και μια κόρη.
3: Ναι.
4: Η οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ. Και είναι ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών. Πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω. Κουράζαν σιγά-σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι Δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμαξ του Ιωάννη, λέει: γιατί, άνθρωπε, δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη? Μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν έπιαξες.
3: Ότε, πριν από πόσα χρόνια άλλαξες ζωή?
4: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
3: Πώς συνέβη?
4: 19 προς 20.
3: Πώς σου συνέβη? Δηλαδή, εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα. Να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε.
4: Ξέρεις,
3: πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων, που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
4: γιατί νόμιζα
3: ο δρόμος, ο σωστός της ζωής?
4: Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος,
3: ναι,
4: αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα, και το εννοούσα,
3: ναι,
4: τότε, γιατί,
3: ναι,
4: έτσι νόμιζα ότι είναι. Τώρα που ξέρω αυτό, δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
3: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο? Δηλαδή, μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες, δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία κατάσταση
4: όχι τόσο,
3: στην άλλη.
4: Ναι, μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά θα το ένιωθα. Ξέρεις γιατί? Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί? Η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία. Τι εννοώ δηλαδή? Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
3: Ναι.
4: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς, το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
3: Ναι.
4: Εμείς τώρα τι κάνουμε? Κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
3: Και εντωμεταξύ σφαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
4: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γείτονά μου,
3: ναι,
4: μέσα μου, γιατί τον μισώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
3: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά, θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
4: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας, χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
3: Δεν σ' αρέσουν?
4: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα, το τεράστιο, σημαίνει η υπέρταση ή η υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή.
3: Ναι.
4: Και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
3: Αυτό όμως, ο τρόπος με τον οποίο ζεις, σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά?
4: Όχι, όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα, δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω, Κωστάκι, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα ούτε προσελητισμό.
3: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
4: Και ήρθα εδώ
3: πολύ
4: να
3: σωστά
4: το κάνω, που μου δίνεται βήμα.
3: Πολύ σωστά.
4: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω, όντας άθεοι μερικοί ή ένθεοι κρυφά, έτσι, γιατί δεν το ξέρεις, το να είσαι ένθεος πρέπει να καταργήσεις τον εγωισμό σου, και αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα, και την υπερηφάνεια σου. Οπότε δεν το λες ανοιχτά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στην Εκκλησία.
3: Γιατί αυτό, για πες μου το.
4: Γιατί είναι ελεύθεροι.
3: Πώς το εξηγείς?
4: Γιατί είναι ελεύθεροι. Υπάρχει ανιδιοτέλεια. Όταν εγώ έχω φόβο Θεού, μπορεί να είμαι κιόλας, μην κάνω αυτό, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το καλό, χωρίς να ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν θα τιμωρηθούν. Και αυτό δηλώνει ανιδιοτέλεια. Σημαίνει καλή καρδιά, ανοιχτή καρδιά.
3: Μπορείς να είσαι φίλος σήμερα με ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι έχουν καλή ανοιχτή καρδιά?
4: Κοίταξε που.
3: Φίλος να είσαι μαζί του.
4: Φίλος, όχι. Ξέρεις γιατί. Όχι γιατί τους αποστρέφουμε επειδή δεν τους παραδέχομαι. Επειδή μπορεί να με. Και εμένα να με παραπλανήσουν. Μπορεί να με μπερδέψουν. Μου κάνουν κακό. Ο Απόστολος Παύλος ξέρεις τι λέει. Φθύρος είναι ήθη Χριστά, ομιλία κακέ.
3: Άρα του θέλει. Εντάξει, του συγχωρεί μεν, αλλά δεν του θε με στη ζωή
4: φυσικά
3: σου.
4: Φυσικά του συγχωρώ.
3: Ναι. Ναι, δεν του θε όμω με στη ζωή σου.
4: Δεν του θέλω αυτού που πράττουν το κακό συνέχεια, μάλιστα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαι τόσο δυνατός για να μπορέσω να μην με μπερδέψουν και να με επηρεάσουν.
3: Έχει οδηγηθεί ποτέ μέσα από μια συγχώρηση, είτε που σου δόθηκε σένα είτε που έδωσες εσύ, σε μια επανένωση μιας φιλίας, μιας σχέσης, κάτι το οποίο να είναι έτσι λυτρωτικό και για σένα και για τον άλλον? Έχεις βιώσει τέτοια κατάσταση?
4: Αν να ξεκινάει από μένα, τι εννοείς?
3: Είτε να ξεκινάει από σένα, δηλαδή έχεις συγχωρήσει εσύ ένα φίλο σου για κάποιο κακό που σου έκανε, ή ξέρω εγώ, ένας φίλος σου έχει συγχωρήσει εσένα γιατί τον αδίκησες, και αυτό ξανά έγινε πια μια σχέση στενή και μια σχέση αγάπης.
4: Ναι, αυτό το έχω με κοπέλα. Το έχω.
3: Ναι.
4: Με φίλη μου.
3: Ναι, με φίλη σου.
4: Ναι. Την οποία την έχω ακόμα. Συνέβη κάτι. Και αυτή τη στιγμή ακόμα όχι μιλάμε απλώς, κάνουμε παρέα. Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό σε αυτό? Να σβηστούν όλα τα από πίσω. Είστε έμπρος, δεν επεκτηνόμενοι. Άστα τα περασμένα. Ξέρεις τι γίνεται? Η σκοτεινή δύναμη παλεύει συνέχεια στην ανάμνηση. Και γι' αυτό με όλα τα τέτοια, με αυτά τα TikTok τώρα, δεν ξέρω τι με αυτό, παλεύει στη φωτογραφία και σε τι ωραίος που ήμουν πριν 6 χρόνια, που είχα τα μαλάκια μου ωραία, που ήμουν χωρίς ρητίδες, για να σε θλίψει. Αφού έτσι γίνεται. Αφού προχωράει η ζωή, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε και άσπρα μαλλιά. Έτσι είναι.
3: Σε ενοχλούν οι παρεμβάσεις αυτά, τα πλαστικές και τα λοιπά? Σε ενοχλεί όταν βλέπεις τον κόσμο να το
4: άνθρωπος, κάνει? Ναι. Ενοχλεί, ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Φαντάζεσαι να είχε κόψει τη μύτη του ο Βασίλης ο Πάπα Κωνσταντίνου, τι καριέρα θα είχε κάνει? Παράδειγμα σου λέω. το λέω γιατί το λέγαμε.
3: Ναι, να είχε κάνει για πλαστική, ας πούμε.
4: Και το λέγαμε και γιατί. Ναι. Αφού αυτό το πρόσωπο σου δόθηκε.
3: Ναι.
4: Γιατί? Είναι πρόσωπο για να ζήσεις την ψυχή σου και να περάσεις τις δοκιμασίες σου μέσα από αυτό. Και την εκπαίδευση της ψυχής σου, γιατί η ψυχή εκπαιδεύεται. Όπως πηγαίνει η κόρη μου Δευτέρα Γυμνασίου, δεν μπορεί να πει ότι ήταν τέλεια στη Δευτέρα Γυμνασίου και δεν θα πάω Τρίτη γιατί ήμουν καλή μαθήτρια. Θα πάει και Τρίτη. Εμείς δεν θα αλλάξουμε τάξη.
3: Είναι μια άποψη αυτό. Είναι μια άποψη. Λοιπόν, τι να βάλουμε? Να βάλουμε τα. Κάτσε να δω τώρα, μου έχεις φέρει. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Χαρούλης. Πάντα είσαι πάντως με την Κρήτη, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
4: Δεν μπορώ με τίποτα γιατί είμαι δεμένος άρρηκτα.
3: Αυτό το κατάλαβα, ναι.

0: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκ βαθέων.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: The Profundis. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλός ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι? Είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας,
2: ας πούμε? Ναι, είναι ψυχικό. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουνε βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
0: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
2: Δηλαδή
0: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, μια αποξένωση που υπάρχει.
2: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη? Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι, παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα, ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
0: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες?
2: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, ναι, γυναίκες, ναι, που είμαστε κόλλητοι.
0: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
2: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, ναι, πριν, ναι, προ Χριστού, ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Ναι. Δεν το πίστευα. Δεν το... Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως ότι γίνεται. Mm. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
0: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά?
2: Έχει.
0: Για πες.
2: Οι άντρες. Έχω φίλους που είναι, ναι, πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Ναι. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
0: Ναι.
2: Και είναι και από το χώρο.
0: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
2: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
0: Όχι,
2: αλλά
0: δεν σου πλέον.
2: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, ναι, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω, ναι, τώρα. Ναι. Είναι. Τι να σου πω, φύλακες, άγγελοι επιγής.
0: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις? Τι τα μοιράζεσαι? Όλα τα μοιράζεσαι.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά?
2: Όχι. Δεν φιλία τότε.
0: Ναι.
2: Φιλία, ξέρεις τι είναι? Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να τα ανταλλάξω.
0: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
2: νομίζω
0: όλοι
2: όχι.
0: Οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουν και μια πλευρά.
2: Ακού. Αν υπάρχουν
0: μυστικά. Που ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
2: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος που δεν, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα? Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
0: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου, σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές οι, όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι, ναι, τα έχεις βγάλει από πάνω σου και, ναι, δεν τα θες.
1: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
0: Ναι. Τέλος πάντων είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
2: Κοίταξε, η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Βεβαίως είναι, ναι, συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία. Δεν φτιάχνω πλάνα, γιατί, ναι, όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα. Δεν
0: μαντάρα.
2: Λέγεται η λέξη. Ναι. Ναι, μαντάρα είναι μια καλή, ναι, λέξη.
0: Ναι.
2: Τα έκανα ρόιδο χάλια.
0: Ναι.
2: Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
0: Είσαι σε. Καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
2: Δεν είναι θρησκεία. Ξέρεις τι γίνεται, το λέμε θρησκεία, ναι, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία.
0: Ναι.
2: Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
2: Δεν είναι τυπολατρική να ανάψω ένα κερί, να προσκυνήσω
0: ναι,
2: μια
0: ναι,
2: εικόνα,
0: όχι,
2: να πάω να μεταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά όταν.
0: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
2: Λαμβάνεις ναι. πνευμάγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
0: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Mm-hmm. Το έχεις σκεφτεί.
2: Mm-hmm. Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός,
0: ναι.
2: στο μοναχικό βίο.
0: Στο μοναχικό
2: γιατί
0: βίο.
2: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με
0: ναι.
2: ήττα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κλίση με γιώτα.
0: Ναι.
2: Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς.
0: Mm.
2: Γιατί το νιώσε αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξομολογήσεις και τα λοιπά. Mm-hmm.
2: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό.
0: Ναι.
2: Μπορώ να τον πω άμα θες, αν με
0: νοιάζει. Εσύ δικό σου θέμα είναι
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι. Έχω ένα πνευματικό ναι. που είναι ο Γιώργιος Οσχοινάς.
0: Ναι.
2: Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος, λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
0: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα, αυτό θέλω να μου πεις.
2: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο.
2: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
0: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
2: Όχι, όχι.
0: Που λέει το
2: λέξη, η ετυμολογία της λέξης. Ποιό το ήθος.
0: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
2: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
0: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
2: Υποδιόμενος.
0: Κάτι, έτσι
2: ναι,
0: δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μέσα από την υπόλοιπη
2: αυτοί
0: ζωή σου.
2: Αυτοί που ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή
0: ναι.
2: ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
0: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις για αυτό
2: δεν
0: το
2: μπορώ,
0: ρόλο.
2: Ναι.
0: Επειδή είσαι έτσι
2: ναι.
0: όπως είσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ένας γνώμονας ξέρεις ποιος είναι.
0: Mm.
2: Επειδή είναι μικρή η κόρη μου.
0: Ναι.
2: Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
0: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
2: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντική, πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
2: Mm-hmm. Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
0: Μάλιστα. Όμως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17 και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει.
2: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω αν σε ενοχλεί κάτι να μου πεις απλώς.
0: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
2: Και με βάση τη μαμά της, που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι
0: ναι.
2: αστεία.
0: Ναι. Ναι. Άρα θέλω να πω πόσο είναι αυτό αντικειμενικό.
2: Τι σημαίνει αντικειμενικό.
0: Σημαίνει...
2: Όρισε μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
0: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
2: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ.
0: Α.
2: Στην αθώα ηλικία.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί, έτσι αμουτζούρωτο,
0: ναι.
2: έχει να σου πει κάτι λευκό.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε. Καράβια χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
2: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει ακούγεται σαν προσιλητήσει και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη λέξη.
6: Ναι, κατάλαβα.
5: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή τη ζωή, το έχει προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά? Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
6: Κοίταξε.
5: Ναι.
6: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
5: Τι, δεν
6: το πιάνω
5: καλά, όχι.
6: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
5: Ναι.
6: Ό,τι και να πω,
5: ναι,
6: θα προσελητήσει ο Κύριος.
5: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
6: Αλλά... όχι, γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
5: Εγώ δεν μιλάω για προσωπικό.
6: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
5: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου.
6: Γιατί θα μπερδευτούν.
5: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου, έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
6: Αν έχω δει. Έχω δει.
5: Έχεις δει να επηρεάζονται.
6: Ναι, όχι ένας.
5: Α,
6: ναι.
5: Περισσότεροι.
6: Ναι. Τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι.
5: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει στη ζωή τους προς αυτή την κατεύθυνση.
6: Ναι.
5: Έχει γίνει.
6: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
5: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς
6: αυτοί? Εύκολο. Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
5: Α, εντάξει.
6: Πολύ εύκολο.
5: Ναι.
6: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
5: Μα έχει φάει τα ίδια αυτό.
6: Ναι, μα έχει φάει πέτρι. Μου έχει πει και φίλος μου όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν έκανα τα σύστριγκλα. Έκανα τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό, μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει κάπου άσχημα, έτσι.
5: Τον καταλαβαίνω.
6: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
5: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
6: Ναι.
5: Με
6: γυναίκες ήμουνα, με ξενύχτια, κοιμόμουνα δύο φορές τη βδομάδα.
5: Ναι.
6: Η φωνή μου ήταν τρεις χειρότερη από τώρα.
5: Ναι.
6: Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα. Πλακωνόμουνα στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες τώρα. Όλα αυτά φυσιολογικά που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα, αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Ο δε μείζων ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
5: Σε κάποια οργάνωση. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσιλητήσει και τον έχει.
6: Ακριβώς. Και μου λέει, ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, για θα σου θυγήσει στις αρχές τώρα.
5: Τώρα τι λέει.
6: Ο
5: ίδιος τι λέει
6: τώρα. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, και τι λέει τώρα. Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι.
6: Τώρα τι να πει. Νομίζω ότι μου λέει καλά, ξεστηγείται φάση τη ζωή σου, είναι, θα σου περάσει και αυτό.
5: Α, επιμένει ότι θα γυρίσει.
6: Τώρα βλέπει. Τώρα δεν επιμένει, όχι.
5: Δεν επιμένει.
6: Τα 2-3 χρόνια εντάξει.
5: Σου λέει πέρασαν πολλά χρόνια. Πες μου, τι κάνεις τώρα στο θέατρο.
6: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου. Που θα. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
5: Δεν πρόλαβα.
6: Πάντων, δεν πειράζει.
5: Αλλά ήταν. Σκίσατε.
6: Πήγαμε, σκίσαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
5: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
6: Περιοδία το καλοκαίρι. Είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα.
5: Ναι.
6: Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
5: Για πες μου, τι είναι αυτό.
6: Λέγεται TV Land. Το γράφει ο Γιώργος Οφιδάς. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος. Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα, π.χ. Λάμψη, Καλημέρα Ζωή. Τώρα, γιατί
5: αυτοί, ωραίο.
6: Γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλοί ηθοποιοί.
5: Α, ακούγεται καλό αυτό.
6: Ναι, ακούγεται καλό.
5: Κομμωδία δηλαδή.
6: Κομμεντή. Γιατί έχει και.
5: Έχει και ερωτικά μέσα και τέτοια.
6: Ναι.
5: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον σασμό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ.
2: Α, θέατρο λες, όχι
1: θέατρο,
2: τηλεόραση.
1: Θέατρο, θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα. Υπάρχουν.
2: Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντα.
1: Ναι, πάρα πολύ. Φοβερό.
2: Ναι.
1: Ναι, το έχει παίξει ο Κατράκης. Ναι.
2: Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν ένα νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρντο στο ματωμένο γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί φίλε.
1: Το βγάζεις.
2: Ξέρεις, η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Σου πω τώρα
1: ναι.
2: Στο λίγο χρόνο που έχουμε ότι ναι. Το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι.
2: Το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Ή τάχεις ή δεν τάχεις.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και την, το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε ναι. Κιόλας ότι ναι. ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι.
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά.
2: Καταλήτης.
1: Λυτρωτικό, θα
2: είναι
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό. Είναι
1: λυτρωτικό,
2: καταλήτης.
1: Λυτρωτικό,
2: είναι καταλήτης.
1: Λυτρωτικό.
2: Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό
1: καλά.
2: Γίνονται τόσο αδράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
1: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφει ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει. Ναι.
1: Έχεις γράψει?
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι στίχους ναι. στο δίσκο του, και αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου, δεν τα έχω
1: ναι,
2: δώσει
1: πουθενά. Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και. Πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω. Γράφω
1: αυτά
2: όλοι.
1: Που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή τη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
1: Ναι.
2: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις, και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να
1: μάλιστα,
2: συγχωρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να
2: και
1: σου ευχηθώ
2: εγώ.
1: Καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Να αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ ωραίο ναι. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους. Ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να
2: σε
1: καλά,
2: Κώστα. Πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχεις ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη.
2: Ναι.
1: Αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη δεν καταλαβαίνετε τώρα.
2: Πάει
1: είναι...
2: σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι άξονες οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης πατρίδας μας ως το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Επανέλαβε πως η χώρα μας δεν συζητά τίποτα πέραν της οριθέτησης Σφαλοκρηπίδας και έως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε δε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωση Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αριστοφάνου στο Δήμο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη δομική εντότητα περιβολίου Γρεβενών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα, με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε επιφυλακή οι αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του αναφέρεται στην ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων στα social media, τονίζοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων του ψηφιακού κόσμου δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην επιβολή ηλικιακών ορίων, αλλά να συνοδευτεί από ουσιαστική εκπαίδευση των νέων, ώστε να μπορούν να αξιολογούν την πληροφορία, να οργανώνουν τη σκέψη τους και να προστατεύονται από τη χειραγώγηση και την παραπληροφόρηση. Ανεξαρτοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγα και ο Βασίλη. Απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 11 βουλευτές. Σημαντική η επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η υψηλότερη δραστηριότητα εμφανίζεται σε Μαρκόπολο και Σπάτα στην Ανατολική Αττική, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Αγγίκας Μαγιορκίνης. Συνέστησε αυξημένα μέτρα προστασίας έναντι των κουνουπιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με κρούσματα. Στην εξάνθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές στην Πάρο από τις 29 Ιουλίου στις 21 Αυγούστου, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα του νησιού. Συνολικά συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 20, 38 και 50 ετών και ένας 23χρονος ημεταπός. Σε έρευνες της ελληνικής αστυνομίας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρυσαφικά, ρολόγια, 44.565 ευρώ σε μετρητά, 440 λίρες Αγγλίας, 250 δολάρια και ένα γιοταχή όχημα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του, η οποία έχει καταθέσει στις ελληνικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο μεγάλος μουφτής επί του καθεστώτος του Μπασαλάσαντο Αχμάντ Μπατρέντιν Χασούν καταδικάστηκε από δικαστήριο της Δαμασκού σε ισόβια κάθριξη για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια του 14ου εμφυλίου πολέμου της Συρίας. Στα αθλητικά, με τον αγώνα Ελλάς Σύρου Μαρκό ολοκληρώνεται στις 5.30 το απόγευμα ο δεύτερος προκριματικός γύρος του κυπέλου Ελλάδας. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κύπρο στο κλειστό του ΆΚΑ 6 το απόγευμα στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη της δεύτερης προκριματικής φάσης του Μουντο Μπάσκετ 2027.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα στο 1 δεκάλεπτο.
0: Νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα.

0: των κακών κοριτσιών.
1: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
0: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες ή όλα περάσουνε.
1: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας.
0: Μεράκι με κουβά. Με κουβά, αυτό. Ωραία, ναι. Είναι. Κάνεις και γυμναστική.
1: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, λατσίτος, και λέει δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, της λέω, το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
0: αυτό
1: δυνατά.
0: Αυτό
1: φταίει. Έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το.
0: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: δεν είναι καθόλου. Ανταλλακτικό είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εμένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω με το χέρι.
1: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
0: Ναι.
1: Στο εντυχισμένο.
0: Α, βγαίνει.
1: Βέβαια, καλέ.
0: Όπως είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
1: Τι να είναι.
0: Χτιστό, χτιστό.
1: Τι να είναι.
0: Χτιστό. Α. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
1: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ίντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
0: Δεν με πήρε να μου δώσουν προσφορά.
1: Α.
0: Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει, είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι και το ίντερνετ είναι και χάλια να σας ενημερώσω επί την ευκαιρία.
1: Α.
0: Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
1: Και τι έγινε,
0: το θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μας. Να το βάλετε σε εμάς. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπως σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, το ανάποδο τώρα που με πήρατε, λέω, επί την ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου, να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
1: Απειλούλα μου ακούγεται αυτό.
0: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
1: Και τι έγινε
0: τελικά. Στο δικό σου πάροχο και πήγαινα εκεί, θύρα, και έπρεπε να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
1: Βρε!
0: Την κουκουβάκι για να πιάσω σήμα.
1: Βρε! Ξέρεις. Το να κοιτάς πρωί-πρωί,
0: ναι.
1: το μέρος σου αφού από ψηλά.
0: Το μέρος σου από ψηλά.
1: Κεραμιδόγατα.
0: Να είμαι κεραμιδόγατα.
1: Η κινητή τηλεφωνία.
0: Αλλά όχι να θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω.
1: Να.
0: Και να κάνω έτσι το κινητό να βρω που θα
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
0: Και αρχίζει... το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
1: Ναι, το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
0: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θα
1: έλεγες. Όχι, καλέ.
0: Α, 20 χρονών.
1: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22. Ναι. Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει χαρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
0: κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ
1: το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ. Μετά λέω.
0: Βάλε και δεύτερη.
1: Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά. Το, πρέπει να είχε, δηλαδή, να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές. Και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ. Τόσο πολύ σε ενοχλώ. Ναι, ναι, όταν να τη πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα, έρθει εκεί πέρα με τις μίξες σου στην Ελλάδα. Ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα. Δεν μου είπε τίποτα.
0: Αλλά λίγο... σε κοίταξε, παιδί, δεν πειράζει.
1: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγανε από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
0: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από. Δεν θέλει ημέρες για να.
1: Θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
0: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγει από το φαγί τη. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
1: Ωραία.
0: Όχι μόνο το ίδιο πυρούνι.
1: Μια χαρά.
0: Έχουνε...
1: Εγώ πάντω είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
0: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να γονιστούμε καλοκαιριάτικα.
1: Και μετά την έπιασε και ο ύπνο, λέω: ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην.
0: Να τι τρέχουν μόνο.
1: Ναι. Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντω με το λαιμό. Έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σε απλά στελίνε. Δηλαδή, εντάξει. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμό στο Wimbledon. Ζεσταινόντουσαν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτενη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
1: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
0: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εδώ μεταξύ.
1: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
0: Τι να κάνει, ρε, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε, παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν κάνει τίποτα, τίποτα δεν κάνει.
1: Είναι απόλυτη μόδα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεσταινόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίσης το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
1: Τι θες να πάει.
0: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
1: Να βάλει ένα.
0: Να βάλει καπεδάκι.
1: Κασκετάκι.
0: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
1: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
0: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
1: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
0: Όχι, συμπαθητική ναι. Ασχημούλα ήταν.
1: Να.
0: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες

0: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
1: Ήταν άλλη μόδα, ναι, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
0: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα παιδί δεν έχουν.
1: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
0: Νόμιζα
1: πόσο
0: ότι
1: είναι.
0: Ήταν αγόρι.
1: Κοριτσάκι λέει είναι.
0: Α.
1: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
0: Ναι.
1: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
0: 11.
1: Ναι.
0: Πόσο?
1: 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
0: Μπράβο η Κάρλα!
1: Και έχει
0: το έκανε το θάμα της. Της με... μοιάζει.
1: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
0: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
1: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουμε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα δυστυχώς.
1: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
0: Α, μπορεί να
1: λοιπόν,
0: είναι και
1: μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα. Και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
0: Άντε σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
1: Ακριβώς.
0: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
1: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
0: Α, τι έχει.
1: Έχει μοιάσει το λάχανο.
0: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
0: Έλα μόνο το κοριτσάκι το
1: δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
0: Βλεφαρίδα αρνητικό κόμμα.
1: Ανεμιστήρα. Αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις εμπλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα από
0: λοιπόν,
1: τον αέρα.
0: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Ωραία.
0: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, και είδε μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει: περάστε, κυρία μου, τάδε. Και αυτή πονούσε η κακομοίρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω, μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα, μου λέει την ομοπλάτη μου.
1: Δικό της άλογο ήταν ή...
0: Δικό της άλογο.
1: Α, τη συμπάθει το άλογο.
0: Παιδί μου, έτσι κάνουν τα άλογα.
1: Ναι.
0: Τα άλογα μπορεί να χάρηκε αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρηκε, να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
1: Να χάρηκε και να τη ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα, θα ζήσει.
0: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Τσαρίνα Σαμπαλένκα είναι στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουνε διάφορα.
1: Μα για τον καθένα είναι, ρε παιδιά.
0: Και
1: είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
0: Λοιπόν, μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς, το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και
1: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμό σου.
0: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα. Και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, τα βραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε, την κουνάει την αχλαδιά, τι πήρε η οικονομάκου, τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος, τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ήλιας Κρυθαριού το πρωί και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
1: Εντάξει, και μπορεί να μερικούς να τους αρέσει.
0: Τι γέει τη βάτα, τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
1: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο πάνω.
0: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ, τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
1: Τι δες. Κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, να πας τέλεια.
0: Δεν βρίζουν εμένα.
1: Αυτό που ανέβασες, ρε παιδί ναι, μου. Δεν... Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιος εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτοί έχουν παρεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
0: Αυτοί κάναν το γάμο τους.
1: Εντάξει, κάναν το γάμο τους, μας ρημάξανε. Μιλάμε για το
0: ναι,
1: γάμο τους.
0: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και οι καλεσμένοι πράγματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσαν στο λογαριασμό τους. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, τι παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τις προσκλήσεις, αν θα κάνουν πριπάρτι. Πού θα κλείσουν το τελικά που
0: τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
1: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
0: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια.
1: Μια χαρά, η Χερτζίκοβα.
0: Συμβίωσες και δύο παιδιά.
1: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, εντάξει. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Άρα με ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση, λέει, στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
5: Καμπάνες.
4: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
5: Ακού χτυπάνε, Καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
4: Για πες.
5: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η απόλυτη.
4: Έλα.
5: Η Άννα Βύση η απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο...
4: Ρε, αυτή δεν είναι καταρχήν ζωντανή δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
5: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιο που
4: μα
5: θέλει να είναι πολύ
4: αδύνατη. Είναι.
5: Ήτανε τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
4: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες.
5: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
4: Όχι, μωρέ. Είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαινόταν κορμάρα.
5: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
4: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπούτι η Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
5: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίς Θερόν.
4: Όχι. Α, καλά, αυτή την είδα.
5: Καλά,
4: σε βίντεο την είδα.
5: Δυνατή.
4: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
5: Λίγο δέντρο το
4: φάι. Λίγο αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
5: Ναι,
4: μου.
5: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
4: Ναι.
5: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
4: Βίντεο.
5: Ήταν
4: ένα
5: ήταν
4: βίντεο που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα στροτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκά μου τα πόδια, πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της είναι κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, ξέρει και στεγνώρισε, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει μία. Ένα πετσί κότα.
5: Λοιπόν.
4: Οπότε αυτή.
5: Σαρλίς, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
4: Ναι, βρε Σαρλίς. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει. Είναι γιου, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ.
5: Τώρα
4: κάνει. Τώρα κάνει έτσι τον άλλον.
5: Δεν κάνει
4: κάνουμε κλακέτε στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
5: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπω έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
4: Τι με να
5: σαν
4: να
5: ανορέξει
4: και να τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα, στραβώνουν τα κόκαλα, δεν ξέρω.
5: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
4: Εγώ με την τόση στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν, είναι πιο.
5: Τι είναι πιο καλά, μια χαρά είναι τα κόκαλα.
4: Με τα δικά μου δεν είναι, είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
5: Μήπως...
4: Έχει δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια του μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, ενώ τα νύσια.
5: Αυτό
4: κάφτε
5: είναι...
4: το κόκαλο,
5: αυτό
4: είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνετε.
5: Οστεοπόρωση, welcome.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
5: Να.
4: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
5: Ο Michael Jackson.
4: Ναι.
5: Άντε, δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
4: Μια μπουρδα και μισή ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του λέει η φωνή, τραγούδια και πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία ρε παιδί μου, όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή, όλα τέλεια.
5: Τι να κάνουμε,
4: παράτατο. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
5: Άμα είναι μουσική
4: ταινία,
5: είναι
4: συναυλία. Είναι το Παΐσου, δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον, τώρα περιμένω να 12 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
5: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνο, το έχει πάει όπου θέλει.
4: Άσκαρα,
5: την ιστορία.
4: Όσκαρα, θέλω να το δω. Είναι
5: σε ελεύθερη μετάφραση.
4: Ναι.
5: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει?
4: Τον Οδυσσέα.
5: Α, τον Οδυσσέα.
4: Παρακαλώ.
5: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό?
4: Ωραίο,
5: το ξέρουμε το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία.
4: Είναι
5: θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
4: Εγώ δεν θα ήθελα
5: ούτε
4: να
5: λουπί... λουπίτες, ούτε.
4: Εντάξει, με άγνωστη φτιάξε πίτε. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
5: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπαμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά σε άλλη ταινία.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχει στο μυαλό σου. Τον Οδυσσέα δεν τον έχει. Στο Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει? Έχει μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζεφιρέλη, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
5: Mm.
4: Αλλά τώρα τον Οδυσσέα, όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας.
5: Mm.
4: Μυθικό πρόσωπο είναι. Όπως θες τον. Εμένα μου κάνει. Ο Matt Damon μου κάνει για ο Οδυσσέας.
5: Εμένα.
4: Σύνομαι, δεν
5: εγώ τον... θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
4: Μην ήταν ωραίος μωρό ο Οδυσσέας. Δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
5: Ναι.
4: Ποιο θα ήθελες?
5: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
4: Όχι,
5: οι ξένοι, οι ζηλιάριδες.
4: Ποιο θα ήθελες ο Οδυσσέας? Σου έρχεται κάποιο στο μυαλό από Έλληνες.
5: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
4: Ναι.
5: Έχουμε πολύ ωραίο.
4: Πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα έπαιζε μετά.
5: Όχι μωρέ, γιατί.
4: Θες ρε,
5: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
4: Εντάξει, το κινηματογράφο αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να τη βγάλουν μια σκηνή.
5: Ναι. Αλλά να ήταν ένα ωραίος... αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένα ωραίο μελαχρινό σκηνή.
4: Ο Matt Damon, εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τον είστε το μυαλό.
5: Ναι.
4: Δεν τονίζεται εξωτερικά, είναι πολυμήχανος. Αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
5: Ναι.
4: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
5: Ναι, ρε παιδί.
4: Νόστιμο είναι ο Matt Damon, δεν είναι κανένα τέρας.
5: Δεν είναι, δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
4: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
5: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
4: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
5: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
4: Εμένα δεν μ' άρεσε.
5: Εγώ
4: αλλά ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
5: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
4: Αλλά
5: τίποτα άλλο.
4: Και ήταν ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
5: Λοιπόν, η Βίκυ Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου?
4: Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
5: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
4: Ναι.
5: Μόλις με το μαγιό βγαίνει.
4: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
5: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
4: Ναι.
5: Και κάνει ένα selfie βίντεο. Που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει τι να πω Κώστα μου, τι να πω.
4: Τσιγκούνι,
5: τσιγκούνι. Ότι είσαι τσιγκούνις και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
4: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
5: Ε?
4: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά να γελάει το σκυλάκι μας, γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους
4: Άντε πάλι.
5: Αρχίσαμε πάλι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
4: και
5: ο άλλος
4: είναι...
5: λέει είναι κλειστά.
4: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε που θα κατέβει λίγο, είχε αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
5: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
4: Όντως.
5: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
4: Εντάξει, μου ούτε.
5: Δηλαδή, σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
4: Μετά τις 23 ώρες θα πάνε καλά.
5: Πώς, από μόνα τους.
4: Ναι, δεν στο έχω πει, μένω ότι έχουν φτιάξει.
5: Να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
4: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
5: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
4: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά, ρε παιδί, μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
5: Ξεμάτιασε.
4: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
5: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν αυτό.
4: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντα, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
5: Να.
4: Ερκοντήσιον όταν είχα και δεύτερο.
5: Γιώργος Μαζονάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
4: Τι είπε, πες.
5: Πολύ κακή φαμίλια. Φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
4: Το γνωρίζω από το κακομίρι και αυτό, ναι.
5: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα. Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στρικλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
4: Α, στη Μύκονο,
5: και
4: νομίζω, ναι.
5: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν: δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουνα, λέει, cool. Τους είπα: περιμένετε να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
4: Φάτε και κάτι για το ψυγείο, εκεί πήγε κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
5: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ότι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
4: Ναι.
5: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ότι σε όλες τις περιπέτειες, όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
4: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
5: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
4: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
5: Στην μπανιέρα μας, λες.
4: Σε μια πισίνα.
5: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
4: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός, έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιν Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την. Όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκλήθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
5: Ναι, με ποιους είμαστε?
4: Εγώ με Αργεντινή δεν είμαι. Δεν του αντέχω του Άγγλου καθόλου.
5: Και ποιοι? Οι Γάλλοι προχώρησαν. Δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
4: Νομίζω όχι.
5: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
4: Δεν ξέρω. Με τους Ισπανούς.
5: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά. Εκεί είμαστε λίγο.
4: Ποιοι? Γαλλία, Ισπανία.
5: Ναι.
4: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις? Με την Ισπανία.
5: Με την Ισπανία.
4: Ναι, γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
5: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο αλληνόμια πράγματα.
4: Σκαζίλια, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
5: Ναι.
4: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
5: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
4: Αλλά η Αγγλία διάβαζε ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το Μουντιάλ, τέλος πάντων.
5: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Καλά, να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
4: Λογικό, μωρέ, δεν είναι. Εντάξει, 14 χρόνια γίνεται το Μουντιάλ.
5: Μεγαλία ή Μαροκό ήσουν?
4: Δεν το είδα, δεν είχα ασχοληθεί
5: καθόλου. Ναι, αλλά με ποια ομάδα?
4: Θα ήμουνα.
5: Ναι.
4: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
5: Α. Μάλιστα. Ωραία.
4: Και το μεταξύ, επειδή. Αν όχι, να μου πει τι ώρες όμως ήταν. Ήταν με τα μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία. Τα παιχνίδια.
5: Ήταν αργά βράδυ, νομίζω ότι ήταν. Τι ώρα? Τι ώρα Γαλλίας? 10. 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10. Άρα εδώ 11. Εντάξει.
4: Εντάξει, σχετικά νωρίς, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ.
5: Ναι.
4: Στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
5: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σ' αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
4: Αυτό και εγώ.
5: Έχει ένα, ναι, ενδιαφέρον.
4: Δηλαδή, και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
5: Αν παίξει η Ισπανία, Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι?
4: Ισπανία.
5: Α, τόσο πολύ, ε.
4: Ναι.
5: Μάλιστα.
4: Εσύ τι θα είσαι?
5: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι,
5: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
4: Ναι, αρκεί να παίζει τον ωραίο.
5: Καλά, εντάξει, και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
4: Ναι, μωρέ, αλλά η Αργεντινή, δεν ξέρω, άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία, άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο.
5: Τι, σαν να έχουν φάει τη γανιά στο κεφάλι.
4: Κάτι. Πρέπει να πέσει την περίπτωση, νομίζω.
5: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της. Έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά. Δεν θυμάμαι πού ήτανε. Σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδί, μια χαρά κρατιούνται.
4: Πολύ ωραία.
5: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
4: Ναι, ισχύει.

0: ψάχνει. Τι έγινε, η Πάμελα Άντερσον πάλι. Μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι.
1: Γιατί μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά.
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Ναντίρ. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον. Κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
1: πολύ ωραία με
0: τα μορτισέρ της, με τα σέρτς, με τα μέα της κλπ.
1: Άρα για
0: πιστεύεις ότι το Baywatch θα
1: αυτό πάλι... πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Να.
1: Στην αλλά Αμερική
0: το,
1: τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή.
1: Ναι.
0: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα.
0: Τι να κάνει τη γριά Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
1: Να παραδείγει μαθήματα με το Baywatch. Τι άλλο να κάνει. Τρέχει με το μαγιό να σώσει κόσμο.
0: Δεν
1: μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είναι. Δεν είδε κανένα δύο-τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμβα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθος.
1: Ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο στήθος, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλες ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
0: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά της.
1: Ξεψεύτηκες όλες.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
0: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
0: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
1: Όλες είναι μαυρισμένες.
0: Μαυρισμένες. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά-σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
1: Εντάξει.
0: Και οι Λατίνες.
1: Και οι υποποιητούς. Στο Βραζιλιάνο.
0: Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Βλέπετε και στις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι
0: όχι,
1: είναι φρεσκαδούρα.
0: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φέρεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν ακνία της,
0: ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
0: να
1: κάνει.
0: Η μαμά πρέπει να ξόδεψε η μάνα τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα δίπλα του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα. Βρε μάνα.
1: Γιατί,
0: το εξάντλησε όλο στην Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ. Εννοώ όταν ήταν μικρή, ήταν
0: καλέ, πλαστική. Σου λέει όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει: κοριτσούι μου, όταν γκεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25.
0: Ό,τι μπορείς τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ. Είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει Σανέλ και τέτοια Άικος. Πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομοίρης.
0: Σανέλ φοράει.
1: Ναι, Σανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και τέτοια.
0: Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι, όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πώς θα ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο.
1: Έτσι... Έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό μου αυτό.
0: Ναι.
1: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, κοίταξε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Διάβαζα αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχεις παρατηρήσει τους εξωγήινους, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένοι,
0: ναι,
1: σε τεχνολογίες και μυαλού κλπ. Και και λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρο που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα,
0: λοιπόν,
1: από
0: οίκους
1: μόδας και τέτοια.
0: Η Κάιλι.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian. Τα έβγαλε όλα. Φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί. Λίγο τριγωνάκι μπροστά. για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασα, λέει, η θερμοκρασία για τους Instagrammers.
1: Σιγά μου, ρε, πια φωτό Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
0: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers, κάτι εκατομμύρια.
1: Έχει.
0: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμού και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
1: Εντάξει, αυτή έχει, είναι... φαντάσου καταρχήν, έχει μία από τι πιο επιτυχημένε εταιρείε καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν είναι
0: τα
1: μόνο δηλαδή.
0: Χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά τη.
1: Εγώ ποτέ.
0: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη. Από εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
0: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια πάει.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης δεν ευθύνεται ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο τη έρωτα τη ζωή ήταν ο Σον Πεν.
0: Ε, ναι. Ξέρεις γιατί. Τη σνόμπαρε.
1: Ναι.
0: Και την έλεγε ατάλαντη.
1: Καλά, δίκιο είχε. Ω προ την ηθοποίηση, ήταν ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ήταν ατάλαντη.
0: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν του και τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι,
0: είναι. Αυτό το.
1: Τσιτιγανίζει.
0: Ναι, πρέπει να είναι.
1: Είναι και λίγο απόμακρο και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Τρελή
0: είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλίστε Θερόν γίνανε εκεί πέρα.
1: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίο. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
0: Είναι ψιλοσνομπάρι όμω. Πρέπει να κάνει ένα MSO, να είναι bullying.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
1: Μια
0: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου είχε πει κάποιος η πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, τη είχε μείνει το. Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να τη είχε κάνει ο Σον Πεν.
1: Μπορεί.
0: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ,
0: με το
1: πολύ.
0: Σον Πεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
1: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
0: Ήταν τόσο πολύ.
1: Ναι, ήταν. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρι, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
0: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινέμα. Υπήρχε συγκίνηση.
1: Υπήρχε μια αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπια τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικονιά του. Σου λέει, μη κλείνω στα μάτια μου, γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, δεν συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Δεν συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μουτρώσει πάρα πολύ με τον Χάρη.
0: Να.
1: Και αυτή η Κέιτ, ας του πει τίποτα.
0: Τι να του πει.
1: Άντε ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
1: Ναι, δεν περίμεναν αυτούς βέβαια, είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Άντριου τα έκανε
0: καλά,
1: όλα.
0: Καλά, αυτά ήταν απαράδεκτα.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Χάρη η αλήθεια είναι με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
1: ναι, ναι.
0: Το όριο, παιδιά.
1: Με τις συνεντεύξεις αυτή.
0: Με τις συνεντεύξεις και να λένε τη χάλια που ήταν και πώς του φερθήκαν και πώς του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
1: Ναι,
0: αυτοί
1: βγάλανε
0: το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο σύνθετο.
1: Και δεν το κάνανε, κάνανε και κάτι, δεν ρίχνανε λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον οχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανείς. Έχουν μείνει άφραγοι, δεν πηγαίνει καλά.
0: Γι' αυτό πήγανε.
1: Ναι.
0: Για κανένα καλοκαιρινό τύπ, για διακοπές.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Αυτό φαντάζομαι.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, Ο Σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η Μικρή Προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν Ξανακυνήγησα Ποτέ Μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κακά, κορίτσια!
3: Λεμπάρκιο, αλέσε!
2: Ει, χερτσίκο, παιδιά! Ήταν πάρα πολύ αδύνατη, είχε περάσει η ανορέξια.
3: Ναι, αλλά
2: τώρα έπιασε λίγο τσιτσιπάνω τη, εκτός αν είναι ρεψαρισμένες φωτογραφίες που δεν νομίζω.
3: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
2: 23 χρόνια, γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
3: Μπορεί να παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε,
2: σου λέει. Μαμά,
3: με το λέμε την κακένια, αλλά να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένο. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο, να μην μείνει ο άλλο, να τα πάρει ο άλλο.
2: Ναι. Σωστό και αυτό.
3: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγε.
2: Έχουν
3: παιδιά τέλο πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
2: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
3: Μα την είχε και αυτό σαν Στεφάνο, ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
2: Λοιπόν. Να δω μετά από... Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
3: Και δεν φαίνεται για 53 παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
2: Και φορούσε έναν νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
3: Ωραίο νηφικό, όντω. Πολύ ωραίο.
2: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
3: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζει, ή τον θάβει, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
2: Τρία παιδιά έχουν. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
3: Ναι, τρία είπε, ε.
2: Ναι.
3: Ναι, μια χαρά.
2: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
3: Ναι, και εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα ναι. γυάλινο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ παίρνω, κρατάω το, αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
2: Και τι είναι οι άνθρωποι?
3: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαρίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
2: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
3: Όχι, μάλλον είναι ωραίο.
2: Για λεξοντανίλη είναι.
3: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει σε προβλέψιμες αισθητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
2: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
3: Τι μου θύμισες τώρα.
2: Τι.
3: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
2: Ναι.
3: Τώρα πια ξεραίλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
2: Όχι, μπορεί ξερά. Να βρεις με κάποια φίλη σου και να τις πας.
3: Δεν έχουν τα αυτές, τις τελειώσαν.
2: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
3: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έφτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιο στη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μου το έπαστε.
2: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό το πράγμα.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γέμισε ένα σιελογόνιο αδένες μου, τρελαίνομαι.
2: Τι λες τώρα.
3: Ναι, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι.
2: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
3: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
2: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
3: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
2: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
3: Και ειδικά μαυράκια, ειδικά μαυράκια.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω.
3: Ωραία.
2: Κάναμε τον εμετό.
3: Φυσαλίδες.
2: Ναι.
3: Τι μου έρχεται κάτι τώρα.
2: Πουλό. Έχεις κανένα άλλο.
3: Τώρα. Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
2: Α, και να το γυρνάς.
3: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
2: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, πολύ... αρέσει να τα παίζει.
3: Όχι.
2: Κομπολόι.
3: Όχι καθόλου.
2: Τι άλλο.
3: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο.
2: Ναι.
3: Αυτό πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
2: Ναι.
3: Εσύ δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
2: Τέτοιο αυτό.
3: Κάτι περίεργο.
2: Εγώ ενοχλούμε σε αυτά. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδάκια ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίνκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά, για να είμαι ειλικρινής.
3: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, η φούσκα. Γαλέτ, κόλλησα.
2: Αυτά
3: κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πας στο επόμενο μετά.
2: Ναι.
3: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Να σούμε να νεκοκλίνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
2: Αυτό.
3: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
2: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
3: Ναι. Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
2: Ναι.
3: Και να καρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
2: Έχει πάει ποτέ σε σχολείο να σου κάνει κανάλι.
3: Ήταν ένα τύπο ο οποίο έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρό. Και λέω: Καλενάμε, καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω: Αγκιάλη, δεν είμαστε μόνοι μα.
2: Συγγνώμη, περνά τη βελόνα στο δέρμα.
3: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάτα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, τίποτα. Υπάρχει ένα.
2: Και αυτό σου δίνει χαρά.
3: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
2: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
3: Ναι, ναι.
2: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
3: Ναι.
2: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
3: Ναι.
2: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
3: θα το καταπείς το λιγάκι σου έρχεται.
2: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
3: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
2: Λέω, τι?
3: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
2: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
3: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως.
2: Τι να πω.
3: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει η Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
2: Ναι.
3: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
2: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Τι.
3: Σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
2: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρει λίγο πρωτεΐνη.
3: Ναι.
2: Θα φας και θα είναι.
3: Δεν
2: ένα...
3: υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
2: Πότε σήμερα.
3: Όχι, προχθές το βράδυ.
2: Τι σε περπάτησε.
3: Δεν πού να ξέρω. Και μετρό.
2: Από την πατημασιά δεν κατάλαβες.
3: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στον ChatGPT, ούτε και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
2: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
3: Στον ChatGPT στέλνω όταν έχω ένα σπυράκι.
2: Μα σου λέει, μη στέλνετε γιατί η διάγνωση μπορεί να μην είναι σωστή.
3: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο όταν γιατρό. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο κι αυτό.
2: Τι πιθανότητες τι είναι.
3: Κουνούπι ή κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέει, αφού το ξέρω και εγώ. Πες παρακάτω.
2: Ναι.
3: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά δεν το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
2: Αφού σε περπάτησε και
3: δεν
2: σε έτρεξε, πάλι καλά.
3: Ναι.
2: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και...
3: Βάλε ή τα είπαμε ρε παιδί μου, δεν είναι για τίποτα.
2: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
3: Όχι, ναι.
2: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε...
3: Να κάνουμε push. Να κάνουμε push.
2: Shopping.
3: Έχουν ξεκινήσει.
2: Ναι, έχουν ξεκινήσει.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπεσε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισε ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας δεκαραμίτω, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
2: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν.
3: Δεν
2: όταν
3: ξέρω.
2: Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα
3: κατέβω,
2: του
3: κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με την δείξη. Η γυναίκα τι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT. Η μαμά πήγε το λαχείο εκεί. Ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο για να αποδείξουν ότι είναι δικό τους. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο ή έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της διεκδίκησης.
2: Μπας και ο Λαχιοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
3: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
2: Και πήγε το μάζεψε και τα πάντως, πήρε
3: ναι,
2: τσέπη.
3: Ναι, μπορεί. Και είναι λέει σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα λέει να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
2: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
3: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει από το μπαλκόνι.
2: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχει γίνει φόνησα.
3: Δεν ξέρω. Μπάω και δεν θα τη σκοτώναμε πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρα. Μετά ίσως. Απίστευτο.
2: Θα πήγαινε εκεί, θα του λέγε σε.
3: Παιδιά, απίστευτο.
2: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτό, παιδιά, δεν είτε τα νούμερα.
3: Δεν ξέρω, έτσι.
2: Δηλαδή μα δουλεύει. Καταρχάς ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
3: Αυτό
2: δηλαδή,
3: τώρα θα
2: λίγο
3: αποδειχθεί.
2: Μου κάνει ντε κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
3: Δεν ξέρω.
2: Και κάνει την κουνέλα.
3: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση επίσκεψη στη Ρίγα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μωρέ γλυκούλα είναι αυτή, φοράει περούκα.
2: Τι αυτό περούκα το καρέ, φοράει?
3: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ναι. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέ μαλλί ήταν περούκα. Mm. Είχε μακριά μαλλιά.
2: Βέβαια είναι πολύ μεγάλη πια.
3: Ήταν πολύ γλυκιά.
2: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
3: Ναι.
2: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
3: Πολύ γλυκούλα.
2: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο, πολύ, πολύ αξιοπρεπής, η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
3: Ναι, ήταν κούκλα.
2: Ρίκα Διαλυνά.
3: Παιδιά, ήταν καλονή.
2: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
3: Συμφωνώ.
2: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων, ναι. Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν τη άρεσε πολύ
3: έτσι.
2: Το να γυρίσει.
3: Είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπει στα 60, 70, είχε παίξει ελληνικέ.
2: Ναι.
3: Βεβαίως, είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
2: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
3: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
2: Τα
3: 15χρονα,
2: 16χρονα, δεν υπάρχει παιδιά τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
3: Και τον είχε.
2: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουνε.
3: Κρέμες να δεις τι γίνεται.
2: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
3: Κρέμες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια. 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και λένε παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουν σέρουμ, βάζουν κρέμα, βάζουν καθαρί. Ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζ, λέει το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
2: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
3: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
2: Ναι.
3: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
2: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
3: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική και σκέτη.
2: Μερικές πάντα τζούζουν στα μάτια.
3: Αυτή που παίρνω εγώ δεν τζούζει.
2: Ναι.
3: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο. Mm. Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια
2: ναι,
3: μου.
2: Ναι, ναι.
3: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
2: Ναι. Και εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική,
3: ναι,
2: και δεν χρειάζεται
3: μακιγιάζ. Πολύ ωραία κι αυτή.
0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1. Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Το μισό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι άξονες οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο δικός χάρτης της πατρίδας μας έως το 2030. Έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό και κατέληξε. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και ως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
4: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση επεισοδού Αριστοφάνους στο Δήμο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη θέση Βαγγελίστρα στο Μαραθώκαμπο της Σάμου. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα ελικόπτερο. Σε επιφυλακή αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε άρθρο του, αναφέρεται στην ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων στα social media, τονίζοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων του ψηφιακού κόσμου επιβάλλεται να συνοδευτεί από την ουσιαστική εκπαίδευση των νέων, ώστε να μπορούν να αξιολογούν την πληροφορία, να οργανώνουν τη σκέψη τους και να προστατεύονται από τη χειραγώγηση και την παραπληροφόρηση. Ανεξαρτοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε και ο Βασίλη, απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκη Δεκακλαμάνη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 11 βουλευτές. Στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έπεσε 38χρονος Σέρβος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Διεθνής Αγγελία της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σερβική αστυνομία, ο συλληφτής φέρεται ως ηγετικός μέλος εγκληματικής ομάδας στη Σερβία, όπου εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές στη Πάρο, προχώρησε η αστυνομία του νησιού. Συνελήφθησαν 3 Ελλαδαποί και ένας Έλληνας. Σε έρευνα της ελληνικής αστυνομίας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρυσαφικά ρολόγια, 44.565 ευρώ σε μετρητά, 440 λίρες Αγγλίας, 250 δολάρια και ένα γεωταχείο όχημα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου. Στη διεθνή ενημέρωση, Κίνα και Ορδανία ζητούν την αποκατάσταση των διελεύσεων μέσω των στενών τορμούς και διατήρηση της κακηρίας ΗΠΑ Ιράν. Στα αθλητικά, με τον αγώνα Ελλάς Σύρου Μαρκό, ολοκληρώνεται στις 5.30 το απόγευμα ο δεύτερος προκριματικός γύρος του κυπέλλου Ελλάδας. Η Ρεάλ Μαδρίτης απέρριψε πρόταση της Λίλ για τον 19χρονο χαφ Τιάγκο Πιτάρτς.
5: Τα νέα των αγορών.
4: Οριακή άνοδος 0,02% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1671 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
5: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
6: Ναι, κάνει,
2: και το μπλουζάκι. Ένα πράγμα.
6: Στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
6: Ναι, κάνει,
2: και το μπλουζάκι. Ένα.

0: Μάιο. Και τι θέλει το Μάιο.
1: Θέλει το Μάιο θέλει. Γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
0: Δεν περνάνε ότι θέλουν με Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο.
1: Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
0: Καλώς να έρθει κι αυτό.
1: Την είδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώς. Και έπρασα μου όμορφα, όμορφα, όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
0: Και εμένα, και εμένα.
1: Και αύριο λέει πάει
0: χειρότερα.
1: Και τα
0: μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε γι' αυτό
1: είμαστε. Είσαι ενηνή ακόμα. Είσαι ενηνή.
0: Βρες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
1: Αχ, μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα. Υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
0: Καλά, αυτά έχουν δίπλες. Τι είναι σαν
1: αχ, θέλω να τα δαγκώσω.
0: Ναι. Άντε, παιδιά.
1: Τι.
0: Τραβά μαλλί.
1: Έλα,
0: και 5-9. 8 και σήμερα.
1: Τι, έλα, τι όνειρα έχεις για τις διακοπές, πες μου, τι όνειρα.
0: Τίποτα.
1: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
0: Καθόλου,
1: πρέπει να
0: έχεις κανονίσει τίποτα.
1: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
0: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air conditioner. Όποτε θέλω θα πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
1: Θα κάνετε μπάνιο
0: στην πισίνα του. Οπότε αυτό θα κάτσω.
1: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε. Ό,τι έχει μία
0: θα. Θα πάρω το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιτεράκι μου. Θα είμαστε αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγει από το δρόμο, να είμαι στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα πάγια. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
1: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι.
0: Δεν έχει σημασία. Έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
1: Τα παιδάκια δεν
0: είναι. Τώρα τα έχουν στείλει οι γιαγιάδες που έχουν βρει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν
1: τώρα
0: και
1: τίποτα. Έχει πέσει, νεκρική σιγή.
0: Τίποτα άχνα.
1: Μόνο η καμπάνα.
0: Ναι.
1: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
0: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η γλυφάδα.
1: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε. Όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
0: Ναι, αλλά και πάλι.
1: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
0: Ναι, μια χαρά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
0: Λες.
1: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε. Σε σούπερ μάρκετ. Τι διάβαζε το πρωί. Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη, τουρίστες, βγήκε ένας του την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ τους κάτω.
0: Τι λες
1: τώρα. Παιδιά, είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είμαστε καλά μας.
0: Δεν το διάβασα.
1: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πώς τη βγάζετε σήμερα, αποστολή στα κακακόρητια. Σήμερα η μέρα λέει, θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
0: Όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
1: Όχι. Α. Θέλει δροσερά ροφήματα.
0: Α, δροσερά, δροσερά.
1: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, και όσοι κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα.
0: Ήθελε
1: ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι. Καλό έχει τον εγκέφαλο.
0: Εντάξει, αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μου εντάξει.
1: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιο ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
0: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
1: Στο καύσωνα, τέτοιες μέρες.
0: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνονται και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι του, κάνουν ντους και πάνε στη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Είναι, λέει, πάρα πολύ.
1: Είναι αναζωογονητικό.
0: Ναι. Το μετά είναι αναζωογονητικό. Κάτι την ώρα που το κάνει, βρίζει φαντάζομαι. Μετά λέει, νιώθει μία ευεξία.
1: Εσύ έκανες την άσκησή σου τη σημερινή.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Την άσκησή σου.
0: Εγώ θέλω να πάω. Εγώ πρόσεξε τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
1: ωραία,
0: το
1: και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
0: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
1: Έλα,
0: να μην πάω.
1: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
0: Πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να μην αυτόνουμε, να μην τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
1: αυτόνουμε,
0: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Βρέα, στρέφει και τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
0: Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Εξητέ, εξητέ.
0: Έμα. εκείνο, το άλλο δεν πρέπει.
1: Έκανες κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις?
0: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα. Δεν ψωνίζω από μαγάζι. Αυτό θα σταματήσει.
1: Το οποίο είναι

0: Μόνο καλλιτικά και σουτιέ ψωνίζω από μαγαζιά.
1: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
0: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
1: Α, online και αυτό.
0: Ναι, ναι. Πάει και αυτό.
1: Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πας σε ένα εμπορικό κέντρο, 3 ώρες και το air conditioning το δικό τους. Ναι. Οικονομία εσύ.
0: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχεις μόνοι μας στους 26 βαθμούς, δεν παθαίνει τίποτα το air conditioning. Είναι inverter.
1: Καλά.
0: Εγώ το προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμός, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούνιο.
1: Περίμενε. Τον Ιούνιο. Έτσι μας έλεγες και ένα χειμώνα.
0: Το μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
1: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
0: Α, και εμένα τελείωσε.
1: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
0: Όχι, όχι.
1: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
0: Όχι, γιατί σου στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου, το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
0: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
1: Μπράβο, ανανεωμένε.
0: Με
1: πείτε,
0: τα ρεύματα τα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
1: Λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
0: Τι κάνεις, ναι.
1: Παιδιά, δηλαδή.
0: Τώρα έχουμε
1: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε.
0: Οικονομικούς.
1: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
0: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε, τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
0: Ναι,
1: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
1: Έλα, όχι.
0: Τι
1: ναι.
0: Όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχουμε πεθάνει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και τον κόβανε τον έφια. Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Μα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αθηνά της Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω τις φωτογραφίες.
1: Πολύ καιρό.
0: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια. Είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές. Λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ταραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
1: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα.
0: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή. Είναι
1: η
0: άλλη.
1: Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
0: Που εξαφανίζεται.
1: Υπήρχε και άλλη η Κινέζα.
0: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Θέλω να διαβάζει ειδήσει.
1: Ναι. Ας.
0: Προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιέσει αυτό σου λέω, ασχολούμαι με αυτά.
1: Τσίχλα μπουκλα, έλα πες μας ένα τύπο.
0: Τίποτα,
1: δώσε ένα τύπο μορφιάς, μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
0: Δεν είχε τι.
1: Στο κενό σου.
0: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
1: Και.
0: Τίποτα.
1: Τι σου μάθει η Κορέα.
0: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
1: Είναι καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
0: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
1: Έλληνες δερματολόγους.
0: Ο ξένους.
1: Α.
0: Και είναι λέει πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα τα. Για χάμπι, μπιγιά, λαλέλαι, τα οποία είναι πολύ οικονομικά.
1: Τι!
0: Πάρλα, παιδιά. Είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό μουντ. Είμαστε μία φάση πάνω στην αιώρα.
1: Πάνω στην αιώρα.
0: Μην μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
1: Είχανε ώρα.
0: Και είχανε ώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
1: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχεις να απλωθείς.
0: Α, είχα να απλωθεί. Όταν είναι μεγάλη η ώρα, άνετη και είχα βυθιστεί μες στην ώρα, την κούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπες ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
1: Και μεσημέρι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Με τη ζέστα.
0: Μεσημέρο απόγευμα. Κοιτάξτε, το τζίκι να κάνει. Τι. Και ήταν τόσο ωραία.
1: Προφανώς είχες κάνει τον μπανάκι σου, είχες κουραστεί.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Είχες φάει τα ωραία σου τα τσιγκαριτά, το κολοκυθά.
0: Είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην ώρα, η οποία με ρούφηξε κυριολεκτικά.
1: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές παιδιά μου ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
0: Μα δεν υπάρχει
1: σαν
0: ωραίο.
1: Σαν τα μπαρακούτα.
0: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, ένα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα. Και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθεί.
0: Τι 10 λεπτά, καλέ. Θες να πεις παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
1: Λοιπόν,
0: στο επόμενο τραπέζι.
1: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία παιδιά έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο. Θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά. Αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
0: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε καλέ, τουαλέτα είναι. Να και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Ε?
0: Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
1: Το διπλανό department ακούει.
0: Λοιπόν, ήρθε το σπασίτο στη Μύκονο.
1: Δε σπάσει.
0: Ο Λουίς Φόνσι με τις αυτές.
1: Αυτό παιδιά μου είναι ένα τραγούδι.
0: Σύζυγό του.
1: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό δε σπάσει.
0: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέμε, την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθό μαλλί, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
1: Χιλάκι πετροκέρατο και μάγουλο βερίκο,
0: ναι,
1: κόρη,
0: ναι.
1: Είναι από ποιο μέρος είναι η Ντεσπασίτα.
0: Ντεσπασίτα είναι και αυτή. Παραπολιτικά 90,1.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, η Ιλιάνα Ζέρβα, η χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
12: Είναι η αδερφή τη Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
11: Ιλιάνα Ζέρβα.
12: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
11: Ναι. Φοβήθηκα ότι
12: θα μου κόψει. Ζέρβα.
11: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Είτε είχε πάει στο λιμένι τη Μάνη και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μία χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
12: Έτσι τώρα γιατί έχω φάει μία.
11: Μίγα.
12: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
11: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Αλλά δεν βρει τρίχα στο φα, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε το στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
12: Παιδιά, αυτές δαγκώνουνε, οι άτιμες.
11: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
12: Δαγκώνουνε. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση, με πλησιάζεις εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν, και αυτές οι καρέτα, καρέτα.
11: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέει, μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, η χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
12: Όπα!
11: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι η χελώνα έρχεται. Και...
12: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες, ναι, τόσο ύπουλες.
11: Είναι μεγάλες.
12: Η καρέτα καρέτα είναι μεγάλες.
11: Ναι, είναι μεγάλη.
12: Α, τι μουτσικη.
11: Παπούσα να απελευθερωθεί το γουμίστη, έβαλε το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία.
12: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
11: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
12: Όταν
11: κοιτά
12: από ψηλά.
11: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
12: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
11: Δεν είναι γλιστερό, είναι σαν βελούδινο μου.
12: Τι,
11: δεν θέλω. Θέλω πάρα πολύ να χαϊδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
12: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
11: Πάντα μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
12: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
11: Είπα ότι τον πειράζει. Λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει
12: όχι,
11: κάτι.
12: Όχι, ειδικά, ειδικά πάρκα με
11: ναι,
12: δελφίνια.
11: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
12: Τι
11: θα
12: πάω
11: να κοπή, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
12: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
11: Άσε ρε γέρα, λέει, εσύ που δεν χαϊδεύεις την γάτα με το πόδι σου.
12: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
11: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
12: Δεν θέλω. Ναι. Αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα χώρο που ήταν όλο δελφίνια.
11: Ναι.
12: Και πήγανε πάρα πολύ.
11: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
12: Να.
11: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
12: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
11: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω ότι δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνι. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ απολυμμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα καλά του καθημερινού.
12: Αν δει ένα καβούρι.
11: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
12: Δεν σε ενοχλεί.
11: Το καβούρι επειδή μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
12: Ναι, και που σέρνεται.
11: Γιατί άμα το πατήσω, εννοεί.
12: δαγκώνει κι αυτό.
11: Άμα με δαγκώσει, με δαγκώσει.
12: Κάτι δαγκάνε.
11: Οχώ! Δεν με έχει δαγκώσει.
12: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
11: Καλά, κάσει ποιο πρώτα να με βρει που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
12: Τι πηγαίνει.
11: Όντω. Πατάνε στραβά, βέβαια.
12: Ναι. Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
11: Ναι, μωρά. Το καλό μου και αυτό έχει αυτό τα θέματα.
12: Ωραίο φαγάκι.
11: Όλα, όλα. Αμάν.
12: Τι.
11: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
12: Ε, ναι.
11: Ωραία.
12: Ο Αστακός αρέσει.
11: Πάρα πολύ.
12: Ωραία.
11: Πάρα πολύ.
12: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
11: Πόπο και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρι είναι το μπαρμπούνι.
12: Ακριβώς.
11: Το τηγανιτό.
12: Κουτσομουρίτσα.
11: Ναι.
12: Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά. Σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
11: Και εγώ παντού, παντού.
12: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
11: Πανάδες, παιδιά. Βγαίνουν και πανάδες.
12: Πα, και γίνονται κάτι ελιές. Κάτι έχουν βγάλει παντού ελιές. Σαν κάτι.
11: Σαν αγελάδα γίνομαι. Άσε με.
12: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχει παραγγελθεί.
11: Ναι, κατακράτηση γδόντρε, παιδιά.
12: Πω.
11: Λοιπόν, η Φέρι Κορδάνα τώρα είναι. Δεν ξέρει πώ θα ξεκουραστεί, διότι έχει. Αγοράζει τα μόρια προάστια, λέει την.
12: Επαυλητή.
11: Την Επαυλητή που παστεγάζει την ευτυχία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
12: Α, ωραία.
11: Είναι με την εργατιά.
12: Περίμενε.
11: Με του καλουμπατζίδε.
12: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
11: Δεν ξέρω.
12: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
11: Ποιο?
12: Το σιφόνι μου.
11: Δεν το φτιάξανε.
12: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
11: η
12: λέει.
11: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα. Δεν έχω καταλάβει τι
12: η
11: έχει.
12: Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
11: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
12: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία
11: δώσε
12: φιλοσοφία.
11: Να ρίχνει με τον κουβά.
12: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α, βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
11: Με το κουβά, μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα. Βέβαια, να υπολογίζει πόσο νερό ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
12: Φαντάσου ότι από τη στεραχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
11: Όπω, βαστικό, αυτό η κακομοίρα.
12: Θα έρθει την
11: πέμπτη. Θα θέλει κλείσμα έτσι που την πα.
12: Εγώ, τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι.
11: Μα τι του κάνει, παιδί μου.
12: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη
11: ναι,
12: στα χέρια.
11: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία. Τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
12: Τσουρίλο.
11: Τσουρίλο. Και ανέβασε το προσωπικό.
12: Τσουρίνο.
11: Και είπε, δεν βαριέσαι, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Πολζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόσωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο σε γιονταρίδι. Ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και πτώνουν στι παραλίε, στην άμμο, στι κροκάλε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφο, κάτω από το σκάφο, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
12: Ωραία.
11: Και γράφει summertime.
12: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία παιδιά στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
11: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
12: Τι έχει μωρέ και εσύ.
11: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
12: Τι θέλεις δηλαδή
11: είναι
12: να φοράει.
11: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
12: Επιταφή.
11: Ναι, του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
12: Τι?
11: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
12: Να σου πω κάτι.
11: Πάω παρακάτω.
12: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρεί. Πολύ ωραίος αυτός έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
11: Κοίταξε,
12: το...
11: είναι όμορφος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι βαρετή όμορφια. Βαριέμαι.
12: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
11: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατη. Είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω παράμενα με κάτι αυτός... γονίδα. Μελαχρινή.
12: Πάντως και... με... εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
11: Ναι.
12: Έχει μια ιταλική τσαπερτονό.
11: Ναι, όμορφος είναι, αλλά είναι.
12: Εκθρίαση.
11: Όμορφος είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα. Όπως τον πει άσχημα, δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι. Του χασμουριτού αυτή η ομορφιά. Δεν είναι.
12: Ναι. Δηλαδή, αν έρχονταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
11: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος. Δεν είναι μόνο ένα ωραίο ή άσχημο. Εξυγχρονιζόμαστε. Traffic commander λέει drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση τη Αθήνα.
12: Τι θα είναι, drone?
11: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης πληροφορίας.
12: Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι, τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
11: Δεν έχω ιδέα.
12: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
11: πόλεις.
12: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις, δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον drone και να σε ξαναγάνεις.
11: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία καφέ και να στο φέρουν με drone.
12: Πού γίνεται αυτό? Για πες, πού γίνεται αυτό?
11: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχει πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον drone, να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
12: Μάλιστα.
11: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει, λέει, διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
12: Μάλιστα. Άρα μας βλέπω, παιδιά. Μας βλέπω, παιδιά, άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο μου βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μουσού ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων, να πάω να βγάλω. Εν τω μεταξύ.
11: Και βγάλε, γιατί έχει πρόστιμα.
12: Και για μία μέρα.
11: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
12: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα, ναι. Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
11: Εντάξει, τι έχει τώρα μετά, ρε παιδί μου, τώρα το άλλο δεν το βγάζει την κάρτα καυσαερίου στο.
12: Ναι, αλλά άμα πας.
11: Στακταίο.
12: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
11: Μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις.
12: Ναι, δύο διαδρομές.
11: Έλα, μου ρε, πες στο σέρβις. Να...
12: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
11: Ναι,
12: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
11: Δεν
12: πάω να κάνω
11: σέρβις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
12: Δεν έχουν, ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Οι καημένοι έβδομες, λέει, με στον καύσωνα κίνδυνο, του δίνουν
12: αυτό δεν υπάρχει.
11: Του δίνουν νερό και του σκουπίζουν τον υδρότα. Παιδιά, εντωμεταξύ, είναι βαριά αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα κίνητος μέσα στη ζέστη.
12: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπληξία.
11: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
12: Μην τον κουράζεις το φαντάρο.
11: Δηλαδή, εγώ μπορώ να
12: πάω
11: θερμοπληξία στα 5 λεπτά. Τώρα ο έβδομας πρέπει.
12: Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο. Με τις ώρες και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
11: Φέση,
12: είναι.
11: Και εσύ, παιδί μου, δεν
12: τι
11: είναι.
12: Τι είναι, πώς το λένε,
11: δεν ξέρω, αλλά
12: καπελάκι.
11: Το φέση μου κάνει το οδηγικό.
12: Ναι.
11: Τι έγινε με τις διακοπές των πύλιων, ρε στιγμή,
12: εδώ,
11: τι έχει
12: εδώ,
11: γίνει.
12: Εδώ, πρόσεξε να δεις, εδώ πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
11: Πού,
12: δροσό, φορά. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
11: Ναι.
12: Τι να κάνει.
11: Δεν πήγαινε να μπορούσε να συντριβάνει, μπορεί να πληρώνανε.
12: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτηρίδιο.
11: Δεν είναι.
12: Ναι.
11: Αν να παράβρεξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
12: Θα πήγαινε.
11: Όπως πέφτει το νερό, όχι με στο νερό που κατάλαβε, σου λέω. Ναι. Σαν ντουζάκι το κάνανε.
12: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το βράδυ.
11: Όχι,
12: ακόμη, και βράδυ.
11: Ακόμη και βράδυ.
12: Έρχεται ένας λίβας.
11: Ναι, δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμά και το αυτά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο που στολίζουμε δέντρο.
12: Με αυτό το κάψουνα εσύ έφτασε στο δέντρο.
11: Αχ, αυτό. Ο ωραιότερος μήνας είναι Οκτώβρης.
12: Γιατί?
11: Είναι οι πρώτες δροσιές.
12: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια. Μια...
11: Η αλήθεια είναι ότι είναι ανεμελιά είμαστε.
12: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά
11: μας. Για σώματά
12: μας,
11: έχει ένα... κολλά τα σώματά μας.
12: Ένα με γεμελέ που λες.
11: Εγώ δεν έχει έρθει κανένα να μου κολλήσει το σώμα του πάντως να το κάνω.
12: Πρέπει να είσαι open.
11: Τι να είμαι open.
12: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
11: Τι να πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
12: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
11: Τι να τα κουνάω.
12: Την ουρά σου.
11: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
12: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
11: Τι να γίνω.
12: Η Σακύρα της ασφάλτου.
11: Αχ, Παναγία μου.
12: Τι.
11: Τραβάω.
12: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
11: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
12: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί. Βαριέμαι
11: να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
12: Μπε στο ρόλο.
11: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
12: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
11: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιος θέλει.
12: Ναι.
11: Και δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει.
12: Δεν σου έχει
11: λείψει. Χαρά είμαι.
12: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι.
11: Όχι.
12: Το κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Τι αμορτισέρ είναι αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια δένες.
11: Πας καλά.
12: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
11: Αν κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
12: Δηλαδή, τι θα σου πει.
11: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Με έχεις μείνει στους αμόρτισσερ, γαλακτοφόρους, αν δεν έχεις τα αμόρτισσερ.
12: Πήγαινε
11: στον υπηαγωγείο, γύρνα πίσω.
12: Τι να σου πει.
11: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
12: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει.
11: Και πότε έχει πει τα αμόρτισσερ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
12: Μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα μπλουζάκι, έτσι, κολλητό.
11: Παιδί μου, τι εννοεί, άρχισε να μου γίνει τα κολλητό μου τζάκι, θα ήθελα να μου πει τι ωραία που είναι τα μενέ σου.
12: Όχι, περπατά στον δρόμο και σου λέει πω από τι κουκλάρα είσαι εσύ.
11: Ακόμα, παλιό είναι αυτό πια. Παλιό.
12: Τι δηλαδή, τι θέλει.
11: Τα καμάκια του, τίποτα, να μην το πουλώσει μπορεί να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
12: Μα. Εσύ αν έβλεπε έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
11: Θα του έλεγα την παιδί μου πήγαινε στη μανούλα σου.
12: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
11: Δηλαδή θα η ορφανοφάτανε.
12: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
11: Άμα είσαι ορφανό μέσα του, να βρει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλα όμω.
12: Α, το αυτά χρήμα
11: θέλουν,
12: είναι.
11: Αυτά θέλουν λεφτά.
12: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκα, τι έπαθε.
11: Όχι ο Σκορδαλιάγκα, μόνο 14 λέει παρετήσει από τον Αντένα, διότι.
12: Από τους... την εκπομπή του.
11: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι του είπαν για μείωση μισθού.
12: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
11: Δυστυχώ. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον αντένα που λέγεται Dirty.
12: Dirty, και θα είναι τι.
11: Και είναι λίγο 80s, όχι.
12: Τι.
11: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου, νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι
12: μπουζούκια.
11: Αισθητική 80s. Γύρω από κάποια μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι, θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή λέει και Νατάσα Θεοδωρίδου.
12: Οπα.
11: Ναι.
12: Οπα της.
11: Ναι.
12: Νατασάρα.
11: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των Τρίτων Αρχής.
12: Παιδιά δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
11: Ναι,
12: έτσι.
11: Δεν ξέρω τώρα αν πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της Αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει πούμε την ότι της εποχής.
12: Τα καλύτερότερά της. Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία δίνει συναυλίες αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωρεσής Χριστίδου.
11: Ναι, λένε ότι είναι
12: ωραίος.
11: Ωραιότατος
12: είναι. Επιτυχημένος και 35.
11: Πολύ ωραίος.
12: Είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά. Τι Σύση Χριστίδου.
11: Πολύ ωραίο είναι. Πολύ συμπαθητικό φαίνεται.
12: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά τη. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι. Θεά.
11: Λοιπόν, η καινούργια επίση πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
12: Πού είναι, στην Παρό.
11: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει. Γιατί είχε κάνει τάμα.
12: Για το παιδάκι τη.
11: Ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι τη. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
12: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
11: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
12: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
11: Ναι.
12: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια. Ο Βασίλης Μπιμπίλας, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
11: Ο Βελακώτας δεν ήτανε.
12: Σίγουρα, απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά, τα αδέρφια της. Δεν ξέρω αν ήταν
11: ο Γιάννης
12: Παπαμιχαήλ.
11: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
12: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
11: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
12: Φώτα κάμερα πάμε.
11: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
12: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
11: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε ή μου φαίνεται.
12: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
11: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πέσει και πάει τίποτα.
12: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει. Φούσκωσα.
11: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
12: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
11: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρινή και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
12: Ναι, άμα δεν
11: δηλαδή,
12: τρώω πολύ.
11: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Δεν μου ξέρετε γιατί δεν μπορούσα.
12: Έλα. Ναι. Τι, όχι οικογενειακό.
11: Όχι οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
12: Τι, τρεις μπάλες.
11: Ναι.
12: Έλα.
11: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
12: Και τώρα τι έγινε.
11: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
5: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
4: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία.
5: Ποιο?
4: Παλιά. Με εστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε.
5: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνε, εσύ το έχω κάνει μέρες.
4: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
5: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε εγώ ήταν τέλεια.
4: Α.
5: Πήγαινε με τώρα, ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
4: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
5: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια. Δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήταν στενή, όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
4: Α, παπά, και μυρίζει βαπορίλα.
5: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
4: Ναι.
5: Ε, βέβαια.
4: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
5: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε, πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
4: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα εστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
5: Άμα είναι ερωτευμένη,
4: εγώ
5: μένει.
4: Που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
5: Η άμα έχει λόξα με την εστιοπλοϊκά, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται. Με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
4: Ναι.
5: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε δεν τον πειράζει, ούτε το γυαλμύρα, τίποτα. Τερλαίνεται, τη βρίσκει.
4: Μάλιστα.
5: Άλλο τη βρίσκει, δεν βλέπει. Άλλο που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω που πα, βρε καημένε.
4: Τι κάνει.
5: Φτάει η ώρα, κάνουν τζόκινγκ, είναι χαρούμενοι.
4: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο του. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
5: Βρε, παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
4: Και μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
5: ναι,
4: αυτά και φοράνε αυτό.
5: Αυτό λέω, τι κάνω πει τον άλλον. Δεν
4: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτου.
5: Εγώ του λυπάμαι που του βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
4: Ενδορφίνες.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
5: Να
4: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
5: Ναι.
4: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα, αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζει και παίρνει χαρά.
5: Ναι, παίρνει χαρά και μετά από πολύ χαρά σταματά και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνει τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι.
4: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Χαρά. Μπορεί να φύγουμε
5: και
4: διακοπές.
5: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε εδώ. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, είμαι τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
4: Ναι.
5: Ε, ναι.
4: Όταν έπαιζε σε πάντελ, δεν
5: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
4: Και αυτό άσκηση.
5: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντως.
4: Ε, μπες ξανά στη χαρά.
5: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
4: Α.
5: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα. Όλοι λες και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
4: Και τι πειράζει, μπορεί να δεν το
5: ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν ήδη έρθει μία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρτε, αφού την είδαμε και δεν θα παίξουμε. Τώρα θα κάνουμε μόδα εδώ.
4: Να σε ρωτήσω.
5: Θα κάνουμε βασαρέλα.
4: Περίμενε.
5: Και κουνόταν αυτή. Δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγαινε να το σκούτευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρί και το κρεμαστό.
4: Ε, το δικό τη αυτή, εσύ έτσι.
5: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Φοβόταν εμεί και το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 11 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα εικοσάρικο τσάπα. Πήγε για να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο. Πήγαινε να πιει καφέ.
4: Την πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι.
5: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
4: Δεν είχατε αγόρια.
5: Άσε οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει. Σε μένα θα δικαιωθεί, βρε κακομοίρη. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, ναι. Δε. Ενώ ενώ τρέπεζαμε την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει. Γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πονάει. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήταν, ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
4: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
5: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
4: Ρίξε το σκουό. Οπότε κάνε το μόνοι σου.
5: Δεν μου αρέσει το σκουό να παρακτώ σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαράκι στο τοίχο.
4: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
5: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
4: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
5: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζει με την. Άμα σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί με τέσσερα άτομα έχει και πλάκα. Αν δεν πα τώρα να κάνει πρωταθλητισμού έτσι και τέτοια, λέμε.
4: Είναι πολύ ωραία. Να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι, ναι. Να κινείται το σώμα.
5: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω τι γυμνάζεσαι, γιατί παίζει. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφο σε κάνε, τρέξε.
4: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνει και ζέσταμα.
5: Δεν κάνω ζέσταμα πετώντα μπάλε χωρί να παίζουμε κανονικά. Λίγο πώ κάνουν οι ταινίστε που πετάνε λίγο την μπάλα, θα σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
4: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
5: ωραία, πλήρωνε εκεί, εβδομάδα.
4: Δεν μπορώ τα χρέη, τα παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέη.
5: Τα χρέη, τα χρέη, παιδιά, τα χρέη.
4: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ τσακ έφυγες. Εσύ τσακ έφυγες. Το ρεύμα τσακ έφυγε. Έφυγα κάτι.
5: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τάλο ρε παιδιά.
4: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
5: Ναι.
4: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
5: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μου ένα παιδί.
4: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
5: Τι χαρά είναι μια χαρά.
4: Εντάξει,
5: θα μπω στον πάγο. Τι θα κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά μην τρέχω με στον ήλιο κυροκίνητα να ανοίγω την πόρτα να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω με στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνεται.
4: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
5: Εδώ πέρα βέβαια έχουμε κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Τώρα δεν πάνε αυτά.
4: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμο για να κάνει οικονομία στο. Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
5: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
4: Ναι, ας πάμε λέει στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
5: Ναι, πάντως στις τράπεζες παιδιά δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
4: Ναι, ναι, πολύ εξέκιουτη, πολύ εξέκιουτη.
5: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο, Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ρεντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σελονάκι.
4: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν ότι είσαι κάτι ψιλολοίδια είσαι. Περιμένει την ουρά.
5: Όχι,
4: και κλείς... περνάνε όλα τα private banking.
5: Όχι, όχι κλείνει να ντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλο γιατί τον θε.
4: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
5: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
4: Και σου λέει σιγά το τζιφούτα.
5: Και κάψε
4: κάτι στην ουρά.
5: Περιμένει εκεί πέρα, έχει και ένα σαλονάκι απ' έξω. Απ' έξω από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε. Και πηγαίνουν έρχονται οι υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε. Τι ρε, έχετε μαζί μου, ρεντεβού θα περιμένετε τελικά. Γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
4: Χιλοπονάνε.
5: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται υπαλλήλους που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι γιατί δεν έχουν bricks για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σας το εξήγησα. Του λέει: σας το εξήγησα.
4: Παιδιά, πού να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
5: Ναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλεις πριν να κάνεις
4: εκείνο. Εγώ έχω βγει νικήτρια, βρε! Έμαθα πώς πληρώνεις στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού της ΔΕΗ.
5: Νωρίς το έμαθες.
4: Όχι, πηγαίνεις στα καταστήματα. Αφού εσύ το πληρώνεις ηλεκτρονικά. Εντάξει, δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
5: Μου έχει τύχει για να πληρώσω και από το μηχάνημα με το barcode. Ναι.
4: Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή ήταν όταν.
5: Ηλεκτρονικά, βρε, να τελειώνουμε. Μπες το. Καταρχήν.
4: Όχι, γιατί μου ήρθε ένας λογαριασμός που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
5: Μα παιδί μου, εγώ έχω έχω μπει στο My με αυτό.
4: Ναι.
5: Στο My Day. Σε αυτή τι θα κάνω τώρα. Ναι. Και, βλέ, και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιο είναι.
4: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει μηχάνημα όμω.
5: Άμα αρχίσει την εντύπωση, ενώ εκεί σου έρχεται mail ότι τον πλήρωσε το λογαριασμό.
4: Α.
5: Επιτόπου και, το, και μετά μπαίνει και
4: στο. Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
5: Ναι, ρε παιδί, από το σπίτι σου τώρα με ένα κουμπί μπαίνει στο τέτοιο, βλέπει τι χρωστάει. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, πυροβολά.
4: Ναι.
5: Του πληρώνει και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και βλέπει τι έχουν ενημερωθεί. Και σου έρχεται και mail.
4: Μάλιστα.
5: Και έρχεται και με τα τηλέφωνα.
4: Πόσα
5: και με
4: mail
5: όλα.
4: Έχουμε, στου πώ τα mail.
5: Εντάξει, έρχονται
4: όλη
5: mail.
4: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σα φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σα. Το τάδε αυτό σα στέλνει η Μίσκο, σα εύχεται καλό καλοκαίρι. Μιλιόρι, αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
5: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
4: Ναι, καλό καλοκαίρι.
5: Εμένα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Του έχω κάνει κάτι τρίζει. Τι είναι, κάτι τρίζει.
4: Το τηλεφωνό.
5: Α.
4: Τι.
5: Εμένα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
4: Τι έκανε.
5: Να...
4: Τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
5: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
4: πόλη. Πε τη βρωμιά σου, πες.
5: Έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν. Και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα, στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό έτυχε να είναι στα κέφτια της.
4: Α,
5: είχε βρυγκόμενο, είχε κάνει
4: πράγμα.
5: Μου πει σεξ πριν έρθει. Και της λέω, βάλε μου πολύ, μην με λυπηθείς παιδιά. Δεν το τελειώσω το
4: μπράβο,
5: παγωτό.
4: Μπράβο, ναι ρε παιδιά, τσιγκουνάρια. Πας και πληρώνεις και σου βάζει μια μπαλίτσα.
5: Και με τους γεγίζουνε, πάει με την μπάλα.
4: Χλιπονιάρα.
5: Ναι.
4: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο.
5: Ναι.
4: Βάλε την μπαμπάτσικη.
5: Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Καραμέλα, κοντέψα να μου κάνω ένα αέρα μετά να συνέλθω.
4: Ναι.
5: Και δεν το τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
4: Τι γεύσεις, καραμέλα.
5: Σου είπα, μερέντα, παρφέ σοκολάτα και καραμέλα.
4: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο Πέλεκας.
5: Πού το έφαγα, στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντίσιον.
4: Που καίγεται ο Πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
5: Οι γιατροί στα μόμολα λένε. Καλέ, σε μένα τι
4: να
5: πούνε. Στα παμπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
4: Α, ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμβακό, έτσι.
5: Γιατί καλέ, μια χαρά κουκλάκι στο γραφιστό είμαι.
4: Ναι.
5: Ξεκίνησα και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη σε έτσι, μετά από τρία λεπτά βάζει την
4: ειδική.
5: Μετά βάζει τα νυνιθιαμίδια. Μετά βάζει τα μιμιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
4: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
5: Όχι, του είπα, άκου.
4: Είμαι budget, φτωχιά.
5: Είμαι φτωχιά, δεν είμαι η Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι. Καμαρούλα, μια σαλιά. Δύο επί τρία. Κρέμα και λατρεία. Λαλαλαλαλα. Και μου έβγαλε εκεί πέρα. Δηλαδή, όλες μαζί, όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
4: Ο μήνας.
5: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω.
4: Α.
5: Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
4: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να...
5: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά.
4: Να.
5: Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάψεις και τίποτα. Ξεβρωμίζεις το ένα έχει, σου λέει ρετινόλ, ρετινόλ, το κάνει το δέμα.
4: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
5: Όχι, το... δεν ξεκίνησα το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι τα μάτια. Σαββατοκύριακο, πολύ μέρα πεσονόμουν.
4: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
5: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
4: Λάμπη.
5: Ναι, αφού το βράδυ εγώ που σηκώθηκα το Σαββάτου,
4: ναι.
5: Δεν χρειαζόμουν φως και να πάω τουαλέτα, ήμουν μόνη μου αυτό ποτή.
4: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνη σου.
5: Περιμένω να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει.
4: Έλατε.
5: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Ανών καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου.
4: Και πολύ καλά κάνεις.
5: Και άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το όρο.
4: Ένα λεπτό.
5: Τι?
4: Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
5: Όπα.
4: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
5: Πιωμένος.
4: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές τα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και. Your motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό. Το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και έτσι λέει «Sorry, madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω», λέει. «Με αυτόν φοβάμαι δίπλα». Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω από το αεροσκάφος.
5: Ενώ πέτωσα τα ερωής.
4: Ο χειροπετούσαμε και εσύ, τι είμαστε καλέ.
5: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι τον πετάγατε από το. Ποιο το λέω.
4: Δεν κατάλαβε. Λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριο έξω. Να μην βγαίνει αυτό με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40 παρτών, παρτών, παρτών. Είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτέ, εμεί δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου. Λέει, την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε, ωρε πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε. Εν ολίγης. Αλλά το έγινε μέσα.
5: Έφυγε αυτός, τον βγάλανε έξω.
4: Με τα κλωτσίδια.
5: Α, τον κακομύρι.
4: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
5: Α, το πήρε ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το έβγαλε το σκάφος να μου πει. Το
4: πιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

0: Καλώς σας, απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο δικός χάρτης της πατρίδας μας έως το 2030. Έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό και κατέληξε. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Βαγγελίστρα στο Μαρθόκοπο της Σάμου κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν εντωμεταξύ δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε επιφυλακή αρχές, καθώς υψηλώσουν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Παρατήθηκε μέσω social media από τη θέση του υπευθύνου του αγροτικού τομέα της Πλεύσης Ελευθερίας και από μέλη του κόμματος, ο αγροτοσυνδικαλιστής Σοκράτης Ελευθύρας. Στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έπεσε 38χρονος Σέρβος σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε Διεθνή Εισαγγελία της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψης του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σερβική αστυνομία, ο συλληφθής φέρεται ως ηγετικό μέλος εγκληματικής ομάδας στη Σερβία που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Στην εξάρτητη εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκλοπές στην Πάρο, προχώρησε η αστυνομία του νησιού. Συνελήφθησαν 3 ελλοδαπίκαινα Έλληνα. Στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρυσαφικά, ρολόγια, 44.565 ευρώ σε μετρητά, 440 λίρες Αγγλίας, 250 δολάρια και ένα γιόταχη όχημα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του, η οποία έχει καταθέσει στις ελληνικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν σε πλοίο ανοιχτά της πόλης Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση του στρατιωτικού εκπροσώπου της ομάδας Γιαχάσαρη στο Telegram σήμερα. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, με τον αγώνα Ελλάς Σύρου Μαρκό, ολοκληρώνεται σε μισή ώρα ο δεύτερος προκριματικός γύρος του κυπέλλου Ελλάδας. Η Ρεάλ Μαδρίτης απέρριψε πρόταση της Λίλ για τον 19χρονο χαφ Τιάγκο Πτάρτς.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Όρια και άνοδος 0,03 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1668 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εμπρός. Μάρσο, μιλάτε.
4: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
4: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
4: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
10: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

που τα σημερινά παιδιά, όταν το βλέπουν πως ζούσαμε εμείς και τι βλέπαμε και τι ακούγαμε, νομίζουν ότι ερχόμαστε από άλλο πλανήτη. Στίχος από το Sport Billy είναι αυτός. Σας προειδεάζω. Όπως και με τη μουσική που παίζει από κάτω μας, του Henry Mancini. Το θέμα του Ροζ Πάνθυρα, Pink Panther. Ροζ Πάνθυρας, ένας φανταστικός χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε από την πένα του Αμερικανού σκητσογράφου και παραγωγού Fritz Freleng. Ο Ροζ Πάνθυρας που έχει εμφανιστεί σε κινηματογράφο, σε τηλεόραση, σε κόμιξ, σε βιντεοπαιχνίδια. Πάντως εδώ που τα λέμε, ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των τίτλων της ταινίας του Blake Edwards, ο Ροζ Πάνθυρας, δηλαδή μια αμερικανική κωμωδία το 1963 με πρωταγωνιστή τον Peter Sellers στο ρόλο του επιθεωρητή Κλουζό. Και επειδή ο χαρακτήρας έγινε δημοφιλής αμέσως, το περάσανε και σε καρτούν μετά, όπου η σειρά καρτούν βραβεύτηκε το 1964, πήρε Όσκαρ στις ταινίες των κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. Και εμείς όταν πρωτοήρθαμε σε επαφή με το καρτούν του Ροζ Πάνθυρα, πάθαμε έναν έρωτα, γίναμε όλοι ροζ. Το άλμπουμ έχει ήδη ανοίξει και ξεφυλίζουμε τις σελίδες της παιδικής μας περίοδου. Σήμερα λοιπόν θα συναντήσουμε πάρα πολλές παιδικές σειρές από τη δεκαετία του 80. Θα ακούμε τους τίτλους της έναρξης, θα δίνουμε πληροφορίες, αλλά δεν θα κάνουμε μόνο αυτό, θα ακούσουμε και τραγούδια που έχουν σχέση με την παιδικότητά μας, θα διαβάσουμε εκθέσεις από το δημοτικό. Ναι βέβαια, εκθέσεις φροντισμένες από το δάσκαλο Μαρτσέλο Ντόρτα από την κάτω Ιταλία. Και μικρό Νικόλα θα διαβάσουμε, τον Σεμπέγκο Σινή, από τις εκδόσεις Τεκμήριο του 1978 που δεν υπάρχουν πλέον. Έχω το βιβλιαράκι που διάβαζα όταν ήμουν 2-3 ετών. Όσο μπορούσα να διαβάσω σε αυτή την ηλικία, τα πολύ βασικά. Αλλά κοίταζα και πολύ τα σκιτσάκια, τις εικόνες που λέγαμε. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μην φύγετε, μην απομακρύνεστε, έχουμε να θυμηθούμε πράγματα και θάματα. Τώρα να σας πω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να κάνουμε σήμερα μια παιδική εκπομπή. Πριν από πολλά χρόνια σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόταν ο Όμιλον, είχα βάλει ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη που λεγόταν «Νεράιδα δίχως παραμύθι». Και κάποια στιγμή το σχόλιο μου κατέληξε ότι αυτή η νεράιδα δεν προέκυψε να βρει το παραμύθι της, να βρει τη στέγη της. Και χτυπάει το τηλέφωνο στο στούντιο. Είναι μία ακροάτρια, δασκάλα, νηπιαγωγός, η οποία με απόλυτη ευθύτητα και θράσος θετικό μου λέει: «Κύριε Κρυμπά, θέλετε να βρούμε εμείς ένα παραμύθι για αυτή την νεράιδα?» Λέω: «Τι λέτε?» Μου λέει: «Είμαι δασκάλα σε νηπιαγωγείο και θα κουβεντιάσω όλα αυτά που είπατε στον αέρα με τα παιδιά μου». Τα παιδιά μου αποκαλούσε τους μαθητές. «Και θα φτιάξουμε ένα παραμύθι. Θέλετε?» Λέω: «Βεβαίως θέλω, αφού το επιθυμείτε κι εσείς, γιατί όχι?» Έτσι λοιπόν, μετά από λίγο καιρό, ξαναχτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: «Είμαι η δασκάλα, έχουμε έτοιμο το παραμύθι, να σας το φέρω στο στούντιο να το διαβάσουμε». Έβαλα λοιπόν κι εγώ το τραγούδι του Μίλτου. Πήρα στα χέρια μου το παραμύθι σε ένα πολύ μεγάλο μπλοκ, σε μια ακουαρέλα.

0: Με βαθιά συγκίνηση οφείλω να ομολογήσω, γιατί τα παιδιά εκτός από το πολύ όμορφο παραμύθι είχαν κάνει σκίτσο και μένα. Το κάθε παιδί ξεχωριστό σκίτσο για το πώς με φαντάζονται έτσι όπως ακούνε τη φωνή μου. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου άλλωστε. Άλλος με είχε με μουστάκι, άλλος με είχε με μουσι, άλλος με είχε με μαλλιά, άλλος χωρίς, άλλος με γυαλιά, με μακρύ παντελόνι, με κοντό παντελόνι. Άλλοι είχαν φτιάξει και την οικογένειά μου, λέει, είναι παντρεμένος, λέει ο Βασίλης, έχει και δύο παιδιά, ένα γόρι, ένα κορίτσι. Ήταν μια υπέροχη εκπομπή, πραγματικά, που δεν μπορώ να την ξεχάσω.
1: Σε είδα χαμένη να γυρνά.
0: Σήμερα λοιπόν θα την εμπλουτίσουμε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε πράγματα από το δικό μας παρελθόν. Εμείς τα παιδιά του 70 και του 80. Και θα φτιάξουμε ένα ακόμα παραμύθι για αυτή την Εράιδα.

Αυτό το παραμύθι λοιπόν της ζωής μας και της νεράιδας και του πρίγκιπα και πολλών άλλων θα ξετυλίξουμε σήμερα εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Να θυμηθούμε όχι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, τραγούδια στο πίσω κάθισμα, αλλά να θυμηθούμε σειρές στον καναπέ. Όταν πήγαινε απόγευμα, που η ΕΡΤ τότε, θα θυμάστε περισσότεροι, ότι δεν είχε πρωινή ζώνη, ούτε μεσημβρινή ζώνη, ξεκινούσε από τις 5.30-6 παρατέταρτο και μετά το πρόγραμμα, τουλάχιστον η ΕΡΤ 2 που μετέδιδε κυρίως τα περισσότερα παιδικά προγράμματα. Οπότε, αν δεν είχαμε φροντιστήριο, που εντάξει, ήταν συχνό, μιλών τώρα για να καταλάβετε, είχε εκείνη την περίοδο εκτός από σχολείο, αγγλικά, γαλλικά, οδείο και γυμναστήριο, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση, ίσα ίσα που ξέκλεβες ένα τεταρτάκι να πετύχεις κάποιο καρτούν και δεν υπήρχαν τότε και βίντεο ανταγράψεις να τα δεις σε κασέτα, ή αν υπήρχαν, αλλά ήταν πανάκριβα και πού να αγοράσεις τότε βίντεο και κασέτες, VHS κλπ. Ήθελες μια ολόκληρη περιουσία, οπότε ό,τι πετυχαίναμε. Έβγαινε πρώτα λοιπόν, ήταν εκείνο το ρολόι της ΕΡΤ, το πολύχρωμο που έγραφε την ώρα δεξιά, και μόλις η ώρα πήγαινε 6 παρατέταρτο, συνήθως η μουσική που ακουγόταν από το, όταν βλέπαμε το ρολόι στην ΕΡΤ ήταν, ξέρω εγώ, το Αγκίστρι του Γιώργου Χατζηνάσιου. Όταν έφευγε το ρολόι από την οθόνη, εμφανιζόταν η περίφημη εκφωνήτρια και μας έλεγε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα από τις 6 παρατέταρτο μέχρι περίπου τις 12 η ώρα που έκλεινε το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τότε λοιπόν ένα από τα πολύ αγαπημένα προγράμματα ήταν και τούτο εδώ. Θυμάστε το Δον Κιχώτη σε κινούμενα σχέδια. Είναι η μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Θερβάντες.

0: Η ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου ήταν την Παρασκευή 21 Αυγούστου του 1981. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν πάλι Παρασκευή 14 Μαΐου του 1982. Θυμάστε και τον Γιώργο Κυρίτσι που έκανε τον Δον Κιχώτη. Η σειρά προβλήθηκε βέβαια και σε επανάληψη από την ΕΡΤ το 1984 και το 1992. Πολλές επαναλήψεις και έτσι την έμαθαν και τα νεότερα παιδιά αυτή τη σειρά κινουμένων σχεδίων. Εντάχει σας λέω ότι το έργο περιγράφει τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή Αλόνσο Κιχάδα, ενός απλού αγρότη ο οποίος έχοντας διαβάσει πολλά βιβλία για τον υποτισμό πιστεύει ότι είναι υπότης και παίρνει το όνομα Δον Κιχώτης. Στα βιβλία δεν αναγράφεται επακριβώς η τοποθεσία της κατοικίας του, αλλά μας λέει πως ζει μαζί με την ανιψιά του και την οικονόμο του σπιτιού του. Ξεκινάει λοιπόν τα ταξίδια και τις περιπέτειες του μόνος, μαζί με το κοκαλιάρικο άλογο που είχε και το ονόμαζε Ροσινάντε, φορώντας μια παλιά μεταλλική πολεμική στολή που βρήκε και κατά τη διάρκεια των περιπετειών του τραυματίζεται και τον μεταφέρουν πάλι πίσω στο σπίτι του όπου τον φροντίζουν η ανιψιά και ο οικονόμος του. Του λένε πως η στολή εξαφανίστηκε ως διαμαγείας και λίγο καιρό αργότερα βρίσκει το γείτονά του Σάντσο Πάντσα και τον πείθει να τον ακολουθήσει με το αντάλλαγμα πως θα του δώσει μερίδιο σε ένα νησί. Ο Δον Κιχώτης είναι ερωτευμένος με μια νεαρή γειτόνισά του που από μόνος του την ονομάζει Δουλτσινέα και προσπαθεί να τη σώσει γιατί έχει πείσει τον εαυτό του ότι βρίσκεται κάτω από την επίρρεια μαγικών. Βεβαίως η Δουλτσινέα δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά και δεν εμφανίζεται ποτέ σε κανένα από τα βιβλία. Τα ταξίδια του Δον Κιχώτη μαζί με τον πιστό σύντροφό του ξεκινάνε και τις περισσότερες φορές δεν έχουν καλή κατάληξη. Συνήθως γίνονται αντικείμενα χλεβασμού και γέλιου, κυρίως βέβαια ο σύντροφος του Δον Κιχώτη, Σάντσο Πάντσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μοιάζει με πλοίο το γκρις σχολείο. Μου έγραψε τη γλώσσα στο βιβλίο.
4: Και,
3: είπα,
4: και τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή στο ίδιο ύφος είναι.
3: Που φλέρταρε στο φαν, είχα πεθάνει.
4: Θα θυμηθούμε σχολεία, φροντιστήρια.
3: Στο
4: και κινούμενα σχέδια.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο άλμπουμ, εδώ είσαστε κι εσείς, στα παραπολιτικά 90,1. Σήμερα είπαμε ότι θα ξεφυλίσουμε τα παιδικά μας χρόνια σε αυτό το άλμπουμ και θυμόμαστε τίτλους αρχής ή τέλους από αγαπημένες σειρές που παρακολουθούσαμε τότε ως παιδιά στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση. Και μια πολύ αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων, και επειδή ο πρωταγωνιστής ήταν και συνονόματος, τον λέγανε Μπίλι, το έπαιρνα πάνω μου και καμάρωνα. Ακούστε.

0: Ο Sport Billy λοιπόν ήταν σειρά κινουμένων σχεδίων παραγωγής του 1979 και προβλήθηκε αρχικά στη Δυτική Γερμανία. Στη συνέχεια το 1982 στην Αμερική και στο δίκτυο NBC αποτελούνταν από 26 επεισόδια χωρισμένα σε δύο σεζόν που προβλήθηκαν με τεράστια επιτυχία στην Αγγλία, την Αυστρία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και φυσικά στην Ελλάδα όπου λατρέψαμε όλοι τον Sport Billy και το βαλιτσάκι του. Η σειρά είχε να κάνει με τις περιπέτειές του λοιπόν. Ο Sport Billy ήταν ένα παιδί που κατάγεται από τον πλανήτη Όλυμπος που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ήλιου και μοιάζει στη γη. Το αγαπημένο του σπορ είναι το ποδόσφαιρο. Πάντα έχει μαζί του το κίτρινο βαλιτσάκι του, το οποίο περιέχει διάφορα εργαλεία ανάλογα με τις ανάγκες του Sport Billy, από μια ρακέτα του τένις μέχρι ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Ο Sport Billy πηγαίνει στη γη λοιπόν με σκοπό να προωθήσει τον αθλητισμό και την ομαδική δουλειά. Η θανάσιμη εχθρός του είναι η Βασίλισσα Βάντα και ο βοηθός της ο Σάιντ. Η Βάντα λοιπόν έχει σκοπό να καταστρέψει όλα τα αθλήματα στο γαλαξία. Ο Sport Billy έχει δύο βοηθούς, τη Λίλη και το σκύλο του, το Γουίλι, και σε κάθε επεισόδιο ταξιδεύουν στον χρόνο με το διαχρονό πλοίο του, που μοιάζει με ρολόι πάνω σε ρουκέτες και σώζει κάποιο άθλημα από τα διαβολικά σχέδια της Βάντα. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου του 1981 από την ΙΕΝΕΔ και βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχει προβληθεί σε πάρα πολλές επαναλήψεις. Να πούμε εντάχει έτσι και τα ονόματα των ηθοποιών. Ας πούμε, ο Sport Billy ήταν ο Γιάννης ο Καλατζόπουλος, ο Γιαννάκης Καλατζόπουλος, το παιδί θαύμα που έπαιζε και στις παλιές ελληνικές ταινίες τις Ασπρόμαυρες. Ο Σπύρος Μιλιώνης που έκανε το Willy. Η Σοφία Χάνου που έκανε τη Βάντα. Η Αλίκη Αλεξανδράκη τη Λίλη. Ο Αργύρης Παυλίδης φυσικά το Σάιν. Ο Αργύρης Παυλίδης ήταν τότε σχεδόν σε όλες τις παιδικές σειρές της ΕΡΤ. Και ο Παύλος Μιλιώνης που έκανε το Σπόρτικους. Και το τραγούδι των τίτλων που ακούσαμε, ποιος το ερμήνευσε, καταλάβατε, ήταν ο Λάκης Τζορντανέλη.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μίλα.
0: Πέρασε ο καιρός, σαν σήμερα μου φαίνεται.

0: Και δεν ήταν βέβαια μόνο ο Sport Billy και ο Ροζ Πάνθυρας και πολλά άλλα που λατρεύαμε. Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας στη συνέχεια. Έχουμε αρκετή ώρα να θυμηθούμε σειρές και σειρές. Αλλά νομίζω ότι η πιο λατρεμένη σειρά όλων των παιδιών από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, των μικρών μικρών, είναι αυτή.
1: Και έναν καιρό σε ένα μακρινό δάσος υπήρχε ένα ξεχασμένο χωριουδάκι. Εκεί ζούσαν κάτι μικροσκοπικά πλασματάκια που τα λέγανε Στρούμπ. Ήταν γεμάτα καλοσύνη. Αλλά στο ίδιο δάσος ζούσε και ο Δρακουμέλη, ταλαντούχος μάγος, γεμάτος κακία.
2: Ω, πόσο σας μισώ, πέσε στρουμφάκια.
3: Μη γλύπεσε.
2: Γλιτώνετε, μια μέρα θα πέσετε στα χέρια μου και τότε, αλίμονό σας. Θα σας πιάσω,
1: γιατί
2: θέλω να βρω το χωριό σας,
1: που
2: θα μου πάει.
1: Μέχρι τώρα δεν το βρήκε. Α, λοιπόν κάποια φορά βρεθείτε στο δάσος αυτό, σίγουρα θα ακούσετε τις απειλές του Δρακουμέλη. Και αν είστε καλά παιδάκια, δεν αποκλείεται να συναντήσετε και τα στρουμφάκια.
0: Δεν τα συναντήσαμε από τότε πάντως τα στρουμφάκια, που είναι ένα βελγικό franchise που επικεντρώνεται σε μια φανταστική κοινότητα μικρών γαλάζιων πλασμάτων, τα οποία ζουν σε ένα χωριό μέσα στο δάσος. Είναι δημιούργημα του Βέλγου καρτουνίστα Πεγιό και η πρώτη εμφάνισή τους, κάτι που ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε, έγινε στις 23 Οκτωβρίου του 1958 στο γαλλοβελγικό περιοδικό κόμιξ Πυρού και Φαντάζιο. Τα στρουφάκια έγιναν περισσότερα γνωστά στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 80. Φυσικά, μέσα από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων. Οι χαρακτήρες ήταν πάμπολοι και μάλιστα, αν σας διαβάσω τους χαρακτήρες, θα κάνω μια προσπάθεια να τους πω γρήγορα. Θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν και χαρακτήρες που δεν τους έχουμε πετύχει στα επεισόδια τουλάχιστον της Ελλάδας, σε αυτά που έπαιξαν δηλαδή τότε. Χαρακτήρες λοιπόν είναι Μπάμπα Στρούμφ, Δρακουμέλ, Στρουμφίτα, Σπιρτούλης, Ξεφτέρης, Γκρινιάρης, Μελένιος, Χουζούρης, Κουντούφλης, Μάγειρας, Λιχούδης, Χαχανούλης, Ντορεμή, Προκόπης, Λουλούκος, Μουτζούρης, Κυπουρός, Μουσούδης, Κιμήσης, Μπιμπίκος, Μωρός Στρούμφ, Παππούς Στρούμφ, Γιαγιά Στρούμφ, Τα Στρούμφομικρά, Ο Άτσαλος, Η Κοτσιδούλα, Νατ, Ξύπνιος και Άγριος. Είδατε πόσα άγνωστα έχουμε. Μάλλον δεν ήρθαν όλα τα επεισόδια στην Ελλάδα προφανώς. Πολλά μείναν στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Εδώ, στο άλμπουμ, στα παραπολιτικά 90,1, γινόμαστε παιδιά και σήμερα. Σήμερα ακόμα περισσότερο, δηλαδή σήμερα γινόμαστε 6, 7, 8 χρονών. Και απολαμβάνουμε.

με την καρδιά στα χέρια και με τα βιβλία στα χέρια πολλές φορές. Να, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ κρατάω ένα βιβλίο στα χέρια μου με 60 εκθέσεις παιδιών δημοτικού, ανθολογημένες και φροντισμένες από το δάσκαλο Μαρτσέλο Ντόρτα, στην κάτω Ιταλία, σε μετάφραση του Γιώργου Κασαπίδη, και σε εξαιρετική απόδοση, διότι διατηρούνται όλα τα συντακτικά λάθη των παιδιών. Εγώ ελπίζω να τη βολέψω, λέγεται αυτό το βιβλιαράκι. Είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Γνώση και μάλιστα νομίζω ότι ήταν τριλογία, αν δεν απατώμε. Ήταν δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο εκθέσεις των παιδιών. Μία λοιπόν από τις εκθέσεις, μιας και βρισκόμαστε προς το τέλος του καλοκαιριού, είναι το κλασικό θέμα, πώς περάσατε το καλοκαίρι. Λέει λοιπόν, μάλλον γράφει ο μικρός μαθητής. Το καλοκαίρι το πέρασα αυτό το καλοκαίρι στη θάλασσα στο Ποζίλεκο. Διασκέδασα ένα σωρό στη θάλασσα. Υπήρχε η άμμος, η αμμουδιά και η θάλασσα στο Ποζίλεκο. Εμείς νοικιάσαμε μια ομπρέλα, μια ξαπλώστρα και την καμπίνα. Η αδερφή μου ερχόταν με το μαγιό από κάτω, εκείνη η άλλη όμως από κάτω δεν φορούσε τίποτα. Εγώ πάντα κουβαλούσα τα κουβαδάκια, τα φτιάρια, το ταμπούρλο και άλλα παιχνίδια. Για να λέω την αλήθεια, μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε, αλλά εμένα σκασίλα μου. Εγώ έπαιζα. Στη θάλασσα κάναμε πατητές, πιτσιλιόμαστε, φτηνόμαστε, κάναμε κολοτούμπες, τον πεθαμένο, κάναμε και σαλιγκάρια στην αμμουδιά. Όταν εγώ έτρεχα στην αμμουδιά, όλοι άμμος πήγαινε στα μάτια του κόσμου που κοιμότανε και αυτοί φωνάζανε. Αλλά εμένα σκασίλα μου. Εγώ έτρεχα. Όταν έπαιζα κυνηγητό με τον Ντοτόρε, αυτός έπεφτε πάντα και εγώ του φώναζα «Χαζέ, πάλι έπεσες» και ήμουν ευτυχισμένος. Μετά το καλοκαίρι τελείωσε και εγώ μένω πάντα στο Μουνιάνο. Ένα μικρό κοριτσάκι. Η Χάιντι. Το κορίτσι των Άλπεων.

0: Μην νομίζετε ότι είναι γερμανική, ολλανδική, σουηδική, δανέζικη παραγωγή. Είναι η ιαπωνική σειρά η Heidi, παραγωγής του 1974. Απλώς, αν έχετε παρατηρήσει, στις ιαπωνέζικες σειρές όλα τα παιδάκια τα ζωγραφίζουν με τεράστια μάτια, γιατί προφανώς οι Ιαπωνέζοι μας βλέπουν σαν να έχουμε πολύ μεγάλα μάτια, όπως εμείς τους βλέπουμε να έχουν πολύ μικρά και σκιστά. Βασισμένη λοιπόν η Heidi στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Γιοχάννα Σπύρη, αφηγείται τα παιδικά χρόνια ενός ορφανού κοριτσιού που μεγαλώνει στις Ελβετικές Άλπες μαζί με τον κτηνοτρόφο παππού της, σκορπώντας τη χαρά και την αισιοδοξία σε όσους βρίσκονται γύρω της. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην Ιαπωνική τηλεόραση στις 6 Γενάρη του 1974 και ολοκληρώθηκε σε 52 εβδομαδιαία επεισόδια. Στη συνέχεια προβλήθηκε μεταγλωτισμένη σε δεκάδες χώρες, εκτοξεύοντας την καριέρα των Ισάο Τακαχάτα που έκαναν σκηνοθεσία και Χαγιάο Μιγιαζάκη που έκανε το σχεδιασμό χώρων και τοπίων, οι οποίοι τις επόμενες δεκαετίες γνώρισαν παγκόσμια φήμη για τη διασκευή κλασικών έργων της παιδικής λογοτεχνίας σε animation. Είδατε, μας βγήκε Ιαπωνέζα η Heidi. Καλά είναι και έτσι, κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ των παιδικών μας χρόνων. Δεν βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε, μένουμε παιδιά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρασα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ είναι αφιερωμένο στην παιδικότητά μας, τουλάχιστον εμάς των μεγαλύτερων, που ζήσαμε ιδιαίτερες στιγμές στην τηλεόραση της δεκαετίας του 70 και του 80. Ένας ήρωας που λατρέψαμε στα παιδικά μας χρόνια ήταν και ο Νίλς. Ο Νίλς Χόλγκερσον.

Ο Νίλς Χόλγκερσον, λοιπόν, είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων ιαπωνικής παραγωγής επίσης, που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση της Ελλάδας στις αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι βασισμένη στο βιβλίο φαντασίας της Σουηδής συγγραφέως Σέλμα Λάγκερλοφ, «Οι υπέροχες περιπέτειες του Νίλς Χόλγκερσον», και δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη, το 1906 και το 1907, το οποίο της χάρισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1909. Σκεφτείτε, φανταστείτε πόσο παλιός είναι ο Νίλς, που εμείς τον λατρέψαμε σχεδόν 80 χρόνια μετά. Η συγγραφέας είχε αφιερώσει 3 χρόνια στη μελέτη της φύσης και των λαϊκών παραδόσεων και θρύλων της Σουηδίας, και πολλά από αυτά τα αποτύπωσε στο βιβλίο της. Το βιβλίο έγινε τεράστια επιτυχία σε όποια χώρα κι αν κυκλοφόρησε. Ο Νίλς, θα σας θυμίσω τώρα κάτι που ενδεχομένως το είχατε ξεχάσει, όπως το είχα ξεχάσει κι εγώ. Αλλά ψάχνοντας το χαρακτήρα του κάθε ήρωα, θυμήθηκα ότι ο Νίλς ήταν ένα τεμπέλικο παιδί που του άρεσε να βασανίζει τα ζώα και να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Μια μέρα όμως το παράκανε, παίζοντας ένα άσχημο παιχνίδι σε έναν άνω. Αυτός, για να τον τιμωρήσει, τον μεταμορφώνει και εκείνο σε άνω, και ο Νίλς βρίσκεται να ταξιδεύει με ένα κοπάδι αγριόχινες για το βορρά. Άραγε, θα ξαναγίνει άνθρωπος ή θα ακολουθήσει για πάντα το δρόμο της περιπλάνησης των πουλιών? Σε αυτό το γεμάτο περιπέτειες ταξίδι, ο Νίλς γνωρίζει πολλά για τη φύση και για τις συνήθειες, τις δυσκολίες και τις χαρές των ζώων, μαθαίνει να εκτιμάει και να σέβεται τις αξίες της ζωής όλων των πλασμάτων. Και από τον Νίλς στον πρίγκιπα.

Ο αστυνόμος Αΐνης, λοιπόν, είναι μια τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων αναπτυγμένη από μια κοινοπραξία μεταξύ της Γαλλίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, με θέμα τον αδέξιο, απλήσεφη, ασωμότιτλο detective, ο οποίος είναι ένα ανθρώπινο με διάφορα βιονικά εξαρτήματα ενσωματωμένα στο σώμα του. Η πρωταρχική νέμεσης του Σαΐνη είναι ο Δόκτωρ Κλό, ο ηγέτης μιας σατανικής οργάνωσης γνωστής ως MAD. Θυμάστε ποιος έκανε τότε τον Mr. No Face, τον MAD? Ήταν ο Χρήστος Πάρλας. Και μάλιστα ήταν η αιτία που υποχρέωσα τους δικούς μου να έρθουμε στην Αθήνα, γιατί τότε μέναμε στην επαρχία, για να γνωρίσω από κοντά τον Χρήστο Πάρλα, και εγώ ήμουν να τον γνωρίσω, και τελικά με 1002 τρόπους τελικά καταφέραμε και πήγαμε στο θέατρο που έπαιζε ο αξέχαστος Χρήστος Πάρλας. Και τον γνώρισα από κοντά και ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ένας πολύ όμορφος άντρας. Και είχε να θυμηθεί με τον πατέρα μου και διάφορες ιστορίες που δεν μπορώ να σας τις πω τώρα. Δεν είναι τις παρούσεις, ίσως κάποια άλλη στιγμή. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν τόσο πολύ εγκάρδιος μαζί μας και κάπνιζε και αρημανίως. Δεν θυμάμαι ότι δεν το έσβησε καθόλου το τσιγάρο στο καμαρίνι. Και στο τέλος μας έδωσε και μια ωραία φωτογραφία και μας έγραψε πάνω ένα πολύ ωραίο αυτόγραφο. Και εκεί έμαθα και τη λέξη φιλικότατα. Έτσι είχε γράψει στο τέλος ο Χρήστος Πάρλας, φιλικότατα. Ο αστυνόμος Αΐνης, λοιπόν, αρχικά προβαλόταν από το 1983 έως το 1986. Ακολούθησαν και άλλες προβολές της σειράς. Υπάρχουν δύο γνωστές μεταγλωτήσεις. Η μία με πρωταγωνιστή τον Τάσο Κωστή, στον οποίο αποδίδεται ο εξελινισμένος τίτλος της σειράς, ως τον ομότιτλο χαρακτήρα, έκανε δηλαδή τον αστυνόμος Αΐνη. Και η δεύτερη με τον Στέλιο Καλαθά να τον αντικαθιστά. Η πρώτη μεταγλώτηση πρωτομεταδόθηκε από την ΕΡΤ στις 10 Ιανουαρίου του 1985 και το τελευταίο επεισόδιο έκανε πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου του 1987. Η δεύτερη μεταγλώτηση έχει διανεμηθεί στην Ελλάδα από την Fox Kids, ενώ και οι δύο χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό τραγούδι με στίχους από τον Πάνο Τσαπάρα. Η σειρά προβλήθηκε βεβαίως και στο Mega Channel.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. 850 κωδικοί προϊόντων επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας εντάχθηκαν έως στις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 7% και αναφέρονται σε γαλακτοκομικά, κρέας, ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, καθημερινά προστίθενται νέοι προμηθευτές και προϊόντα, καθώς η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή. Ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Για την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως θεωρεί πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, τονίζοντας ότι πολύ σύντομα δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Τόνισε επίσης ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι άξονες οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο δικός χάρτης της πατρίδας μας έως το 2030. Φωτιά ξέσπασε σε έκταση χαμηλής βλάστησης κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Βαγγελίστρα στο Μαραθώκαμπο της Άμμου κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα και 1 ελικόπτερο. Παραιτήθηκε μέσω social media από τη θέση του υπευθύνου του αγροτικού τομέα της Πλεύσης Ελευθερίας και από μέλος του κόμματος ο αγροτοσυνδικαλιστής Σοκράτης Αληφτήρας. Ταυτοποιήθηκε και οδηγείται στη δικαιοσύνη 29χρονος που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στη διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έπεσε 38χρονος Σέρβος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε η Διεθνής Αγγελία της Ιντερπόλ, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία της Σερβίας για υποθέσεις πλαστογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται ως ηγετικό μέλος εγκληματικής ομάδας της Σερβία που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Στην εξάρτητη εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές στην Πάρο, προχώρησε η αστυνομία του νησιού, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και 1 Έλληνας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το εστιοφόρο του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του, η οποία έχει καταθέσει στις ελληνικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, την αύξηση των δασμών κατά του Καναδά στο 50% από 1η Ιανουαρίου του 2027 ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social Donald Trump. Ο Καναδάς δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον σαν πολιτεία στο εμπόριο, αλλά και με άλλους τρόπους είναι μεταξύ των χειρότερων χωρών στον κόσμο με τις οποίες μπορεί να συνεργαστεί κανείς, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στα αθλητικά, πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, ο Γιώακιμ Μέλε, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Δανία. Με αυτό το δημοσίευμα, το μόνο που απομένει, τονίζεται, είναι η συμφωνία με τη Wolfsburg. Τζάμπολ αυτή την ώρα για την εθνική Ελλάδα που αντιμετωπίζει την Κύπρο στο κλειστό του ΆΚΑ στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη της δεύτερης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με οριακή πτώση 0,08% στις 2.632,17 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μικρές αυξομοιώσεις στις τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερη ώρα λοιπόν, το άλμπουμ συνεχίζει να σας δίνει εικόνες από τα παιδικά μας χρόνια, από τις παιδικές τηλεοπτικές σειρές που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε λατρέψει, που έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο. Τώρα θέλω να πάμε σε μία σειρά κινουμένων σχεδίων που πρωταγωνιστούσε ένα κοριτσάκι και τότε, ξέρετε, υπήρχε αυτό το πράγμα το κλασικό ότι άμα πρωταγωνιστεί κορίτσι το βλέπουν κορίτσια και άμα πρωταγωνιστεί αγόρι το βλέπουν αγόρια, ξεπερασμένα πράγματα, αλλά σε αυτή τη σειρά που θα σας βάλω τώρα τους τίτλους το βλέπαμε κορίτσια και αγόρια και έχουμε ρίξει πολύ κλάμα σε αυτή τη σειρά.
1: Είναι όλο ομορφία με χρώματα πολλά, με λουλούδια στα μαλλιά.

Candy Candy λοιπόν, που τη βλέπαμε με φανατισμό. Ήταν η Candy και ο Archie, νομίζω ήταν ο αγαπημένος της. Και όταν τέλειωνε το επεισόδιο και πηγαίναμε την άλλη, λοιπόν, που τη βλέπαμε με φανατισμό. Ήταν η Candy και ο Archie, νομίζω ήταν ο αγαπημένος της. Και όταν τέλειωνε το επεισόδιο και πηγαίναμε την άλλη,

Γκαράσι, το ιαπωνικό περιοδικό Nakayoshi έδειξε ενδιαφέρον για την Candy Candy, όπου εκδιδόταν στο περιοδικό στη χρονική περίοδο των 4 ετών και από το 1977 και μετά έχει κερδίσει βραβεία σε σειρές τέτοιας θεματολογίας και βέβαια έχουν υπάρξει και 4 ταινίες μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων. Εμείς την Candy Candy τη γνωρίσαμε κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, τη λατρέψαμε και από τότε δεν λέμε να την ξεχάσουμε. Είχε και σκληρές στιγμές αυτή η σειρά κινουμένων σχεδίων. Ήταν λίγο μελό τρόπον τεινά. Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα με τα μελό, διότι να σας θυμίσω πόσες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου μελό έχουμε λατρέψει. Και η Candy Candy σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αφήνουμε τις σειρές κινουμένων σχεδίων. Πάμε να συναντήσουμε τις πρώτες, νομίζω ήταν η πρώτη παιδική σειρά που προβλήθηκε στην ΕΡΤ και έχει ιδιαίτερη σημασία με κανονικούς πρωταγωνιστές, με πρωταγωνιστές παιδιά και βεβαίως ηθοποιούς καταξιωμένους. Θα σας πω αφού πρώτα βάλουμε τη μουσική της έναρξης. Την οποία είχε γράψει ο Σταμάτης Πανουδάκης.

Πώς με τα γάλματα. Μια εκπληκτική παιδική περιπέτεια, μια δύσκολη μεταφορά βιβλίου που όμως καταφέρνει να ανοίξει ένα μαγικό παράθυρο σε άγνωστα ή χαμένα πράγματα για μας σήμερα. Πρόκειται για μεταφορά του παιδικού βιβλίου της Ελένη Σαραντίτη στην τηλεόραση, σε σενάριο σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, παραγωγή του Νίκου Πιλάβιου. Αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι ήταν ο δάσκαλος της παιδικής τηλεόρασης. Δεν το ξεχνάμε ποτέ τον Νίκο Πιλάβιο, το τι έχει προσφέρει πραγματικά στα παιδιά της δεκαετίας του 70 και του 80. Αρχής γενομένης, νομίζω, από τον Παραμυθά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω όμως η πρώτη ήταν ο Παραμυθάς με τον Νίκο Πιλάβη, ο οποίος άνοιγε τα χέρια του και πετούσε. Α, το θυμάσαι, Χριστίνα, αυτό, τον Παραμυθά. Η μουσική λοιπόν εδώ ήταν από τον Σταμάτη Σπανουδάκη, στον κήπο με τα γάλματα. Ήταν η πρώτη παιδική σειρά παραγωγής της ΕΡΤ, από τα δημοφιλέστερα παιδικά προγράμματα της δεκαετίας του 80. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε για πρώτη φορά το Σάββατο 10 Ιανουαρίου του 1981 και η σειρά ολοκληρώθηκε με την προβολή του έκτου επεισοδίου το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου επίσης του 1981. Προβλήθηκε σε επανάληψη από την ΕΡΤ το 82, το 85, από το κανάλι της Βουλής το 2009 και σχετικά πρόσφατα και το 2010 και το 2011. Στη σειρά πρωταγωνιστούσαν, ακούστε τώρα, ποιοι ηθοποιοί παίζαν μαζί με τα παιδιά. Μίμης Φωτόπουλος, Θόδωρος Μωρίδης, Γιώργος Μοσχίδης, Άννα Γεραλή, Βασίλης Τσάγκλος, Ειρήνη Κουμαριανού, Κώστας Τσιάνος, Στέλιος Λιονάκης, Σοφία Σεϊρλή, Δημήτρης Αρώνης, Μενέλαος Ντάφλος, Χρήστος Ζαρκάδας, Γιώργος Ζωγράφος, Κώστας Τζουβάρας και βέβαια μια χούφτα παιδιά. Η σειρά πραγματεύεται τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα σε μια παρέα παιδιών, μόλις ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους αρχαία αγάλματα που ήταν θαμμένα στην άμμο. Μια μικρή αθώα ρομαντική ιστορία με απλό και πλούσιο σενάριο, με ολοκληρωμένους χαρακτήρες και μια θολή νοσταλγία να ποτίζει την εικόνα και να μας διαπερνά. Και εγώ θυμήθηκα και αυτό το σπίτι του καλοκαιριού με τη δίκη μου σχολιού.

0: Λοιπόν, εκτός από τα κινούμενα σχέδια και τις παιδικές σειρές με κανονικούς ηθοποιούς, υπήρχαν βεβαίως και παιδικά προγράμματα με κούκλες.
1: Είναι μια πόνη, μα

0: αυτή η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι ελληνική σειρά κόμικ που δημιούργησαν το 1983 ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας Ευγένιος Τριβιζάς και ο σκητσογράφος Νίκος Μαρουλάκης. Ολοκληρώθηκε σε τρεις κύκλους με 50 τεύχη, αλλά το κόμικ μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση το 1985 από την οικογένεια Σοφιανού, οπτικοποιημένο με μαριονέτες κουκλοθεάτρου και σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται στις 8 Νοεμβρίου του 1985 από το κανάλι της ΕΡΤ. Παρά το γεγονός ότι το φινάλε της Φρουτοπίας δεν προβλήθηκε ποτέ, λόγω περικοπών στη ζώνη προγράμματος κατά την οποία προβαλόταν η σειρά, προβλήθηκαν τρεις κύκλοι με συνολικά 48 επεισόδια, τα οποία επαναπροβλήθηκαν αρκετές φορές στα χρόνια που ακολούθησαν. Πολλοί γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί δάνεισαν τις φωνές τους στους ήρωες της τηλεοπτικής μεταφοράς της Φρουτοπίας. Ακούστε πάλι ονόματα. Δημήτρης Πιατάς, Δάνης Κατρανίδης, Σταύρος Ξενίδης, Ντίνα Κόνστα, Βάσια Τριφίλη, Άννα Παναγιωτοπούλου, Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Τριανταφυλόπουλος, Παύλος Κοντογιαννίδης, Τάσος Κωστής, Μιχάλης Μητρούσης, Τάσος Περζικιαννίδης, Θάνος Παπαδόπουλος και η Ματίνα Καρά. Στην αφήγηση ήταν ο γνωστός αφηγητής Κώστας Κόκος. Τη μουσική υπόκρουση της σειράς ερμήνευσε ο Φέδων Σοφιανός και η Ήβη Σοφιανού σε μουσική του Φέδωνα Σοφιανού και στίχους της Ήβης Σοφιανού.
1: Καλή σώμα.
2: Καληνύχτα Παρασκευούλα και
0: φρόνι μας. Και του κουτιού τα παραμύθια επίσης. Άλλη ωραία παιδική τηλεοπτική σειρά από την οικογένεια Σοφιανού.

0: Ιωπιόγκος. Ρούχλα σινέλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του ΣΥ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αφήνουμε τις τηλεοπτικές σειρές, τα κινούμενα σχέδια, τις κούκλες και πιάνουμε στα χέρια μας τα βιβλία. Ο μικρός Νικόλας. Κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο που διάβαζα κι εγώ ο μικρός. Ο τίτλος της αγαπημένης μου ιστορίας, «Αρρώστησα». Αισθανόμουν πολύ καλά χθες, απόδειξε ότι έφαγα ένα σωρό καραμέλες, μπισκότα, πάστες, τηγανιτές, πατάτες και παγωτά και τη νύχτα αναρωτιέμαι γιατί έτσι στα καλά καθούμενα αρρώστησα πολύ άσχημα. Το πρωί ήρθε ο γιατρός. Όταν μπήκε στην κάμαρά μου, έκλαψα περισσότερα από συνήθεια παρά για άλλο λόγο, γιατί τον ξέρω καλά. Ο γιατρός είναι πολύ καλός. Κι ύστερα μου αρέσει όταν βάζει τα αυτή του στο στήθος μου, γιατί είναι φαλακρός και βλέπω το κεφάλι του που γυαλίζει ακριβώς κάτω από τη μύτη μου και σπάω πλάκα. Ο γιατρός δεν έμεινε για πολύ. Μου έδωσε ένα σκαμπυλάκι στο μάγουλο και είπε στη μαμά: Να μην φάει τίποτα σήμερα και κυρίως να μείνει ξαπλωμένος και να ξεκουραστεί. Και έφυγε. Η μαμά μου είπε, άκουσες τι είπε ο γιατρός, ελπίζω να είσαι ήσυχος και υπάκουος. Εγώ της είπα να μην ανησυχεί, είναι αλήθεια, την αγαπάω πολύ τη μαμά μου και την υπακούω πάντα. Είναι καλύτερα έτσι γιατί αλλιώς έχω κακά ξεμπερδέματα. Πήρα ένα βιβλίο και άρχισα να διαβάζω. Ήταν πολύ ωραίο, με εικόνες παντού και μιλούσε για ένα αρκουδάκι που χανόταν στο δάσος όπου υπήρχαν κυνηγοί. Εμένα μου αρέσουν καλύτερα οι ιστορίες με τους καουμπόιδες, αλλά η θεία Πουλχερία σε όλα μου τα γενέθλια μου κάνει δώρα βιβλία γεμάτα με αρκουδάκια, λαγουδάκια, γατάκια και κάθε είδους μικρά ζωάκια. Φαίνεται πως της αρέσουν πολύ της θείας Πουλχερίας αυτά τα βιβλία. Βρισκόμουν στο σημείο που ο κακός Λύκος ετοιμαζόταν να φάει το καημένο το αρκουδάκι, όταν μπήκε η μαμά και πίσω της ο Αλσέστ. Ο Αλσέστ είναι ένας φίλος, εκείνος που είναι πολύ παχουλός και όλη την ώρα τρώει. «Κοίτα Νικόλα», μου είπε η μαμά, «ο φίλος ο Αλσέστ ήρθε να σου κάνει επίσκεψη, δεν είναι πολύ ευγενικό». «Καλημέρα Αλσέστ», είπα, «είσαι απίθανος». Η μαμά άρχισε να μου λέει πως δεν έπρεπε όλη την ώρα να λέω απίθανος, όταν πρόσεξε το κουτί που είχε κάτω από τη μασχάλη του ο Αλσέστ. «Έχεις εκεί, Αλσέστ?» τον ρώτησε. «Σοκολατάκια», απάντησε αυτός. Η μαμά του είπε ότι ήταν πολύ ευγενικό αυτό, αλλά δεν ήθελε να μου δώσει σοκολατάκια γιατί δεν έπρεπε να φάω τίποτε σήμερα. Ο Αλσέστ είπε στη μαμά πως δεν του πέρασε ούτε μια στιγμή από το μυαλό να μου δώσει τα σοκολατάκια. Τα είχε κουβαλήσει για να τα φάει ο ίδιος και αν ήθελα σοκολατάκια δεν είχα παρά να πάω να αγοράσω. Όχι δηλαδή να του φάω και τα σοκολατάκια του. Η μαμά κοίταξε τον Αλσέστ λίγο ξαφνιασμένη, αναστέναξε και βγήκε λέγοντάς μας να είμαστε φρόνιμοι. Ο Αλσέστ κάθισε δίπλα στο κρεβάτι μου και με κοίταζε χωρίς να μιλάει, τρώγοντας τα σοκολατάκια του. Αυτό μου άνοιξε την όρεξη. «Αλσέστ», του είπα, «μου δίνεις από τα σοκολατάκια σου?» «Μπας κι είσαι άρρωστος», μου απάντησε ο Αλσέστ. «Αλσέστ, δεν είσαι απίθανος», του είπα. Ο Αλσέστ μου είπε πως δεν έπρεπε να λέω όλη την ώρα απίθανος και έβαλε στο στόμα του δύο σοκολατάκια. Πλακωθήκαμε λοιπόν στο ξύλο. Η μαμά έφτασε τρέχοντας και δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη. Μας χώρισε, μας μάλωσε και έπειτα είπε στον Αλσέστ να φύγει. Εγώ λυπήθηκα που είδα τον Αλσέστ να φεύγει, περνούσαμε απίθανα οι δυο μας, αλλά κατάλαβα πως ήταν καλύτερα να μην φέρω αντίρρηση στη μαμά, διότι φαινόταν να μην αστειεύεται καθόλου. Ο Αλσέστ μου έσφιξε το χέρι, μου είπε «Γεια σου» και έφυγε. Τον αγαπάω πολύ τον Αλσέστ. Είναι φίλος. Η μαμά σαν κοίταξε το κρεβάτι μου, έβαλε τις φωνές. Πρέπει να σας πω πως με τον καυγά λιώσαμε μερικά σοκολατάκια πάνω στα σεντόνια. Υπήρχαν επίσης μερικά πάνω στην πιτζάμα μου και στα μαλλιά μου. Η μαμά μου είπε πως είμαι ανυπόφορος και άλλαξε τα σεντόνια, με πήγε στο μπάνιο και μέτριψε με ένα σφουγγάρι και κολόνια και μου έβαλε μια καθαρή πιτζάμα, την μπλε με τις ρίγες. Μετά με έβαλε στο κρεβάτι και μου είπε να μην την ξαναπασχολήσω. Έμεινα μόνος και ξανά άρχισα να διαβάζω το βιβλίο, εκείνο με το αρκουδάκι, ξέρετε. Ο βρωμόλικος δεν κατάφερε να φάει το αρκουδάκι, γιατί ένας κυνηγός τον σκότωσε, αλλά αμέσως μετά ένα λιοντάρι ήθελε να φάει το αρκουδάκι και το αρκουδάκι δεν το βλέπε, γιατί ήταν απασχολημένο να τρώει μέλι. Όλα αυτά μου ανοίγαν όλο και πιο πολύ την όρεξη. Σκέφτηκα να φωνάξω τη μαμά, αλλά θα με μάλωνε. Μου είχε πει να μην την ξαναπασχολήσω άλλωστε. Σηκώθηκα λοιπόν να πάω να δω μήπως υπήρχε κάτι καλό στο ψυγείο. Υπήρχαν ένα σωρό ωραία πράγματα στο ψυγείο μας. Τρώμε πολύ καλά στο σπίτι μας. Πήρα λοιπόν ένα μπούτι από κοτόπουλο. Είναι ωραίο κρύο, να ξέρετε. Μία πάστα σοκολατίνα και ένα μπουκάλι γάλα. Νικόλα! Άκουσα να φωνάζουν πίσω μου. Τρόμαξα και μου πέσαν όλα από τα χέρια. Ήταν η μαμά που είχε μπει στην κουζίνα και σίγουρα δεν περίμενε να με βρει εκεί. Μόλις την είδα πολύ αγριεμένη, έβαλα τα κλάματα. Η μαμά δεν είπε τίποτα. Με πήγε στο μπάνιο, μέτριψε με το σφουγγάρι και με την κολόνια και μου βάλε άλλη πιτζάμα, γιατί εκείνη που φορούσα έγινε χάλια από το γάλα και την πάστα. Η μαμά μου βάλε την κόκκινη καρό πιτζάμα και με έστειλε να πλαγιάσω γρήγορα, γιατί έπρεπε να σφουγγαρίσει την κουζίνα. Γυρίζοντας, δεν θέλησα να συνεχίσω το βιβλίο με το αρκουδάκι που όλοι θέλανε να φάνε. Είχα βαρεθεί αυτή την αρκούδα που με έκανε να κάνω ένα σωρό ανοησίες. Αλλά βαριόμουν να μένω έτσι, χωρίς να κάνω τίποτε. Αποφάσισα λοιπόν να ζωγραφίσω. Πήγα λοιπόν και πήρα ό,τι μου χρειαζόταν από το γραφείο του μπαμπά. Δεν θέλησα να πάρω τα όμορφα άσπρα φύλλα χαρτιού που είχαν γραμμένο στη γωνία με γυαλιστερά γράμματα το όνομα του μπαμπά, γιατί θα με μάλωναν. Προτίμησα να πάρω κάτι φύλλα χαρτί που ήταν γραμμένα από τη μια μεριά και θα ήταν σίγουρα άχρηστα πια. Πήρα επίσης το παλιό στυλό του μπαμπά που δεν το χρησιμοποιεί πια. Γρήγορα γύρισα στο δωμάτιό μου και ξάπλωσα. Άρχισα να ζωγραφίζω κάτι υπέροχα πράγματα. Πολεμικά καράβια που πολεμούσαν τα αεροπλάνα με κανονιές και αυτά διαλύονταν στον αέρα. Κάστρα με ένα σωρό κόσμο να κάνει επίθεση απ' έξω για να τα καταλάβει και οι από μέσα να ρίχνουν ό,τι βρίσκανε στα κεφάλια των άλλων για να τους εμποδίσουν. Μια και δεν έκανα καθόλου θόρυβο εδώ και αρκετή ώρα, ήρθε η μαμά να δει τι κάνω. Άρχισε πάλι να φωνάζει. Πρέπει να σας πω ότι το στυλό του μπαμπά χάνει λίγο μελάνι. Γι' αυτό και ο μπαμπάς δεν το χρησιμοποιεί πια. Είναι πολύ πρακτικό για να ζωγραφίζει σε κρίξεις, αλλά γέμισα παντού μελάνια. Πάνω μου, στα σεντόνια, στο κρεβάτι. Η μαμά θύμωσε πάρα πολύ και ακόμη περισσότερο γιατί το χαρτί που ζωγράφιζα, καθώς φαίνεται, αυτό που ήταν γραμμένο από την άλλη μεριά του χαρτιού ήταν πολύ σοβαρό για τον μπαμπά. Η μαμά με σήκωσε, άλλαξε τα σεντόνια, με πήγε στο μπάνιο, μέτριψε με ελαφρόπετρα, με το σφουγγάρι και ό,τι έμεινε στον πάτο του μπουκαλιού της κολόνιας. Μου βάλε ένα παλιό πουκάμισο του μπαμπά αντί για πιτζάμα, γιατί η πιτζάμα καθαρή δεν είχα πια άλλη. Το βράδυ ο γιατρός ήρθε να βάλει το κεφάλι του στο στήθος μου, του τράβηξα το αυτί, μου έδωσε ένα σκαμπυλάκι στο μάγουλο και μου είπε πως είχα γίνει καλά και μπορούσα να σηκωθώ αν ήθελα. Αλλά σήμερα φαίνεται πως δεν έχουμε τύχει στο σπίτι με τις αρρώστιες. Ο γιατρός βρήκε πως η όψη της μαμάς ήταν πολύ άσχημη και της είπε πως έπρεπε να πάρει κάτι χάπια και να πλαγιάσει. Την εξόντωσε λοιπόν τη μαμά ο μικρός Νικόλας, ένας εξαιρετικός ήρωας των παιδικών μας χρόνων, που πολλά χρόνια αργότερα έγινε και ταινία. Νομίζω οι περισσότεροι θα έχετε δει τις ταινίες του μικρού Νικόλα και είχε γίνει και τηλεοπτική σειρά, αν δεν κάνω λάθος. Με κανονικούς ηθοποιούς. Όχι καρτούν. Είχε γίνει και καρτούν όμως. Πάντως εγώ προτείνω να ξεκινήσετε από τα βιβλία. Να ψάξετε, να βρείτε τις ιστορίες του μικρού Νικόλα, να τις πάρετε, να τις διαβάσετε κι εσείς, γιατί αυτά τα βιβλία δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά, είναι και για τα μεγάλα παιδιά, σαν την αφέντο Μουτσουνάρα μας. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, είτε σε κινούμενα σχέδια, είτε σε παραμύθια στα βιβλία, είτε σε σειρές με κούκλες, είτε σε σειρές με πραγματικούς ηθοποιούς, είτε σε τραγούδια. Αυτά τα μαθητικά χρόνια.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Για σήμερα τουλάχιστον ξεχάσαμε να μεγαλώσουμε.

Γι' αυτό σας λέω, φτιάξτε το δικό σας παραμύθι, αλλιώς τη βάψαμε. Όπως λέει και ο μαθητής από την Κάτω Ιταλία, εγώ ελπίζω να τη βολέψω. Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, λίγο πριν το άλμπουμ ξανακλείσει,

Χριστίνα Αγγελάκη, ρύθμισε τον ήχο μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν ιδανική παρέα για να μοιραστούμε όλες τις παιδικές μας αναμνήσεις που κρύβονται μέσα σε ένα άλμπουμ ή μέσα σε πολλά άλμπουμ, το δικό μας, το δικό σας, που κάποια στιγμή μοιραία διασταυρώνονται και βγάζουν συνήθως ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία βεβαίως. Βεβαίως, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Και αν θέλετε να σας τα πω και γιαπωνέζικα, σας τα λέω. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. 850 κωδικοί προϊόντων επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας εντάχθηκαν έως τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 7% και αναφέρονται σε γαλακτοκομικά, κρέας, ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον κ. Θοδωρικάκο, καθημερινά προστίθενται νέοι προμηθευτές και προϊόντα, καθώς η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά που συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Για την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως θεωρεί πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, τονίζοντας ότι πολύ σύντομα δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Τόνισε επίσης ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι άξονες οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο δικός χάρτης της πατρίδας μας έως το 2030. Φώτια ξέσπασε σε έκταση χαμηλής βλάστησης κοντά στην παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολη, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 πεζοπορατήματα, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Ευαγγελίστα στο μαραθώκοπο της Άμμου κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα ελικόπτερο. Παραιτήθηκε μέσω social media από τη θέση του υπευθύνου του αγροτικού τομέα της Πλεύσης Ελευθερίας και από μέλος του κόμματος ο αγροτοσυνδικαλιστής Σοκράτης Αληφτήρας. Ταυτοποιήθηκε και οδηγείται στη δικαιοσύνη 29χρονος που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στη Διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Ανοίγει την Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής εφαρμογής του καθιερώνεται ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές στην Πάρο, προχώρησε η αστυνομία του νησιού. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και 1 Έλληνας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του, η οποία έχει καταθέσει στις ελληνικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους της χώρας του να συμβάλλουν με 27 δισεκατομμύρια ευρώ στην κάλυψη των αναγκών του αμυντικού τομέα, στοχεύοντας ένα πακέτο συστημάτων αντιεργορικής άμυνας πριν από το χειμώνα, καθώς αναμένεται η Ρωσία να ανανεώσει τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας του. Αθλητικά, χωρίς τέρματο στο 60 λεπτό, Ελλάς Ήρου και Μαρκό, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνει το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδας. 46-34 προηγείται στο ημίχρονο Εθνική Ελλάδα τη αντίστοιχη Κύπρου στο κλειστό του ΆΚΑ σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη τη δεύτερη προκριματική φάση του Μοντομπάσκετ 2027. Πριν την έναρξη τη φιλική αναμέτρηση, οι παίκτες των δύο ομάδων μας χάρισαν μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή, καθώς αγκαλιάστηκαν και τραγούδισαν μαζί τον εθνικό ύμνο, ο οποίος είναι κοινός και για τις δύο χώρες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Θανάσης Βουτσινός.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, πιο συγκεκριμένα από τη διετία 88-89. Το τραγούδι λεγόταν Girl You Know It's True. Το συγκρότημα λεγόταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, πιο συγκεκριμένα από τη διετία 88-89. Το τραγούδι λεγόταν Girl You Know It's True.

0: Πολλές και απανοτές οι επιτυχίες του Μίλι Βανίλη εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, όλες από τον ίδιο δίσκο με τίτλο All or Nothing. Τελευταία και συμβολική με τον κακό τρόπο, με την κακή έννοια, αυτό που μόλις τελείωσα, το Girl I'm Gonna Miss You. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οι Fab Morvan και Rob Pilatus είχαν καλές προθέσεις, ή τουλάχιστον έτσι δήλωσαν αργότερα. Μπορούσαν, με ερωτηματικό, και θέλανε να τραγουδήσουν. Τους παρέσυρε ο παραγωγός, ο Frank Farian, ο οποίος προτιμούσε να βάλει κάποιους πιο έμπειρους να ραπάρουν και να τραγουδάνε και τους εμφανίσιμους απλά να βγαίνουν στην τηλεόραση και στις συναυλίες. Το είχε ξανακάνει και με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν με πάρα πολύ γνωστό συγκρότημα από τα χρόνια της δίσκο. Αυτούς.
1: This is the story of my baker,

Αμέτρητες και οι δισκοεπιτυχίες των Bonnie M εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τρία κορίτσια, ένα αγόρι που κυρίως χόρευε. Ποιο ήταν και το πρόβλημα? Ότι το κορίτσι που έβγαινε μπροστά, η Maisie Williams, με καταγωγή από χώρα της Καραϊβικής, και το αγόρι που χόρευε, ο Bobby Farrell, επίσης από την Καραϊβική, από την Αρούμπα, νησάκι δίπλα στην Κούβα, δεν τραγουδούσαν νότα. Έβγαιναν μόνο μπροστά. Κάποια στιγμή διεκδικήσανε χώρο και δικαιώματα και ποσοστά και κάπως τα πήρανε. Αλλά τι τα θες, εκεί άρχισε η φθήνουσα εμπορική πορεία του συγκροτήματος. She's crazy like a

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

Κάτι συμβαίνει, φαίνεται, στην Ιταλία και την τραβάει ο οργανισμός της στην απάτη και την πλαστοπροσωπία. Ένας πολύ πετυχημένος καλλιτέχνης από τα χρόνια του 80, ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Τον λένε Στέφανο Τζάντρι. Έκανε καριέρα με το όνομα Dan Harrow. Πιο αμερικανοπρεπές, όσο να πεις, και σκόπιμα. Έτσι τον προωθήσανε για να τον πουλήσουν καλύτερα στις αγγλόφωνες αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική, εκεί όπου με τους Ιταλούς καλλιτέχνες υπήρχε πάντα μια επιφύλαξη, ένα σκεπτικισμός. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι ο Στέφανο Τζάντρι δεν έλεγε κι αυτός νότα. Άλλος τραγουδούσε, άλλον βγάλανε μπροστά. Έναν σαφώς πιο εμφανίσιμο. Το Mad Desire, το τραγούδι που έφυγε. Το επόμενο από το 1980, από την αντίπερα όχθη, από τις τεράστιες δίσκο επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ακούμε, έχουμε συγκεκριμένο λόγο και επιστρέφουμε με τις λεπτομέρειες.

Η τραγουδίστρια λέγεται η Λολίτα Χάλοουεϊ. Το τραγούδι Love Sensation, επιτυχία το 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τσιμπήσανε 9 χρόνια μετά μια ομάδα Ιταλών remixer, DJ και παραγωγών. Τους έλεγαν Black Box, του αλλάξανε τα φώτα, πήρανε πάρα πολλά μικρά αποσπάσματα και πάνω σε αυτό συνθέσανε ένα ολοκένουργιο δικό τους τραγούδι. Δικό τους? Βάλτε όσα ερωτηματικά θέλετε. Το λέγανε Ride on Time. Όταν ήρθε η ώρα να το κυκλοφορήσουν, δεν ψάξανε ούτε το συνθέτη και παραγωγό Dan Hartman, ούτε τη Λολίτα Χάλοουεϊ για να πάρουν άδεια. Το κυκλοφόρησαν με το Έτσι Θέλω, με το Τζαμπουκά. Αρχικά νομίζαν ότι θα κάνει επιτυχία μόνο στα κλαμπ. Τελικά έγινε παγκόσμια επιτυχία, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο και περνώντας και στην αντίπερα όχθη. Τότε αρχίσαν τα νομικά προβλήματα. Τους μήνυσε η Λολίτα Χάλοουεϊ, τους μήνυσε ο Dan Hartman. Αυτοί απαντήσαν με θράσος κάτι του τύπου: δεν ξέραμε αν ζούνε, δεν ξέραμε ότι χρειάζεται όλο αυτό. Εν τέλει, έπρεπε να πληρώσουν και καλά κάνανε.

Όταν τελείωσαν οι περιπέτειες της Λολίτα Χόλοουεϊ με τους Ιταλούς Black Box, άρχισαν οι περιπέτειες μιας άλλης τραγουδίστριας, επίσης ευτραφούς, όχι τυχαία. Τη λένε Μάρθα Γουός. Ήταν μέρος ενός φωνητικού διδύμου με το αστείο όνομα Two Tones of Fun, δύο τόνοι από πλάκα, από διασκέδαση, που συνόδευαν τον δίσκο τραγουδιστή Sylvester στα χρόνια του 70. Μετά, αυτά τα δύο κορίτσια κάνανε καριέρα ως Weather Girls, με την τεράστια επιτυχία από τα χρόνια του 80, It's Raining Men. Η Μάρθα Γουός συνέχισε να τραγουδάει κυρίως ως session τραγουδίστρια, δηλαδή την καλούσαν στα στούντιο να δώσει τις φωνητικές της υπηρεσίες και συνήθως πληρωνόταν με το κομμάτι. Ενίοτε δεν έμπαινε καν το όνομά της στους δίσκους. Κάποιοι την πλήρωσαν αυτή την αμέλεια. Η Black Box εν προκειμένου. Την καλέσανε να τους ξελασπώσει έναν ολόκληρο δίσκο, είπε πάρα πολλά τραγούδια και δεν εμφανίστηκε το όνομά της σε κανένα. Τους μήνυσε κι αυτή. Τους τα πήρε μια χαρά. Έτσι τραγούδισε μια παλιότερη επιτυχία των Earth, Wind and Fire, το Fantasy. Σημειωτέων, οι Ιταλοί Black Box βγάζαν κι αυτοί στα βίντεο κλιπ τους και τα εξώφυλλα μπροστά ένα μοντέλο. Μια καλή γραμμική κυρία να κάνει ότι τραγουδάει.

101. Ιστορίες κωμικοτραγικές. Ιστορίες με κλειστά μικρόφωνα. Ιστορίες όπου άλλος έδινε τη φωνή, άλλος εμφανιζόταν στα εξώφυλλα και στα βίντεο κλιπ. Ο λόγος για τη Μάρθα Γουός, την ευθραφή τραγουδίστρια από τις Weather Girls. Και αφού τελείωσε με τους Ιταλούς Black Box, είπα να την εκμεταλλευτούν και κάτι πατριώτες της, Αμερικανάκια. Οι David Cole και Robert Clivigas. Με το όνομα CNC Music Factory έκαναν τεράστιες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας 90. Η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, το Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Τα φωνητικά ανοίγαν στη Μάρθα Γουός. Δεν της το είχαν πει. Τα χρησιμοποιήσανε και βάλαν μπροστά μια άλλη κυρία, η οποία μάλιστα εμφανιζόταν και στο εξώφυλλο του δίσκου με το όνομά της. Εκεί να δεις μηνύσεις, εκεί να δεις δικαστήρια, εκεί να δεις που έπρεπε να ψηφιστούν ολόκληροι καινούργιοι νόμοι που να δικαιώνουν τον τραγουδιστή και κυρίως το δικαίωμά του να εμφανίζεται και στα εξώφυλλα και στο MTV και παντού.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Ιταλή μουσική παραγωγή με έφεση στις μικροαπάτες. Αυτοί λέγονταν 49ers. Είχαν μια τεράστια επιτυχία εκεί στο 1990 με το τραγούδι που ακούσαμε, το Touch Me. Ο Λάκος στη Φάβα, το τραγούδι αυτό δεν υπάρχει. Ήταν συγκεκριμένα ένα ποτπουρί από δύο παλιότερα τραγούδια. Ένα με τη φωνή της Αρίθα Φράγκλιν, το Rock a Lot. Ένα άλλο με μια άγνωστη τραγουδίστρια, την Αλίσα Βόρεν και το Touch Me. Το δύο σε ένα τους έγινε τεράστια επιτυχία, όχι μόνο στην πατρίδα τους στην Ιταλία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και ένα βίντεο κλιπ με μια κυρία να τραγουδάει. Με τα φωνητικά, με τα ξανακόλυβα των άλλων τραγουδιστριών. Λίγα χρόνια μετά, 1993, πάντα από την Ιταλία, ένα συγκρότημα, μια καλλίγραμμη μαύρη τραγουδίστρια με το όνομα Κορώνα. Την τραγουδίστρια την έλεγαν Όλγα Ντεσούζα. Τραγουδούσε? Όχι, ούτε κατά διάνοια. Τη φωνή την έδινε η Jenny B. Η επιτυχία τεράστια, το Rhythm of the Night.

συνειδητοποιήσουν ότι τα έχουμε μόνο με τους Ιταλούς και οι Βέλγοι ήταν καλοί στις απάτες, στις μουσικές, στις δισκογραφικές απάτες. Η ομάδα πίσω από τους Technotronic, πίσω στο 1989, είχε την τεράστια επιτυχία Pump Up the Jam, από τα εμβληματικά εκεί στα χρόνια του 80. Στο εξώφυλλο και στο βίντεο κλιπ εμφανίσανε μια καλή γραμμή μοντέλα και αυτή, με καταγωγή από το Κονγκό, την Φέλη. Ποιος τραγουδούσε στην πραγματικότητα? Ένα χωροκόριτσο, η Yakid K. Αυτή δεν χρειάστηκε να κάνει μηνύσεις. Για να περάσουν απέναντι, για να λανσάρουν το τραγούδι στην αμερικάνικη αγορά, χρησιμοποίησαν και το όνομά της και την εικόνα της. Pump Up the Jam.

Από το Βέλγιο και πολύ παλιότερος ο Plastic Bertrand. Κατά κόσμον ο Ροζέρ Φρανσουά Ζουρέ. Με πατέρα από τη Γαλλία, μητέρα από την Ουκρανία. Τεράστια επιτυχία το 1977 το Saplan Pour Moi, το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε ταινίες, σε διαφημίσεις και όχι μόνο. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι στο συγκεκριμένο δεν τραγουδούσε καν. Δεν το είχε γράψει καν. Το τραγουδούσε ο παραγωγός του, ο Lou Dupreek. Και αυτοί τραβήχτηκαν στα δικαστήρια. Ο Plastic Bertrand μία να λέει το είπα εγώ, μία να λέει όχι δεν το είπα εγώ. Τελικά δεν το είπε αυτός. Το τραγούδι είναι αυτό. Περισσότερες αστείες ιστορίες με κλειστά μικρόφωνα. Σε λίγο, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1.

0: είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Για την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως θεωρεί πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, τονίζοντας ότι πολύ σύντομα δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ανέφερε επίσης ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι άξονες οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο δικός χάρτης της πατρίδας μας έως το 2030. 850 κωδικοί προϊόντων επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας εντάχθηκαν έως στις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 7% και αναφέρονται σε γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, καθημερινά προστίθενται νέοι προμηθευτές και προϊόντα, καθώς η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον άσπρο του Δήμου Παιωνίας Κυλκής. Φωτιά και σε δάσος στο Καλόρεμα Μετσόβου κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ελικόπτερο το μεταξύ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι στην περιοχή του Χάρα κατοικής. Ο πιλότος του ανέφερε ότι αντιμετώπισε μηχανική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 παρά 20 το απόγευμα, ενώ κατά δήλωση του πιλότου το ελικόπτερο είχε προορισμό το Σούνιο. Στο σημείο μεταβαίνει ο ΠΟΠ της Νότιας Αττικής, ενώ γίνεται επικοινωνία και με τον αρμόδιο ρολιμένα προκειμένου να διαπιστωθεί αν για τη συγκεκριμένη πτήση είχε κατατεθεί σχέδιο πτήσης. Παρατήθηκε μέσω social media από τη θέση του υπευθύνου του αγροτικού τομέα της Πλεύσης Ελευθερίας και από μέλος του κόμματος ο αγροτοσυνδικαλιστής Σοκράτης Αληστήρας. Ταυτοποιήθηκε και οδηγείται στη δικαιοσύνη 29χρονος που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στη διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Ανοίγει την Τετάρτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής εφαρμογής του καθιερώνεται ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές στην Πάρο, προχώρησε η αστυνομία του νησιού. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας Έλληνας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του, η οποία είχε καταθέσει στις ελληνικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στα διεθνή, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση σαουδαραβικού πετρελοφόρου στα νυχτά του Γιαμπού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα αθλητικά, με προκρίσεις για τους Έλληνες αθλητές, ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Καϊθατζής και η Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά του Ελαφρού Σκίφ και της Δικόπου Ανδρών αντίστοιχα. Με 82-75 κέρδισε η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ την αντίστοιχη της Κύπρου στο κλειστό του ΆΚΑ σε φιλικό παιχνίδι. Η Μαρκό κέρδισε με 3-4 στα πέναλτι την Ελλάδα Σύρου 1-1 ο κανονικός αγώνας και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς στο θερμόμετρο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βούτσινος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Λέγαν Debra Killings και η παρουσία της στο τραγούδι που μόλις τελείωσε, το No Scrubs, ήταν κάτι περισσότερο από εμφανής. Ιστορίες, μικρά ή μεγάλα δισκογραφικά σκάνδαλα για σκιώδεις τραγουδιστές που τα λέγανε μεν αλλά δεν εμφανίζονταν δε, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 στη νύχτα του Σαββάτου. Καλησπέρα και πάλι.

Την ιστορία στην αμερικανική μουσική δισκογραφία υπάρχει όρος για αυτό το είδος τραγουδιστή, δηλαδή που τα λέει αλλά δεν εμφανίζεται ποτέ. Λέγεται ghost singer, δηλαδή τραγουδιστής φάντασμα. Μία καλλιτέχνητα που πρέπει να ανάψει λαμπάδα σε αυτούς τους τραγουδιστές είναι η Jennifer Lopez, χωρίς καμία αμφιβολία. Πολλές οι μικρές, οι μεγάλες, σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές καταγγελίες στο διαδίκτυο για τραγούδια στα οποία τραγούδησε ή δεν τραγούδησε η ίδια, κάποιες περιπτώσεις είναι αυταπόδεικτες. Καλή ώρα, αυτό που μόλις τελείωσε. Το play, μεγάλη της επιτυχία, εκεί κοντά στο 2000. Το έγραψε μία άλλη τραγουδίστρια, η Κριστίνα Μίλιαν, πριν γίνει η ίδια διάσημη με δική της καριέρα. Το ντεμάρισε, δηλαδή το τραγούδισε πρόχειρα, για να υπάρχει μια ηχογράφηση αναφοράς. Η Τζένιφερ Λόπεζ όλο τυχαίως πάτησε στη δική της ηχογράφηση και εκεί στο ρεφρέν είπε να αφήσει και λίγα από τα δικά της φωνητικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Σε άλλη μεγάλη επιτυχία, του 2001, το Ain't It Funny. Αυτό με τη σειρά της το έγραψε μια άλλη τραγουδίστρια που αργότερα είχε αξιοσημείωτη καριέρα, η Ασάντη. Επίσης υπάρχει δική της ηχογράφηση. Η Τζένιφερ Λόπεζ την πήρε έτοιμη και είπε να αφήσει και λίγα από τα φωνητικά της Ασάντη στο ρεφρέν. Πήγαινε κάπως έτσι.

2010 και κυκλοφορεί το πρώτο μεταθανάτιο άλμπουμ του βασιλιά της pop, του Michael Jackson, με τίτλο απλά το όνομά του, Michael. Τρία από τα καινούργια τραγούδια βάζουν σε υποψίες τους φανς ότι δεν τραγουδάει ο ίδιος. Μία μάλιστα φαν αποφασίζει να προβεί σε μήνυση για εξαπάτηση, ότι αυτό δεν είναι το είδωλό μου. Βάλετε κάποιον άλλο να τραγουδάει. Γίνεται ένα σχετικό σκάνδαλο, ακόμα δεν έχει βγει επίσημη δικαστική απόφαση και φτάνει να ρίξει λάδι στη φωτιά και η ίδια η οικογένεια του Michael Jackson. Από τη μαμά του μέχρι την αδερφή του Λατόγια. Σου λέει ότι η φωνή που ακούγεται σε αυτά τα τρία τραγούδια δεν είναι του Michael. Ένα από αυτά, το Monster.

με καταγωγή από το Τρινιδάτ. Αυτή είναι η Νίκη Μινάζ με τεράστιες επιτυχίες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Κυρίως ραπάρι και μιμείται λέει πολύ καλά προφορές. Κι όμως αυτό κάπου σε κάποια σημεία του πλανήτη εκτιμάται. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες εκεί στα πρώτα χρόνια του 2010. Το λέγανε Super Bass. Οι πρώτες κόπιες λέει του τραγουδιού είχαν κυκλοφορήσει με το όνομα μιας Esther Dean που τραγουδούσε το ρεφρέν. Όταν άρχισε να παίρνει τα πάνω της η Νίκη Μινάζ, το όνομα της Esther Dean ως διαμαχίας εξαφανίστηκε και από το ίντερνετ και από τα φυσικά CD και από όλα. Γιατί άραγε. Μια ιστορία παλιά, πολύ παλιά για τη συνέχεια. Πίσω στο 1962. Πρωταγωνιστής, ένας μεγάλος παραγωγός και ένας μεγάλος τρελάρας, ο Phil Spector. Ξέρετε, αυτός που καταδικάστηκε τα τελευταία χρόνια για τη δολοφονία της κοπέλας του και αργότερα πέθανε στη φυλακή. Αυτός τότε συνεργαζόταν με ένα φωνητικό συγκρότημα με μαύρες κοπέλες από την Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις έλεγαν Crystals. Κάποια στιγμή τις χρειάστηκε στο στούντιό του στο Λος Άντζελες για να ηχογραφήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα ένα ολοκένουργιο τραγούδι του με τίτλο He's a Rebel. Αυτές δεν μπορούσαν, ήταν σε περιοδεία. Τι να κάνει γι' αυτός, κατέφυγε σε ένα άλλο συγκρότημα, τις Blossoms, με βασική τραγουδίστρια την Darlene Love. Τις έφερε στο στούντιο, είπανε μια χαρά το τραγούδι και αυτός το τύπωσε με το όνομα των Crystals.

Στις επόμενες περιπτώσεις άρχισε λίγο να μπλέκεται το πράγμα. Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι το συγκρότημα που βλέπαμε έπαιζε στα αλήθεια, αλλά το αφήναμε επίτηδες λίγο φλού. Καλή ώρα, οι Monkeys. Ένα συγκρότημα, ένα φανταστικό pop-rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είχε τη δική του τηλεοπτική σειρά στα πρότυπα των Beatles. Ανορθόγραφο το Beatles, ανορθόγραφο και το Monkeys. Ήταν η ιστορία ενός pop συγκροτήματος. Τόσο απλά. Υπέγραφαν κανονικά τις κυκλοφορίες τους, αλλά τα μέλη άρχισαν να κλωτσάνε. Άρχισαν να αισθάνονται λίγο απατεώνες και είπαν να γίνουν πραγματικοί μουσικοί και πραγματικοί τραγουδιστές. Λίγο-λίγο, όσο περνούσαν τα χρόνια και ενώ συνεχιζόταν να προβάλλει τη σειρά, ο καθένας από αυτούς άρχισε να μαθαίνει καλά το όργανό του, να γίνεται ένας καλός μουσικός. Έτσι, στο τέλος της θητείας τους, εκεί κοντά στο 1970, είχαν γίνει πραγματική καταξιωμένη μουσική. Τότε όμως οι επιτυχίες είχαν περάσει. Μία από τις μεγαλύτερες, ένα τραγούδι του Neil Diamond, το I'm a Believer.

Μάγκης είχαν και μάνατζερ, τον έλεγαν Don Kirshner, και όταν είδε και απόειδε με τις απαιτήσεις που προέβαλαν τα μέλη του συγκροτήματος που θέλαν να γίνουν άκουσον-άκουσον πραγματική μουσική και όχι να κοροϊδεύουν, είπε να πάει σε κάτι πιο ανώδυνο, κάτι πιο σίγουρα, που δεν πρόκειτο να επαναστατήσει ποτέ. Σε ήρωες καρτούν. Έτσι μετά τους Μάγκης έφτιαξε τους Archies, και οι Archies είχαν μουσική καριέρα. Αλλά όλοι ήξεραν ότι είναι ήρωες κινουμένων σχεδίων. Όπως καλή ώρα χρόνια μετά οι Gorillaz, από τις μεγάλες τους επιτυχίες, πίσω στο 1970. Αυτό είναι το Sugar Sugar.

Από μια ξεχασμένη ταινία του 1968 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Wild in the Street, η περίεργη ιστορία ενός νεαρού ροκ μουσικού, ο οποίος αποκτά απρόσμενα πολιτική επιρροή και αποφασίζει να τη χρησιμοποιήσει για να πιέσει για μια νέα ατζέντα, για να μπορούν να ψηφίζουν και οι έφηβοι. Ταινία σημαία για την κουλτούρα των hippies και όλων των εναλλακτικών εκεί πίσω στα χρόνια του 60, άφησε πίσω μια τεράστια μουσική επιτυχία, το The Shape of Things to Come. Ποιος το τραγουδούσε? Ο ήρωας της ταινίας, ο εξής κανένας. Το όνομα του συγκροτήματος, πάντα στο πλαίσιο της ταινίας, Max Frost and the Troopers.

Τηλεοπτικοί ήρωες και αυτοί πίσω από το Partridge Family. Πολύ δημοφιλές τηλεοπτικό σοου εκεί στα χρόνια του 70. Ένα οικογενειακό σχήμα που τυχαίνει να έχει και ένα pop-rock συγκροτηματάκι. Όλοι ξέραμε τον πρωταγωνιστή, ήταν ο David Cassidy. Αλλά οι κυκλοφορίες του συγκροτήματος ήταν με το όνομα της σειράς, The Partridge Family. Και αυτή η μεγάλη επιτυχία από το 1970, το I Think I Love You.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΔΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

1961 ανοίγει στις αίθουσες η ταινία των αμέτρητων Όσκαρ, το West Side Story, με τα τραγούδια του Leonard Bernstein. Τραγουδάει και πρωταγωνιστή η Natalie Wood. Τραγουδάει? Όχι ακριβώς. Χρόνια μετά αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια κυρία εκεί στο Hollywood που την είχαν για λύσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν η ηθοποιός μας δεν τα έλεγε, είτε αρκούντος είτε καθόλου, έφερναν την Marnie Nixon και την αντικαθιστούσε από την πρώτη νότα ως την τελευταία. Δεν τραγουδούσε λοιπόν η Natalie Wood το I Feel Pretty, όπως δεν τραγουδούσε ούτε η Audrey Hepburn στο Ωραία μου κυρία. Όλα τα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου και το I Could Have Danced All Night που θα ακούσουμε, είναι με τη φωνή της ίδιας κυρίας, της Marnie Nixon.

1964 άνοιγε στις κινηματογραφικές αίθουσες το My Fair Lady, ωραία μου κυρία, να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ήρθε να σώσει την κατάσταση ως τραγουδίστρια η Μάρνη Νίξον, οι πραγματικές ηθοποιοί που πρωταγωνιστούσαν στις ταινίες είχαν τραγουδήσει το κομμάτι τους και βάλαν τα δυνατά τους, να το πούνε και καλά. Αλλά προφανώς το στούντιο έκρινε ότι δεν τα έλεγαν αρκετά καλά και ότι με την παρέμβαση της Μάρνη η ταινία θα πάει απείρως καλύτερα. Τα στούντιο με τη σειρά τους, πολύ κομψά και καθόλου μαφιόζικα, προειδοποίησαν τη Μάρνη Νίξον ότι αν ποτέ έλεγε δημόσια τι δουλειά κάνει, να υποκαθιστά δηλαδή τις ηθοποιούς που δεν τα λέγανε πολύ καλά στο μικρόφωνο, δεν θα ξαναέβρισκε δουλειά ούτε στο Λος Άντζελες, ούτε πουθενά άλλο. 1957, δίπλα στο Γιουλ Μπρίνερ, η Ντέμπορα Κέρ και η ιστορία του βασιλιά της Ταϊλάνδης στο The King and I, και έχει τραγουδώσει η Μάρνη Νίξον. Ο δίσκος τυπώθηκε έχοντας το όνομα της Ντέμπορα Κέρ.

0: Αυτό ήταν. Παναγιώτο Παπαλεξίου φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Με ιστορίες. Με βρώμικες ιστορίες. Με κλειστά μικρόφωνα. Με τραγουδιστές που δεν εμφανίστηκαν ποτέ και δεν πήραν ποτέ ούτε τη δόξα ούτε την αναγνώριση που δικαιούνταν. Η Μάρνη Νίξον είναι σίγουρα η πιο τρανταχτή από αυτές τις περιπτώσεις. Έβαλε τη φωνή της για να γίνουν διάσημες άπειρες στάρ του Χόλιγουντ. Χωρίς ποτέ μα ποτέ να πάρει τις δάφνες. Το επόμενο από το 1953. Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές. Μιούζικαλ που έγινε ταινία. Φυσικά τραγουδούσε η Μέρλιν Μονρό. Τραγουδούσε στα χαμηλά, εκεί που μπορούσε. Στις ψηλές νότες έσωσε άλλος. Η Μάρνη Νίξον. Diamonds are a girl's best friend. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.
1: The French are glad to die for love. They delight.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως θεωρεί πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, τονίζοντας ότι πολύ σύντομα δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Στο Υπουργικό Συμβούλιο εξετάστηκε επίσης το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στόχος είναι η θέσπιση σαφέστερων και αυστηρότερων κανόνων για περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ώστε η ανάπτυξη των ΑΠΕ να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπικών κοινωνιών. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών δεν θα επιτρέπεται μεταξύ άλλων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε δάση και δασικές εκτάσεις, υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, εθνικούς ρημούς μνημεία της φύσης και αισθητικά δάση. Ελικόπτερο Bell 407 προερχόμενο από τη Σιτία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι στην περιοχή του Χάρα Κατοικής περίπου στις 7 παρά 20 το απόγευμα. Ο πιλότος του ανέφερε ότι αντιμετώπισε μηχανική βλάβη. Στο σημείο μετέβη ο υπόπτης Νότιας Αττικής που εξέτασε το σχέδιο πτήσης και συνέχισε κανονικά την πτήση του ελικόπτερου για τον τελικό προορισμό στο Λαγονίσι. Συνεδριάζει αύριο στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Θέματα συζήτησης, ο απολογισμός της προηγούμενης συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας, η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο προγραμματισμός των δράσεων της επόμενης περίοδου. Παραιτήθηκε μέσω social media από τη θέση του υπευθύνου του αγροτικού τομέα της Πλεύσης Ελευθερίας και από μέλους του κόμματος ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αληφτήρας. Ταυτοποιήθηκε και οδηγείται στη δικαιοσύνη 29χρονος που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στη διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Άνοιγε την Τετάρτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής εφαρμογής του καθιερώνεται ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές στην Πάρο, προχώρησε η αστυνομία του νησιού. Σε ισχύ πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το εστιοφόρο του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του, η οποία έχει καταθέσει ελληνικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο ρωσικός στρατός έπληξε ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας ότι μετέφερε στρατιωτικό φορτίο. Στα αθλητικά, ο Πέτρος Γκαϊδαζής στο ελαφρό σκιφ και ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα στη δίκοπο ανδρών προκρίθηκαν στα ημιτελικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Με 82-75 κέρδισε η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ την αντίστοιχη της Κύπρου στο κλειστό του ΆΚΑ σε φιλικό παιχνίδι. Μαρκό προκρίθηκε με 4-3 στα απέναντι της Ελλάδας Σύρου, 1-1 ο κανονικός αγώνας και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αύριο στις 7 το απόγευμα η κλήρωση των επόμενων αναμετρήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Μουστουλάκης, μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
5: Έλα, ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
4: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
6: Δεν έχουμε χρόνο.
5: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτέ περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένα λαϊκό. φτάνει η πόρτα σίγουρα. Έχεις δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές, δεν σου απαγορεύει κανείς.
6: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
5: Έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι σου, να φας μοσπάρι.
6: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
5: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
6: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
5: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι γονείς τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
6: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
5: Είναι δεδομένο.
6: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
5: Σαφώς.
6: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
5: Ακριβώς. Και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολεύσουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στου Ζωγράφου και στη Κεσαριανή 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
6: 600 καλά λες. Ναι, οκ. Okay.
5: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
6: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
4: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
5: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
6: Ναι.
7: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
5: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσκάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούς το πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σε ζών για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
8: Χαίρετε.
6: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
6: Γεια σου, φίλε.
8: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σένα και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
6: Ωραία.
8: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώζε, παιδάκι μου.
6: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
8: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
6: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
8: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
6: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
8: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο, είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
6: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
8: Ρε Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
6: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
8: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
6: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
9: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
6: Με πέτυχες.
9: Κάτι.
6: Τι.
9: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μπούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
10: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
9: Εσένα και τον Άδων υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
11: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
12: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
6: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
12: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνο του, ή του είπε κανένα να στείλει. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνω του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
6: Ποιος Βαγγέλης?
12: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
6: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
13: Ναι, ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική το Σαντορίνη Παύλο, τον ξέρετε κανένα.
6: Τίποτε.
13: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένα δήμαρχο δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
6: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
13: Ναι, να σα πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονε κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μα εδώ.
6: Ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
13: Ναι, να σα πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονε κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Το 2022,

0: Δεν μπορώ να ακούω.
1: Χαζομάρες
0: τώρα.
1: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
0: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
1: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
0: Άντε τώρα, χαζογιόλιδες.
1: Να το κάνει interview in English.
0: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
2: Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια σου.
2: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέστεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
3: Έλα, ρε.
0: Έλα.
3: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
0: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
3: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που το έτσι Κύπρο το πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
0: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
3: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
0: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
3: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
0: Αχ, Χριστοκρέας ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
3: Τι να χάρη, ρε,
0: ένα μάρα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
4: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
3: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
0: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
4: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
3: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
0: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
3: Ναι, ναι, μόνο.
1: Κουκουέ, δαγκωτό. Έλα, Δημητράκης εδώ.
0: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
1: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
0: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
1: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200.
5: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
0: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
0: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
1: Όχι,
0: οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούν, σε παρακαλώ.
1: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες που δεν έχουν τα δικαιώματά
0: τους. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
1: Α, στις οικονομικές κυρίως.
0: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
1: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Δημητράκη μου.
2: Καλό.
0: Λέγεται.
2: Αποστολή.
0: Έλα.
2: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
0: Πες τη μαλακίες τώρα, δεν πειράζει.
2: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
0: Ποιο είναι.
2: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
0: Αλίμονο.
2: Του θαυμάσει.
0: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
2: Έτσι, μόνο αυτό είναι.
0: Πάντως,
2: ο ηγέτης.
0: Αν ψάχνει που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
2: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
0: Πιανού?
2: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
0: Μάλιστα.
2: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
0: Λέγεται.
1: Καβιάρι μου!
0: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
1: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω: Ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρσο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
0: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
1: Μαλάκα,
0: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
1: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Και να μην το σηκώνει, λέω: Τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει: Εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να τη πω: Μόλι χαμηλοβλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
0: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
1: Ναι, και το δεύτερο είναι: Θυμάστε τη σκοπή, μαλάκα τότε πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
6: Πρόεδρε, έλα!
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
6: Έλα με φόρα!
1: Έλα με φόρα!
6: και κλάψεμα στα αρχίδια. Το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
0: Το θυμάμαι.
6: Ανάρχεια πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα. Πάει να κάνει κόμματα, μουλάκα. Να οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς. Να πάρουμε τις επιδότητες.
0: Δεν βάζει μυαλό. Α, περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει.

0: Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
1: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
2: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες, κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
0: Έλα, μην παραπονιέσαι. Καλά είστε κι εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι έγινε.
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
3: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
2: Ναι.
1: Μένω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
2: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
2: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
2: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Λίπλος. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
2: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
3: Για τα χρώματα δεν δρουλεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Άλμα δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
4: Μπράβο.
1: Μαλακία μου.
2: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
1: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες. Έλα, τρελέ μου.
2: Έλα, φιλέ.
1: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από ό,τι είχαμε επιχειρήσει ή καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι, άλλοι επιχειρήσεις, πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
2: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
1: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ.
2: Oh. Λοιπόν,
1: και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προ την ουσία. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατηγορείς στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να. Και όσο πρέπει να υποστηρίξει, τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
1: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εγώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα, εγώ ποιον αναφέρονται, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
5: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
2: Γιατί ρε Χιλιά?
5: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
2: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
5: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
2: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
5: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
2: Αυτές
5: γιατί...
2: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω.
5: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
2: Ναι.
5: Ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
2: Έχεις επιλογές. Δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
5: Έχεις τη ζωή.
2: Να,
5: που είναι ο Λατινοπούλου της αριστεράς.
6: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
5: Τι έχεις?
2: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
5: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
2: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
7: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
8: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το παραπέδι, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
5: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
2: Έχεις και βαρουφάκι.
5: Ο βαρουφάκι.
9: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
5: Βαρουφάκι με σήμα το παγώνι.
2: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
5: Δηλαδή μετανάστευση.
2: Όχι, επανάστευση.
10: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
2: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
11: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
10: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
2: Πάλι.
10: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
2: Πάλι.
10: Τι άλλο, ξέρω εγώ. Γιατί...
2: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
10: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
2: Όχι, παιδί ολόκληρο. Μάχαλος.
10: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτό ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, το δεξιά-αριστερό που σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουνε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
2: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
10: Τέλος πάντων.
2: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
4: Ναι, ο Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
4: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
12: Καλημέρα και για χαρά.
2: Καλημέρα και για χαρά.
12: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
2: Τι
12: νος? Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
2: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
12: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
2: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
12: Διονυσία με λένε.
2: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
2: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
12: Όχι, όχι.
2: Τι συζητάμε τότε?
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
2: Εντάξει.
12: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
2: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
12: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
2: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
13: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
13: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσει να διαβάσει τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσει και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
14: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
2: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
13: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
2: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
13: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
13: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
2: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
13: ναι,
2: όμως.
13: Α, βλέπεις.
2: Τάχα θα, ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
13: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα, στη μέσα του πρώτου 15 ημέρου του μήνα.
2: Αναφέρεται.
13: Το έχουμε το δικαίωμα.
2: Αναφέρεται.
13: Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
2: Καλά, του κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζετε. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
13: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά. Σωστά, έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά, νιά.
15: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετόλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
16: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Ήταν δούριος ύπος.
2: Λίγοι
16: το πιάσανε αυτό και μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
2: Για ποιο λες?
16: Για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
2: Ωραία.
16: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινά. Μητσοτάκης, κάτι λέει στον Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι. Καταλαβες. Τη ετέρα στο κάγκελο έγινε.
15: Να πω ένα και για τα δικά μου.
2: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
15: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
2: Μωρέ, βλακίες έχουν αποδειχθεί.
15: Μόνο ένας Μαρκόνι
2: δεν ξέρουνε.
15: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
2: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
15: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφ το πλοί θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των χειρίστων.
17: Έλα, Αποστολή μου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
15: Έλα, Δανοκουνού εδώ. Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
15: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά. Αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα. Η οποία έλεγε τα ξύριζα και τσίριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
2: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο.
15: Είναι μια καλή. Είναι θεριστές αυτοί. Θα βγάλουν κάλους, είπαμε, στα χέρια.
18: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έλα.
15: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος. Ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
2: Ποιος ερώτησε?
15: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό, ρε φίλε, και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
2: Okay.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
2: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό, ναι.
2: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
4: Σουλουμπούκοντα!
1: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δουλέψει πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
2: Όχι.
1: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω στου καθαρίστρε που απολύσανε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
2: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Εγώ είπα κάτι.
2: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
4: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
5: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά.
6: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
2: Καλά.
6: Καλά, 2,10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
2: Τι είναι το 2,10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
6: Καλέ, το συνηθίσαμε.
2: Σημασία έχει σκουλιά. Να μπορούμε, αφού μπορούμε.
6: Περιμένουμε και το 2,15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πει ποιο συχαμένο.
2: Ποιον από όλου, ρε παιδί μου, ποιον από όλου.
6: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιο τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
2: Απαπα, σταμάτα, ανακατεύτηκε.
4: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα σε στείλω πραγματικά.
6: Να του πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
4: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ωραία, τι πάθαμε!
6: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνει πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθει μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσει το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να τη φιλήσεις το χέρι και να τη ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που τη κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί. Πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του, και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
1: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
4: Ένας ξεκλειδώσει.
8: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
1: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
2: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
6: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Θησείο.
9: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
4: Αγουστάρο!
6: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
2: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
6: Για τον Τσίπρα.
2: Ναι.
6: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
10: Αποστολέ!
2: Έλα!
10: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
10: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
2: Γεια σου Θανάση!
10: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης?
10: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
2: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
9: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
10: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
2: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
10: Πρόβλημα μπορώ να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
10: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη ή έτσι πάνε αυτά.
9: Ξίδι, λυπάμαι.
10: Σου πω 50 φορές. Βάλε κύριε Κουτσούμπα να τελειώνουμε.
9: Φυλάκια.
6: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής λοκούμι, ε.
2: Πολύ καλά έχει πάει.
6: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Αυτό εννοώ, αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
6: Ε, ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν, 3 του μηνός, έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Ο γιος του Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
3: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
6: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
7: Σας ευχαριστώ.
6: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχει, παιδί μου.
2: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδε, αυτά δεν μπορώ.
6: Α, καλά, να έχει ευαισθησίε, τέλο. Αυτά σε φάγανε σένα.
11: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικό Αρκούδο.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
11: Κάτσε να δει πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλο ο κόσμο και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργο, που είναι Τσιπρέο, πορωμένο. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, ήταν αυτό που στην αρχή βγήκε με τα go back, κυρία Μέρκελ, και go back, κύριε Σόιμπλε.
3: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
11: Ήταν αυτό που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καβλίτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτό λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτό λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτό που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτό που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογείται.
2: Τώρα τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε. Και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
11: Και είναι αυτό ο οποίο έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τι ευλογίε τη Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτό που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
11: Α, ωραία. Τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
11: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό. Το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες μίλβολες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
2: Μα αυτά δεν μπορώ.
11: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
2: Αυτά,
11: αλλά δυστυχώς.
2: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
11: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
11: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Λαϊκισμός.
11: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
11: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελάτιστα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε?
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού
1: με στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Πότε

0: σου.
1: Απόστολε.
0: Έλα.
1: Ήθελα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να με χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο σιρτάρι και στο κομμωδίνιο και στην τυβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέζει δεν τα λάρα.
7: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: ευχαριστώ.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
0: Για πες.
1: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
0: Τι είναι αυτό
1: ένα
0: το
1: διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
0: Πώς ήρθε αυτό. Πώς ήρθε αυτό.
1: Έλατε.
0: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Αν είναι εύκολο.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
1: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Για μαλακά, το γυμναστηριακό σου,
2: ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Αντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Αντε ρε φτάχη, μα γαμίσου, μαλάκα, γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Αχ, να το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή,
0: όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Έναν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτοτέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη ήταν σήμερα τα γενέθλιά τη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν σε την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα που την είπαν Ελληνίες. Και να τι αφιερώσω το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
1: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντες θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay,
1: και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Σε μένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντες να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Τι είπαν, πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη ή Θαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή, μπορεί να το παντρέψει. Ειδικά εκεί που λέει παράτσα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνει κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back!
4: Αλεκάρα!
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον, παράτσα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Πάμε μια βόλτα με το κότερο.
7: Πάλι με το κότερο.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Εγώ παιδιά πάω για ψάρεμα.
8: Τι.
9: Γίνεται μακριά.
8: Τι είπες να βαριέ.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
8: Ήταν η πόρτα ανοιχτή.
6: Ανοιχτή ήταν η πόρτα. Μα πες το μου λοιπόν, παιδί μου.
8: Μπουμπούνιζε έξω. Και εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Μην πάθει τίποτα μόνο το καημένο. Μα και θα αλλάζω ταραχή. Τέτοια φουρτούνα. Χρόνια είχε να κάνει.
6: Ποια, συγγνώμη, σε πλοίο είμαστε τόσο καιρό.
8: Κοίτα τι μαθαίνω μετά από τόσα χρόνια.
9: Ελπίζω να μάθω το όνομά σας πριν να κυροβολήσουμε.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Πάντα εδώ, πάντα σας περιμένουμε όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. 2-11-10-80-880 είναι ο Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διεύθυνση επικοινωνίας παρακαλώ. Με αυτήν έχετε να κάνετε όταν καλείτε στο τηλέφωνο, η οποία είναι και ενθουσιασμένη σήμερα γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ούρλιαζε. Εγώ σας έχω πει, τις έχω απαγορεύσει τα ουλιαχτά την ώρα της εκπομπής. Τις λέω με άϊχο τρόπο θα πανηγυρίζεις. Αλλά πρωτύτερα έριξε τις κραυγές της. Χουλιγκάνι παιδί μου, κανονικό.

Λοιπόν, έχω μία ιδέα για απόψε. Σας έχω πει βέβαια ότι μερικές φορές τα θέματα σε βρίσκουν από μόνα τους. Δεν τα βρίσκεις εσύ. Έβλεπα λίγο από αυτά τα παιχνίδια που είναι μαγειρικής και τα λοιπά. Και λέω, πού πήγανε όλα εκείνα τα θαυμαστά πράγματα που τρώγαμε κάποτε, τα αυθεντικά φαγητά που ετοιμάζαν οι μανάδες και οι γιαγιάδες και οι θιάδες μας. Και λέω, δεν κακή ιδέα να μιλήσουμε σήμερα για τις γεύσεις που χάθηκαν για πάντα, και όταν λέω για πάντα το εννοώ για τη μνήμη των γεύσεων, που από μόνη της η γεύση μπορεί να ξετυλίξει όλο το κουβάρι του χρόνου μπροστά τα μάτια σου. Να μιλήσουμε για τα λατρεμένα και τα μισητά εδέσματα, για τα οικογενειακά τραπεζώματα. Αυτό τέλος πάντων είναι το κλίμα. Γιατί μετά βρήκα και μία φράση του Κικέρωνα, ένας από τους επιφανέστερους άνδρες της Ρώμης και ο κορυφαίος από τους ρήτορες της αρχαιότητας μετά το Δημοσθένη, είχε πει «Να τρως για να ζεις, όχι να ζεις για να τρως». Πάμε να ακούσουμε ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ελπίζω να συμφωνείτε ότι αφήνουν οι γεύσεις ανεξίτηλα σημάδια μες στον χρόνο και αποτυπώματα. Και πάντα ελπίζεις ότι θα συναντηθείς ξανά μαζί τους. Ότι αυτό που στα παιδικά σου χρόνια ήταν θαυμαστό επειδή προέκυπτε από τις μάνα σου τα χέρια, θα το ξανασυναντήσεις κάποτε. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα, γεια σου.
2: Γεια χαρά σου πάνω μου.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Σήμερα είχατε ηλιοφάνεια πολύ στην Καβάλα.
2: Σήμερα ήταν μεγαλείο γιατί δεν μπήκαμε στο σπίτι καθόλου σχεδόν.
1: Πορτογυρίσαμε που λένε.
2: Α, ναι, πορτογυρίσαμε. Από παγκάκι σε παγκάκι. Ηλιακάδα και ηλιοθεραπεία. Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο ρε Βασίλη.
2: Ωραία, ωραία είναι.
1: Τι νέα, αλλά. Τι μνήμες σου έρχονται με αυτό που συζητάμε απόψε?
2: Για πες μου πάλι τον τίτλο.
1: Οικογενειακά τραπεζώματα, γεύσεις που έχουν χαθεί, ανεξίτηλα πράγματα που έχουν μείνει στη μνήμη μας.
2: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, αυτό όλο το κλίμα που δημιουργείται όταν σκέφτεται κανείς φαγητά κανονικά, όχι ξέρω εγώ γαρίτες με αβοκάντο. Κατάλαβες. Η μαρμελάδα πάνω στα αρνίσια παϊδάκια.
2: Το σύνηθες φαγητό.
1: Όχι, ξέρω εγώ, γαρίτες με αβοκάντο. Κατάλαβες. Η μαρμελάδα πάνω στα αρνίσια παϊδάκια.

0: πώς το αφαίνεται ο κόσμος και τα λοιπά. Ναι. Ήταν Κυριακή, λοιπόν, αυτό το πράγμα μου είχε μυρίσει παντού. Το ροζ μπιφ, το μακαρόνια με κρέας, το κυριακάτικο φαγητό. Με σάτσα και τα ρέστα.
1: Ναι, ναι, τι ωραία.
0: Το οποίο ήταν, από όσο θυμάμαι και εμείς από τις Κορεμπέρι, τη μητέρα μου, ήταν το κυριακάτικο φαγητό, αλλά και το φαγητό όταν μαζεύαμε μερικές φορές τα σόγια που έρχονταν από την Καστοριά, όταν βρεθήκαμε εμείς στην Κοζάνη ή βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν το κλασικό φαγητό ήταν.
1: Mm.
0: Ψητό συνήθως, ψητό αρνί ή κατσίκι, αλλά το μακαρόνια με το με κρέας ήταν ό,τι πιο κλασικό και ό,τι και μυρωδάτο, μύριζε έντονα ντομάτα, που ντομάτα τέτοια, Ελάτε. Ντομάτα εποχής που μοσχομύριζε τότε, που ήταν άρωμα και εκεί ήταν που μύριζε παντού στις γιώσεις γειτονιές όταν είχε αυτό το φαγητό. Όχι ντομάτα. Πήραμε κάτι ντομάτες προχτές και έκανε σαλάτα η Λουίζα το μεσημέρι. Ρε τι λέω, δεν μας χαίρεται, το καταλαβαίνεις, λέω.
1: Ναι βέβαια, είναι...
0: Είναι σκληρή, λέω, σαν πέτρα είναι, λέω.
1: Σόλα, κανονική.
0: Ποιος κερατάς, λέω, εφήβρε αυτό το σπόρο και πουλάει τέτοιο πράγμα. Αγγούρι βρε γαμότο.
1: Ναι.
0: Κτηνοδία πλέον έχει γίνει στην διατροφή.
1: Και περίμενε, τώρα θα γίνουν χειρότερα.
0: Και ακόμα χειρότερα. Όταν τώρα λέει θα έχουμε τα ραβέρια πλέον με την Νότια Αμερική.
1: Ναι.
0: Άντε, και έγινε και με την Ινδία τώρα, υπογράφηκε και με την Ινδία.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα με τις δικούς σου τρόπους καλλιέργειας, με τις δικές του μεθόδους.
1: Με τα δικά τους φυτοφάρμακα τα ανεξέλεγκτα.
0: Α, ναι. Φυτοφάρμακα και τα... Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, ειδικά στην Ινδία, στερούνται νερού. Και το βλέπεις ότι αν τύχευε και βροχή, βγαίνουν έξω τα παιδιά γυμνά να πούμε και πλένονται με τη θάλασσα, με τη βροχή.
1: Με το γάγκι, σκέψου... το ποταμό επίσης.
0: Ναι.
1: Το βρωμοπόταμο, ναι.
0: Λοιπόν, εκεί μάνο...
1: Που είναι τόσο καθυστερημένοι άνθρωποι που θεωρούν ιερό το ποταμό αυτόν.
0: Όπου είναι... μέσα, γιατί είτε είχε του Νέστορα Μάτσα, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος,
1: ναι, ναι.
0: Να τον έχεις υπόψη.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος συχνά ήταν επισκέπτης της Ινδίας και των θεοτήτων της εκεί. Έκαμε έρευνες. Λοιπόν, και έλεγε στο Γάγκη, στην ιερή πόλη Μπενάρες.
1: Ναι.
0: Εκεί λέει να βλέπεις να μπαίνουν τώρα μέσα και να κοπρίζουν μέσα στο ποτάμι και να θεωρείται το νερό εκείνο και να πλένονται και να κάνουν.
1: Και το πίνουνε κιόλας. Το πίνουνε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Απ' τη μια και απ' την άλλη στείνανε εκεί κάτω την αυτή μια μικρή πλατφόρμα. Εβάζανε τον νεκρό
1: και τον καίγανε.
0: Και τον καίγανε.
1: Και επειδή πολλοί εξ αυτών είναι οι περισσότεροι. Πάμπτωχοι, δεν μπορούσαν να τον κάψουν εντελώς, δεν είχαν τα ξύλα που χρειάζονταν,
0: ναι.
1: Και έτσι όπως ήταν μισοκαμένο τον αμολάγανε στο γάγκι. Δηλαδή μιλάμε, υπάρχουν χώρες δηλαδή που είναι πολύ πίσω, αδερφέ μου.
0: Είναι
1: πολύ
0: το,
1: πίσω.
0: Ειδικά, ναι, ειδικά αυτή, με αυτές τις θρησκευτικές ιδιορυθμίες που είναι ένα... Ξέρω εγώ, τρελαίνεται κανείς, ειδικά με αυτά που ακούζε, ειδικά στην περιοχή της Ινδίας.
1: Ναι.
0: Είναι τρέλα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα πολιτισμού, θέμα υγείας είναι. Χίλια δυο πράγματα είναι. Και απορείς πώς ζουν και τώρα θα έχουμε δοσοληψίες εμπορικές.
1: Ναι, ναι.
0: Και έφτασαν αυτοί 1,200 Γενοβολάνε ασυναίσθητα και ασταμάτητα διαρκώς. Και περάσαν το δισεκατομμύριο εδώ νομίζω πριν από 4-5 χρόνια και είναι ένα δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια.
1: Πάντως αγαπητέ μου Βασίλη,
0: ναι.
1: Τότε που τα μικρά παιδιά χάναν τη ζωή τους πολύ συχνά, έτσι ακόμα και στην Ελλάδα, γεννάγανε οικογένειες, φτιάχνανε 10 παιδιά, 12, 8, 7.
0: Χρειάζονταν εργατικά χέρια.
1: Το ίδιο γίνεται και εκεί.
0: Και εκεί
1: το ίδιο γίνεται, ναι. Η μάνα μου είχε 8 αδέρφια και η μάνα μου 9 και άλλα 7 που δεν είχαν γεννηθεί καν γιατί είχε αποβάλει η γιαγιά.
0: Φαντάζομαι
1: δηλαδή μια ζωή ολόκληρη ήταν έγκυο.

0: τι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει φτάσει στο άλλο άκρο τώρα, σε εμάς. Όχι στην Ινδία φυσικά, γιατί προφανώς ναι. Είναι η μόνη τους ευχαρίστηση. Να φάνε δεν έχουν, οπότε η τεκνοποιία μαλακώνει τα ήθη.
1: Είναι ψυχαγωγία και νομίζω ότι είναι και μια προσφορά στην πατρίδα τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έχω και λίγο πατριωτικά πάρει σε σχέση με το Πακιστάν, που το Πακιστάν παλιά ήταν δικό τους κομμάτι ήταν. Μετά όμως για λόγους θρησκευτικούς, όπου μπήκε μέσα ο μουσουλμανισμός και έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι από την Ινδία και συγκρότησαν το Πακιστάν και ξέφυγαν πλέον και είναι εχθροί και μισούνται μεταξύ τους πλέον. Και έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του Πακιστάν είναι μουσουλμάνοι, ενώ στην Ινδία είναι πολύ μικρό κομμάτι. Έχουν άλλες θρησκείες δικές τους, καμιά εκατοστή θρησκείες, και έτσι μεταξύ τους μισούνται. Και, και μεν Πακιστάν εξελίχθηκε περισσότερο και σαν πυρηνική δύναμη ακόμα,
0: ναι.
1: Και η Ινδία, αλλά ξέφυγαν όμως και μισούνται για λόγους θρησκευτικούς περισσότερο.
0: Ψωμί δεν έχουν να φάνε, τα πυρηνικά τους μαράνανε.
1: Έλα, αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Ένα περίεργο πράγμα και βλέπεις, αν το οξύμορο, φίλε μου, ποιο είναι όλα αυτά όμως, πώς πατρονάρονται από τους Αμερικάνους.
0: Καλά,
1: να έχουμε εκεί, να έχουμε και από εδώ, να έχουμε. Γιατί το Ιράν τι είναι, τόσο πλούσιο είναι και είναι πυρηνική δύναμη. Ας να μην πούμε τίποτα.
0: Να μην πούμε.
1: Βρέθηκαν να είναι πυρηνικές δυνάμεις ελεηνά κράτη από πλευράς οικονομίας και από πλευράς περιεχομένου του υπεδάφους τους κτλ. Άλλη ιστορία, αλλά άλλοι είναι οι πάτρονες εκείνοι οι οποίοι τους βάζουν χέρι ή τους υποδεικνύουν, κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, ώστε να έχουμε άκρες όπως τώρα θέλει τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αλλά η Γερμανία ξέρει για ποιο λόγο τι θέλει. Αλλά στην άλλη άκρη, και όχι μόνο τον είπα, αλλά στην άλλη άκρη όλης της γης.
0: Έτσι.
1: Είναι η παγκόσμια αυτή, πρωτοτυπία που έχουν οι Αμερικάνοι, οπουδήποτε προβλέπουν και παίρνουν και για μετά 100 χρόνια πώς θα γίνουν, πώς θα είναι, ποιες θα είναι αυτές οι ισοτιμίες, ξέρω εγώ, στην πολεμική δύναμη του ενός και του άλλου, βλέπουν πολύ μακριά αυτοί.
0: Και δεν μου λες, Βασίλη, τι άλλο θαύμαστο έφτιαχνε η κυρία μάνα σου, ως φαγητό, ας πούμε, τι μαγείρευε?
1: Κοίτα, ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια, ήμουν σίγουρος ότι θα το λύγεις.
1: Ντολμαδάκια, ναι, ντολμαδάκια ήταν. Μα θυμάμαι, ναι. Και θυμάμαι, κοίταξε να δεις, στην Νέα Φιλαδέλφεια, από εκεί γύρω που ήταν τα Μεσόγεια που λέμε,
0: ναι.
1: Κοροπήλιο, Πέση Μαρκόπουλο,
0: ναι.
1: Αυτοί, όπως ακόμα και τώρα, είχαν αμπέλια, ένα, και κάνανε σταφύλια, κρασιά.
0: Ναι, μα το εννοείται.
1: Και το διατηρούν ακόμα και σήμερα, οι Αρμανίτες, ναι. Παλιά που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν, γύρω στον Μάιο-Ιούνιο, ήταν έτοιμα τα φύλλα για ντολμαδάκια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, κάναμε σαν εκδρομή ήταν, ρε παιδί μου. Ναι, σαν εκδρομή με τη γιαγιά
0: μας. Τα πουλάγανε στον δρόμο ή πηγαίνατε τα κόβατε μόνοι σας?
1: Όχι, τα πουλάγανε.
0: Τα πουλάγανε.
1: Τα πουλάγανε, γιατί ήταν όπως και τώρα πουλούνται, γιατί είναι
0: το ξέρω. Το έχω υπόψη μου.
1: Και θυμάμαι, πηγαίναμε και είχαν σταμπάρει τώρα η γιαγιά και η μαμά σε ποιο αμπέλι ποιας περιοχής είχε τρυφερά στυλπνά φύλλα. Όπου το έτρωγες, θα πούμε, και ήτανε χόρτο, ήτανε έμπιευστο το φύλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και μερικά φύλλα που ήτανε σκληρά, που τα ανακάτευαν μαζί με τα άλλα, όπως είπαμε γίνονταν παραδοσιακοί καυγάδες, τι μας έβαλες πάλι, πώς τα έλεγαν, είχε μια ονομασία. Τα άχρηστα τα φύλλα που ήτανε σκληρά,
0: ναι,
1: σαν πέσα, να πούμε. Και γινόταν πλάκα μεγάλη, αλλά ήταν, αν θυμάμαι, εκδρομή ήταν.
0: Μα ήταν, ήθελε και 2 ώρες στο λεωφορείο για να πάει ως εκεί,
1: ναι,
0: και παραπάνω.
1: Ναι. Ολόκληρες συντροφιές ήταν οι γειτονιές,
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε για αυτό, για φύλλα.
0: Για φύλλα, φαντάσου.
1: Γιατί Ωραίες, ρε, ήτανε ωραίες συνήθειες.
0: Βρε, μια χαρά ήτανε, βέβαια.
1: Χαρούμενες, χαριτωμένες, καλοκάγαθες, φιλικές. Mm. Χωρίς αυτή την αγριάδα της σημερινής εποχής, το εσόκλειστο του χαρακτήρου μας και της συμπεριφοράς μας, κρυμμένοι παντού, να πούμε, φοβούμενοι τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Τι γειτονιές τότε, και τότε ήταν, μάλιστα, και μετά το 50, που ήταν οι κατοικίες, ειδικά στην περιοχή της Αθήνας, που ήταν χτισήματα, ήταν, δεν ξέρω πώς είχαν, που ήταν μέσα αυλές μεγάλες.
0: Ναι,
1: είχαν μέσα, να πούμε, 5-6 οικογένειες.
0: Ακριβώς. Που μένανε στο ισόγειο. Στο επίγειο, μάλλον.
1: Ναι, και δεν μπόρεσα να μάθω ποτέ, αν και το ψάξα, γιατί υπήρξε αυτός ο τρόπος της κατοικίας. Δηλαδή, μια μεγάλη αυλή, γύρω-γύρω, λοιπόν, μέσα μικρές κατοικίες, ένα-δυο δωμάτια, που ήταν και μετά τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Και ήταν τέτοια οικιστική ανάπτυξη, αυτός να την κάνει η ανάπλαση, που ήταν μέσα σε μια αυλή, ήταν 10 οικογένειες.
0: Ναι, ήταν, το ξέρω.
1: Με πηγάδι, πηγάδι, κλασικό πηγάδι.
0: Ναι.
1: Που νερό, τότε είχε συγκροτηθεί η Ούλεν, οι Άγγλοι είχαν έρθει και βοήθησαν και φτιάξαν το πρώτο δίκτυο υδρεύσεως. Αλλά με πηγάδι και πηγάδι, και με τη σειρά το βράδυ, όλοι μέσα στο πηγάδι, με το μαγκάνι, να πούμε, και με το μέσα, βάζαμε ό,τι φαγητό που ήταν επικίνδυνα να χαλάσει.
0: Ναι, για να παραμείνει τροσερό, ας
1: πούμε. Ως ψυγείο, ως ψυγείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και νερό από το πηγάδι, και νερό από πού? Από τη στάμνα, που ήταν οι συφνέικες στάμνες.
0: Ναι.
1: Ωραίες εποχές ήταν.
0: Λέει η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη ότι η ιδανική περίοδος για τα αμπελόφυλλα είναι μέχρι τις 20 του Μάη. Αχα. Και τα πιο τρυφερά φύλλα είναι τα φύλλα της Σουλτανίνας.
1: Α, ναι.
0: Ορίστε. Προφανώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής το ξέρανε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το διαλέγουν το φύλλο.
1: Και η Σουλτανίνα ήταν κατά παράδοση μόνο καλλιέργεια στα Μεσόγεια.
0: Ναι.
1: Εκεί παρήγεται η Σουλτανίνα το σταφύλι αυτό. Σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Mm. Αργότερα μεταφυτεύτηκε, και η Καβάλα που δεν είχε. Και εδώ και 10 χρόνια είναι που μεταφυτεύτηκε η Σουλτανίνα στην Καβάλα. Mm. Και έγινε τόπος συναγωνισμού πλέον Σουλτανίνας της Καβάλας με την Κόρινθο.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν άλλες εποχές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν παραδοσιακές εποχές, γλυκές εποχές, φιλικές. Σόγια υπήρχαν, μαζεύονταν ο κόσμος με τις αυλές, εκεί γίνονταν ωραία γρένδια. Θυμάμαι σε μια γειτονιά που ήταν στη Νέα Μάβητο, Νέα Μάβητο, Νέα Φιλαδέλφια, mm. από εκεί πάνω. Στην αυλή εκεί είχαν καθιερωμένο μια φορά το μήνα, αν θυμάμαι, γλέντι οικογενειακό όλων των οικογενειών.
0: Mm-hmm.
1: Γλέντι, μουσικές, κλαρίνα και τέτοια και μπουζούκια, και να χαλάει ο κόσμος. Τι γλέντια ήταν. Υπήρχε αφέλεια, μπορεί, μάλλον. Με λίγα γράμματα ο κόσμος.
0: Ίσως, ναι.
1: Αλλά και μια συμπάθεια και αγάπη και καλοσύνη. Τώρα ήταν τα κατάλοιπα του πολέμου που έφεραν τον κόσμο πιο κοντά, ο ένας κοντά στον άλλον, γιατί λίγο πολύ όλοι είχαμε θύματα, ναι, από τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και γίνανε πιο άνθρωποι, γίνανε πιο γλυκείς, πιο μαλακοί, δεν ξέρω. Ήταν η συμπεριφορά μεταξύ τους φιλικότατη και συμπαράσταση. Αρρώστηνε κάποιος, όλοι μαζί εκεί να το βοηθήσουν.
0: Ναι.
1: Χίλια δυο με πολλούς τρόπους. Έβλεπες ανθρωπιά, αλλά νομίζω ότι ήταν και τα κατάλοιπα του πολέμου, όπου συμμάζεψαν τον κόσμο, το έφεραν το ένα κοντά στον άλλον, γιατί όλοι τι ήμασταν, μπατήριδες.
0: Ναι.
1: Όλοι φτωχοί.
0: Πεινασμένοι, ναι.
1: Πεινασμένοι, στερημένοι, χωρίς μέσα. Όλοι με τι, με γκαζιέρες, με βενζίνη, με κάτι γκαζιέρες που χρησιμοποιούσαν τότε για μαγείρεμα κτλ. δεν υπήρχαν μέσα. Το νερό ήταν κουβαλιόταν όπως κλασικά βλέπαμε στα χωριά, με τις στάμνες, άλλες στον ώμο, άλλες με καρότσι, και κουβαλιόταν από απόσταση το νερό. Ήταν σε κομμάτι πρωτόγονες λίγο αυτές οι συμπεριφορές. Και οι εξυπνάδες των νοικοκυρών, πώς θα μαγειρέψουν, πώς θα κάνουν μπάνιο τα παιδιά, πώς θα κάνουν μπουγάδες και χίλια δύο πράγματα. Αλλά ήταν μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης, κατανοήσεως ο ένας με τον άλλον.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σε αποχαιρετήσω.
1: Έλα.
0: Φεύγω από εδώ στις 5 η ώρα το πρωί. Το σπίτι μου απέχει ένα χιλιόμετρο λιγότερο, 800 μέτρα από εδώ.
1: Ναι.
0: Τόσα μηχανάκια ντελιβεράδων στο δρόμο εκείνη την ώρα, στις 5 το πρωί. Υπάρχει κόσμος που παραγγέλνει να φάει το πρωί στις 5 η ώρα. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Είναι δεκάδες μηχανάκια στο δρόμο.
1: Αυτό ρε, το έχεις ξαναπεί αυτό το πράγμα.
0: Μα ναι, αλλά το βλέπω κάθε μέρα και λέω γιατί. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό?
1: Εγώ κοίταξε κάπου, ρώτησα εδώ πέρα, έχω ένα φίλο που έχει μία ψισταριά. Γιατί
0: ναι, αλλά η ψισταριά δεν είναι ανοιχτή στις 5 ώρα το πρωί. Αποκλείεται, ναι.
1: Όχι, είναι ορισμένες οι οποίες ξέρουν ότι ανοίγουν κατά τις 3 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι οι βάρδιες των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Οι βάρδιες των εργαζομένων σχολώντας. Όλοι το να κουβαλάνε φαγητό μέρα μαζί στη δουλειά τους, κάπω δύσκολο πρόβλημα να μαγειρέψουν το βράδυ κτλ. Mm. Έχει μαγαζιά που ανοίγει στις 3 η ώρα, ξέρω στην Καβάλα. Στις 3-4 η ώρα και έχει αυτά, έχει τυρόπιτες, έχει κεφτέδες, έχει μπιφτέκια, έχει τέτοια πράγματα. Εκεί την ώρα που τρώνε. Είναι οι βάρδιες.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί βρίσκουν εκεί ευκαιρία και πηγαίνοντας μετά στο σπίτι και ρίχνουν και έναν ύπνο, γιατί όταν δουλεύεις 8 ώρες από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, μετά το στομάχι θέλει συντήρηση.
0: Κατάλαβα.
1: Και νομίζω πως αυτή είναι μια λύση που μου την είχαν εξηγήσει. Αυτά ήταν όλα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε φιλό πολύ. Γεια σου, αγαπητέ.
1: Γεια σε φιλό.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
2: Η φίλη μας Χαρά από τη Θεσσαλονίκη μου λέει: πιο νόστιμη θύμηση είναι που γλύφαμε την κουτάλα, τα χτυπητήρια του μίξερ ή όταν βάζαμε κρυφά το χέρι στο ταψί για να κλέψουμε κανένα κεφτεδάκι ή καμιά μελωμένη πατάτα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και περνάμε στην επόμενη γραμμή που βλέπω εκεί αναβοσβήνει στην οθόνη. Γεια σου Αθηνά Σχοινά, καλώστηνα.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Καλώστηνα.
3: Τα περί φαγητών έτσι και... Καταρχήν το φαγητό δεν ήταν μόνο τροφή, ήταν αφορμή για να συναντηθούν οι άνθρωποι, να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεννοηθούν, να ομονοήσουν. Ακόμα και τα κομμή να γίνουν, διαφορετικά τους ένωνε ένα τραπέζι. Διαφορετικά τους ένωνε το φαγητό. Ήταν μια συγκολητική ουσία όχι μόνο της οικογένειας και της κοινωνίας ολόκληρης. Έξω και τα πανηγύρια, τα φαγητά. Είδες ότι όταν γίνεται ολονυχτία πάντοτε υπάρχουν και γλυκά μέσα σε αυτές τις λαϊκές αγορές και γλυκά, λουκουμάδες, ιστορίες. Έτσι που προσφέρονται πάντοτε. Συνδυάζεται κάτι ευχάριστο για να μπορεί ο άλλος να καθίσει με το διπλανό του, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, τέλος πάντων να τα βρουν και να συνεορτάσουν. Ακόμα και να τσακωθούν. Δεν υπήρχε αυτή η υποτίμηση, ρε παιδί μου. Σήμερα οι άνθρωποι βαριώνται. Παλαιότερα οι νοικοκυρές. Το βλέπουμε αυτό και από τόσα λαογραφικά μελετήματα. Κοιτούσαν όχι μόνο την πρώτη ύλη να είναι ωραία, αλλά χαίρονταν με τα αρτήματα, χαίρονταν να βάζουν μπαχαρικά, λίγα. Όχι να την γάρουν στο μπαχάρι, δεν ήταν ανατολή εδώ. Ήξεραν τι πρέπει να βάλουν, πόσο πρέπει να βάλουν, με τι θα το συνδυάσουν, έτσι ώστε και η πρώτη ύλη να διατηρεί την ουσία και την οστιμιά της. Δεν έτρωγαν πολύ, έτρωγαν καλά για να τους ικανοποιεί αυτό που έτρωγαν και μάλιστα να ευχαριστούν την γυναίκα ή το σπίτι που το προσέφερε σαν ένδειξη αγάπης, αποδοχής, κατανόησης, τιμής για τον άλλο άνθρωπο και για τον ξένο, πόσο μάλλον. Τα καλύτερα γλυκά, σου θυμίζω, τα φυλάγανε
2: για τον ξένο.
3: Για τον ξένο, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια. Και αλίμονό σου αν πήγαινες να τα μεζεδιάσεις κρυφά.
3: Ακριβώς, λέει ένας άνθρωπος και δεν θα έχουμε. Ύστερα δεν υπήρχε επίσκεψη. Τώρα χτυπάνε το κουδούνι, λέει, περνούσε από κάτω, είδα φως και μπήκε, στάσου ρε φίλε. Παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Μα έπρεπε κάτι τι να έπαιρνες να προσφέρεις στον άλλο άνθρωπο όταν πήγαινες σε κάποιο σπίτι. Και αντιστοίχως πάντα κάτι έπρεπε να έχεις για να του προσφέρεις το επισκέπτη. Επομένως το φαγητό ήταν και κοινωνική, είχε κοινωνική παράμετρο οπωσδήποτε. Δηλαδή ήταν μεγάλο σημαντικό πράγμα. Σήμερα βαριώνται. Τι να πω. Δηλαδή σουβλάκια και σουβλάκια και τιματίδια και σουβλάκια.
2: Και να ήταν τουλάχιστον νόστιμα.
3: Τίποτα.
2: Λες δεν πειράζει, εντάξει, σουβλάκια. Εγώ γιατί στην Οδό Μαυροματέων, εκεί που είναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ήταν στην πλατεία Αιγύπτου η αφετηρία των λεωφορείων που πηγαίνανε στα Μεσόγεια και τα λοιπά.
3: Ναι, το Λαύριο και όλα αυτά.
2: Λοιπόν, υπήρχε το πιο βρωμερό μαγαζί που μπορείς να φανταστείς στη ζωή σου, σουβλατζίδικο, το οποίο έκανε τα πιο νόστιμα σουβλάκια, ακόμα τα θυμάμαι. Ενώ ήταν γλιτσιασμένο το μαγαζί ολόκληρο, κανονικά δηλαδή. Αλλά τα σουβλάκια είναι αξέχαστα. Τώρα μπαίνεις σε μαγαζιά που είναι μια χαρά περιποιημένα και τα λοιπά, αλλά η γεύση δεν είναι
3: τίποτε.
2: Ίδια. Δεν είναι τίποτα.
3: Δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει πώς θα το κοστολογήσουν, πόσα θα βγάλουν την ώρα και τέλος πάντων με όσα και λιγότερα πράγματα, για να μπορεί τι κέρδος θα έχουν. Αυτό είναι μόνο.
2: Ναι.
3: Το κέρδος. Θα κοιτάει ο άλλος για το κέρδος. Ναι. Και φυσικά μπορεί να σου βάλει μες στο φαΐ οτιδήποτε. Πάψανε λοιπόν τα μαγειρευτά φαγητά. Δηλαδή δεν βλέπεις εστιατόρια με ελληνική κουζίνα. Είναι fusion. Δηλαδή ας πούμε είναι όπως η μοντέρνα τέχνη. όλα.
2: Confusion μέσα... θα το.
3: Ναι, φιούζον.
2: Για πες, ναι.
3: Fusion. Λοιπόν, όλα μέσα στη. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Να συνδυάσουμε και το γλυκό, να συνδυάσουμε και την παρθέτα, να συνδυάσουμε και το αυτό. Δηλαδή, στάσου. Πόσο ευρηματικό να είναι ο άλλο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Είναι τόσο όσο να προσαρμοστεί σε κάποια νέα υλικά, αλλά υπάρχει μια τεράστια παράδοση που σου θυμίζει παλιότερες γενιές, γιατί και η γεύση διαγείρει συνειρμούς, όπως και όλες οι αισθήσεις. Και οι συνειρμοί διαγείρουν μνήμες. Είμαστε φτιαγμένοι από συνέστημα, από είδωρα, από συνέστημα. Έτσι. Και αυτό κινητοποιεί, πέρα από το συνειρμό, το στοχασμό, την αναπόληση, τη διάθεση για έρευνα, για εμβάθυνση, να δούμε τα πράγματα και από μια άλλη σκοπιά. Επομένως, δεν είναι απομονωμένες οι αισθήσεις. Όλες καταλήγουν βέβαια στην επεξεργασία του νοός, αλλά εκτός αυτού είναι μια χαρά ζωή στο φαγητό. Σε τιμάει ο άλλος να ψιλοκόψει τα λαχανικάκια του, τον άνισο, τα μυρωδικά του, και τα φυτικά μυρωδικά και τα μπαχάρια, λίγα πράγματα. Δεν ήταν σάπια τα κρέατα που έπρεπε να μείνουν χωρίς ψυγεία, χωρίς δηλαδή όπως ήταν στην Ασία και έπρεπε να τα πλωμώσουν στα μπαχάρια και στα πιπέρια να μην καταλαβαίνουν ναι. τι γίνεται για να κρύψουν το κρέας που εξαλειωνόταν, έτσι, δηλαδή που σάπιζε.
2: Ναι.
3: Πιο πολύ τρώγανε σάπιο κρέας, αλλά τη λίγαζε. Εδώ η Μεσόγειος είχε και ωραία πράγματα. Ήταν καταρχήν χώρα έτσι εύπορη. Πάρα πολύ. Και δεν κουράζονταν οι άνθρωποι. Ήταν χαρά τους να βλέπουν το αυτό που το λένε, το χορτάρι τους, το κήπο τους, τα μποστάνια τους να ανθίσουν, να κόβουν τα λαχανικά τους. Υπήρχε μια χαρά. Σήμερα έχουν εξαφανιστεί αυτά γιατί έχουν άλλου τύπου χαρές. Έχουν την οθόνη, έχουν την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν τα βίντεο, έχουν όλες αυτές τις σουσούδες και τους σουσούδιδες που βγαίνουν ας πούμε και έχουν ακολούθους και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει χαθεί αυτή η προσέγγιση του ανθρώπου από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η συνομιλία, αυτή η κατανόηση. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν. Καταρχήν σεβόντουσα τον άλλο άνθρωπο. Δεν ήταν αυτή η προκλητικότητα, η χυδαιότητα, η προσβλητικότητα. Δεν τον νοιάζει τον άλλον. Θέλει να σε διεκδικήσει, να σε σπρώξει, να σε τουμπάρει, να πάρει, να σε κλέψει. Αυτά δηλαδή ήταν. Ο άλλος άνθρωπος σήμερα πια είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αυτά τα πράγματα, όχι ότι ήταν κοινωνίες αγγέλων, για όνομα του Θεού, δεν ήταν. Εντάξει,
2: ναι,
3: αλλά δεν ήταν και αυτό το χάλι. Δεν ήταν και αυτό το χάλι. Βεβαίως, αλίμονο.
2: Δεν ήταν πράγματι. Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση, το αίσθημα δηλαδή, ότι ενώ ήταν κομφούζιο έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια η ιδέα της μαγειρικής, έτσι,
3: ναι.
2: ήρθανε και όλοι αυτοί που μαγειρεύουν στις τηλεοράσεις.
3: Ναι, αυτό
2: και ξαφνικά,
3: ναι.
2: ρε παιδί μου, ναι, το κομφούζιο το στο είπα πριν εγώ, επίτηδες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί μερικά πράγματα είναι αιτιαστικά δηλαδή, η ιδέα
3: ναι.
2: ότι θα πασαλείψεις με μισό κιλό, πώς το λένε αυτό που βάζεις πάνω από το μουσακά.
3: Μπεσαμέ.
2: Ναι, που είναι, γίνεται βαρύ, γίνεται άθλιο. Έβλεπα... Τους βλέπω που μαγειρεύουν καμιά φορά στη τηλεόραση και λέω είναι δυνατόν το όνειρο των ανθρώπων σήμερα να είναι ότι θα γίνουν μάγειροι.
3: Ναι.
2: Τόσοι πολλοί άνθρωποι δηλαδή θα πρέπει να γίνουν μάγειροι. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Το επάγγελμα πληρώνεται πάρα πολύ καλά.
2: Βρέας πληρώνεται. Λέω είναι όνειρο το να γίνεις μάγειρας.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ κόσμο είναι.
2: Ναι.
3: Γιατί σου λέει θα κάθομαι στην κουζίνα μου, θα μαγειρεύω τάδε.
2: Ναι.
3: Και εντάξει, είναι οι τιμές στα εστιατόρια που θέλουν πραγματικά σεφ να αποκτήσουν σεφ ή σεφ, πληρώνονται πάρα πολύ. Και έχουν και βοηθητικό προσωπικό.
2: Ναι.
3: Πληρώνονται όμως πολύ ακριβά. Αυτό είναι ξεκίνησε από τη Γαλλία και διασπάρει προς όλα τα κράτη. Και έρθει και σε εμάς. Δεν σου λέω ότι κάθε μια ταβέρνα ή κάθε εστιατόριο έχει πίσω τη σεφ. Συνήθως έχει μια γυναικούλα που μαγειρεύει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Αλλά θέλω να επισημάνω κάτι, ότι τότε παντρευόντουσαν πολύ μικρότερες οι κοπέλες και η μητέρα μου δεν ήξερε να μαγειρεύει έτσι. Αλλά βλέπεις ότι στην αγάπη, την προθυμία, την ευχαριστήση, το σύζυγό της, τα σόγια, τα ανήπτια, τα βαφτιστήρια, ξέρω εγώ, φρόντιζε από τη γειτόνισσα. Και τότε είχαν έρθει και πάρα πολύ μικρασιάτες.
2: Ναι, και από την, και από την πόλη επίσης.
3: Από την πόλη κυρίως, από τη Σμύρνη κυρίως.
2: Καλά, ναι.
3: Και η μητέρα μου προσπάθησε, προσέγγισε τους φίλους του πατέρα, τις γυναίκες των φίλων του πατέρα μου που κάνανε μαζί στρατό όλα αυτά. Οι πιο πολλές ήταν μικρασιάτες. Και έμαθε να κάνει, για να ευχαριστήσει τον πατέρα μου, και μικρασιάτικη κουζίνα. Δηλαδή κηδόνια με κρέας.
2: Ναι, ναι.
3: Σταφίδες, ναι. Έτσι. Μετά πάντοτε στα γεμιστά έβαζε κοκκουνάρια.
2: Ναι, βέβαια.
3: Πέρα από τα προσέχανε. Τυράκι, φέτα, λίγο. Τόσο όσο να μην επικαλύπτει, να συνδυάζεται πολύ ωραία, να παντρεύονται γεύσεις, αλλά να μην επικαλύπτει πλήρως η μία την άλλη.
2: Σωστά.
3: Να αισθάνεσαι κάθε ένα από τα χάρια ή τα τρόφιμα αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ σήμερα διαφορούν και είναι ό,τι πιο ετοιματήρικο, ό,τι πιο εύκολο, ό,τι πιο αυτό.
2: Και ό,τι πιο άνωστο.
3: Και ό,τι πιο άνωστο, ναι. Ναι, γιατί έπρεπε να φάνε λίγο, έπρεπε να φάνε τάδε. Και πίνουνε πάρα πολύ, μα όταν πίνεις χαλάει και η γεύση σου. Θέλει τόσο όσο. Δεν θέλει πάρα πολύ. Χαλάει η γεύση μετά. Δεν καταλαβαίνεις το φαγητό που τρως. Και το ένα ποτήρι φέρνει το άλλο και ούτω καθεξής. Τα ξέρουμε τα υπόλοιπα. Αλλά δεν χρειάζεται. Τώρα το έχουν παρακάνει. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει τίποτε. Παλιά ήταν κανόνες, τους σεβόντους. Τους σεβόσουνα. Καταρχήν γιατί αγαπούσες τον άλλο άνθρωπο. Ήθελες να προσφέρεις πραγματικά. Οι άνθρωποι εκφράζονταν μέσα από το φαγητό. Μέσα από τη μαγειρική, μέσα από ό,τι επιχειρούσαν να τη δημιουργήσουν. Εκφράζονταν. Δηλαδή εξέφραζαν την ψυχή τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα συναισθήματά τους. Δεν ήταν εκτέλεση απλή, δεν ήταν επίτευγμα, ήταν έκφραση ζωής. Αυτό,
2: σωστό.
3: Ναι, έχει χαθεί. Έχει χαθεί και έχουν αποξενωθεί και οι άνθρωποι και τα πράγματα, δυστυχώς.
2: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αθηνά μου, ευχαριστώ
3: και
2: πολύ.
3: Και εσύ, και εσύ. Καλή σου μέρα.
2: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Ξένια μου, καλώς την.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Μάνο, γεύση και μνήμη είναι σαν δύο νήματα πλεγμένα μεταξύ τους. Mm. Όταν τραβάς το ένα, ξετυλίγεται και το άλλο. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου τα μπαχάρια, τα βότανα και τα αρώματα κατήχαν την πρώτη θέση. Η γιαγιά από τη Μικρά Ασία έφτιαχνε φαγητά πάντα με προσοχή, με φροντίδα και πάντα ευπαρουσίαστα. Είτε ήταν καθημερινή, είτε ήταν γιορτή. Ήταν κυμπάρισα η γυναίκα. Μαγείρευε δε χωρίς συνταγές, με το βλέποντας με το μάτι και το χέρι. Έτσι έφτιαχνε τα υλικά. Λοιπόν, όταν έφτιαχνε μαντί, κάτι σαν ραβιόλια γεμιστά με καβουτισμένο κυμά, ναι, που τα έψινε στο φούρνο μέσα σε κοτόσμο από χωριάτικο κοτόπουλο, μαζεύονταν 2-3 γειτόνισες και η κάθε μια έπαιζε και ένα ρόλο. Άλλη άνοιγε φύλλο, άλλη καβούρτιζε το κυμά, άλλη έκοβε λωρίδες στο φύλλο και άλλη έφτιαχνε τα φιωκάκια.
3: Ναι.
4: Η ερωτελεστία ήταν για τη γιαγιά αυτό το φαγητό, γιατί αυτό το φαγητό δεν ήταν καθημερινό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το φτιάχνανε πάντα σε γιορτές. Θυμάμαι όταν έφτιαχνε το Ιμάμ Μπαϊλτί, μας έλεγε κάθε φορά ένα μύθο για την ονομασία του φαγητού. Μας έλεγε ότι ήταν κάποτε περίοδος του Ραμαζανιού. Ναι. Και τότε οι μουσουλμάνοι είναι γνωστό ότι δεν τρώνε τίποτα μέχρι να δύσει ο ήλιος.
3: Σωστό.
4: Ένας ημάμης, ο ιερέας τους δηλαδή, μύρισε τις ευωδιές που έβγαιναν από την κουζίνα μιας χριστιανής, η οποία μαγείρευε με λιτζάνες.
3: Ναι.
4: Και καθώς ήταν νηστικός, δεν άντεξε άνθρωπος, λιποθύμησε και έπεσε από το μιναρέ. Όταν οι άνθρωποι κατάλαβαν το γεγονός, πανικόβλητοι φώναζαν «Ιμάμ Μπαϊλτί».
3: Ο ημάμης λιποθύμησε.
4: Από τότε, σύμφωνα με το μύθο, το φαγητό πήρε την ονομασία του από το περιστατικό αυτό. Αλλά μας την έλεγε κάθε φορά αυτή την ιστορία. Mm. Κάθε φορά μας την έλεγε. Όταν δεν τέλειωνε μάνο και ήταν έτοιμα τα Ιμάμ Μπαϊλτί να τα φουρνίσει, μας έλεγε: «Βλέπετε τον ημάμ ξαπλωμένο που είναι λιπόθυμος». Όπως τα λιτζάνα ξάπλα. «Τον βλέπετε που είναι λιπόθυμος». Δεν τους συμπαθούσαν και όλους τους μουσουλμάνους.
3: Ναι.
4: Και το διακομωδούσε.
3: Το μαντί δεν είναι ποντιακό φαγητό, μου λέει η Χαρά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Εμένα η γιαγιά το φέρει από την Καπαδοκία, από την Κεσάρια.
3: Mm.
4: Δεν ξέρω αν είναι και ποντιακό, αλλά αυτοί όλοι μαζί μου μια κουζίνα είχαν σχεδόν.
3: Ναι.
4: Όλοι τέτοια φαγητά φτιάχνουν.
3: Ναι.
4: Τα φαγητά της γιαγιάς Μάνο ήταν, εγώ θεωρώ δηλαδή, ότι ήταν φαγητά της φτώχειας, που τίποτα δεν τους περίσευε και όλα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Ήταν κάποια φαγητά που γεννήθηκαν από έλλειψη υλικών, ας πούμε. Θυμάμαι τα κοτσανάκια από τις μελιτζάνες, δεν τα πέταγε. Τα έφτιαχνε την άλλη μέρα με πατάτες, γιαχνί και μπαχάρι. Mm. Μα τι νοστιμιά ήταν αυτή. Τι νοστιμιά ήταν αυτή. Όταν περίσευαν φακές, ένα πιάτο ας πούμε, την άλλη μέρα έβαζε ρύζι και γινόταν ένα καινούριο φαγητό.
3: Βέβαια. Ή κοφτό μακαρονάκι ας πούμε, επίσης ταιριάζει.
4: Δεν ξέρω για κοφτό. Εμένα έφτιαχνε τα ρεβίθια, τα ρεβίθια και τη φακή την άλλη μέρα με το ρύζι.
3: Ναι.
4: Το κινηστό. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πάρα πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι δε έκοβε τις μελιτζάνες σε φέτες, τις περνούσε σε κλωστή και αφού τις κρέμαγε έξω, ξερενόντουσαν, το χειμώνα τις έφτιαχνε γιαχνή και από πάνω τις περιέλουζε με γιαουτόσκορτο. Πω πω τι φαγητά ήταν αυτά. Τώρα σήμερα πολλές από αυτές τις γεύσεις έχουν χαθεί. Ακόμα κι αν προσπαθήσεις να φτιάξεις τη συνταγή ακριβώς, κάτι λείπει.
3: Πρώτα απ' όλα λείπει η γεύση των
4: υλικών.
3: Ναι, βέβαια, λείπει απολύτως. Να, ας πούμε εδώ από την πλάκα από Κορώνου στην Κρήτη.
4: Ναι.
3: Αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου, μάλλον.
4: Εγώ?
3: Ναι.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο.
3: Δεν ξέρω, ακούγεται.
4: Όχι.
3: Σε φωνάζει. Λοιπόν, λέει αυγά τηγανιτά σε στάκα, από κότες αλανιάρες, τηγανιτές πατάτες, λαδοτήρι από ένα κιούπι γεμάτο λάδι και τυρί και κρασί κόκκινο, όπου τα σταφύλια τα είχαμε πατήσει εμείς. Κοίτα να δεις τώρα. Λέει, ας πούμε, αυγά τηγανιτά σε στάκα. Όταν ήμουν μικρός και μας έστελνε η θιά μου η Νίκη από την Κρήτη, από τα Χανιά, από τη Νέα Χώρα, στάκα, μοσχοβόλαγε όλη η γειτονιά. Γεννούσαν οι έγκυες στον απέναντι δρόμο. Πώς να σου πω. Λοιπόν, τώρα η στάκα δεν έχει καμία σχέση.
4: Τίποτα.
3: Τίποτα δεν είναι. Τίποτα απολύτως. Έχω πάει σε κριτικό μαγαζί και βλέπω πατάτες τηγανιτές και στάκα από πάνω. Και λόγια φέρε, δεν τρωγότανε. Ήτανε, καμία σχέση δεν είχε με στάκα.
4: Έχω ακούσει ότι την φτιάχνουν τώρα τη στάκα με κρέμα γάλακτος. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πού είναι εκείνη η μυρωδιά. Τι λες τώρα. Πάντως, δεν ξέρω, δεν είναι μόνο ότι οι γεύσεις αυτές χάθηκαν. Χάθηκαν. Οι γεύσεις αυτές δεν χάθηκαν, θέλω να πω, μόνο από το στόμα. Χάθηκαν, ρε παιδί μου, και από τον τρόπο της ζωής.
3: Ναι.
4: Αυτά που έλεγε η κυρία Σχοινά προηγουμένως. Εγώ προσπαθώ και τα καταφέρνω, θα έλεγα, να συνεχίσω την παράδοση. Προσπαθώ και φτιάχνω αυτά τα φαγητά. Δεν τα πετυχαίνω, βέβαια, ούτε όπως τη μαμά, ούτε όπως τη γιαγιά, αλλά τα προσπαθώ. Μαγειρεύουμε υλικά που έβαζε η μαμά και η γιαγιά. Mm. Τώρα όμως που έγινε και μισή κριτικιά, μαγειρεύω και φαγητά που με έμαθε η πεθερά μου και τα καταφέρνω και εκεί μια χαρά.
3: Ναι.
4: Το μπουρέκι, ας πούμε.
3: Τι ωραίο που είναι το μπουρέκι. Μάνα
4: τι φαγητό είναι αυτό το μπουρέκι.
3: Το καλύτερο.
4: Και έχω μάθει και ανοίγω φύλλο και το ψήνω και είναι μοσχοβουλάι. Εγώ, Μάνο, βρίσκω ακόμα στάκα.
3: Πού, όταν πας στην Κρήτη εννοείς, ανεβαίνεις κανένα βουνό απάνω, εντάξει,
4: στην
3: καλά.
4: Κρήτη, όχι εδώ δεν, εντάξει, αν θα πάρω κανένα κιλό, μπορεί να το πάρω, να το βάλω στην κατάψυξη, αλλά έχουμε έναν βοσκό εκεί πέρα.
3: Αυτό είναι άλλο.
4: Που θα μου δώσει έτσι κανένα κιλό και τη στάκα τη βάζω και στο πουρέκι.
3: Βρε, παντού μπαίνει στάκα και στο ραβανί μπορείς να βάλεις στάκα.
4: Ναι.
3: Θέλω να πω. Και στον μπακλαβά, τι αλίμονο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα.
4: Γαμοπύλαφο με ζυμπούρι, δεν το συζητάμε. Έτσι.
3: Ναι.
4: Κατσικάκι 8 με πατάτες. Εμείς έχουμε ξυλόφουρνο στην Κρήτη. Και τον ανάβουμε σχεδόν κάθε μέρα, ξέρει, για να γίνεται και ένα πανηγύρι, ρε παιδί μου, να βλέπουν και τα παιδιά πόσο ψήνουμε στον ξυλόφουρνο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και φτιάχνουμε και κατσικάκι 8 με τις πατάτες. Δεν ξέρεις, βάζουμε κάτω τις πατάτες. Έχουμε και μεγάλο ταψί, ξέρεις.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τα μεγάλα, τα έχει φτιάξει. Είναι ένα ταψί ειδικό που το έχει φτιάξει ο άντρας μου για τον ξυλόφωνο. Mm. Και βάζω κάτω τις πατάτες σαλατισμένες. Από πάνω βάζω κλιματόβεργες και το κατσικάκι από πάνω.
3: Πολύ ωραίο.
4: Και γίνεται. Και έχει φτιάξει και ένα καπάκι που να σκεπάζει ακριβώς το ταψί. Τι να σου πω, Μάνο. Γλύφει τα δάχτυλά σου. Τι να σου.
3: Έχω βρεθεί σε γάμο στην Κρήτη και το γαμοπύλαφο το φτιάχνανε ως εξής. Βάζανε όλα τα είδη κρέατος, δηλαδή αρνί, βοδινό, χοιρινό και επίσης πετάγανε και ένα κοτόπουλο μέσα.
4: Ναι.
3: Και ήταν απίστευτο μετά.
4: Έτσι γίνεται το γαμοπύλαφο.
3: Ναι.
4: Έτσι γίνεται σε μεγάλα, δηλαδή εγώ όταν είχε παντρευτεί ο γιος μου και είχαμε κάνει ένα τραπέζι κάτω στο χωριό εκεί στο σπίτι που μένουμε. Είχαμε φωνάξει έναν ντόπιο ο οποίος είχε φέρει καζάνια και ξεκίνησε από το πρωί με αυτά που λες τώρα. Όχι, χοιρινό δεν είχαμε βάλει. Ζυγούρι, κοτόπουλο και μοσχάρι. Και έγινε ένα τραπέζι, έγινε ένα γαμοπύλαφο. Μα τι να σου πω, τι να σου πω. Κοίταξε τώρα, κάτι άλλο που συνδέεται με τη γεύση είναι τα οικογενειακά τραπεζόμενα.
3: Ναι.
4: Κατά τη γνώμη μου ήταν τελετές που επαναλαμβάνονταν με μικρές παραλλαγές αλλά με τον ίδιο πυρήνα. Πάντα ήταν τα ίδια άτομα γύρω από το τραπέζι.
3: Mm.
4: Στο τραπέζι δε υπήρχαν τα ορεκτικά. Εμένα ο παππούς μου ήταν μπακάλις. Ο παππούς μου έφτιαξε το πρώτο μπακάλικο όταν ήρθε από τη Μικρά Ασία. Και ξέρεις, όλα αυτά τα ορεκτικά τα είχαμε εμείς. Παστούρμα, σουτζούκια, σαλάμια. Έφτιαχνε γιαγιά με λιτζάνο σαλάτα. Και μετά ερχόταν ένα μόνο φαγητό. Ένα μόνο, για να μην μπερδεύουμε τις γεύσεις, το τάσι κεμπάπ έφτιαχνε στις γιαγιά τα τραπεζώματα. Ήταν όμως και σημείο, ρε παιδί μου, συνάντησης, όπου βεντιάζαμε, ανταλλάζαμε απόψεις και κάπου, ξέρεις, κουτσομπολεύαμε και όλοι μαζί εκεί, οι πρόσφυγες που μαζεύαμε και τα λοιπά. Και μετά άρχιζε ο παππούς, έπαιζε ούτι. Η γιαγιά χτύπαγε τα κουτάλια, οι άλλες εκεί γειτόνισε στα ποτήρια, στα χέρια και τα λοιπά και γινόταν ένα γλέντι από τα λίγα. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα, μάλλον. Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Και να συμπληρώσω...
3: Μπορείς να κάνεις μία παύση για μισό λεπτό. Συμφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
6: Και για τα υπεραστικά.
5: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
8: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
9: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
10: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα. Και η κεφάλα σου δεν πιστεί. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στην Ξένια πάλι.
4: Θα ήθελα μάλλον να συμπληρώσω λέγοντας ότι οι γεύσεις δεν έχουν όρια. Ταξιδεύοντας έχω τη δυνατότητα να δοκιμάζω φαγητά πέρα από τα δικά μας.
3: Mm-hmm.
4: Κάθε πιάτο για μένα είναι μια νέα ανακάλυψη και όταν επιστρέφω νιώθω ότι οι γεύσεις ταξιδεύουν μαζί μου, μαζί με τις εικόνες, τους ήχους, τις μυρωδιές, καθώς και τα συναισθήματα που παίρνω από εκεί, έτσι. Και όταν το ταξίδι τελειώνει, η γεύση μένει για να μου υπενθυμίζει όλα όσα έζησε και όλα όσα θα ξαναζήσω.
3: Και πού έχεις φάει πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες γεύσεις?
4: Κωνσταντινούπολη, δεν το συζητάμε.
3: Mm-hmm.
4: Κωνσταντινούπολη είναι, νομίζω εγώ, ότι από τα ωραιότερα φαγητά έχει. Κωνσταντινούπολη, εντάξει, τα συνηθισμένα, το κεμπάπ, τα...
3: Mm.
4: Στην Κωνσταντινούπολη έχω φάει ένα φαγητό, κάτι σαν μουσακά, αλλά δεν είναι ακριβώς μουσακά. Είναι μελιτζάνα που πρέπει να ήταν περασμένη στο τηγάνι και αντί για κυμά είχε κομματάκια ψιλοκομμένο κρέας, πως κάνουμε το τάσι κεμπάπ, λίγο πιο μικρό κομματάκι, αλλά από πάνω αυτοί δεν βάζουν μπεσαμέλ. Μελιτζάνα με κρέα. Ήτανε φοβερό, φοβερό. Έφαγα εκεί πέρα, έφαγα και μια σούπα βελουτέ από κόκκινη φακή. Εδώ δεν την έχω ξαναφάει αυτή τη σούπα. Καλά, δεν το συζητάμε, για πρωινά φέρνανε το λιμαδάκι εκεί. Αλλά μπορώ να πω ότι στην Κίνα έφαγα την πάπια Πεκίνου. Φοβερό, φοβερό πιάτο αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις φάει.
3: Δεν αντέχω τη γεύση της πάπιας.
4: Ναι.
3: Όχι. Μία φορά στη ζωή μου δοκίμασα ένα καλό μαγαζί που υποτίθεται είχε και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο πιάτο.
4: Ναι.
3: Και ούτε απ' έξω δεν πέρασε ξανά.
4: Ναι. Κοίταξε, στο Ουσπεκιστάν δοκίμασα το φλόφ.
3: Πού στο?
4: Ουσμπεκιστάν.
3: Α, Ουσμπεκιστάν, ναι.
4: Ουσμπεκιστάν, το πλόφ.
3: Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ρύζι, αποτελείται από ρύζι με ψιλοκομμένα καρότα, κρέας, σταφίδες, κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το ψήνουν σε μια μεγάλη κατσαρόλα και το σερβίρουν καυτό ζεστό. Μα τι νόστιμο είναι αυτό, ναι. Αυτό με εντυπωσίασε. Όπως στο Ουσμπεκιστάν φάγαμε και κάτι τυράκια αποξηραμένα μικρά,
3: ναι.
4: Πολύ σκληρά, πολύ αλμυρά και με έντονη γεύση.
3: Ναι.
4: Ήταν άλλα με ντομάτα, ήταν άλλα με καπνιστά. Αυτά τα βρίσκεις σε πολύ μικρούλια ή σε κυβάκια ή σε μορφή μικρών μπαλών. Μπαλάκια.
3: Ναι, ναι, μπαλάκια.
4: Ναι, ναι. Αυτό σηκώνει πολύ κρασί και πολύ μπύρα. Αλλά φοβερό κι αυτό. Αυτά είχα φέρει, γιατί τα πουλάνε εκεί με το κιλό.
3: Κατάλαβα.
4: Τώρα εντάξει, σε άλλα μέρη, την νησία το κουσκούς με αρνί και κοτόπουλο και καυτερή σάλτσα.
3: Ναι.
4: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μένω ότι έχει σχέση με ζυμαρικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στην Ολλανδία δεν το συζητάω, φάγαμε εκείνες τις τηγανιτές, τις πατάτες, τις χοντροκομμένες με το βούτυρο και από πάνω τη μαγιονέζα που τις βάζουν σε χωνή μέσα. Και αυτό πολύ ωραίο φαΐ. Και στην Τενερίφη έφαγα την πιο ωραία παέλια.
3: Μάλλον.
4: Πάρα πολύ ωραία, με θαλασσινά μέσα, για σπακουδάκια μικρά κτλ. Και στη Σρι Λάνκα φάγαμε πάρα πολλά θαλασσινά. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου έφαγα καβουροπόδαρα τεράστια, τα οποία είχαν ψύχα μέσα, τα είχαν ψητά στα καρούνα και ήταν. Λες και έβαζε στη θάλασσα στο στόμα.
3: Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία.
4: Αυτά, Μανώ.
3: Ευχαριστώ πολύ, Ξένια μου.
4: Και
3: να είσαι καλά.
4: Και εγώ, και εγώ. Άντε, καλό βράδυ.
3: Κυρία Βίκη από το Σίδνεϊ. Κυρία.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σας, μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο του τηλεφώνου σας.
6: Ναι, ναι, ναι, γιατί κοιτάω τώρα και αυτό μιλάω.
3: Α, οκ, okay, σας ακούω.
6: Θα ήθελα να πω κι εγώ κάποιες αναμνήσεις που έχω,
3: ναι,
6: από τη μαμά μου, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Εντάξει, η καταγωγή μας στη Μικρασιάτικη και από τις δύο πλευρές του πας μου είχε γεννηθεί και στη Μικρά Ασία ούτως ή άλλως. Και έχω πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη μαμά μου, από τις διάδες μου, οι οποίες είναι αξέχαστες και δεν θα τις ξαναβρούμε. Τέλος πάντων. Η μαμά μου έφτιαχνε τα καλύτερα κεφτεδάκια. Εγώ και οι νύφες μου προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να τα φτιάξουμε και δεν μπορέσαμε ποτέ να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω γιατί.
3: Προφανώς κάποιο συστατικό δεν σας το είπε.
6: Όχι. Μα εγώ την παρακολουθούσα τη μαμά μου όταν
3: ναι,
6: τα έφτιαξε.
3: Ναι.
6: Τίποτα. Τα ίδια ακριβώς. Και εγώ και οι νύφες μου. Μα ποτέ δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή την νοστιμιά που έκανε η μαμά μου. Ήτανε τόσο αφράτα, τόσο νόστιμα. Δεν ξέρω, το χέρι της ήτανε, τι ήτανε, δεν ξέρω.
3: Το μεράκι της, ναι, βέβαια.
6: Ίσως. Αλλά σε γενικές γραμμές ήτανε πολύ καλή μαγείρισα, έφτιαχνε πολλά ωραία πράγματα. Όπως μια θεία μου, η οποία έμενε στην Άουσα τότε, έφτιαχνε μια τυρόπιτα φανταστική. Άνοιγε φύλλο μόνη της, στον αέρα. Και βλέπατε μία τυρόπιτα τόσο λεπτή με 40 φύλλα.
3: Πω, πω, πω, πω. Μαγεία.
6: Ναι. Αναμνήσεις πολύ ωραίες και σπικές.
3: Είστε η κυρία Βίκη που γνωρίζω, που έχω συναντήσει στο Σίδνεϊ?
6: Όχι.
3: Α, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει.
6: Δεν έχετε ακόμα.
3: Οκ, okay, σύμφωνη.
6: Ελπίζω να έρθετε να με γνωρίσετε.
3: Οκ. Okay. Σας ακούω. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, εδώ είμαι εγώ.
6: Αυτά ήθελα να πω. Έτσι, γενικά, αυτές είναι οι αναμνήσεις οι παιδικές και μεγάλες, βέβαια. αλλά τώρα πια δεν ξέρω, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως δουλεύουμε περισσότερο και δεν έχουμε χρόνο να γίνουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω.
3: Μα οι φροντίδες που είχαν οι γυναίκες κάποτε ήταν πολλαπλάσιες των πραγμάτων που έχουν να κάνουν τώρα. Εντάξει, δουλεύουν βέβαια, οι περισσότερες γυναίκες δουλεύουν πλέον, ενώ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτού του τόπου δεν δουλεύανε οι γυναίκες τόσο όσο τώρα.
6: Η μαμά μου δεν δούλευε.
3: Ναι, αυτό λέω.
6: Δεν δούλευε. Είχε απεριόριστο χρόνο να κοιτάξει το σπίτι της, την οικογένειά της και να μαγειρέψει αυτά τα φανταστικά πράγματα που έκανε.
3: Mm.
6: Τώρα, όταν είσαι έξω από το σπίτι πάνω από 10 ώρες, εντάξει, είναι λίγο, εδώ που τα λέμε, λίγο δύσκολο.
3: Ναι, είναι.
6: Κακά τα ψέμα. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω.
3: Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Βίκη.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
1: Γεια σου Χρήστο μου από το Γαλάτσι, καλημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη και χαιρετώ και τους φίλους συνακροατές.
1: Να είσαι καλά και ευθύς.
7: Είχαμε επικοινωνήσει πριν από πολλά χρόνια όταν ήσασταν σε άλλη ραδιοφωνική στέγη.
1: Ναι, που είστε στο κρατικό ραδιόφωνο ή...
7: Όχι, στο ιστορία. Πριν πολλά χρόνια.
1: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο θέμα απόψε.
1: Τη μνήμη των γεύσεων, αλλά μπορείς να μου πεις αυτό που θέλεις.
7: Ωραία, γιατί εγώ έτσι θα είμαι σύντομος. Okay. Να μην σας βγάλω και έξω από το θέμα σας.
1: Ναι, για πέρα.
7: Κοιτάξτε να δείτε, ευχάριστα άκουσα τη διαφήμιση του σταθμού σας ότι μαζί με τα ένθετα δίνει και τη συνθήκη του Μάστρη.
1: Ναι.
7: Καλώς τους και ας αργήσαν θα πω, την έννοια ότι έστω μετά από 30 τόσα χρόνια... Και παροτρύνω, μάλιστα ο λόγος που πήρα είναι να παροτρύνω τον κόσμο να πάρει τη συνθήκη, να την διαβάσει, τη συνθήκη του Μάστρικ, η οποία είναι η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετεξέλιξη της ΕΟΚ, έτσι.
1: Ναι.
7: Που μέσα βέβαια, εκτός των άλλων, είναι η Λευκή Βίβλος, οι τέσσερις ελευθερίες, κεφαλαίου, εργατικού προσωπικού κτλ. Είναι δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα. Είναι αυτό που έχουν ομολογήσει και διάφοροι βουλευτές αστικών κομμάτων για την περίοδο της κρίσης κυρίως, που ζήσαμε ενώ της οικονομικής κρίσης με τα μνημόνια, ότι η συνθήκη του Μάστριχ υπαγορεύει ουσιαστικά αυτά τα μνημόνια διαρκείας, το λέω με δικά μου λόγια.
1: Ναι, ναι.
7: Απλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί όταν ψηφίστηκε και από την Ελληνική Βουλή η συνθήκη του Μάστρικ το 1992, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί ήταν, το μοναδικό κόμμα που καταψήφισε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όλα τα τότε κόμματα και ο συνασπισμός, ο μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, την υπερψήφισε, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Και τότε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, εκτός από την καταψήφιση, είναι το μοναδικό κόμμα που παρουσίασε

0: συνθήκη του Μάστριξ ένθετο στο, τη δημοσίευση στο ριζοσπάστη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα ότι μετά έστω όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα, όσοι τότε μάλλον δεν έπεσε στα χέρια του ο ριζοσπάστης να τη διαβάσουν, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να πάρουν να τη διαβάσουν και θα δουν μέσα σε αυτή ουσιαστικά όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα από τις κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, έτσι.
1: Από πού κατάγονται δηλαδή, ναι.
0: Ακριβώς. Είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, είναι όλα ό,τι ζούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από εκεί. Σας είπα, το έχουν ομολογήσει μέσα στη Βουλή, ακόμα και αστεί άλλων εχθρικών κομμάτων προς το ΚΚΕ. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι πάντες, όσοι γνωρίζουν τέλος πάντων τι λέει αυτή η συνθήκη. Οπότε γι' αυτό πήρα να παροτρύνω τους ακροατές σας να πάρουν και να διαβάσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά, καλή
1: και ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια ακούγατε ή καμιά φορά ή είχαμε χάσει και την επαφή αυτή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μου αρέσει πάντα να απαντώ με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουγα, μάλλον με τη μετακόμιση του κ. Λαβίθη στο σταθμό σας,
1: ναι.
0: Έγινε και αφορμή να ξαναακούσω, ας πούμε. Δεν γνώριζα καν, για να είμαι ειλικρινής, σε ποιο σταθμό είχατε πάει,
1: ναι.
0: Και έγινε αφορμή να ακούσω και την εκπομπή σας.
1: Τέλεια. Χάρηκα πολύ που το ξαναείπαμε. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έστειλε ο κύριος που θα ακούσετε τώρα ένα απεγνωσμένο μήνυμα πριν από λίγο. Έλεγε παρακαλώ σταματήστε να μιλάτε για κριτικά φαγητά γιατί θα υποθυμίσω ή κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης Δονδουλάκης, εκ του Άκης κριτικός, από το Γέρακα είναι στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη.
1: Κατάφερα να επιβιώσω όμως. Γεια σου Μάνο.
0: Τι έγινε.
1: Θα απαντήσω τώρα σε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξεσηκώσω κι εγώ κάποιους γευστικούς τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα την τεράστια τύχη ο ένας παππούς να είναι επαγγελματίας μάγειρας και ο άλλος παππούς μπορεί να μαγείρευε στην εταιρεία που δούλευε τα οικονομικά ως οικονομολόγος, αλλά είχε μεγάλο πάθος στο να φτιάχνει διάφορα ορεκτικά, να τσακίζει ελιές, να κάνει παστά, τουρσιά, τσίρους, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα ήταν λίγο δεδομένα πως θα εξελιχθούν. Έτυχε δε η μητέρα μου να είναι η κόρη του μάγειρα, από αυτή την πλευρά ήταν ο μάγειρας, οπότε είχε μάθει να μαγειρεύει εξαιρετικά από παιδί ακόμα,
0: ναι,
1: ουσιαστικά. Οπότε έκανε το λάθος να μας κάνει εξαιρετικούς γευστικούς κάλικες στα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Οπότε πάντα ζητάμε κάτι ωραίο, ναι, κάτι που να έχει ουσία, να μην είναι απλά τροφή για να επιβιώσουμε, να είναι τροφή για να ευχαριστηθούμε. Αυτό βέβαια μερικές φορές φέρνει και κάτι κιλά παραπάνω, είναι η αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Όλα στη ζωή έχουν τις συνέπειες τους.
1: Έτσι ακριβώς. Και γενικά υπάρχουν πράγματα και μνήμες παιδικές οι οποίες είναι εξαιρετικές. Θα αρχίσω από ένα φαγητό το οποίο το έφτιαχνε η γιαγιά, που δεν ήταν ιδιαίτερη μαγείρεσα γιατί δεν τρελαινόταν να μαγειρεύει. Ό,τι έκανε όμως το έκανε τέλειο. Και είναι τα κεφτεδάκια με σάλτσα. Ούτε η κόρη της, ούτε οι νύφες της, ούτε εμείς τα εγγόνια της έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ίδιο ποτέ. Όπως έλεγε και η κυρία από την Αυστραλία, ότι δεν κατάφερε ποτέ να κάνει σαν τη μητέρα της κάποια φαγητά. Ακριβώς το ίδιο. Είναι τα υλικά αφενός που σίγουρα παίζουν ρόλο και αφετέρου και το χέρι, μάλλον.
0: Ναι, παίζει, και αυτό σωστό.
1: Παίζει ρόλο το χέρι. Παίζει ρόλο από το πόσο μεγάλη θα είναι η πρέζα, το αλάτι και η ζάχαρη μέχρι οτιδήποτε. Mm. Οπότε κάθε χέρι έχει διαφορετική ποσότητα που πιάνει για να ρίξει το φαγητό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, η μαμά τώρα. Η μαμά δεν νομίζω ότι πάρει φαγητό που έκανε και δεν ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Σίγουρα έκανε θεϊκά γεμιστά με κιμά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έκανε υπέροχο μουσακά. Και ντολμαδάκια με κλιματόφυλλο, πάντα με κιμά, ανυπέρβλητα.
0: Πάντα. Και εγώ μόνο με κιμά.
1: Ναι.
0: Και τα γεμιστά και τα ντολματάκια.
1: Ναι.
0: Και τα κολοκύθια,
1: ναι,
0: τα γεμιστά μόνο με κιμά. Εννοώ και με ρύζι μαζί, ξέρεις.
1: Ναι. Όχι ορφανά.
0: Όχι ορφανά δεν θέλω.
1: Καλά και αυτά θα τα φάω, δεν θα πω.
0: Καλά, ναι, και εγώ θα τα φάω, αλλά για να τα παραγγείλω να μου τα μαγειρέψουν, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσκεισε τώρα να σου πω κάτι που μου το είπαν και το δοκίμασα και είναι πραγματικά έτσι. Αν κάποιος θέλει να κάνει κολοκυθάκι αυγολέμονο, αλλά βαριέται τη διαδικασία του ανοίγου κολοκύθια κλπ. Φτιάχνει τη γέμιση. Η γέμιση είναι σχεδόν η ίδια, αν όχι ακριβώς η ίδια, με τα γιουβαρλάκια.
0: Ναι.
1: Βάζει λοιπόν μία στρώση πολύ λεπτές λωρίδες κολοκύθι στη βάση της κατσαρόλας και σε κάθε γιουβαρλάκι που ρίχνει από πάνω βάζει και δίπλα μία ροδέλα κάθετη κολοκυθάκι.
0: Ναι.
1: Σταδιακά λοιπόν χτίζει μέσα στην κατσαρόλα γιουβαρλάκι κολοκυθάκι,
0: ναι,
1: το σκεπάζει με πιάτο,
0: ναι,
1: και μαγειρεύει κανονικά σαν γιουβαρλάκι. Ναι. Και τελειώνοντας κάνει κανονικά το αυγολέμονο.
0: Ναι.
1: Είναι ανυπέρβλητο και πανεύκολο.
0: Ναι.
1: Όπως είναι και οι αποδομημένοι λαχανοντολμάδες επίσης.
0: Τι θα πει αυτό δηλαδή?
1: Θα πει ότι αντί να τυλίγουν κάποιες νοικοκυρές το λαχανοντολμά κλπ. Βάζουν στρώση λάχανο κιμά, λάχανο κιμά. Και το μαγειρεύουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
0: Στο φούρνο ή στην κατσαρόλα?
1: Γίνεται και στην κατσαρόλα και στο φούρνο.
0: Δεν λέγονται αποδομημένοι, τη τεμπέλα λέγονται. Γιατί?
1: Ναι, λέμε να με βολεύει να τους λέω αποδομημένους, διότι με αυτόν περίπου τον τρόπο εγώ κάνω αποδομημένα γεμιστά όταν τα κάνω όρφανα. Ουσιαστικά ψιλοκόβω τα λαχανικά και ακολουθώ τη διαδικασία την ίδια όπως όταν κάνουμε ορφανά γεμιστά.
0: Ναι.
1: Ξέρω, δεν σ' αρέσει αυτή η ιδέα τώρα εσένα.
0: Ποιο τα ορφανά?
1: Όχι, τα τεμπέλικα φαγητά που λες.
0: Όχι, γιατί να με, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν μπορεί και να μ' αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το έχω δοκιμάσει. Δεν τα έχω φτιάξει τους λαχανοτολμάδες, αλλά τα έχω δοκιμάσει και είναι εξαιρετικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα πίσω. Εγώ έχω πολύ ωραίες μνήμες μαζόξεων από την γιορτή του πατέρα μου. Ήταν Μανώλης. Ναι. Στην Κρήτη τους γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Από τις γιορτές του πατέρα μου, που το κάλεσμα δεν ήταν οικογένεια μόνο, ήταν τραπέζια που φτάνανε και τα 60 και τα 80 άτομα, για τα οποία μαγείρευε μόνη της η μάνα μου.
0: Ναι.
1: Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα της βγάζω το καπέλο. Έτσι, να έχεις δηλαδή το πρωί να είσαι στο νοσοκομείο, να δουλεύεις, να γυρνάς το απόγευμα και να προετοιμάζεις κλπ. Κλπ. Ώστε σε μία-δύο μέρες να έχεις κόσμο, ήταν.
0: Ναι. Άθλος.
1: Ναι, ναι, το έκανε και το έκανε κάθε χρόνο. Mm. Χωρίς να το ζητάει ο πατέρας μου. Το θεωρούσε ότι έτσι κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Τέτοια πράγματα, τέτοια τραπέζια, ας πούμε, θυμάμαι. Όπου, καλά, άρμια στο φούρνο σε δύο εκδόσεις. Βοηθούσε εκεί και μία θεία που είχε ξυλόφουρνο.
0: Τι θα πει σε δύο εκδόσεις?
1: Σε έκδοση με λεμόνι, ναι, και σε έκδοση με ντομάτα.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Οπότε καθένας έτρωγε ό,τι προτιμούσε, ναι, τέλος πάντων.
0: Εσύ τι προτιμούσες από τα δύο?
1: Και τα δύο.
0: Και τα καλά, εντάξει.
1: Για να θυμηθεί το ένα αρνί που δεν το δοκιμάσαμε.
0: Έλα, δηλαδή. Έλα, δε. Να σου κρατάει μούτρα μετά.
1: Ναι, έλα, δε. Φυσικά ντολμαδάκια. Με κλιματόφυλλο εννοείται.
0: Ναι.
1: Φυσικά διάφορες σαλάτες, ρώσικοι ας πούμε, φτιαγμένοι χειροποίητοι. Ακόμα και τα λαχανικά κομμένα στο χέρι.
0: Τι ωραία.
1: Και έκανε και την πάρα πολύ ωραία, που έχω να τη φάω χρόνια είναι η αλήθεια, την αθηναϊκή σαλάτα.
0: Ωραίο πράγμα. Πριν από 10 μέρες περίπου έφαγα εγώ.
1: Ναι, αλλά γιατί με πληγώνεις.
0: Μα όλα αυτά που μου λες, ναι, επειδή δεν έχω φάει τίποτα σήμερα όλη μέρα.
1: Okay.
0: Έχει κολλήσει το στομάχι μου στην πλάτη μου. Με αυτά που ακούω. Ένα.
1: Μάλιστα. Λάθος μέρα το έβαλες το θέμα.
0: Ναι, λάθος μέρα, αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
1: Λάθος μέρα το έβαλες.
0: Δεν πειράζει.
1: Η αθηναϊκή...
0: Εξασκώ την υπομονή μου.
1: Έτσι. Η αθηναϊκή σαλάτα, γιατί μπορεί να μην τη γνωρίζουν οι συνακροατές όλοι, είναι ουσιαστικά ένα ψάρι το οποίο είναι βρασμένο. Οι παλιές
0: αθηναίες. Ξεκοκαλισμένο.
1: Ξεκοκαλισμένο εννοείται. Και μάλιστα οι μερακλούδες, τέλος πάντων, νοικοκυρές,
0: ναι,
1: κρατάγανε το κεφάλι του ψαριού, ναι, και την ουρά μετά το βράσιμο,
0: ναι,
1: και σχημάτισαν στην πιατέλα το σχήμα του ψαριού με το ξεκοκαλισμένο ψάρι. Από πάνω τοποθετούσαν πολύ ψιλοκομμένο καρότο κολοκυθάκι και μαγιονέζα.
0: Mm. Και μπόλικη μαγιονέζα.
1: Μπόλικη μαγιονέζα, ναι, ναι, ναι. Ήταν εξαιρετικό.
0: Φεστιβάλ χοληστερίνης βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, ωραία.
0: Για μία φορά στο τόσο.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Δεν ήταν κάτι που το κάναμε συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, αλλά δεν μου έχει τύχει ποτέ να το φάω,
0: ναι,
1: είναι το κοτόπουλο αλλά μιλανέζα.
0: Α, είναι εξαιρετικό.
1: Διαβάζοντας τη συνταγή, έτσι πιστεύω.
0: Ναι, είναι
1: εγώ
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Το οποίο να πούμε.
0: Και το λέει ένας άνθρωπος που όταν ήμουν μικρός και μαγείρευε η μάνα μου κοτόπουλο, έφευγα από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Το βραστό δηλαδή δεν άντεχα τη μυρωδιά.
1: Uh-huh.
0: Τώρα μπορώ, ας πούμε. Ξέρεις. Ναι. Αλλάζει αυτό.
1: Το οποίο κοτόπουλο αλλά μιλανέζα, να πούμε εδώ, ότι δεν είναι ιταλική συνταγή. Είναι ελληνική, ελληνικότατη. Ήταν μια έμβρυνση του Τσελεμεντέ. Ο οποίος και το βάφτισε έτσι.
0: Άντε.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω γιατί το βάφτισε έτσι, αλλά εκείνος το έκανε. Ένας Έλληνας δηλαδή το έχει φτιάξει ως συνταγή.
0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην περάσω στον τομέα γλυκά τώρα, Τσελιμίδη και Σαϊέ.
0: Καλά, όχι, δεν περάσω. Ναι, μισό, για πάμε.
1: Εντάξει, είναι αξέχαστα τα λιχναράκια του Πάσχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν πια καμία σχέση γευστικά με
0: όχι,
1: αυτό που
0: τίποτα.
1: Ήταν κάποτε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και μιλάω για αυτά που έφτιαχνε η μητέρα.
0: Mm.
1: Πολύ ωραία τα γεμιστά μελομακάρονα.
0: Όταν λες γεμιστά με τι, με
1: όταν
0: καρύδι.
1: Λέω, με καρύδι, ναι. Και ένα μείγμα από ζάχαρη και κανέλα.
0: Α, τι ωραία.
1: Τα οποία τα έκανε, κατάφερε και τα έκανε και φέτος τα Χριστούγεννα, ναι. Που μας πέρασαν. Ελπίζω να μην είναι τελευταία φορά. Τι άλλο, έφτιαχνε έτσι. Α, έφτιαχνε αυτό που ονομάζουμε μοσαϊκό ή σαλάμι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνη το ονόμαζε παβέ. Δεν ξέρω γιατί. Πώς είχε προκύψει αυτό το όνομα. Παβέ ψυγείου. Εξαιρετικό επίσης. Και φυσικά τις κρετικές δίπλες που δεν είναι η ίδια συνταγή που τις ονομάζουμε ξεροτίγανα.
0: Ξεροτίγανα.
1: Η βασική διαφορά είναι ότι η δίπλα έχει αυγό μέσα στο ζυμάρι της, ενώ το ξεροτίγανο όχι. Και νομίζω ότι και διάφορα άλλα μετά γλυκά, γαλακτομπούρεκα, γλυκό και αλμυρό μπουρέκι. Και διάφορα άλλα τέτοια και δεν ξέρω, εγώ είμαι έτοιμος να λιποθυμίσω όμως με όλα αυτά που έχω πει, έτσι.
0: Είναι... Αυτομαστιγώνεσαι.
1: Αυτομαστιγώνομαι, ναι, αυτό.
0: Άκου τώρα, έκανα μία έτσι στο Google, το παβέ είναι συνήθως ένα γλυκό με πολυστρωματική υφή, φτιαγμένο από μπισκότα, κρέμες, σοκολάτα και άλλες γλυκές γεμίσεις.
1: Okay.
0: Δηλαδή υπήρχε, το ήξερε η μάνα σου.
1: Προφανώς το ήξερε για να το αποκαλεί παβέ.
0: Ναι.
1: Και επίσης, έτσι για να σε αποτελειώσω τέλος πάντων, ναι. Από άποψη γαστριμαργική,
0: ναι.
1: Σου έστειλα και μια συνταγή με όσπρια ενώ προηγουμένως στο κινητό, δεν πρέπει να το είδα.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν ήξερα πώς να αξιοποιήσω τα ρεβίθια,
0: ναι.
1: Πέραν της κλασικής σούπας. Και επειδή μου αρέσει να πειράζω φαγητά, αλλά βγαίνουν άλλα όχι, ναι. Έκανα τα ρεβίθια στο φούρνο με τρεις εκδόσεις.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πιπεριά, φλωρίνης και κρεμμύδι. Και από εκεί και ύστερα, άλλες φορές βάζω φέτα, άλλες φορές βάζω μπέικον και άλλες φορές βάζω μελιτζάνες. Και γίνεται εξαιρετικό φαγητό.
0: Τέλεια.
1: Αν συνδυαστούν κάποια από αυτά γίνεται πολύ βαρύ. Γι' αυτό και δεν το κάνω. Δηλαδή βάζω μπέικον και φέτα μαζί.
0: Όχι μόνο, εντάξει.
1: Κάθε φορά όποια από τις τρεις εκδόσεις θέλω. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Έχω διαβάσει τόσο φρικτά πράγματα για τον μπέικον που ούτε από τον μπάγκο του γασάπι, πώς το λένε, του αλαντοπόλη δεν περνάω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι θέμα και εγώ ενώ μου άρεσε πάρα πολύ τον μπέικον παλιότερα, τελευταία διαπιστώνω ότι δεν το πολύ θέλω.
0: Ναι.
1: Άλλος πάντων, όπως και να έχει. Άντε να ολοκληρώσω την γαστριμαργική κατηφόρα μου.
0: Ναι.
1: Προχτές έκανα τα κεσεδάκια της γιαγιάς και έκανα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έβαλα ένα υλικό δηλαδή, που δεν το είχα ξαναβάλει ποτέ,
0: ναι.
1: Στη σαλτσούλα, δεν θα σας το πω.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε πολύ πιο κοντά σε αυτό που έκανε η γιαγιά. Ναι. Μάλλον βρήκα αυτό που μας έκρυβε η γιαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σήμερα ήταν, χθες μάλλον, χθες την ημέρα, απλά πτωχά αλλά πολύ νόστιμα φασολάκια λαδερά με πατάτες. Και αύριο μεσχέ, έτσι σε καλό επισήμως και γεύμα άμα θέλεις,
0: yes.
1: Θα κάνω κοτόπουλο με μπάμιες στο φούρνο.
0: Α, με μπάμιες μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Με μπάμιες μ' αρέσει, ναι.
1: Αλλά στο φούρνο, όχι στην κατσαρόλα. Οι μπάμιες γίνονται εξαιρετικές στο φούρνο.
0: Μα ναι, το ξέρω.
1: Σε δυνατή φωτιά ώστε να ψηθούν καλά και εν συνεχεία να πάρουν και μια κρατσανιστή υφή από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά αγαπητέ,
0: να σε καλά,
1: από μνήμες και σημερινά φαγητά, περιμένω να ακούσω συνακροατές τι θα προτείνουν.
0: Σε φιλοπολιτικά.
1: Γεια σου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σας Μαρία μας από το Παγκράτη.
3: Καλή σας ημέρα. Έχουμε ξαναμιλήσει και παλαιότερα, πολύ πιο παλαιότερα, όταν έψαχνα να βρω μία συμμαθήτριά μου. Είμαι η κυρία από την Πλάκα.
2: Α, μάλιστα Μαρία.
3: Λοιπόν, και τώρα σας πήρα, παρακινήθηκα περισσότερο με τον κύριο Πιγκαβάλα. Γιατί είπε πολλά που με αφορούσαν και εμένα, ναι. Γιατί είχε μεγαλώσει στην Αθήνα. Μετά έχει πάει, τώρα τελευταία στην Καβάλα. Λοιπόν, τώρα όμως και η άλλη κυρία που είπε για τα μπελόφυλλα στα Μεσόγεια, επειδή ο πατέρας μου ήταν κυνηγός και εκεί που είναι το Μουσείο Ακροπόλεως, ερχόντουσαν τα λεωφορεία που πηγαίνανε στο Χαρβάτι, την Παλίνη τη σημερινή.
2: Ναι.
3: Και έχω οργώσει όλα τα Μεσόγεια. Με έπαιρνε μαζί ο παππούς, ο πατέρας μου. Λοιπόν, τα μπελόφυλλα πρέπει να μην έχουν πέλος μέσα, χνούδι.
2: Μάλιστα.
3: Για να γίνει ο ντολμάς.
2: Κατάλαβα.
3: Καταλάβατε που είπατε για τη Σουτανίνα που είπατε προηγουμένως με την κυρία Κίνη.
2: Ναι,
3: λοιπόν, ο κύριος πάλι προηγουμένως που μίλησε, με άγγιξε πάρα πολύ. Έχουμε την ίδια κουζίνα, γιατί το ψάρι συγκεκριμένα το είπε βρασμένο, ενώ η μητέρα μου και εγώ το βάζουμε σε λαδόκολα, το ψήνουμε και φεύγει ύστερα να δει, δεν πηγαίνει όλο και το πέλος του, ας πούμε, οτιδήποτε. Αλλά
2: δεν κατάλαβα, τι εννοείται το πέλος του, δηλαδή.
3: Δηλαδή, τα αγκάθια που έχει, τα πάντα πηγαίνουν μόλις τραβήξουμε τη λαδόκολα που θα βγει από το φούρνο για ψητό ψάρι.
2: Ναι.
3: Ύστερα λοιπόν το αλέθουμε, το βγάζουμε με τα κόκαλα όλα, χτυπάμε λεμόνι και λάδι και λίγο αλατάκι και λίγη μουστάρδα.
2: Ναι.
3: Όπως ήταν όλα πώς να σας το περιγράψω τώρα εγώ, το ψάρι ξεκοκολλισμένο, δηλαδή έτοιμο.
2: Το κατά έτσι
3: αυτό το υλικό το κάνουμε όλο μαζί. Το σχηματίζουμε στην πιατέλα σε σχήμα ψαριού και θα προσθέσω εγώ τώρα που είπε ο κύριος κάτι άλλο, η μητέρα μου την ουρά πίσω δεν την κράταγε, έβαζε μία φούντα από μαϊντανό. Τη ρακοκοκαλιά την έκανε με αγκουράκι και κάπαρι. Τα πτερίγια τα έβαλε με το αγκουράκι και έβαζε και το καροτάκι.
2: Μάλιστα.
3: Η γλώσσα την έβαζε με το παντζάρι. Τα ματάκια και τα αυτά τα έβαζε με ελιά.
2: Με ελιές.
3: Και το κάνουμε και εμείς, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο γαρνιδισμένο το ψάρι.
2: Ναι.
3: Αλλά ψητό όμως, τη λαδόκολα, όχι στο βρασμένο.
2: Εντάξει, εγώ δεν το έχω φάει ποτέ ψητό.
3: Πολύ ωραίο.
2: Ναι.
3: Μα δεν φαίνεται. Όταν θα,
2: όχι,
3: με αυτό το υλικό που σας είπαμε, το λεμόνι και το που το χτυπάμε με τη μουστάρδα, λεμόνι, λάδι και μουστάρδα.
2: Ναι.
3: Και ύστερα το σχηματίζουμε. Όλα.
2: Εγώ
3: και το
2: θέλω
3: αλάκι,
2: να έχει μαγιονέζα.
3: Βέβαια.
2: Μ' ακούτε λίγο. Αν μπορείτε λίγο πιο χαμηλά τον τόνο, αν μπορείτε.
3: Α, ναι, είναι η φωνή μου.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά λίγο. Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά μα.
2: Λέω, ήθελα κάτι να πω.
3: Γεια σας, καλή χρονιά.
2: Δεν με ακούτε που θέλω κάτι να πω.
3: Ο, μάλιστα.
2: Μαγιονέζα δεν βάζετε.
3: Μαγιονέζα δεν έβαζε η μητέρα μου. Το έκανε διαφορετικά, πολύ διαφορετικά όλα αυτά τα πράγματα. Μαγιονέζα καθόλου.
2: Εγώ θέλω να έχει μαγιονέζα.
3: Α, θέλετε να έχετε μαγιονέζα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πάντως ότι το ψάρι, έτσι όπως σας το περιέγραψα εγώ, γίνεται πιο ελαφρύ.
2: Ναι,
3: γιατί και η μαγιονέζα με το αυγό και τα λοιπά, καταλάβατε τώρα. Γι' αυτό δεν έβαζε καθόλου αυγό η μητέρα μου.
2: Κατάλαβα. Μάλιστα.
3: Ναι. Και ξέρετε ότι είναι πολύ ωραίο όταν είναι ένα σχηματισμένο ψάρι μέσα σε μία πιατέλα και να έχει το καρότο, το παντζάρι για γλώσσα.
2: Ναι, ναι, μα ματάκια, μου το είπατε.
3: Με τη φαντασία σας όπως το περιγράφω.
2: Μόλις πριν από λίγο το σχημάτισα.
3: Είναι πολύ ωραίο.
2: Με τη φαντασία μου, ναι.
3: Να σας πω και κάτι άλλο.
2: Παρακαλώ, κύριε.
3: Επειδή κράταγε η οικογένειά μου και κρατάω και εγώ τις ημέρες, ας πούμε, που πρέπει να κρατήσουμε τις μεγάλες αρακοστής. Την κρεατινή που λέμε, κάναμε το αρτίσιο με το κρέας. Την τυρινή κάναμε και το ψάρι αυτό, την τυρινή που τρώμε ψάρι, το κάναμε αυτό.
2: Ναι.
3: Κάναμε τραπέζι στο σπίτι μας. Όπως και την καθαρά Δευτέρα και τη Μεγάλη Παρασκευή και αυτά κάνουμε μια άλλη ταχυνόσουπα που είναι σαν να είναι μαγειρίτσα.
2: Μάλιστα.
3: Εδώ μαγειρίτσα που γίνεται με τα εντόστια. Και είναι ακριβώς το ίδιο σχεδόν.
2: Ανατριχιάζω στην ιδέα.
3: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Δεν έχω
3: να
2: φάει ποτέ στη ζωή.
3: Όχι, όχι. Ταχυνόσουπα.
2: Όχι.
3: Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι ταχυνόσουπα, είναι ταχύνι. Βάζουμε στο τέλος το ταχύνι.
2: Ναι, εντάξει.
3: Και γίνεται σαν να είναι αποκομμένο.
2: Okay, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Ανατριχιάζω στην ιδέα του σηκωτιού, του κοκορετσιού, της πλίνας. Τα κεφαλάκια επίσης με ανατριχιάζουν. Εντάξει, ξέρω ότι άλλοι άνθρωποι τα λατρεύουν, δεν υπάρχει θέμα.

0: Γεια σου Κώστα μου από τη Σύφνο.
1: Γεια σου Μάνο. Καλώς με την εκπομπή σου την νυχτόφωνη.
0: Ωραίο. Ωραία, ωραία λέξη, ναι.
1: Αλλά πρόσεξε γιατί έχουμε κακοκαιρία και η ραδιοβάρκα πρόσεξε την.
0: Ναι, ναι δε, τι κακοκαιρία έχουμε, μια χαρά καιρό έχει.
1: Έχουμε σωροκάδα εδώ κάργα.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι έχετε και υψηλή θερμοκρασία τώρα στο μηχάνημα εδώ πέρα.
1: Μα δεν βάλουμε δε θέρμανση τώρα, δεν χρειάζεται.
0: 16 βαθμούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: 16 βαθμούς, τώρα για φαντάσου.
1: Μα παίρνεις από το κέντρο της Σύφνου, μα εδώ κάτω που εγώ είμαι στο παράλια, τώρα στην παραλία έχω 19.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ξέρεις και πως ακόμα κοιμάμαι.
0: Ξεσκέπαστος, φαντάζομαι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε απόψε δηλαδή ωραίο θέμα τις αναμνήσεις μας, τις παγιές μας.
0: Από δείπνα με συγγενείς, με την οικογένεια, τα φαγητά που φτιάχνανε, αυτό είναι το θέμα. Τις γεύσεις.
1: Ναι, αυτά τα είπαν όλοι, αλλά εγώ από κάτι άλλο.
0: Να πεις, ό,τι θέλεις.
1: Τα παιδικά μου χρόνια που η φτώχεια περίσσευε τότε, μετά την κατοχή. Εκείνο το σκόνι γάλα με το καζάνι που είχε και έφτιαχνε ο μάγειρας έξω από το σχολείο.
0: Ναι.
1: 2-3 χρόνια που πήγα. Τι πράγμα ήταν εκείνο, πόσο ωραίο ήτανε. Άραγε, ήτανε για η πείνα το έκανε.
0: Η πείνα είναι το καλύτερο καρήκευμα, λέει ο Κικέρωνας.
1: Παραπέρα λοιπόν ο φούρνος, φτιάχνε κάτι ψωμάκια μικρά. Αλλά ποιος με το γάλα ήταν τόσο ωραίο, αλλά ποιος είχε να το αγοράσει το ψωμάκι να το βάλει μέσα στο γάλα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τότε ήταν τα μπακάλικα που είχαν διάφορα, όπως και τα τσιγάρα τα πουλούσαν στο μπακάλικο τότε.
0: Και επίσης υπήρχαν κούτες μεγάλες που είχαν 100 μέσα και τα πουλάγανε ένα-ένα.
1: 88.
0: Τέλος πάντων. Αλλά τα πουλάγανε ένα-ένα.
1: Ναι. Ακούστε τώρα να δείτε. Είχαν 88 τσιγάρα μέσα. Η κούτα ήταν Ματσάγκου και Έθνος νομίζω.
0: Και Καρέλια είχε πολλά.
1: Ναι, μετά βγήκανε τα πακέτα.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ξέρει κανείς πια και δεν το θυμάται, ήταν πολύ δύσκολο που να το θυμάται κανείς, ότι τα χαρτονομίσματα τότε τη δεκαετία του 40 με τον Εφήριο πόλεμο μάλλον θα ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι.
1: Το κράτος εκτόχευσε και βγήκε ένας νόμος. Όσοι έχουν χαρτονομίσματα, βέβαια τράπεζες και τέτοια δεν υπήρχαν, ότι κρατούσες στο χέρι σου.
0: Ναι.
1: Ότι είχες στο σεντούκι σου, αυτά ήταν και πού να τα βρίσκεις κιόλα.
0: Ναι.
1: Όσοι και έχουν λοιπόν όσοι χαρτονομίσματα,
0: έχουν, ναι.
1: Να τα πάνε να κόψει το κράτος από το ένα μέρος το χαρτονόμισμα το 1/4.
0: Γιατί?
1: Και έπαιρνε το κράτος το 1/4 από κάθε χαρτονόμισμα.
0: Και τι νόημα, είχε καμία αξία το 1/4 του χαρτονομίσματος?
1: Ναι, το έπαιρνε το κράτος, ναι.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το πήγαινε να το κόψει, γερό δεν περνούσε, δεν περνούσε.
0: Αυτό
1: που
0: κατάλαβα.
1: Σας λέω τώρα περάσανε από τα χέρια μου.
0: Κατάλαβα, ναι. Μα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, δεν θα πέρασε κανένα μισή χρόνο, δυο. Ξανά πάρει, ζητά να πάρει το άλλο 1/4.
0: Άκου.
1: Και το χαρτονόμισμα, το κάθε χαρτονόμισμα έμεινε μισό.
0: Και δεν μου λες και η αξία του γινόταν μισή.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε ήθελε το κράτος ό,τι κάνει και ό,τι έκανε και τον καιρό της κρίσης. Τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το ίδιο ήτανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι που με έστειλε ο πατέρας μου να του πάρω τσιγάρα, αν δεν πάρει και κάνει κιλό πατάτες, ξέρω εγώ, με μισό χαρτονόμισμα, με μισά χαρτονομίσματα. Τα τσιγάρα δε τα έπαιρνε, τώρα δεν θυμάμαι τώρα, κατοστάρικα και χιλιάρικα ήταν τα νομίσματα. Αν είχαν μείνει τα μισά, είπαμε, για 8 τσιγάρα με έστελνε ο πατέρας μου, για 7 τσιγάρα.
0: Ανάλογα πώς...
1: Βέβαια δεν είχαν φίλτρο τότε, ήταν άφιλτρα.
0: Άφιλτρα, ναι.
1: Μέχρι που θυμάμαι είχε φτάσει 5,5 τσιγάρα να του πηγαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή έκοβε ο Μπακάλης, ας πούμε, ένα τσιγάρο στη μέση για να σου δώσει 5,5.
1: Βεβαίως. Και όλοι όσοι καπνίζανε το κόβανε γιατί είχαν πίπα.
0: Ναι, μα εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου ότι τα έκοβε με ένα ξηραφάκι.
1: Ναι.
0: Και το πακέτο αντί να έχει 10 τσιγάρα, ξέρω εγώ, το άρωμα που κάπνιζε, είχε 20 ξαφνικά. Γιατί είχαν μια μικρή πίπα και ναι, τα καπνίζαν, ναι, τώρα.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι, ναι.
0: Θύμισες ξαφνικά, ναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ένας μπακάλις, τότε δεν υπήρχαν βέβαια ούτε ράδια, ούτε τεσουράς, ούτε...
0: Ναι.
1: Στον Αρτεμόνα τώρα που ζήσα,
0: ναι,
1: στη Σύφνο, ήταν πολύ αστείος. Όλοι τότε ζούσανε με το να πειράζει ο ένας τον άλλονε. Μια φορά λοιπόν ο Μπακάλης μου έδωσε αντί για τσιγάρα, έκοψε 7 κεράκια και τα βάλει, το τήριξε στο χαρτί και τα πήγε του πατέρα μου. Ναι, ναι, ναι. Μα ήταν τόσο και αυτό που θα σας πω τώρα είναι πολύ γουστόδικα. Αυτός ο Μπακάλης ήταν πάντα να πειράζει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν τότε, ήταν αρχές του 50 που πότε βγήκε η λατέρνα.
0: Ποια λατέρνα? Το λατέρνα αυτό είναι
1: η κουρδιστή που είπατε στο πάνω πλάκα, την λέγανε τότε.
0: Ναι, το δεν το ξέρω, πού να το ξέρω.
1: Ναι, ναι, τη θυμάμαι εγώ.
0: Εννοείς πότε φευρέθηκε η λατέρνα?
1: Πότε ήτανε, να ήτανε λίγο πριν το 50 ή δεκαετία του 50, αρχές του 50.
0: Να εφευρέθηκε εννοείς?
1: Βεβαίως.
0: Όχι, νομίζω ότι έγινε, αν έγινε τον προπερασμένο αιώνα. Δεν μπορεί να είναι αυτό που λες τόσο κοντά. Για συνέχισε, θα το βρω εγώ.
1: Πάντως... Αυτό θυμάμαι και ήφερε ο Μπακάλης. Αυτός.
0: Καλά, μπορεί τότε να του περισσέψαν τα λεφτά. Αλλά εδώ λέει, η πρώτη λατέρνα κατασκευάστηκε το 1808 στο Μπρίστολ της Αγγλίας από ένα κατασκευαστή πιάνων, ο
1: ναι,
0: οποίος αντικατέστησε τα πλήκτρα με ένα γύρι.
1: Ναι,
0: περίμενε λίγο, περίμενε. Μην κλείσεις.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Πολυκατοικία! Κοινόχρηστα!
3: Τρίτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος είναι ο Κώστας από τη Σύφνο. Κώστα!
5: Ναι.
3: Α, δεν έκλεισες πάλι καλά. Λοιπόν, άκου.
5: Μπορεί να είναι όπως θα λύσει.
3: Όχι, ένα λεπτό. Όχι μπορεί να είναι, είναι έτσι ακριβώς. Όχι μπορεί να είναι. Στην Ελλάδα. Άλλο το πότε ήρθε στη Σύμνο. Τότε είχε λεφτά ο Μπακάλης να την αγοράσει. Αλλά στην Ελλάδα άρχισε να κατασκευάζεται από τον Έλληνα Ιωσήφ Αρμάο το 1880.
5: Μπράβο.
3: Έτσι, δηλαδή 72 χρόνια μετά που εφευρέθηκε στο Μπρίστολ.
5: Ναι.
3: Λοιπόν.
5: Ναι, αλλά στη Σύμφωνα την γνωρίσαμε τότε εμείς.
3: Ναι, ρε αγόρι μου, το κατάλαβα αυτό.
5: Ναι.
3: Ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό.
5: Ναι.
3: Λέω, λοιπόν, τότε βρήκε τα λεφτά για να την αγοράσει ο Μπακάλης.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, κάποτε. Ναι. Λοιπόν. Πέρασε ένας γέρος και άκουσε απάνω το δίσκο.
3: Ναι.
5: Που είχε βάλει ο Μπακάλης.
3: Τον κύλινδρο, ναι.
5: Ναι.
3: Ένας κύλινδρος με καρφάκια είναι που χτυπάει τα πλήκτρα.
5: Ήταν κουρδιστή, κουρδιστή.
3: Ναι ρε παιδί μου.
5: Με μανιβέλα.
3: Ναι, με μανιβέλα, όχι κουρδιστή. Ναι.
5: Λοιπόν,
3: μηχανοκίνητη, τι λέμε.
5: Ναι, είχε βγει τότε, ο δίσκος ήταν πακέρα.
3: Ναι. Τι μου τη χάρισε στην ταμπακέρα αυτή, αυτό.
5: Ναι, μπράβο. Ναι. Περιττώ να το ξαναπούμε ότι ο καπνιστής τότε έπρεπε να έχει ταμπακέρα. Γιατί δεν υπήρχε εδώ ο πακέτο.
3: Σωστά.
5: Όλοι οι καπνιστές λοιπόν, είχαν την ταμπακέρα.
3: Το κατάλαβα, παρακάτω.
5: Πέρασε λοιπόν ο γέρος και μπήκε μέσα. Είδε, άκουσε εκεί πέρα την ταμπακέρα, το δίσκο που τραγουδούσε αυτός. Άρχισε λοιπόν ο γέρος να ρωτάει το Μπακάλη, πού είναι αυτός που τα λέει, πού τον έχεις.
3: Που τα λέει.
5: Του λέει, ναι, ναι.
3: Πώς αυτός τα λέει.
5: Που τραγουδεί, αυτός που τραγουδάει.
3: Μα πώς δεν τραγούδαγε η Λατέρνα. Ο φωνόγραφος τραγούδαγε ενδεχομένως. Και το jukebox, αλλά όχι η Λατέρνα. Η Λατέρνα μόνο μουσική έπαιζε και ο Λατερνατζής και αυτός μπορεί να τραγούδαγε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λες για Λατέρνα. Οι Λατέρνες δεν τραγουδάγανε. Παίζανε μόνο μουσική.
5: Εμείς τι λέμε Λατέρνα, αυτό το.
3: Α, τώρα συνεννοηθήκαμε πλήρως. Οκ, πάμε παρακάτω λοιπόν, ναι.
5: Το
3: φωνόγραφο με το χωνί από πάνω.
5: Μπράβο.
3: Αυτό δεν είναι Λατέρνα, είναι φωνόγραφος.
5: Α, τέλος πάντων, το λέμε εμείς. Εντάξει.
3: Τι το λέτε εσείς, ό,τι θέλετε λέτε κι εσείς.
5: Ναι,
3: συγγνώμη, ναι, για πες.
5: Λοιπόν, άρχισε ο γέρος να ψάχνει να βρει πού είναι αυτός που τραγουδάει. Άλλο ο Μπακάλης πονηρός, πολλού μαθημένων να πειράζει τον κόσμο. Του λέει σιγά σιγά θα τον βρούμε. Άρχισε να τον επαιδεύει το γέρο.
3: Ναι.
5: Βάλει ο γέρος το άλλο, την άλλη όψη της πλάκας, πλάκα την έλεγανε τότε, το δίσκο.
3: Το εντάξει, το δίσκο, ναι.
5: Είναι άλλα. Ο γέρος επέμενε λοιπόν, όχι την ταμπακέρα θέλω να ακούσω, όχι την ταμπακέρα θέλω να ακούσω. Του λέει την κρατάς. Του λέει ο Μπακάλης την κρατάς, την ταμπακέρα σου. Ναι μου, του λέει, την κρατώ. Γύρισε λοιπόν από το δίσκο, του λέει, κούμπησε την ταμπακέρα πάνω, να πει την ταμπακέρα. Και τον έβαλε το γέρο να κουμπίσει την ταμπακέρα του απάνω στο δίσκο για να πει την ταμπακέρα.
3: Μάλιστα.
5: Κάθε μέρα λοιπόν ο γέρος να παίρνει την ταμπακέρα και να πηγαίνει να κουμπάει την ταμπακέρα πάνω στο δίσκο.
3: Ωραία.
5: Για να ακούει την ταμπακέρα. Έτσι περνούσε ο κόσμος τότε.
3: Κατάλαβα.
5: Να πειράζει ο ένας τον άλλον. Παραπέρα ένας άλλος.
3: Αυτό θα μου πεις και θα σε αποχαιρετήσω μετά.
5: Γιατί
3: έχω κι άλλους που περιμένουν. Ναι, βέβαια. Είναι και άλλοι που περιμένουν και μιλάμε από την προηγούμενη ώρα. Πες μου και το τελευταίο να κλείσουμε.
5: Παραπέρα ένας άλλος.
3: Ναι.
5: Τότε βέβαια τα μπακάλικα, ταβέρνα, όλα ήταν σε ένα δωμάτιο.
3: Ναι.
5: Μόναχο ο κουρέας δεν ήταν μέσα.
3: Ναι.
5: Τα άλλα όλα ήταν μπακάλικα. Κορίτσι δεν έμπαινε να ψωνίσει μέσα όταν υπήρχαν μέσα πολλοί και να κρασοπίνουνε και να... Λοιπόν, ήταν νόμος να κλείνουνε τις 9. Ο κυραντώνης τώρα ο ταβερνιάρης έκλεινε στις 9 κάθε βράδυ. Ένα βράδυ όμως οι παρέες που είχε
3: το καθυστερήσανε.
5: Ξεφαντώσανε, ναι. Ήρθε η ώρα 9. Του λέει, παιδιά, εγώ πρέπει να κλείσω. Λέει, φέρε κρασί, εμείς δεν φεύγουμε. Εμείς θα κάτσουμε. Έτσι να έκανε. Αυτοί μεθυσμένοι. Τους πήγαινε κρασί, πίνανε, πήγε η ώρα 2. Λέει, κεραντώνη, άνοιξε, θα σκάσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Σηκωθήκαν ήδη, ενοίξανε. Έλα όμως που πήγαν οι χωροφυλάκοι. Δεν είπαμε κύριε Αντώνη ότι στις 9 η ώρα πάντα πρέπει να κλείνουμε. Λέει και ποιος σας είπε ρε παιδιά ότι εγώ δεν έκλεισα. Και κάθε βράδυ κλείνω και απόψε έκλεισα.
3: Την πόρτα απλά.
5: Α, και τα παιδιά κλείσαμε για δεν κλείσαμε, ναι. Και γιατί. Ακούσετε να σας πω, του λέει. Μου είπατε πότε να κλείνω. Αλλά δεν μου είπατε πότε να ανοίγω. Κατάλαβες.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ Κώστα μου καλέ.
5: Λοιπόν, έλα. Καλό ξημέρα.
3: Επίσης, γεια. Yeah.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν από 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι

0: Κυρία Ελεάνα από τη Σαρονίδα, γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Εγώ τελευταία στιγμή είδα το θέμα, να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Για το φαγητό πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζεις, τρως για να ζεις και όχι ζεις για να τρως.
0: Και αυτό.
1: Μάλλον.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ εκεί στάθηκα, γιατί εδώ πολύ γρήγορα η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα καταρχάς.
0: Και από εμάς.
1: Εγώ έχω περνάει λόγω της κατάστασης, πριν 40 μέρες έκανα τα 40 του πατέρα μου. Δυστυχώς δεν έχω οικογένεια πατρική. Έχω χάσει τον αδερφό μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή αυτό, πώς να θέλω να σας ρίξω, βέβαια, λέγοντας.
0: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο, ναι, μικρόφωνο. Δεν κατάλαβα τίποτα από τα τελευταία.
1: Λέω, επειδή περνάω πένθος,
0: ναι,
1: έχω χάσει όλη μου την οικογένεια,
0: ναι,
1: αυτό το θέμα μου ξύπνησε μνήμες.
0: Ναι.
1: Παιδικές, γιατί έχω ζήσει πάρα πολύ ευτυχισμένα χρόνια σε σχέση με το φαγητό. Με την έννοια ότι παρότι δεν ήμασταν του πολύ φαγητού, ήμασταν όμως το ότι
0: του εκλεκτού.
1: Τα μεσημέρια καθόμασταν και τρώγαμε για να πούμε τα νέα μας, να βρεθούμε όλοι μαζί, αυτά τα παραδοσιακά που κρατάγαν τις οικογένειες δεμένες.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά την ποιότητα των φαγητών, ήταν αυτά που θυμάμαι εγώ, δηλαδή, τουλάχιστον ήταν υγιεινά όλα. Δεν ήταν υπερβολικά καλά, τα σπινάντερα και τα σχετικά δεν υπήρχαν, να πει ο πατήκης
0: πριν. Ευτυχώς.
1: με την καμία όμως δεν παίζαν αυτά, γιατί δεν άρεσαν σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Μου άρεσαν οι φασολά, όταν έκανε άσχημο καιρό, έλεγε μάνα μου ωραία μέρα για φασολάδα, για παράδειγμα. Θυμάμαι πάρα πολύ το Πάσχα που έκανε, τότε υπήρχαν και παππούδες και γιάδες και μαζευόντουσαν όλοι μαζί στο σπίτι. Και φτιάχναμε τις σακούλες, τα τσουρέκια και τα κουλούρια και τα όλα αυτά. Και γενικά ήταν, πολύ καλή μαγείρισα, έχω πολύ καλές μνήμες, αλλά η μισή, δηλαδή εγώ με τον πατέρα μου ήταν λιγόφαγη, η μάνα μου, τον αδερφό μου, ήταν πιο πολύ του φαγητού. Του καλού φαγητού, όπως του μαγειρευτού. Αυτό, η ποιότητα έπαιζε ρόλο, πατάτες, τηγανιτές, επιτρεπόταν μια φορά το μήνα, όχι παραπάνω.
0: Σωστό.
1: Γιατί τα τηγανιτά δεν ήταν καλά. Ψάρια.
0: Για την υγεία βασικά, ναι.
1: Ναι, ήταν ωραία, αλλά περισσότερο ήθελα να σταθώ στο τελετουργικό
0: του γεύματος και του δείπνου.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Το οποίο νομίζω ότι στην πορεία των χρόνων έχει λίγο
0: όχι χαθεί. Όχι λίγο. Έχει χαθεί σχεδόν ολότελα. Τι λίγο.
1: Εντάξει, δεν έχω μπει σε όλες οι οικογένειες εδώ. Λόγω επαγγέλματος, επειδή είμαι τόσο δουλεύω στον χώρο της ψυχικής υγείας, βλέπω ότι δεν. Επειδή δουλεύουν και οι δύο γονείς πολύ, τα παιδιά είναι μόνα τους, τρώνε άλλες ώρες, άλλα ντάλα. Αυτό που είναι πολύ της μόδας είναι το e-food, παραγγέλνω απ' έξω και ξέρω εγώ κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ της μόδας πια. Και επίσης. Συγγνώμη, μιλάω πολύ, επειδή.
0: Όχι, δεν μιλάτε πολύ. Κανονικά μιλάτε. Μην ανησυχείτε.
1: Δούλευα στον χώρο των εξαρτήσεων γενικότερα, πέρα από τις παράνομες παιδείς. Είχα δουλέψει και στον χώρο των διαταραχών διατροφής. Στα κέντρα, αυτά τα γνωστά, δεν θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν ψυχολόγος. Και θυμάμαι κάτι που έχει πλάκα. Μου είχε πει μια κυρία. Μου λέει, εγώ πάχει να λέει από τις πολλές αμαρτίες. Δηλαδή, λέω, τι αμαρτίες. Μου λέει, όταν έβαζα να φάνε η οικογένεια και τα αφήνανε αυτά που αφήνανε, τα τρώγα εγώ, οπότε για να μην τα πετάξω. Οπότε τρώγοντας αυτά, θα πάχει να εγώ, λέει, έτρωγα αυτά για να τα πετάξω, γιατί τα λυπόμουν. Τέλος πάντων, εμείς μεγάλα, εμένα ο πατέρας μου πριν 40 μέρες έφυγε μεγάλος

0: ηλικία. Με τον πόνο βέβαια ότι έχασε το παιδί του. Αλλά τέλος πάντων θα σταθώ εκεί. Έφυγε 93, δεν μπορούμε να κλείσουμε 93. Που σημαίνει ότι ήταν μια εποχή που πέρασαν κατοχές, πέρασαν πολέμους, ναι, πέρασαν ναι. πολλά. Και εκτιμούσαν το φαγητό. Και γενικά τη στιγμή, το τελετουργικό αυτό. Τα αγαπούσαμε τα ψάρια, ήταν πολύ παλαιοψήστης, είχαμε και ψάρια έξω. Όχι ιδιαίτερα το κρέας μπορώ να πω. Και πάρα πολύ θυμάμαι τα χριστουγεννιάτικα μελομακάρονα και κουραβιέδες και μάλιστα πριν αρρωστήσει βαριά, γιατί ευτυχώς δεν ταλαιπωρήθηκε πολύ μόνο τις εβδομάδες, του είχα πάρει κουραβιέδες που πέρασαν πάρα πολύ και φάγε το μισό κουτί. Και του λέω, πατέρα μου, αυτό δεν είναι για μία φορά, είναι για
1: για όλες τις γιορτές.
0: Τέλος πάντων, ναι, ήταν η τελευταία φορά που έφαγε πολύ, πέρασαν πάρα πολύ κουραβιές. Θέλω να πω ότι δίναμε σημασία στο τελετουργικό της οικογένειας. Αυτό. Δεν έχω να πω για συνταγές και αυτά.
1: Όχι, μα δεν λέγαμε συνταγές.
0: Εγώ προσωπικά δεν είμαι και πολύ. Είμαι του υγιεινού φαγητού, είμαι της άθλησης. Εντάξει, κρατάω και μια... Δεν το κάνω επίτηδε δηλαδή. Και ο πατέρας μου ήταν έτσι. Είχαμε αυτό το γονιδιά. Από την πλευρά της μάνας μου και το αδερφό μου κάναμε μια προσπάθεια έτσι να κρατηθούμε, θα έλεγα. Αυτό. Άλλα υγιεινά φαγητά. Υγιεινά φαγητά και το να βρεθεί η οικογένεια μαζί που έχει χαθεί σήμερα αυτό.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω.
1: Έχει δυστυχώς. Συμβαίνει αυτό που λέτε, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι λέτε εσείς για αυτό το θέμα με τα e-food και τα έτοιμα φαγητά. Ακόμα και τους καφέδες παραγγέλνουν να παίξουν.
1: Μα τα αστειεύεστε. Ναι, δεν κάνει μία κίνηση. Εν τω μεταξύ, το φτηνότερο μαγαζί για να πάρεις καφέ απ' έξω κάνει 2,60.
0: Έλατε.
1: Ναι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, πάρε ένα κουτάκι καφέ με 2,60 και φτιάξε το στο σπίτι σου, ρε παιδί μου, αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό είναι μόδα, είναι, ξέρω εγώ τι είναι, βαρεμάρε. Δεν ξέρω, εγώ το χαίρομαι να φτιάξω τον καφέ μου, έτσι όπως το λέω το πρωί. Και στη δουλειά όταν πήγαινα, θυμάμαι, δηλαδή πάμε απέναντι να πάρουμε έναν καφέ. Δηλαδή, εντάξει, καλά, αυτό ήταν και μια διαφυγή τη δουλειά ίσως, αλλά θέλω να πω ότι δούλευα στο νοσοκομείο και απέναντι είχε ένα καλό... που είχε φούρνο, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ποιος ήταν, είχε και καφέδες, αλλά θέλω να πω, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό, δεν ξέρω, συγγνώμη το λέω, αλλά δεν μ' αρέσει.
1: Μα δεν είναι ωραίο, δεν είναι. Δηλαδή, όλοι έτσι κάνουν όμως. Εγώ βλέπω έχει ένα φούρνο στη γειτονιά μου και είναι ουρά και περιμένουν υπομονετικά ένας άνθρωπος που φτιάχνει τους καφέδες σε μια μηχανή να τους φτιάξει φρέντο καπουτσίνο.
0: Ναι.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Ναι, αυτό το φρέντο πια, δηλαδή, ναι.
1: Έχει υποκαταστήσει το φραπέ.
0: Ναι. Ο πατέρας μου πριν, συγγνώμη θα το πω, πριν σπουδάσει εδώ στο Μετσόβι, είχε πάει στο Μιλάνο και σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Εντάξει, τότε οι ιταλικοί καφέδες ήταν, ξέρετε, σαν σφινάκια, μπαμ και κάτω. Τώρα...
1: Μα είναι μικρή, είναι με ένα δάχτυλο είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εσπρέσο τώρα... σκέτο.
0: Εσπρέσο σκέτο, ναι, το πίνανε τζακ, μπαμ και κάτω, στο όρθιο.
1: Ναι, μα φάμε.
0: Τώρα, εντάξει, εγώ δεν ξέρω, παρότι πιο νέα στην ηλικία δεν πολύ μ' αρέσει αυτό. Άλλο να πάω να κάτσω ένα καφέ, να πάρω το βιβλίο μου, να διαβάσω, να δω κόσμο, δε, και άλλο αυτό το να e-food και φέρε τον καφέ. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Καταρχά στοιχίζει πρώτο και δεύτερο. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι μόδα. Όπω όλε και άλλε μόδε.
1: Βαρεμάρα είναι, όχι μόδα.
0: Λέτε.
1: Βέβαια, βαρεμάρα είναι. Έτσι παρατείται κανεί από τα καθημερινά πράγματα. Αυτό είναι ο τρόπο.
0: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά επειδή μένω σε. Επειδή τις έχω χάσει τις γονείς μου, ένα στο σπίτι των γονιών τώρα που είναι ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι με τον κήπο, ασχολούμαι με το χώμα, ασχολούμαι με μερικά πράγματα. Φοβέτουν κούραση. Μου φαίνεται πολύ κουφό να βαριέσει να φτιάξει ένα καφέ. Έχω μείνει και στην πόλη.
1: Το κουφό.
0: Αλλά εντάξει. Βαρεμάρα και πού θα οδηγήσει δηλαδή αυτό.
1: Στην ακόμα μεγαλύτερη βαρεμάρα. Εκεί οδηγεί.
0: Και στην παχυσαρκία.
1: Ναι, πά καλά. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτό είχα να πω. Συγγνώμη
1: για να μην είχα πολύ. Μια χαρά τα είπε. Γιατί.
0: Και εύχομαι πραγματικά υγεία. Συγγνώμη που ξεκίνησε έτσι με αυτό το θέμα του. Αλλά είναι πρόσωπο και λογικό είναι να είμαι λίγο κάπως.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά εύχομαι υγεία.
1: Τους τιμούμε τους δικούς μας ανθρώπους και όταν είναι παρόντες και όταν φεύγουν. Ναι.
0: Είναι και λίγο πρόσφατο αυτό για
1: αυτό
0: μένα.
1: Λέω.
0: Και πριν τα Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα είναι μπροστά πατέρες μου και είναι μια οικογενειακή γιορτή. Πέρσι τα Χριστούγεννα είχα φτιάξει μεγαλοπούλα στο φούρνο, πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι προχωράει η ζωή και κρατάμε τις μνήμες μας και προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Σα ευχαριστώ πάρα
1: χαρήκα πολύ. Στον ενικό μιλάμε, Λεάννα μου. Να είσαι καλά.
0: Από σεβασμό περισσότερο.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και θα πάμε τώρα στη Νέα Σμύρνη να βρούμε την κυρία Μυρτό. Καλώς την. Γεια σου Μυρτό.
3: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Γεια σου Μυρτό.
3: Άκουσα και τους προηγούμενους. Έχω σκεφτεί το θέμα διότι και έχω καταλήξει το εξής. Όταν δεν έχουμε καλή πρώτη ύλη να μαγειρέψουμε σήμερα, δεν πρόκειται να βγει κανένα φαγητό.
0: Ναι.
3: Και όλα αυτά τα πρόσθετα νομίζω ότι δεν βελτιώνουν ένα φαγητό. Mm. Και από ποιοτική άποψη θα έλεγα. Μπορεί για ορισμένους να είναι ωραίο στη γεύση.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Όταν λες πρόσθετα, τι εννοείς δηλαδή?
3: Καταρχήν βάζουν, θα σου εξηγήσω αμέσως,
0: ναι.
3: Επειδή σε άκουσα το σχολείο σου για την εκπομπή, την γνωστή μάλλον εννοείς που δεν την έχω δει, αλλά μια ιδέα έχω γιατί δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Ούτε εγώ βλέπω τηλεόραση.
3: Okay.
0: Μόνο το δελτίο ειδήσεων βλέπω.
3: Ναι.
0: Και κανένα ντοκιμαντέρ όπως αυτό που είχε κάνει στο Sky ο Τσίμας για το Σαββόπουλο, τα 6 επεισόδια. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Σε ντοκιμαντέρ, ναι.
3: Θα το αναζητήσω.
0: Δεν ξέρω αν μπορείς να το βρεις κάπου. Δεν το ξέρω.
3: Κάπου θα βρεθεί. Δεν μπορεί να χάθηκε. Εγώ κάποια στιγμή που έβλεπα τις κλασικές συνταγές της ελληνικής που ξέρουμε όλοι μας να προσθέτουν διάφορα άλλα προϊόντα. Τώρα δεν θυμάμαι να σου πω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, όχι, διάφορα υλικά, όχι προϊόντα, διάφορα
0: ναι.
3: υλικά. Το συμπέρασμα είναι ότι γίνεται κανονική προώθηση προϊόντων. Κανονικότητα.
0: Μα το γράφουνε. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση
3: ναι,
0: προϊόντων.
3: Περιέχει, αλλά είναι έξω από τις συνταγές που ξέραμε.
0: Μα δεν σε χρηματοδοτούν αλλιώς. Ο Μαμαλάκης μου είχε πει ότι σταμάτησε να κάνει εκπομπές στην τηλεόραση γιατί αρνούμε, μου λέει, να έχω τη συνέντευξη, θα τη βάλω μετά στο τέλος.
3: Προς τιμήν του, προς
0: ναι,
3: τιμήν
0: δεν αντέχω, μου λέει, να μου λένε τι θα βάλω στα φαγητά μέσα.
3: Ναι, εγώ επειδή μεγάλωσα σε χωριό και ξέρω πολύ καλά τις γεύσεις.
0: Ναι.
3: Λυπάμαι πάρα πολύ, εμείς τις προλάβαμε, λίγο πολύ τις προλάβαμε. Αλλά βλέπω μία υποβάθμιση της ποιότητας των λαχανικών, των φρούτων τα τελευταία λίγα χρόνια. Δηλαδή έφτιαχνα μουσακά πριν από 8 χρόνια και γινόταν εξαιρετικός. Το πρόβλημα εντόπισα ότι δεν έβρισκα ωραίες μελιτζάνες.
0: Mm.
3: Τα παιδιά μας δεν ξέρουν. Άκουγα μάλιστα ότι τα παιδιά, τα μικρότερα παιδιά, τα 10χρονα, 15χρονα, τρώνε τις πρωτηγανισμένες αυτές πατάτες.
0: Αλήθεια είναι.
3: Δεν τρώνε τις κανονικές.
0: Όχι, δεν τους αρέσουν.
3: Γιατί έχουν συνηθίσει. Ναι,
0: βέβαια. Ναι.
3: Έχω γελάσει πάρα πολύ ένα βράδυ που είπες, το θυμάμαι και το λέω στην παρέα μου καμιά φορά. Όταν ρωτάς πατατές τηγανητές έχετε.
0: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Είμαι κοντά.
0: Ναι, το όχι, απομακρυνθήκατε και δεν κατάλαβα το τελευταίο που είπατε.
3: Ναι, έχω γελάσει με εκείνο το ωραίο το δικό σου που ρωτάς. Πατάτες τηγανητές έχετε, μάλιστα. Φρέσκες, πρωτηγανισμένες, ξέρω εγώ. Φάτε τις μόνοι σας.
0: Είμαι λίγο γάιδαρος καμιά φορά, εντάξει.
3: Όχι, δεν... καλά το κάνεις.
0: Δηλαδή,
3: καλά το κάνεις.
0: Ο συγχωρεμένος ο Χατζόπουλος, ο εκδότης του Κάκτου, μου είπε μία φορά ότι είχε πει στο Υπουργείο Τουρισμού που ήξερε εκεί τον Υπουργό, του λέει, γιατί δεν βγάζετε μια σφραγισμένη αφίσα την οποία να δίνετε σε αυτούς οι οποίοι έχουν ταβέρνες και πουλάνε κανονικές πατάτες, κομμένες μέσα.
3: Ναι.
0: Να λέει δηλαδή, εδώ σερβίρονται αληθινές πατάτες.
3: Αληθινές. Και δεν υπάρχουν ούτε αυτές πια είναι αληθινές.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά ναι, άμα πάρεις πατάτες Νευροκοπίου ή πατάτες Κύπρου, ναι, είναι μια χαρά. Άμα πάρεις πατάτες Αιγύπτου, δεν τρώγονται.
3: Όχι, όχι.
0: Δεν τρώγονται.
3: Άσε, όχι, που, δεν τρώγονται.
0: Άσε που πιστεύω ότι αντί για λιπάσματα βάζουν το περιεχόμενο των βόθρων οι Αιγύπτιοι, όπως κάνουν και πολλοί άλλοι και στην Ελλάδα.
3: Αυτό δεν το ξέρα.
0: Βεβαίως,
3: όμως
0: τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω τέτοια τώρα.
3: Όμως τώρα με αυτό που μου λες, θυμήθηκα έναν κρεοπόλη εδώ στη γειτονιά μου, ο οποίος επειδή δεν παγιδεύα πολύ κρέας στο σπίτι, έτσι για πιο υγιεινή διατροφή για τα παιδιά κτλ, μου είπε ως αντίλογο ότι ξέρεις τι κάνουν, από το χειροστάσιο στέλνουν τα απόβλητα αυτά των ζώων και καλλιεργούν μαρούλια, ας πούμε.
0: Τα απόβλητα των ζώων είναι κοπριά, εντάξει, αυτό είναι κανονικό. Αλλά τα απόβλητα από τους βόθρους των ανθρώπων δεν είναι το ίδιο.
3: Είναι, πέσουν όλα, Μάνο, οι φαντασίες. Ξεφεύγουν και από τη δική μας φαντασία αυτά που εφαρμόζουν.
0: Εντάξει.
3: Προκειμένου.
0: Ας το αφήσουμε όμως αυτό τώρα, γιατί είναι αγιαστικό.
3: Ναι, ας το αφήσουμε. Ναι. Το αφήνουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Το αφήνουμε.
0: Το αφήσαμε ήδη.
3: Και μου κάνει εντύπωση επίσης, όλοι έχουμε πολύ ωραίες γεύσεις από τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ δεν θα σου πω καν για φαγητό, θα σου πω ότι γύρισα από το σχολείο μου μια μέρα μικρή, 8, και βρήκα στο σπίτι το φρέσκο ψωμί από το φούρνο, τον ξυλόφουρνο. Mm. Και έκοψα ένα κομμάτι, μια φέτα ψωμί, και πήρα και ένα κομμάτι τυρί, το θυμάμαι ακόμα.
0: Mm.
3: Τώρα τα υπόλοιπα λαχανικά, τα εξαιρετικά αυτά, ναι. Ούτε στα χωριά πια έχουν ωραία λαχανικά, διότι έχουν αλλάξει οι σπόροι, δεν έχουν ωραίες ντομάτες, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχουν ντομάτες.
3: Δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Αλλά αυτό που με προβληματίζει με όλες αυτές τις εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση, ναι, είναι ότι μας βομβαρδίζουν με αυτές τις εκπομπές. Πάρα πολλές γυναίκες έχω δει να τις παρακολουθούν, να τις φτιάχνουν γλυκά και τα λοιπά. Την ίδια ώρα που οι εκπομπές που έχουν μια ποιότητα, έτσι, για την αναβάθμιση πια αυτού του ανθρώπου που δεν ζει μόνο να τρώει, δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, είναι πολλά που δεν υπάρχουν. Θέλω
3: είναι
0: να πω,
3: πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά.
3: Πολλά. Και πρέπει μόνοι μας να τα αναζητήσουμε. Ναι, και βέβαια οι γυναίκες πιεσμένες και εκείνες, πιεσμένες οι γυναίκες, πιεσμένοι και οι επαγγελματίες. Ο ένας πιέζει τον άλλον και όλο αυτό σκάει σε όλους μας. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε ωραίο φαγητό, ποιοτικό δηλαδή, και το νόστιμο φυσικά είναι απαραίτητο. Και έτσι είμαστε όλοι χαμένοι λίγο πολύ.
0: Εντάξει. Κοίτα, προσαρμόζεται κανείς αναγκαστικά, γιατί κάτι πρέπει να φάει. Λοιπόν, αν αλλάξεις, ας πούμε, ορισμένα πράγματα στη διατροφή του ο καθένας μας, αν αλλάξει, και βάρος θα χάσει και την υγεία του θα ενισχύσει. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φάει ποτέ στη ζωή τους μία σαλάτα. Το πιστεύεις αυτό, αλήθεια?
3: Το έχω ακούσει.
0: Τίποτα,
3: ναι,
0: δεν έχουν φάει ποτέ μία σαλάτα. Λες,
3: ναι,
0: πας κάπου να παραγγείλουμε μία μαρουλοσαλάτα, για παράδειγμα.
3: Ναι.
0: Λέει, δεν τρώω μαρούλι. Λέω, κάτι, ναι, άλλο, λάχανο με καρότο, για αυτά δεν τρώω, λέει, σαλάτα. Δεν έχει φάει ποτέ σαλάτα. Ενώ, ναι, είναι απαραίτητο. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν προδιαβήτη, ξέρω ένα φίλο, το πρώτο που του είπε ο καθηγητής που πήγε, ο ειδικός, ενδοκρινολόγος βασικά, έτσι πάει, του είπε ένα κομμάτι πρωτεΐνη τόσα γραμμάρια την ημέρα, σε κάθε γεύμα, και μία σαλάτα δίπλα. Λοιπόν, τρώει μόνο την πρωτεΐνη, όχι τη σαλάτα.
3: Α, τι κάνει.
0: Καλά, για την ώρα είναι καλά ακόμα. Καλά, δεν είναι συνηθισμένη πρακτική των ανθρώπων να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους.
3: Πολύ, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Βέβαια.
3: Έχεις δίκιο. Και θα σου πω και κάτι που, επειδή όταν περπατάω, έτσι κοιτάω δίπλα μου, κοιτάω γύρω-γύρω, παρατηρώ, ας πούμε, στις γειτονιές, τα λουλούδια. Σήμερα είδα ένα άγριο, ένα λουλουδάκι που φυτρώνει στην εξοχή, σε μια ζατινιέρα. Τέλος πάντων, όταν είμαι στην πλατεία στη Νέα Σμύρνη, 12 ας πούμε η ώρα, είναι γεμάτα όλα τα μαγαζιά και οι περισσότεροι τρώνε.
0: 12 η ώρα το μεσημέρι εννοείς.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Τρώνε, Μάνο, τρώνε.
0: Ναι, τρώνε.
3: Είναι γεμάτα όλα τα μαγαζιά. Τώρα δεν θα σου πω για τα κορίτσια, τα πολύ νεαρά κορίτσια, τα οποία έχουν πολύ περισσότερα κιλά από το κανονικό. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ που το βλέπω αυτό. Και καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να χαθούν όλα αυτά.
0: Όχι, όταν ριζώσουν τα κιλά, είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται δυσμορφικό το σώμα μιας νεαρής γυναίκας και το σώμα ενός νεαρού άντρα. Είναι τελείως διαφορετικό.
3: Ναι,
0: η κυταρίτιδα που αναπτύσσουν, δεν γίνεται να είσαι 16 χρονών και να έχεις κυταρίτιδα. Φαίνεται, φοράνε παντελόνια και φαίνεται ότι είναι πορτοκάλι. Τα πόδια,
3: ναι.
0: Λοιπόν, αυτό δεν περνάει ποτέ. Ό,τι και να κάνεις, εκεί θα είναι.
3: Ναι, μόλις είναι.
0: Οι μανάδες και οι πατεράδες φταίνε. Αυτοί τα γκαγκανιάζουν στο φαΐ τα παιδιά.
3: Μάνο, δεν ξέρω γιατί ήμουνα πολύ αγχωμένη με τα παιδιά μου όταν τα μεγάλωνα, με άγχος να κάνω το καλύτερο δυνατόν, όπως κάνουν όλοι οι γονείς, φαντάζομαι. Αλλά είναι τέτοιες οι επιρροές από το περιβάλλον που όταν πήγα στο σχολείο για ένα θέμα, συνειδητοποίησα ότι όλα είναι στην πλάτη των γονιών.
0: Εντάξει, από πού να είναι δηλαδή.
3: Ναι.
0: Οι γονείς για να είναι τα παιδιά, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα φροντίσουν.
3: Ναι, είναι. Εγώ θυμάμαι ότι η νηπιαγωγός μου σχολίαζε τα σάντουιτς που έβαζα στα παιδιά να φάνε. Να έχουν μαζί τους δηλαδή, απλά.
0: Γιατί, τι σου έλεγε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
3: Μου έλεγε, αχ κυρία Μυρτώ, με αυτά τα σάντουιτς των παιδιών. Δηλαδή, της άρεση που το έκανα, έτσι μου το έλεγε, αλλά δεν το έβλεπε. Και όταν προσπαθείς να πεις στο παιδί σου ότι παιδί μου δεν μπορείς να πάρεις από το κηλικείο, πάρε το σάντουιτς, ενώ όλα τα παιδιά θα πάρουν από το κηλικείο, είναι δύσκολο. Είναι διπλός ο αγώνας που πρέπει να κάνει ένας γονιός και παραπάνω.
0: Ναι.
3: Φταίμε, οι γονείς κάνουμε λάθη, δεν το συζητάω, αλλά είναι ο αγώνας άνισος. Νομίζω.
0: Ναι.
3: Και σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι τα παιδιά μου είναι προς τα 40, που σημαίνει, και μου το έλεγε και μία δασκάλα που συνάντησα, ότι δεν μπορείς να φανταστείς, η οποία τώρα θα συνταξιοδοτηθεί, εξαιρετική δασκάλα, που είχε η κόρη μου στο δημοτικό, δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι σήμερα στο σχολείο και πώς είναι τα παιδιά. Καμία σχέση.
0: Μα τίποτα δεν έχει. Αλλάζουν τα πράγματα, Μυρτώ. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να αναπτύξουμε τις ικανότητες που χρειάζονται για να τα βγάζουμε πέρα. Όχι οικονομικά μόνο, Και ως οντότητες.
3: Κατάλαβα.
0: Και ως οντότητες, ναι.
3: Ναι, είναι δύσκολο νομίζω, Μάνο.
0: Δύσκολο. Τότε να πάμε να πέσουμε σε έναν γκρεμό.
3: Όχι.
0: Άμα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τη ζωή, τι την κουβαλάμε τη ρημάδα. Με συγχωρείς, αυτό εννοούσα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν είσαι διατεθειμένος να παλέψεις για να σωθείς, θα σαπίσεις.
3: Ναι, πρέπει. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σου, αλλά βλέπω ανθρώπους που είναι τόσο κουρασμένοι με τις δουλειές τους, ναι, και με όλο αυτό το περιβάλλον που ζούμε. Αυτή η κίνηση πια τώρα πια, αυτή η συμφόρηση, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κατηγορήσω.
0: Μα δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε εγώ. Διαπιστώσεις,
3: ναι,
0: κάνω, είναι άλλο αυτό.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν θα άνοιγα το στόμα μου να πω σε κάποιον πώς θα μεγαλώσει το παιδί του, αλλά από μέσα μου σκέφτομαι σκηνές που βλέπω από εδώ και από εκεί και λέω είστε ακατάλληλοι για γονείς.
3: Ναι.
0: Το λέω από μέσα μου.
3: Ναι,
0: ότι έπρεπε,
3: ναι,
0: να απαγορεύεται. Έπρεπε να απαγορεύεται άτομα σαν και εσάς να γεννάνε παιδιά.
3: Ναι, σε έχω ακούσει να το λες.
0: Μα ναι, δεν γίνεται.
3: Πάντως η κόρη μου μαγειρεύει από νωρίς, θέλω να πω, και αυτοσχεδιάζει, και όταν μαγειρεύει μου αρέσει τόσο πολύ, φτιάχνει καταπληκτικές σαλάτες.
0: Ωραία.
3: Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί και δεν μπορεί να τρώει έξω. Mm. Τρώει και έξω, επιλέγει που θα πάει, της αρέσει το φαγητό, εξακολουθεί να είναι πολύ λεπτή, το απολαμβάνει ακόμα, αλλά μ' αρέσει που μαγειρεύει, αυτοσχεδιάζει.
0: Μάλιστα.
3: Είναι και μία αυτονομία, ξέρεις αυτό. Δεν είσαι εξαρτημένος από το φαγητό που και δεν γίνεται κάθε μέρα να τρως φαγητό απ' έξω.
0: Έτσι. Πάμε τώρα προς το φινάλε.
3: Ναι, πάμε, πάμε, γιατί...
0: Μπάμε, δεν υπάρχει γιατί. Χρόνο. Όχι, όχι, μείναν. Εγώ είμαι ο διαχειριστής του χρόνου.
3: Ναι, σωστά.
0: Σε ακούω. Πρώτον,
3: όχι,
0: αυτό, και δεύτερον το πόσο χρόνο κερδίζει ο καθένας, το κερδίζει μόνος του. Από αυτά που λέει, από αυτά που ο τρόπος που μιλάει, ένας που φωνάζει δηλαδή, με συνοπτικές διαδικασίες οδηγώ την κουβέντα στο τέλος.
3: Ναι.
0: Ένας ο οποίος έχει μια πραότητα και ο ήχος του καταπραίνει το ακροατήριο, δεν έχει κανένα λόγο να ζητάει συγγνώμη για τίποτα.
3: Όχι, δεν ζητάω γι' αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιη, να...
0: Εγώ το κανονίζω αυτό, καλή μου.
3: Ναι,
0: δεν θέλω δικαιοσύνη από άλλους.
3: Okay.
0: Μόνος μου. Ναι,
3: ναι, Μάρο μου, να είσαι καλά και να το διαχειρίζεσαι.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Ωραία. Σας χαιρετώ όλους.
0: Και εγώ σε χαιρετώ. Χάρηκα πολύ, Μυρτώ. Να τα ξαναπούμε.
3: Να είσαι καλά, Μάνο μου. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: capítulos.
1: Para Πολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Ελένη, θυμωμένη.
0: Γιατί σε
1: έχω χάσει πάσαν ιδέα.
0: Γιατί?
1: Να εκτιμώ κάποιους ανθρώπους. Μα τι σαδισμός παιδί μου ήταν αυτός απόψε.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ντρέπεστε λίγο?
0: Γιατί?
1: Εκείνος ο Γιάννης από το Γέρακα με τι σαδιστικό τρόπο τα έλεγε αυτές τις συνταγές. Μας έχει πεθάνει. Το έχετε καταλάβει?
0: Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι θα έχουν πάει στα ψυγεία τους.
1: Και συνηγορούν.
0: Με την καρέκλα μαζί.
1: Μωρέ, τον κάνατε τον κικέρονα εσείς?
0: Όχι, γιατί εμείς μιλάγαμε για εκλεκτά πράγματα. Δεν μιλάγαμε για σαμπουραλμάο.
1: Μα ο Κικέρον όταν λέει ότι τρώμε για να ζούμε,
0: ναι,
1: και όχι ζούμε για να τρώμε,
0: ναι,
1: εννοούσε άνθρωπος λιτό φαγητό.
0: Μα δεν έχει να κάνει, Βέρα.
1: Και το λιτό φαγητό δεν έχει και πολύ γέφυρα
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Κάνω.
0: Να πω απόλυτο. Μπορείς να φας οτιδήποτε σε μία μικρή ποσότητα.
1: Αν δηλαδή φας μικρή ποσότητα, μωρέ, μάνα είναι σαν να μην φας τίποτα.
0: Όχι, εσύ το λες αυτό.
1: Εγώ
0: δεν αντέχω να φάω παραπάνω από μισό πιάτο, αλήθεια σου λέω.
1: Και πώς ταΐζεις αυτά τα δύο μέτρα?
0: Εντάξει, τα ταΐζω, μια χαρά.
1: Τα
0: κάνω απολύτως πολύ καλά. Μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, φαγητό που σε λιγώνει, δεν μπορώ να το φάω. Φαγητό που έχει πιο πολύ αλάτι από το κανονικό δεν μπορώ να το φάω.
1: Εντάξει, μα δεν σου λέω.
0: Φαγητό που
1: πράγματα
0: έχει πιο πολύ λεμόνι από ότι αντέχει η γευστική μου καλύκες δεν μπορώ να το τρώω.
1: Δηλαδή τώρα εσύ τρως σε πιάτο φρούτων?
0: Όχι, δεν τρώω σε πιάτο φρούτων.
1: Σε τι?
0: Αλλά μπορεί να φάω μία φορά την ημέρα ή και να καμία.
1: Και καμία?
0: Να, με αυτοφαγία. Αναγία. Είναι ολόκληρη επιστήμη αυτό. Υπάρχει νηστιολόγος. Νηστιολογία υπάρχει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Αυτός ο τύπος δεν ήταν εκλεκτός και όταν γέρασε πολύ, πέρασε τα 80, πήγε στο Άγιον Όρος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ο γιατρός δεν θυμάμαι, το Παπαγιανόπουλο. Παπαγιανόπουλο.
1: Μπράβο, ναι, ξέρω, γιατί όλοι οι παρέα μας
0: είναι...
1: πήγαινε στον νηστιολόγο.
0: Τώρα η κόρη του είναι που συνεχίζει το.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έκαναν αφαγεία, τρώγανε όλη μέρα στα φίλη κάποια φορά. Κάτι τέτοια πράγματα τους έλεγε. Εγώ δεν θα το άντεχα πάντως, το λέω.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Ό,τι αντέχει ο καθένας στη ζωή.
1: Ό,τι αντέχει. Τώρα εσύ, ας πούμε, άμα δεις μπροστά σου μια συνταγή που την έμαθα από σένα, σπανακόριζο που να έχει μέσα κουνάρι, θα φας λίγο και θα φτιάξει.
0: Ναι, θα φάω λίγο, ναι.
1: Μωρέ, μπράβο σου.
0: Ναι. Γιατί, ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνει κανείς αυτό στον εαυτό του. Δηλαδή.
1: Ναι, όχι ότι δεν θέλεις να φας. Έχεις μάθει να τρως λίγο, είσαι κρατής.
0: Όχι. Δεν θέλω πια.
1: Έμαθα να μην θέλεις, δηλαδή.
0: Έμαθα να μην θέλω, ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι ναι, έχασα και όλο το βάρος που χρειαζόταν να χάσω.
1: Εντάξει, τώρα συνεννοηθήκαμε.
0: Ναι, μα δεν ήταν πολλά κιλά.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Αλλά έτσι που ο νηστιολόγος μου έμαθε πολλά κόλπα πάντως.
1: Ναι, να τρως αργά, παξιμάδι, να το μασάς αργά, να το...
0: Δεν μ' αρέσει το παξιμάδι, ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί ο νηστιολόγος παξιμάδι.
0: Μπορεί, αλλά εγώ δεν περίμενε. Δεν τα τρώω. Από ό,τι μου έλεγε, δεν έκανα ακριβώς ό,τι μου έλεγε. Αυτοσχεδίαζα κιόλας. Γιατί δεν αντέχω να φάω, ας πούμε, γαλοπούλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φάω γαλοπούλα, ποτέ. Δεν μου αρέσει. Κουνέλι, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω εγώ στο στόμα μου κουνέλι ή λαγό.
1: Ναι.
0: Ούτε σαν λιγκάρι.
1: Όχι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Δεν σου αρέσει.
0: Δεν έχω τέτοια αισθήματα ότι και καλά σκοτώνουμε τα ζωάκια.
1: Όχι,
0: δεν είναι κανένα. Δεν τη σκοτώνω εγώ. Ο Χασάπης τα σκοτώνει. Ναι.
1: Είναι και λίγο
0: υποκριτικό
1: αυτό.
0: Όχι, μα ο Χασάπης, γιατί τα ψάρια, οι ψαράδες τα βγάζουν από τη θάλασσα. Εγώ δεν έχω ψαρέψει ποτέ.
1: Συμφωνώ. Αλλά, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Είναι πώς θα το φας το κάθε φαγητό.
0: Ο πατέρας μου έλεγε, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή το τρως το φαγητό ή σε τρώει εκείνο.
1: Ματάκι μου είναι πώς θα στο μαγειρέψει ο άλλος για να στο σερβίρει.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ας με το κουνέλι θέλει ειδικό μαγείρεμα.
0: Δεν πειράζει, φάτο εσύ. Εγώ
1: κατάλαβε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν θα... το τρώω.
0: Όπως και να το μαγειρέψεις και με φύλλα χρυσού να το καλύψεις, εγώ θα φύγω απλά από το δωμάτιο. Να μην το βλέπω.
1: Γιατί σου έχει μείνει εκείνη η γεύση. Μου έχει...
0: Ναι, και μία φορά στη ζωή μου έβαλα ένα κομματάκι γαλοπούλα στο στόμα μου.
1: Δεν ήταν σωστά μαγειρεμένη.
0: Μα δεν με νοιάζει πως ήταν. Δεν το ξαναβάζω στο στόμα μου. Σηκώτη. Όχι, δεν κρινιάζω. Σου απαντάω. Σου απαντάω.
1: Έτσι απαντάς εσύ.
0: Έτσι γουστάρω. Έλα, πάμε παρακάτω. Τώρα κολλήσαμε εδώ πέρα.
1: Κολλήσαμε, ναι. Λοιπόν, εκείνο που θυμάμαι πάντα, έτσι μια πολύ ωραία ανάμνηση, όταν πηγαίναμε τα καλοκαίρια στο νησί για διακοπές, αλλά πηγαίναμε, ξέρεις, που δεν είχε καράβι κάθε εβδομάδα, άγωνη γραμμή, ένα μήνα,
0: ναι.
1: Ζαλιζόμασταν και όλα και καθόμασταν πολύ για να μας περάσει η ζαλάδα. Λοιπόν, και η γιαγιά, η αδελφή της γιαγιάς μου,
0: ναι,
1: μας φιλοξενούσε, μα δεν είχε φως τότε το νησί. Ήρθε το φως επί χούντες, να σκεφτείς. Ήμουνα μεγάλη πια.
0: Συγγνώμη, μου διέφυγε ποιο νησί, για ποιο νησί μου.
1: Σάμος.
0: Στη Σάμο, α, ναι.
1: Ναι.
0: Άγωνη γραμμή, λοιπόν, βέβαια.
1: Ήταν τότε άγωνη γραμμή, ναι. Κάναμε 18 ώρες να φτάσουμε.
0: Πάνε.
1: Λοιπόν, και μαγείρευε τότε στο τζάκι, στα ξύλα, όλα τα φαγητά. Σε η πλακιά κατσαρόλα ή η βαθιά κατσαρόλα, το τηγάνι κατάμαυρο, ξέρεις, ήταν καμένα τα τηγάνια, και ό,τι έβαζε μέσα εκείνες τις πατάτες τηγανιτές ήταν ένα πείμα. Αλλά το φαγητό όλο, ακόμα και η σούπα που έβραζε, παίρνανε γεύση καψαλάδας, σαν καπνιστό γινόταν.
0: Ναι, αφού ήταν...
1: Ναι.
0: Καμένες κατσαρόλες, ας πούμε. Ναι, το
1: σκέφτος. Και ο καπνός, γιατί τα μαγείρευε με ξύλα. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν πραγματικά... Όταν καμιά φορά βγαίνω έξω και μυρίζει ο κόσμος από τα τζάκια, κάπως μου έρχεται εκείνη η μυρωδιά του καμένου ξύλου και η γεύση. Είναι τρομερό πράγμα, σου ξυπνάει η όσφρηση και η γεύση.
0: Ναι,
1: σου ξυπνάει, τρομερές αναμνήσεις. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση, ήταν πολύ ωραία αυτά τα φαγητά. Όσο για τη γιαγιά μου εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, στην Κερατέα, εκείνη μαγείρευε, έφτιαχνε μακαρόνια μόνη της και μάθη από το νησί.
0: Τι ωραία.
1: Και τα έφτιαχνε μόνη της, η ωραιότερη μακαρονάδα της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Με αγοραστά μακαρόνια, την ίδια συνταγή έκανε και η μητέρα μου. Ήταν πολύ όμορφη. Ποτέ όμως δεν ήταν σαν της γιαγιάς, η οποία έβαζε το τυρί που ήταν δικό της, γιατί είχε κατσίκα. Το έκαιγε με βούτυρο από πάνω, ζωικό βούτυρο, το οποίο προφανώς ήταν ανθυγιεινό πάρα πολύ. Αλλά αυτό το τρώγανε μια φορά στο τόσο, δεν το τρώγανε κρέας. Μάτα έκανε. Και αυτές οι γεύσεις είναι τρομερές. Αλλά όπως είπανε όλοι οι προηγούμενοι, ήταν και τα προϊόντα διαφορετικά.
0: Ήταν.
1: Και τα κρέατα διαφορετικά, οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, που είπε κάποια κυρία. Τώρα λέει οι μελιτζάνες δεν έχουν γεύση. Και όντως δεν έχουν γεύση. Επειδή εγώ ήμουνα πάρα πολύ αδύνατο παιδάκι και δεν ήμουνα μίζερο στο φαγητό και δεν έτρωγα. Με έπαιρνε η μητέρα μου, με κατέβαζε στη θάλασσα για να παίρνω ιόδιο, της είχε πει ο γιατρός, για να μου ανοίξει όρεξη. Και τι έκανε, έπαιρνε τσακώνικες μελιτζάνες, τις μακρόστανες, τις χάραζε στη μέση έτσι στα τέσσερα, χωρίς να τις κόψει, με το κοτσανάκι πίσω, και τις παίρναγε στο τηγάνι. Πιο πολύ τις μάραινε, μπορώ να πω, δεν ήτανε τηγανιτό, απλώς να τρώγεται, ας πούμε, να μαλακώσει. Λάδι καλό είχε από το νησί και έβαζε λεμόνι. Πήγαινε στη θάλασσα και έπαιρνα εγώ με το κοτσανάκι τη μελιτζάνα. Βρε Μάνο, είχε αυτό το πράγμα, είχε τέτοια ωραία γεύση. Μα τόσο όμορφη. Και τις έτρωγα, όσες μελιτζάνες μου είχε, τις έτρωγα. Και μου έχει μείνει. Μεγάλη κάποια φορά, λέω, κάτσε να κάνω της μαμάς μου τη συνταγή. Και έκοψα κάτι μελιτζάνες που μου έφερε ο άντρας μου από τη λαϊκή. Καμία σχέση. Τίποτα, τίποτα, ένα άνοστο πράγμα που δεν... Τέλος πάντων, είναι το φαγητό πάντως. Είναι σπουδαία υπόθεση, γιατί όπως παλιά συγκέντρωνε και την οικογένεια, τώρα έχει εκλείψει το,
0: το άθλημα.
1: Μα εντελώς, δηλαδή, ναι. Έχουμε υγεία, ο καθένας μόνος του τρώει. Και όλοι να είμαστε μαζί, ο καθένας θα φάει, άλλος θα φάει στα γονατά, το άλλος θα φάει από εκεί, γιατί τρώμε και βλέπουμε τηλεόραση. Εκεί έχουμε καταντήσει. Κατάλαβες.
0: Που ήταν το πρώτο που είπε ο Παπαγιαννόπουλος, ο ιστιολόγος,
1: ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Ποτέ μην τρώτε μπροστά στη τηλεόραση ή διαβάζοντας ένα βιβλίο.
1: Α, μπράβο. Έτσι.
0: Συγκεντρωθείτε δηλαδή στο σαβουραλμό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έτσι πρέπει. Μάλιστα λοιπόν, να αφήσω και τους υπόλοιπους.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Γεια σου, όλα. Βέρα Νυχτοπούλη της Κερατέας.
1: Εσείς με κάνατε Νυχτοπούλη. Εγώ δεν ήμουνα.
0: Εγώ δεν ήμουνα ξενύχτης, ξενύχτη με έκανες εσύ.
1: Ναι, βάλε το τραγουδάκι.
0: Εντάξει.
1: Φιλάκια, γεια, γεια, γεια.

0: κομμένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Πολυκατοικία! Κοινόχρηστα!

0: 2 11 10 80 880. Κύριε Χρήστο από το Χαϊδάρι.
1: Καλημέρα, Μάνο μου. Τι
0: κάνεις? Γεια σου, Χρήστο μου. Καλά, είμαι. Μια χαρά, εσύ.
1: Τι έκανες με αυτή την εκπομπή σήμερα?
0: Τι έκανε?
1: Μα τρέχουν τα σάλια, να πούμε.
0: Και εγώ το ίδιο έχω πάρει.
1: Πολύ ωραίο όμως. Να σου πω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο από τη Σύφνο που είπε για τη λατέρνα.
0: Ναι.
1: Αυτός που έφτιαξε τη λατέρνα, ρε φίλε, τι άνθρωπος ήτανε? Πρέπει να ήταν πολύ προχωρημένος.
0: Ήτανε κατασκευαστής πιάνων από ό,τι διάβασα.
1: Ναι. Έτσι. Που είχε βάλει, που είχε βάλει και τον κυλίνδρο στο πιάνο για να... ρε φίλε, αυτό το μυαλό είχε φύγει αλλού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτούς τους ανθρώπους τους θαυμάζω και τους ζηλεύω. Όχι στο φθονό, τους ζηλεύω,
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κλείνει παρέθεση. Λοιπόν, όταν πήγα στην εκπομπή, μίλαγε η κυρία Ξένια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βέβαια, από τη Νέα Ιωνία, ναι.
1: Έκανε ταξίδια και γεύσεις, κάτι τέτοιο κατάλαβα.
0: Έχει ταξιδέψει πάρα πολύ. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που έχει πάει μέχρι και στην Κίνα.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες αυτό?
1: Ναι, και έλεγε, μπράβο ρε κυρία Ξένια μου, άμα ακούς, μπράβο σου, μπράβο σου. Αυτό θα το βάλω σε αντίθεση στον αντίλογο. Θα σου πω μετά.
0: Ποιο πράγμα θα βάλεις στον αντίλογο?
1: Την κυρία Ξένια.
0: Α, μάλιστα. Okay. Δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, με τις εμπειρίες. Οι εμπειρίες, ναι. Οι παλιές γεύσεις. Τρυψάνα είχες ετρωγές?
0: Τι πράγμα?
1: Τρυψάνα.
0: Θρεψίνη λεγόταν. Δεν υπήρχε όταν ήμουν μικρό παιδί εγώ. Δεν έχω φάει ποτέ.
1: Ωραίο. Αυγό, ομό, με σοκολάτα και...
0: Ούτε απ' έξω. Όταν το έκανε για την αδερφή μου, η μάνα μου, έφευγα μακριά εγώ. Ναι, δεν, τη μυρωδιά δεν μπορώ αυτή τη μυρωδιά.
1: Παρότι τρώω. Κοκοράκι και φιτζούρι. Κοκοράκι.
0: Καλά, αυτό, εντάξει.
1: Αλλά αυτό είναι θέμα. Εντάξει. Είναι όλα τα λεφτά. Και μαλλί της γριάς, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Και το καραμέλο, καραμελωμένο μήλο, το οποίο
0: από
1: είναι...
0: Από αυτό δεν έχω φάει ποτέ.
1: Ο εχθρός των δοντιών.
0: Δεν έχω φάει ποτέ.
1: Μία που τράβηξες μία δαγκονιά και μία που κάνει τεριδόνα πάρτι στα δοντιά σου.
0: Εντάξει. Okay.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι είχα πάει σε ένα πάγκο, σε ένα πανηγύρι που είχε γίνει στο Δημαρχείο του Χαϊδαρίου και είχε έρθει ένας πάγκος που είχε διάφορα πράγματα, popcorn, διάφορα, μαλλί της γριάς, ξέρεις, διάφορα. Και ήταν μια κυρία που είχε το παιδάκι της, να ήταν 4 χρονών, αυτά, και έκλαιγε και... Του έλεγε, τι θέλεις να πάρουμε παιδάκι μου και αυτά, και αυτό ζητούσε απεγνωσμένα το κινητό της.
0: Ναι.
1: Αυτό, φίλε, είναι η θλίψη του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η θλίψη του μέλλοντος.
0: Αφού έτσι είναι.
1: Εντάξει.
0: Πόσο μικρό ήταν το παιδάκι?
1: Να ήταν 4 χρονών. Βαριά 4.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τα παρεξηγώ τα παιδιά αυτά, τα οποία βλέπουν τους γονείς όλη μέρα να ασχολούνται με κάτι και όχι μαζί τους και αναρωτιούνται τι στην ευχή είναι αυτό. Δηλαδή, κι εγώ να ήμουνα, θα χτυπιόμουν κάτω να μου δώσουν το κινητό.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε.
0: Α, ναι.
1: Θες και παιδιά παναθεμάσαι που λέει.
0: Εγώ δεν θέλω παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Πάρτε εσείς.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Έτσι κι εγώ. Έτσι, μπράβο. Ναι. Κάνε μια αυτοκριτική. Δες λίγο τον εαυτό σου στον καθρέφτη.
0: Όχι, παιδί μου, το άθλημα δεν με απασχόλησε ποτέ. Το συγκεκριμένο. Αυτό
1: ναι,
0: είναι όλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να φτιάχνω πάρα πολύ λικέρ και γλυκά του κουταλιού. Αν και τα γλυκά γενικώς δεν μου αρέσουν, αλλά του κουταλιού μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά φτιάχνω εναλλακτικά γλυκά, δηλαδή γεύση τριαντάφυλλο, μαστίχα, περγαμόντο, αρμπαρόριζα.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτά, λικέρ και γλυκό, έτσι,
0: ναι.
1: Στο ίδιο βάζω. Αλλά αυτά όμως τα κάνω το καλοκαίρι, γιατί τα κάνω και πώς το λένε, κανονικά, δεν τα βράζω, τα αφήνω να τα ψήσει ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Τα αφήνω έξω για 40 μέρες.
0: Τα λικέρ εννοείς.
1: Ναι.
0: Τα λικέρ, ναι. Δεν ψήνονται τα λικέρ.
1: 40 ημέρες. Είχα πάρει και μαρασκίνο, τα πετροκέρασα, τα μεγάλα, τα μαύρα, τα κεράσια.
0: Ναι.
1: Και είχα πάθει πλάκα με το σιρόπι που βγάλανε. Ήτανε κατάλευκο, φίλε.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Εγώ εγώ εκεί που περίμενα είναι κατάμαυρα να, να μου βάλουν κόκκινο, ξέρετε, κατάλευκο είχα, είχε βγει.
0: Κατάλευκο.
1: Πολύ ωραία. Mm. Και έβαζα τα, τα μισά τα βάζα με τις αναλογίες που έπρεπε σε, σε λικέρ και το υπόλοιπο σε βαζάκια για γλυκοκουταλιού.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά έτσι μου άρεσε. Έτσι μου αρέσει.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι μου αρέσει. Μετά, το οποίο άλλο είναι ότι γι' αυτό που είπε η κυρία με τις πατάτες και το αυτό, οι τροφές δεν παχαίνουν. Μάνο, οι τροφές, οι συνδυασμοί παχαίνουν.
0: Ναι. Okay.
1: Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, εγώ με τόσα χρόνια που έχω δουλέψει σε κουζίνες, τώρα πια λέω η καλύτερη μαρινάδα είναι το αλάτι και το πιπέρι. Τέλος.
0: Okay.
1: Αφού ο πρωταγωνιστής είναι το κρέας, εγώ το κρέας θέλω να φάω. Δεν θέλω Masterchef που λέει ο λόγος κακάκια υποπόταμου με ρητίνη.
0: Έλα, μην λες τέτοια τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Άντε, ναι.
1: Ναι. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άλλοι αλλά, τα μπορούν.
1: Ναι, οι συνδυασμοί. Okay. Οι συνδυασμοί δηλαδή, το κρέας με πατάτες είναι ωραίο το μαγκούφικο, είναι ωραίο, αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει. Φά το καλύτερα το κρέας και φάει και μια σαλατούλα. Ή φάει όσπρια μαζί με το κρέας. Αυτός είναι ο καλύτερος συνδυασμός.
0: Αλλά μην μείνουμε τώρα στις διατροφολογικές κατευθύνσεις, δεν χρειάζεται.
1: Α, ναι.
0: Λέμε άλλα πράγματα τώρα σήμερα από αυτά.
1: Ναι. Ναι, παλιές γεύσεις, πω πω, τι, τι ωραία.
0: Όχι μόνο, οικογενειακά τραπεζώματα, ναι, αυτά όλα.
1: Ναι, και αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι τη μητέρα μου που είχε το, το σαλόνι πάντα κλειστό.
0: Ναι, έτσι κάνανε.
1: Έτσι, και σένα μητέρα στο είχε κλειστό.
0: Εμείς δεν είχαμε σαλόνι, ένα δωμάτιο ήταν που μέναμε όλοι μαζί, αλλά η θεία μου το έκανε, ναι.
1: Ναι. Κλειστό και όταν ερχόντουσαν τα Χριστούγεννα το άνοιγε για να κάνουμε το...
0: Τη βεγγέρα.
1: Ναι. Το... Κλειστό και όταν ερχόντουσαν τα Χριστούγεννα το άνοιγε για να κάνουμε το...
0: Τη βεγγέρα.

0: φυλακισμένος.
1: Θέλει να μείνει εκεί για πάντα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αλλά... στο κελί του Κορυδαλού.
1: Ναι, αλλά έλα να βοηθηθούμε λίγο να πάμε την κουβέντα παρακάτω. Ολοκλήρωσε κάτι από αυτά που λες.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Δεν κατάλαβα τι ήθελες να πεις, ειλικρινά.
0: Για την δερματοποίηση θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Τι όμως, γιατί το λες σε αντιπαράθεση.
0: Ναι, γιατί αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχω γνωρίσει,
1: ναι.
0: Οι οποίοι ήταν, είναι ο άνθρωπος της διπλανής σου πόρτας, ο οποίος ζει μια δικιά του φυλακή.
1: Τι να τον κάνουμε δηλαδή. Τον πάρουμε από το χεράκι, να τον βγάλουμε στον δρόμο, αφού του αρέσει να το κάνει αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο όμως.
1: Μα μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά δεν θα του πούμε εμείς πώς να ζήσει.
0: Μήπως να του προτείνουμε κάτι.
1: Όχι, δεν θα του προτείνουμε τίποτα. Δεν έχουμε δικαίωμα. Αν θέλει να του προτείνει κάποιος, να πάει σε ένα γιατρό. Που ξέρει, δεν είναι οι φίλοι, δεν είναι κατάλληλα πρόσωπα για να σε γιατρέψουν.
0: Ο Κυριάννης πάντως, 40 χρόνια που δούλευε ιδρυματοποιημένο σε μια επιχείρηση.
1: Ποιος είναι ο Κυριάννης?
0: Ο Κυριάννης δούλευε 40 χρόνια σε μια επιχείρηση.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, όταν βγήκε στη σύνταξη, πήγαινε στο καφενείο κάθε μέρα και μετά από 2 χρόνια το βρήκαν μπρούμητα έξω από έναν νηπιαγωγείο. Στο Χαϊδάρι.
1: Okay.
0: Αυτά είναι.
1: Χάρηκα πολύ που τα πάμε πάλι.
0: Να σε καλά.
1: Και εσύ να σε καλά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σας Μαρία μας από την Αθήνα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά Μαρία, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Τέλεια.
2: Εντάξει, τώρα μας έχει αναστατώσει βέβαια με τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε. Με τα φαγητά.

0: τι μου θύμισες όμως.
1: Τι.
0: Γιατί τελικά πιστεύω ότι είμαστε η τελευταία γενιά που μία μυρωδιά μας φέρνει να μνήσεις μια ζωή, έτσι.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Και δυστυχώς λίγοι, πολύ λίγοι και εκλεκτοί θα μπορούν να νιώσουν στο μέλλον αυτά τα έντονα συναισθήματα από τις μνήμες. Δεν υπάρχει πια ζωή στα φαγητά.
1: Συγγνώμη, πώς ορίζεις το λίγοι και εκλεκτοί?
0: Λίγοι και εκλεκτοί ορίζω, τώρα θα σου το πω τέτοια ώρα που είναι και αργά, ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που τρώνε πια, τα παιδιά εννοώ, οι νεότεροι, που τρώνε καλά.
1: Ναι, γευστικά πράγματα δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό να τους θυμίσει κάτι, να τους θυμίσει, ξέρω εγώ, μια βραδιά με τη γιαγιά τους, ένα ωραίο τραπέζι. Η παράδειγμα σου, εγώ λατρεύω, ναι, αν είναι δυνατόν τώρα, τις κρύες τηγανιτές πατάτες. Διότι ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει που πήγαινα, με πήγαιναν όταν ήμουν μικρή στη θάλασσα, στο σκηνιά που εκεί ξέρεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: τρώγαμε, και έφερνε η μαμά μου, είχε πάρει από το σπίτι αυτές τις κρύες τηγανιτές πατάτες.
1: Ναι.
0: Και όταν μου μυρίζουν αυτό μου πάει στο σκήνο, στη θάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Τρελαίνομαι δηλαδή με τέτοιες μυρωδιές.
1: Ναι. Εγώ, δηλαδή, μου είχε μία φορά, την πρώτη φορά που δοκίμασα κρύες πατάτες, επειδή τις τηγανίζει η γυναίκα μου με έναν εξαιρετικό τρόπο τις πατάτες, ακόμα και την επόμενη μέρα είναι ωραίες.
0: Είναι όνειρο.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι πάντα. Τις αλέκας τα... οι πατάτες είναι, αλλά αν τις φας πατάτες αγορασμένες και από ταβέρνα, και εσύ είναι και κανονικές πατάτες, ναι, όχι προτηγανισμένες, κανονικές,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: την άλλη μέρα δεν τρώγονται. Μετά από, άμα κρυώσουν, δεν τρώγονται.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, ναι, έτσι. Εγώ το μεταξύ που λες, μάνα, θυμάμαι, η μητέρα μου έφτιαχνε κάθε Μεγάλη Πέμπτη, νίστευε τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά κάθε Μεγάλη Πέμπτη τηγάνιζε μπαρμπούνια μαρινάτα. Τα οποία δεν τα αγγίζαμε γιατί ήταν νηστεία, και τα σερβίριζε το βράδυ της Ανάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη μυρωδιά αυτή.
1: Και γιατί τα τηγάνιζε από την Πέμπτη, ας πούμε, που λέει?
0: Γιατί πρέπει, αυτό το φαγητό τρώγεται την επόμενη μέρα.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Ναι, πρέπει να μείνει. Το μπαρμπούνι, το μαρινάτο ξεκίνησε ως το φτιάχνανε μάλλον οι ψαράδες που πηγαίνανε και ψαρεύανε για 2-3 μήνες.
1: Ναι.
0: Και δεν είχαν μαζί, δεν υπήρχε τότε το ψυγείο, πάγος και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και διατηρείται.
1: Δηλαδή πώς γίνεται, τι εννοεί, εξήγησέ μου πώς γίνεται το μαρινάτο που λες.
0: Το μαρινάτο μπαρμπούνι.
1: Ναι.
0: Το τηγανίζεις.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ωραία, το τηγανίζεις μετά. Ναι.
0: Φτιάχνεις μία σάλτσα.
1: Ναι.
0: Με ντομάτα, σκόρδο και ξύδι. Αλλά δεν πιπέρι.
1: Το βυθίζεις εκεί μέσα.
0: Και το βυθίζεις εκεί. Αυτό λοιπόν δεν χαλάει.
1: Α.
0: Ποτίζει εντωμεταξύ, ξέρεις, το ψαράκι και εκεί και είναι το ωραίο και ζουμερό. Έχει και δεντρολίβανο.
1: Ναι,
0: αρκετό.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα όνειρο.
1: Τέλεια.
0: Είναι ένα όνειρο.
1: Τέλεια.
0: Άλλο πάλι πολύ ωραίο φαγητό που θυμάμαι από τότε και υπάρχει βέβαια ακόμα τώρα στα χωριά εδώ στη Μάντρα Ελευσίνα, είναι τα μακαρόνια τα τζόλια.
1: Δηλαδή?
0: Δεν τα ξέρεις?
1: Όχι, πρώτη φορά το άκουσα.
0: Τα λένε και να δεις, τα λένε και κόκκες αλλού, σμάνι και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτό είναι όταν ζυμώνανε παλιά μία φορά την εβδομάδα το ψωμάκι τους. Κρατούσανε λίγη ζύμη και με αυτή φτιάχνανε τα μακαρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνανε τώρα, κάνανε ένα κορδόνι με τη ζύμη, κορδονάκια, τα κόβεις κομματάκια μικρά, τα κουφώνεις με το δάχτυλο και γίνονται έτσι σε λιγκαράκια,
1: ναι,
0: τα βράζεις, τα βάζεις σε μία πιατέλα, βάζεις τρώσεις, μακαρονάκια, μακαρονάκια με τζίθρα, και στο τέλος τα κες με λαδάκι που έχεις βάλει μέσα λίγο λίπος από πρόβιο αρνί. Και το ρίχνεις από πάνω. Ωραίο κι αυτό. Και το συνδυάζουν πάντοτε με χοντρό, το λένε. Το χοντρό είναι το πρόβατο.
1: Μάλιστα.
0: Τα κάρβουνα.
1: Κατάλαβα.
0: Άλλο ονειρεμένο φαγητό. Αυτό το φτιάχνω κι εγώ. Και τρελαίνονται τα εγγόνια μου.
1: Α, πάλι
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, το κάνω κι εγώ αυτό.
1: Όχι, που τρελαίνονται τα εγγόνια σου, λέω.
0: Καλέ, ναι, άμα τους κάνεις δόλια. Και όχι μόνο αυτό, τους έχω βάλει και τα, και έχουν μάθει και τα κάνουμε με παρέιτσα.
1: Τέλεια.
0: Κουφώνουν αυτά, στρίβω εγώ, τα φτιάχνουμε εκεί πέρα και γίνονται μια χαρά. Τι άλλο τώρα φαγητό. Α, να σου πω και την πιο αηδία που μου έκανε η μαμά μου.
1: Ναι, για πες την, δεν είναι πολύ αηδία.
0: Όχι, όμως, όχι, ναι. Δεν είναι. Σ' άλλους μπορεί να αρέσει πάρα πολύ. Εγώ όση ώρα μου το φτιάχνα έκλαιγα.
1: Τι?
0: Το αυγό, το κρόκο αυγό που το χτυπάγανε με
1: φρίκι,
0: το βούτυρο.
1: Φρίκι.
0: Τρελαίνονται όμως, τους αρέσει.
1: Στον Ταχάου νομίζω και. Και αυτά τα ταΐζανε στους Εβραίους στο Ταχάου.
0: Ρε Ζήμαν, όση ώρα μου το χτυπάγε και κρατούσε και πολύ ώρα το χτύπημα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ έκλαιγα.
1: Ναι, βέβαια, έκλαιγες.
0: Άλλο πράγμα.
1: Βέβαια, εμένα δεν κατόρθωσε ποτέ να με κάνει να φάω κάτι που δεν ήθελα να φάω. Ποτέ. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Δηλαδή ποτέ μιλάμε. Γιατί προσπαθούσε ο πατέρας μου να με κάνει να φάω σηκώτη. Δεν υπήρχε περίπτωση το
0: με
1: Θεό
0: τίποτα.
1: Με τίποτα μιλάμε. Ούτε το Θεό μπάρμπα να είχε. Δεν υπάρχει. Ναι, αλίμονο.
0: Άλλο ένα λοιπόν, γιατί τα σημείωσα κιόλας εδώ, εμείς θα τα ξεχάσω. Είναι το αρνί που έκαναν στη Λαδόκολα, η μαμά μου, αλλά τυλιγμένο με εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπήρχε τότε το αλουμινό χαρτό.
1: Ναι. Αλλά είχε... πιο ωραίο στην εφημερίδα.
0: Εσύ είχε μια μυρωδιά υπέροχη και ιδιαίτερη, βέβαια, λόγω του μελανιού προφανώς.
1: Μπορεί.
0: Ναι, το χαρτί, εγώ το έχω δοκιμάσει γιατί ασχολούμαι πολύ με τη μαγειρική. Δεν έχει αυτή τη μυρωδιά η εφημερίδα. Άκου τώρα, μιλάμε για φαγητά μαγείρεις εφημερίδας.
1: Ναι, κακό.
0: Όχι, δεν μοιάζει. Ήταν, φαίνεται το μελάνι, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Η ποιότητα του χαρτιού ήταν άλλη, ξέρεις.
0: Προφανώς, ναι. Και το ας πούμε που έκανε η μαμά μου, το φαγητό και το κάνω κι εγώ, δηλαδή κορυφαία μου συνταγή, εκτός από τα κάρβουνα που ψήνω, που τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η σπανακόπιτα.
1: Ωραία ακούγεται.
0: Η οποία ήταν και τι κάνω κι εγώ, με τουλάχιστον 10 φύλλα.
1: Ναι.
0: Τα οποία ανοίγω μόνη μου.
1: Τέλεια.
0: Με το πλάστο κανονικά και μαθαίνω και τα πιτσιρίκια. Του λέω έλατε εδώ γιατί τα βάζω και μαγειρεύουνε.
1: Τι, αγοράκια κοριτσάκια.
0: Αγοράκια έχουμε τώρα.
1: Α, τώρα ναι, okay.
0: Ναι. Και τα βάζω και μαγειρεύουν, ειδικά ο ένας μαγκονός έχει τρέλα με τη μαγειρική. Τρελαίνεται και με τη δικιά μου μαγειρική κιόλας και με συμβουλεύει κιόλας. Και με διορθώνει κιόλας. Γιατί παρακολουθεί τα βιντεάκια όλα αυτά, είναι τώρα τελειόφυτος του λυκείου. Και δεν το έκανες εδώ καλά, κάνε το έτσι. Πω που γιαγιά αυτό.
1: Ήρθε ένα μήνυμα για σένα από την κυρία Βάνα. Λέει, για ρώτα την κυρία που μιλάει τώρα. Ο Κριεκούκης στη Μάνδρα Αττικής φτιάχνει ακόμα τα τζόλια.
0: Ναι, φτιάχνει.
1: Ορίστε κυρία Βάνα.
0: Φτιάχνει. Βέβαια, ακόμα. Εκεί τα τρώνε ακόμα πολύ. Αλλά καμία σχέση βέβαια, έτσι, με τα τζόλια τα παλιά. Γιατί ήταν άλλο το αλεύρι, άλλη η μυτζήθρα.
1: Έτσι είναι αυτά τα
0: πράγματα. Εντάξει, θα προσαρμοστούμε. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον να προσεγγίζουμε τις γεύσεις.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να σου πω ένα πράγμα που θυμόμουν από παιδί. Μόνο η θεία μου η Ελένη έφτιαχνε τόσο πολύ ωραία μακαρόνια με κιμά. Η μάνα μου έφτιαχνε άλλα πράγματα πολύ ωραία, μπουρέκι, κριτικό κτλ. μακαρόνια με κιμά, με τίποτα. Μία πάντα μετά αρρώστησε η θεία, έπαθε Αλτσχάιμερ και δεν μπορούσε ούτε να μαγειρέψει πλέον, δεν αναγνώριζε ούτε τον εαυτό της, ας πούμε. Αλλά μία μέρα το έλεγα στην αδερφή της, μία από τις αδερφές της, ότι ρε παιδί μου, τι απίστευτη μακαρονάδα ήταν αυτή, τι να έκανε, λέω, και γινόταν έτσι. Μου λέει, να σου πω εγώ, μου λέει, γιατί την είχα ρωτήσει. Λέω, τι? Έβαζε, μου λέει, μία κουταλιά, μεγάλη τουρλωτή κουταλιά πελτέ, μία κουταλιά της σούπας πελτέ, τον οποίο τσιγάριζε πρώτα. Και αυτό, μου λέει, έκανε τη διαφορά. Το κάναμε μία μέρα, δεν ήταν το ίδιο.
0: Γιατί δεν είναι ο ίδιος,
1: δεν είναι ίδιος ο πελτές, αυτό.
0: Έτσι. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Κάθε χρόνο, προς το τέλος του Αυγούστου, αγοράζω ντομάτες που είναι καλές και τις έχω επιλέξει και τις φτιάχνω και έχω όλο το χειμώνα.
1: Καλό.
0: Γιατί ούτε ο πελτές με φοβίζει, όχι δεν μ' αρέσει, με φοβίζει, γιατί σίγουρα όταν είναι πολυτοποιημένο δεν ξέρω τι έχει μέσα.
1: Εντάξει, μωρέ. Κοίτα, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους, έτσι, και έχουν δεκάδες δεκαετίες παράδοσης από πίσω. Δεν μπορεί να κάνουν, να παίζουν με αυτά τα πράγματα. Αποκλείεται.
0: Εγώ επειδή ήμουν εκεί στο νομό Ηλίας παλιά, ήταν ένα εργοστάσιο Μάνο που έφτιαχνε το πελτέ, το μάτρο και τέτοια. Ήτανε φρίκι. Κάθε καλοκαίρι που έφτιαχνε, φαντάσου ένα μεγάλο εργοστάσιο να είναι όλο το προάβλιο του γεμάτο με τρακτέρ με ντομάτες, απ' έξω τουλάχιστον 4 χιλιόμετρα τα τρακτέρ στη σειρά που περιμένανε σε αναμονή για να μπουνε. Οι ντομάτες απ' έξω είχαν σαπίσει όλες, βρώμαγε ο κόσμος.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να, όταν είπα μάρκες, εγώ δεν εννοούσα ένα τοπικό εργοστάσιο.
0: Όχι, δεν ήταν τοπικό. Δεν θέλω να το πω το όνομα του, εννοείται, δεν το λέω. Δεν ήταν καθόλου τοπικό.
1: Ναι, οκ. Αλλά το κάνουν επίτηδες για να χάνουν οι ντομάτες βάρος.
0: Το κάνουν επίτηδες. Δεν σάπιζαν, παιδάκι, να παίξω οι ντομάτες.
1: Θα τις καταρρίσουν, αλλά... Ναι, αλλά το σάπιο έρχεται στη γεύση σου, δεν είναι. Καλά, πάμε τώρα σιγά σιγά.
0: Ναι, και μου είπες.
1: Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλι.
0: Ναι, έλατε, και παίρνει και η ώρα. Πάντως το θέμα είναι ότι το ξέχασα τι ήθελα να πω.
1: Γιατί?
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί το ξέχασες?
0: Έλατε, γιατί το ξέχασα.
1: Λέγαμε για τις ντομάτες που ήταν σάπιες.
0: Α, ναι, ότι κάθε, εγώ κάθε το καλοκαίρι που τελειώνει τις ετοιμάζω και έχω όλο το χειμώνα ωραία ντομάτα, ωραιότατη, ναι. Φρέσκια, ζουμερή, γιατί είναι υπέροχες οι ντομάτες στο τέλος του Αυγούστου.
1: Ναι,
0: έτσι είναι και τώρα οι ντομάτες που έχω εγώ.
1: Μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μου πεις. Δεν είναι ποτέ νόστιμες οι ντομάτες. Υπάρχει μόνο μία ποικιλία. Μου την είπε ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης, η οποία λέγεται έκσταση.
0: Έκσταση, δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι, υπάρχει μια ποικιλία που την έχουν στην αγορά, ξέρεις, στη λαχαναγορά, κάποια μανάβικα ψαγμένα κτλ. Που είναι η κάθε μία ντομάτα διαφορετική από τη διπλανή της.
0: Όπως
1: ήταν παλιά.
0: Ναι, γι' αυτό είναι ωραία.
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό ωραίες, υβρίδια είναι. Απλά είναι ψαγμένα υβρίδια. Δεν είναι απαραίτητο ότι ένα υβρίδιο πρέπει να είναι χάλια.
0: Καλά, ναι, άμα το έχουν περιποιηθεί σωστά.
1: Γιατί υπάρχει ένας εφευρέτης φρούτων. Έχεις δει κάτι ροδάκινα που είναι σαν
0: ούφο.
1: Ρόδες, σαν ούφο, σαν ρόδες.
0: Ναι, ούφο τα λένε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ενός Αμερικανού εφευρέτη φρούτων. Ναι. Τα οποία έχουν κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο. Διότι...
0: Μα είναι τα μόνο που έχουν γεύσει.
1: Ακόμα και όταν είναι άγουρα, γιατί έτσι κι αλλιώς για να κερδίζουν χρόνο, ας πούμε, τα παίρνουν άγουρα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, έτσι, έτσι τα κόβουν, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ακόμα και άγουρα είναι ωραία.
0: Ναι,
1: που,
0: ναι,
1: σημαίνει,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί που μας πουλάνε τις αηδίες τις οποίες τρώμε δεν έχουν μπει ποτέ στον κόπο να ψάξουν τις εναλλακτικές που βρίσκει αυτός. Αυτός έχει πάνω από όσα διάβαζα στο Google, πάνω από 40 είδη φρούτων φτιάξει. Έτσι, με τις διασταυρώσεις που κάνει.
0: Μπράβο. Μάζεστε. Άντε,
1: μα καλή
0: μας όρεξη.
1: Να σε καλά, μαγνά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να πας στο καλό.
0: Για χαρά.
1: Κυρία Ευτέρπη, το τραγούδι που μου γυρέψατε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θανάση από την Παλίνη, αν έχεις την καλοσύνη, σε ψάχνει Σταυρούλα, άφησες το τηλέφωνο σου. Εάν θέλεις να μιλήσουμε, πάρε τηλέφωνο. Γιατί η Σταυρούλα δεν μπορεί να σε βρει.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας φάρουμε.
0: Γεια σας, Ελένη μας από την Πάτρα.
4: Καλημέρα, αγάπη μου.
0: Τι γίνεται? Καλά, Ελένη μου, εσύ?
4: Ναι. Περίμενα από 2 ώρες καθισμένη και πονάω και τώρα σου μιλάω ξαπλωμένη. Ναι. Δεν ξέρω πώς ακούγεται.
0: Μια χαρά ακούγεται, μια χαρά.
4: Ωραία.
0: Ξεκούρεσαι.
4: Λοιπόν, θέλω να σου πω για τη μητέρα μου.
0: Να μου πεις.
4: Η οποία μαγείρευε πάρα πολύ καλά. Να σκεφτείς ότι έκανε τρουσιά και μέθη και φασόλια. Αυτά τα τσαουλιά, τα έχεις υπόψη σου.
0: Βέβαια τα έχω, εννοεί.
4: Ναι, αλλά τα. Πριν κάνουν το σπόρο. Και τα έκανε τουρσί.
0: Τη φλούδα τους δηλαδή. Τη φλούδα
4: ναι, τι μελιτζάνες, τι να σου πω.
0: Τι ωραία.
4: Εγώ έφτιαχνα πολύ ωραία ποτά και τώρα την περασμένη εβδομάδα μου τελείωσε και τώρα πια θέλω το καλοκαίρι να ξαναφτιάξω με ρόδι, με φράουλα, γαρίφαλο μέσα, 40 μέρες τον ήλιο. Σε μεγάλες μπουκάλες τα έβαζα, γιατί σε γιατρούς τα έδινα, σε έναν υψηλό μου γιατρό και είχα μέχρι προημερών.
0: Ναι.
4: Μαγείρευε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω ότι έχει βοηθήσει μέχρι και ντοματοσαλάτα που έφτιαχνε, μοσκοβόναγε ο τόπος.
0: Μάλιστα.
4: Τι μπιφτέκια, τι πατατοκεφτέδες με κολοκύθια, με βούτυρο, δηλαδή μείνε στην γειτονιά και τι μαγειρές βρε Δήμητρα της λέγανε. Πάρα πολύ και ευτυχώς τις έχω μοιάσει κι εγώ.
0: Μπράβο.
4: Και τώρα πήρα από λίγες μέρες είδα στην τηλεόραση μια συνταγή, μόνη σου το κάνεις το ζυμάρι, τη ζύμη,
0: ναι.
4: Και το περνάς σε ένα ξύλινο αυτό που βάζουμε να κόβουμε τα φρούτα ή τέλος πάντων τα φαγητά.
0: Σαν να ξυλοκοπείς, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Και με καρύδι και με αμύγδαλο τριμμένο και το κάνεις μασουράκι μετά και κόβεις και μια άκρη, κόβεις λουρίδες όπως κόβουμε για τα τουτουμάκια, τις χειροποίητες που λέμε.
0: Ναι.
4: Και τα τράβαγε προς τα πάνω και τα έβαζε στο ταψί και γινόταν ας πούμε όπως το καταλήφθη θέλει.
0: Μάλιστα.
4: Και μετά τα έβαζε στο φούρνο και μετά ζεστά όπως ήταν τα ράντιζε με ειδικό μπουκαλάκι με μέλι.
0: Τέλεια.
4: Και θέλω να το φτιάξω αυτές τις ημέρες.
0: Να το φτιάξεις.
4: Αυτό ήθελα να σου πω. Και σ' αγαπώ πάρα πολύ και προσεύχομαι για σένα και για όλους τους ακροατές, την κυρία Αθηνά, τον κύριο Βασίλη, τον κύριο Γιάννη, τη Μαριγούλα, την κυρία Δανάη,
0: ναι.
4: Δεν ξέρω, τον κύριο Μουρίκη.
0: Ναι. Η μνήμη σου δουλεύει ρολόι, μιλάμε.
4: Ναι, προσεύχομαι να σκεφτείς ότι έχω 310 άτομα, τα θυμάμαι όλα απ' έξω.
0: Τα τηλέφωνά τους εννοείς?
4: Τα ονοματά του και τα τηλέφωνά του.
0: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο.
4: Αφού μου λέει μια θεία μου, μου λέει: μα πώς είναι δυνατόν, μου λέει. Τι έχεις κάνει? Δεν έχω κάνει εδώ τίποτα. Έτσι δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο.
4: Θυμάμαι πράγματα από 4 ετών που πέρασε ένα φίδι πάνω από τα παπούτσια μου και λέω στη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου, και λέω: γιαγιά, ένα φίδι. Και πήρε ένα καλάμι και θυμάμαι πως το σκότωσε.
0: Πώς την είπε στη γιαγιά?
4: Γεωργία τη λέγανε.
0: Γεωργία.
4: Ναι,
0: μάλιστα.
4: Ναι. Έχει πάρει γιατί η μητέρα μου είχε άλλα 2 αδέρφια και όταν πέθανε ο θείος μου ο Αθανάσης έπαθα ένα σοκ και είχα για 3 μήνες ένα ηρεμιστικό για να συνέλθω. Τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί όταν αρρώστησε με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και μου έλεγε «Σ' αγαπάω πολύ και δεν θα σε δω». Κάθοτε έλεγα, εγώ θα έρθω. Δεν μας πήραν όμως οι ξαδέρφες μου, οι κόρες του, γιατί ήταν τότε με τον κορονοϊό και δεν με αφήνανε.
0: Κατάλαβα.
4: Και το έχω μετανιώσει. Λέω,
0: δεν πειράζει, Μάρκια. Μην το έχεις, όχι, μην το λες αυτό, δεν είναι σωστό.
4: Πάντα πως
0: δεν θα το ήθελε κι αυτός.
4: Τέτοιοι άνθρωποι σαν για εσάς, μάνο μου, ο Θεός πρέπει να δίνει πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να μας δίνει σε εμάς όλους το φως, για να το μεταδίδουμε και εμείς σε άλλους ανθρώπους. Εγώ να σκεφτείς ότι έχω συγχωρήσει όλους τους ανθρώπους και έναν άνθρωπο που είχε κάνει μεγάλο κακό από μικρή και έναν από έναν σύζυγο μιας αληψάς μου με κατάκλευση, μου πήρε λίρες, 30 λίρες και τον έχω συγχωρήσει και γι' αυτό. Και μου λένε οι άλλοι, τα ξαδέρφια μου, λένε τι καρδιά είναι αυτή που έχεις. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να συγχωρέσεις αυτό. Ξέρεις τι πολλή δουλειά που θέλει αυτό. Για να μπορέσεις να αγαπάς και τον εχθρό σου. Είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ θέλει δουλειά αυτό το πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ λένε και έχουν δίκιο ότι αυτός που βρίσκει το κουράγιο να συγχωρήσει καλώς τον εαυτό του κάνει πρώτα απ' όλα. Γιατί μαλακώνει το είναι σου.
4: Ναι, βέβαια. Δεν έχω νιώσει ποτέ κακία, ποτέ μίσος για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει κακό. Τους έχω συγχωρήσει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, Μανουλά μου.
4: Αυτά, αγάπη μου.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
4: Κι εγώ, Μανουλά μου.
0: Να
4: θα ξαναπάρω πάλι σύντομα.
0: Θα σε περιμένω.
4: Να σε καλά, αγάπη μου.
0: Στο
4: καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Γεια σου, Άννα, από το Μαραθώνα.
2: Γεια σου, Μάνο μου. Πάτε μάτια ψάρια σήμερα. Τι πράγματα είναι αυτά, βέβαια. Θα την πω την αμαρτία μου, έφαγα. Τσίπησα ένα λαχανοντολμά.
0: Α, έχεις κάνει και ωραίο φαΐ δηλαδή.
2: Δεν άντεξα. Ναι, και έφαγα και δύο μπισκοτάκια. Άκουσα για γλυκό. Τι να κάνω, έφαγα και δύο μπισκοτάκια.
0: Ναι, σωστά.
2: Τι να θυμηθώ λοιπόν από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ναι.
2: Καταρχάς το κυριακάτικο φαγητό και μάλιστα ξυπνήσαμε από την έντονη μυρωδιά, έτσι, από την ωραία μυρωδιά του φαγητού.
0: Ναι.
2: Τις Κυριακές, γιατί το Σάββατο είχαμε και σχολείο τότε, από το γιουβέσιο της μαμάς, Ανδεσία.
0: Ναι.
2: Με το λιωμένο το τυράκι από πάνω, το κεφαλοτήρι, μα τι ωραίο φαγητό που το έφτιαχνε. Και γενικά τα κοκκινιστά της, άλλοτε με πουρέ, το κανονικό το πουρέ, αυτό που έφτιαχνε με τις πατάτες, όχι το ετοιματήρικο.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόψω, που θα ακουστεί παράλογο. Εμένα δεν μ' αρέσει ο πουρές ο κανονικός, μ' αρέσει ο ετοιματζίδικος.
2: Ναι, το έχεις ξαναπεί.
0: Α, το έχω ξαναπεί.
2: Αλλά, με την έννοια ότι, εντάξει, δεν ξέρω κιόλας εκείνα τα χρόνια αν υπήρχε και αυτά τα ετοιματζίδικα, ότι είχε ασχολία αυτό, είχε κάποια διαδικασία.
0: Ναι, για να λιώσεις τα βέβαια.
2: Εν τω μεταξύ, φανταστικά τα ψητά της, με τη ριγανίτσα από το χωριό που την έφερνε. Τι να πω δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, μουσακάδες, πράγματα. Και μας χοβολάει ακόμα στη μύτη μου δηλαδή η μυρωδιά από το καβουρτισμένο συμπιθάλι που έφτιαχνε το χαλβά.
0: Ναι.
2: Τι ωραία. Με χαλβαδάκι και η κανέλα από πάνω. Άλλοτε μας έφτιαχνε και δόνια ψητά που μας έφερνε η γιαγιά από το χωριό. Ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Μαγείρευε πάρα πολύ ωραία και μαγειρεύει η γυναικούλα μου, η μανούλα μου, γιατί την έχω ακόμα στη ζωή και χρόνια να έχει. Και ο παπάς μαγείρευε πάρα πολύ ωραία. Ο παπάς, τον έχω χάσει τον παπά. Ο παπάς ήταν άλλο πράγμα το παιδί μου. Αυτός δηλαδή, πολύ έβαζε την κατσαρόλα πάνω, τάκ, τάκ, τάκ, λες και κάνει μαγικά. Και γινόταν ένα ωραίο φαγητό. Αφού ξεχώρισε, ας πούμε, ποιο είναι το μπαμπά, ποιο είναι τη μαμά.
0: Από τη γεύση, ε.
2: Από τη γεύση, ναι, και είχε χερικό που λένε.
0: Ναι.
2: Στο χωριό, εν τω μεταξύ, την μπαμπά, έχω να θυμάμαι, τις πίτες, αυτά Γιάννενα δηλαδή.
0: Ναι, η πυρότικος μεζές.
2: Τις πίτες, πόπο. Και αυτό το φαγητό που βάζανε από βραδείς μέσα στη γάστρα και το θάβανε δηλαδή μέσα στα κάρβουνς. Χόβολη, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Ένα μεγάλο ταψί σκεπασμένο και το σκεπάζαν και από πάνω με κάρβουνα και τέτοιο. Και το πρωί ήταν έτοιμο αυτό.
0: Τι ωραία. Ο δικός μου πατέρας έκανε ένα φαΐ μόνο. Ήξερε να κάνει ένα φαΐ. Όταν λοιπόν η μάνα μου για κάποιο λόγο δεν είχε μαγειρέψει, γιατί δούλευε και η μάνα μου, έφτιαχνε πατάτες με σκόρδο, στρογγυλές πατάτες, τις έκοβε στρογγυλά, με σκόρδο στο φούρνο. Ωραιότερο φαγητό δεν είχα ξαναφάει. Παρακάλαγα να μην μαγειρέψει η μάνα μου για να μαγειρέψει ο πατέρας μου αυτό, ας πούμε.
2: Τέλεια. Και στο χωριό της μαμάς κάτω στην Πελοπόννησο, τα σπιτικά ζυμαρικά που έχει αυτή η γιαγιά.
0: Ναι.
2: Και η μυρωδιά αυτή, η γεύση ωραία από τη μισήσια και το καμένο το βούτυρο, το σπιτικό το δικό τους και το κόκορα τον αχνιστό. Τι ωραία.
0: Κρασάτο που λένε,
2: ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: εννοείς, ναι.
2: Μέχρι να πάρουν, να έχει πάει και εκεί το ρεύμα, θυμάμαι κάτι την γέλια που κρεμόντουσαν από το τζάκι και μαγείρευε εκεί η γέλια. Τι να πω για τα ψωμιά εκεί και αυτά.
0: Τι όλα, ωραία. Ναι.
2: Ωραία πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε καλοφάει. Όλες οι γένειες δηλαδή, εντάξει. Εγώ,
0: έχουμε φάει παιδιά για 10 ζωές που λένε.
2: Έχουμε φάει, έχουμε καλοφάει. Έχουμε ωραίες αναμνήσεις από αυτά. Πραγματικά. Όσο για τα τραπεζώματα, δεν το συζητώ. Το σπίτι μας δεν ήταν ποτέ άδειο. Μία από τις γιορτές που πάντα στις γιορτές είχαμε τραπέζι, να τα λινάδα τραπεζομάντιλα, να τα πιο επίσημα, ας πούμε, τα κολονάτα, ό,τι υπήρχε, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το πιο καλύτερο. Αλλά δεν είχε αδειάσει το σπίτι μας, γιατί ήμασταν, επειδή μέναμε στην Αθήνα, λίγο πολύ όσοι κατέβαιναν από τα χωριά για να πάνε για ή για εξετάσεις ή φαντάροι που έτυχε να είναι στην Αθήνα, ας πούμε, και είχαν άδειες και αυτά, περνούσαν από εμάς. Ήμασταν κέντρο διερχομένων το σπίτι μας και είχαμε πάντα κόσμο. Οπότε να τα τραπεζώματα που, με τα χορού δηλαδή και όλες με τα μουσική και χορού στο τέλος. Αυτά λοιπόν.
0: Θυμάσαι τώρα που έλεγες να τα τραπεζώματα, να το. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Εκείνη την αδερφή του Κωνσταντάρα.
2: Ναι.
0: Στην ταινία που είναι με την Κοντού και έχει τους 3-4 γιους πόσους έχει.
2: Α, ναι,
0: που,
2: ναι.
0: Ναι, που λέει άτιμη κοινωνία, άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις στα τάρταρα. Το θυμάσαι. Ναι, ναι, η Μίτση Κωνσταντάρα.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν αδερφή του Κωνσταντάρα αυτή, ναι.
2: Ναι, ήταν αδερφή του, ε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, θυμάμαι, μπράβο. Και αυτά λοιπόν, Μάνο. Δόξα τω Θεώ και εγώ μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία, βέβαια δεν το λέω εγώ. Όχι, φήμες. Φήμες εννοώ, πληροφορίες σπάσιμες από τα παιδιά μου, από όσους έρχονται εδώ πέρα και έχουν πάει δηλαδή από τα χεράκια μου. Λένε ότι είμαι καλή μαγείρισα, οπότε το πιστεύω και εγώ την αγάπη.
0: Ναι, τι άλλη, μα πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, εσύ δεν καταλαβαίνεις αν είσαι καλή μαγείρισα ή όχι,
2: ναι,
0: δεν γίνεται.
2: Ναι, αλλά δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου,
0: καλά, αλλά
2: το πενεύουμε.
0: Κοίτα να δεις, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό το ερώτημά μου είναι εσύ το ξέρεις ότι είσαι καλή μαγείρισα, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Δηλαδή ο Ζουργός, ας πούμε, ξέρει μέσα του ότι είναι καλός συγγραφέας, ο Ισίδωρος.
2: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, έχω αναφέρει πολλές φορές το όνομά του.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το ότι του λένε και οι άλλοι ότι είναι πολύ σπουδαίος συγγραφέας, ίσως ο μεγαλύτερος που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ωραίο. Το ακούει με ευχαρίστηση. Δεν θα πει ο ίδιος είμαι μεγάλος συγγραφέας, αλλά είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Και είμαι σίγουρος ότι το ξέρει, γιατί αλλιώς δεν θα καθόταν να γράψει ένα βιβλίο 700 σελίδες.
2: Α, πολύ ωραίο.
0: Κατάλαβες.
2: Και
0: έτσι,
2: κουρεσμένο, όλα καλά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
2: Πάλι καλά που σε λίγες ώρες θα φάμε πρωινό και θα κοπάσουμε λίγο την πείνα μας.
0: Θα συνέλθουμε. Ναι, ναι, ναι. Άντε, να είσαι καλά. Φιλιά, Άννα μου.
2: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Μάνα μου, και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Τι έπαθες, ρε.
5: Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
4: Και γιατί δεν σηκώνεσαι.
5: Γιατί να σηκωθώ. Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
4: Σωστό.
3: Τις καλημέρες μας και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στην 5η ώρα. Η Θεσσαλονίκη μας ακούει και οι γύρω περιοχές, όπου φτάνει το σήμα του σταθμού Status 107,7. Ευχαριστώ το σταθμό και τον δημιουργό του σταθμού και διευθυντή του, Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να ανοίξει τη συχνότητα και να μεταδίδεται η εκπομπή μας το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα. Γεια σας, Χριστίνα από την Αθήνα. Γεια σας.
6: Καλημέρα, αγαπητέ μας Μάνο.
3: Γεια σου, Χριστίνα μου.
6: Η σημερινή εκπομπή, μεγάλη επιτυχία.
3: Να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Ξέχασα και τι θα έλεγα.
3: Γιατί? Αποκλείεται, πρέπει να το θυμηθείς.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το λικέρ που έκανε...
3: Το μαρασκηνό που είπε.
6: Ναι, δεν είναι με τα κεράσια θα το έκανε.
3: Δεν ξέρουμε, αφού είπε μαρασκηνό.
6: Ναι, γιατί τα βύσσινα βγάζουν κόκκινο.
3: Μα δεν είπε βύσσινα,
6: είπε
3: μαρασκηνό.
6: Α, δεν το άκουσα.
3: Ναι, ναι, έτσι είπε.
6: Εγώ φτιάχνω με βύσσινο και είναι υπέροχο. Mm. Λοιπόν, θα σου πω τώρα... Και το τραγούδι με τον Νταλάρα, υπέροχο.
3: Αυτό εγώ το έχω γράψει στους
6: δίχους. Το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Ναι. Υπέροχο, υπέροχο.
3: Και ο Βαρδής ο συγχωρεμένος στη μουσική.
6: Ναι, ναι. Υπέροχο τραγούδι. Εγώ έχω 3 χρόνια που βλέπεις που μου παρουσιάστηκε μία δυσανεξία στην λακτόζη και στη γλουτένη.
3: Ναι, εύκολα αντιμετωπίζεται αυτό.
6: Εύκολα δεν μπορώ.
3: Δεν θα τα τρως αυτά που
6: έχουν. Περίμενε, ναι. Χρόνια κάνω κάτι κουλουράκια που είναι λάδι, ρετσίνα και αλεύρι. Είναι κάτι κουλουράκια που δεν είναι παχυντικά και πολύ νόστιμα. Πριν 3 χρόνια μου είπαν ότι δεν πρέπει να τρώω αλεύρι με γλουτένη. Πήρα λοιπόν αλεύρι άνευ γλουτένης. Και γίνανε, δεν μπορούσα να τα πλάσω.
3: Άντε, λοιπόν, ήταν νόστιμα τουλάχιστον.
6: Δεν μπόρεσα να τα πλάσω.
3: Α,
6: νόστιμα ούτε και νόστιμα ήτανε. Mm. Θέλω να σου πω τι είναι αυτή η γλουτένη που βάζουνε και μου γίνανε τα κουράκια.
3: Δηλαδή, εξήγησέ μου, πώς σου γίνανε δηλαδή.
6: Δεν μπορούσα να τα πλάσω. Τα κουλουράκια αυτά τα κάνω σε κορδόνια μικρά και τα αντιλίζω έτσι. Τα κάνω μικρούλικα.
3: Α, ναι, όπως είναι τα... Ναι, κατάλαβα, ναι.
6: Δεν μπορούσα. Το κορδόνι έσπανε στα...
3: ναι, κατάλαβα. Η γλουτένη, λοιπόν, λέει το Google, είναι μια ομάδα πρωτεϊνών, γλαδίνη και γλουτενίνη, που βρίσκεται φυσικά στο στάρι, το κριθάρι, τη σίκαλη και τα παράγωγά τους. Λειτουργεί ως συνδετική ουσία, προσδίδοντας ελαστικότητα και δομή σε ζύμες και αρτοσκευάσματα. Είναι απαραίτητη για την υφή του ψωμιού, αλλά προκαλεί προβλήματα σε άτομα με κοιλιοκάκι ή ευαισθησία.
6: Κοιλιοκάκι.
3: Ναι.
6: Να βλέπεις γι' αυτό.
3: Είναι ο συνδετικός ιστός δηλαδή, κατάλαβες.
6: Ναι, ναι. Και το άλλο που έλεγες για τη σαλάτα. Εγώ δεν μπορώ να φάω σαλάτα γιατί έχω εντεροκολίτιδα.
3: Α, εντάξει, καμία σαλάτα.
6: Πολύ λίγο. Δηλαδή τις σαλάτες τρώω, τις μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Μία πυρουνιά θα πάρω.
3: Και δεν μου λες μπατζάρια κάνει να φας, ας πούμε.
6: Μπατζάρια τρώω.
3: Αυτό εντάξει. Άρα τρως φυτικές ίνες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν μπορείς να φας παντζάρια, επίσης τα ραπανάκια, μπορείς να φας ραπανάκια.
6: Τρώω.
3: Άρα λοιπόν Είσαι καλυμμένη.
6: Χόρτα και μαρούλια και σαλάτες. Τα πράσινα.
3: Τα πράσινα. Λάχανο με καρότο μπορείς.
6: Τρώω και αυτό. Λάχανο. Το κάνω και τουρσί.
3: Άρα τρως σαλάτες. Εντάξει.
6: Πράσινη σαλάτα δεν
3: πειράζει.
6: Τρώω.
3: Δεν πειράζει. Τρως την άλλη.
6: Και συνήθως τα ρεστοράν έχουν πράσινες σαλάτες όλοι.
3: Δεν είναι. Εγώ έχω πετύχει πολύ συχνά λάχανο.
6: Τους
3: είναι μανούλα. Όχι για τα ρεστοράν λέω. Τους είναι πολύ πιο εύκολο το λάχανο γιατί δεν θέλει το πλήσιμο που θέλει το μαρούλι.
6: Ναι, ναι. Ναι.
3: Κατάλαβες. Το βγάζεις τα εξωτερικά φύλλα και είναι έτοιμο. Δεν...
6: Ναι, και το άλλο που κάνω και μ' αρέσει είναι η μελετζανοσαλάτα που εγώ την ψήνω στον καζάκι επάνω.
3: Α, για να στη φωτιά, την απευθείας φωτιά. Ναι,
6: ναι, και μυρίζει το καμένο. Εκείνο είναι η νοσημιά στη μελετζανοσαλάτα.
3: Σωστό.
6: Και μια απορία έχω. Κάποια κυρία είπε ότι δίλιζε το κρέας.
3: Ναι.
6: Με εφημερίδα.
3: Ναι.
6: Η εφημερίδα δεν καίγεται.
3: Μέσα στο φούρνο. Και η μάνα μου όταν έφτιαχνε ψάρι στο φούρνο,
6: ναι,
3: το τύλιγε πρώτα σε εφημερίδα και αργότερα που βγήκαν οι λαδόκολες ή που τέλος πάντων μπορούσε να την αγοράσει, έπαιρνε και λαδόκολα. Αλλά το έχω πάει εγώ με τα χέρια μου στο φούρνο.
6: Δηλαδή κατευθείαν στο κρέας την εφημερίδα έβαλε.
3: Ναι, όχι, το ψάρι. Δεν είναι
6: κρέας. Ψάρι, ναι,
3: ναι, κατευθείαν, ναι. Κατευθείαν. Τότε οι εφημερίδες ήταν...
6: Νόμιζα ότι θα καιγόταν η εφημερίδα. Εγώ τον τυλίζω ότι βάζω στον φούρνο σε λαδόκολα.
3: Λαδόκολα είναι ειδικό και... χαρτί.
6: Γίνεται νοστιμότατο.
3: Ναι, βέβαια. Αλλά το θυμάμαι πολύ καλά να πήγε. Δεν καιγότανε παντού. Σε ορισμένα σημεία εκεί που γινόταν το δίπλωμά της, πώς λέμε, διπλωνόταν,
6: ναι,
3: εκεί άρπαζε λίγο πάντα η εφημερίδα. Και γενικότερα γινόταν σε ορισμένα σημεία κομματάκια-κομματάκια, δηλαδή ξεφλούδισε.
6: Δεν επηρέαζε το ψάρι το κρέας.
3: Δεν επηρέαζε τίποτα, δεν το σκεφτόμασταν τότε. Αν μου το δώσει τώρα, δεν θα το φάω. Αν μου πεις ότι ήταν σε εφημερίδα τυλιγμένο, δεν θα το φάω. Αλλά όταν ήμουν πιτσιρικάς, δεν μου παίρναγε από το νου ότι είναι κάτι κακό. Τότε η εφημερίδα έκανε δουλειές διάφορες. Ναι, μην πούμε τι, αλλά έκανε διάφορες δουλειές.
6: Πάντως η εκπομπή σου σήμερα είχε μεγάλη επιτυχία. Να φανταστείς μία ώρα και περίμενα.
3: Ναι, Μανουλά. Μα δεν κάνει. Παίρνει με τη σειρά η Σταυρούλα. Δεν κάνει.
6: Ναι, μα είχε πολλά άτομα που θέλανε να πούνε την γνώμη τους. Καλά, τα τραπεζώματα δεν. Πάρα πολλά. Και τα εγγόνια μου τώρα, τα οποία είναι 34 και 26, όταν τους λέω ελάτε να φάμε από εδώ, η χαρά τους. Ό,τι ραντεβού έχουν τα αφήνουν, ό,τι δουλειές έχουν.
3: Και ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό των εγγονών? Ο καθένας το δικό του,
6: Τα σνίτσελ τους αρέσουν.
3: Μάλιστα.
6: Όχι χοιρινά, μοσχαρίσια.
3: Κατάλαβα. Ποιο είναι το πιο παράξενο γλυκό του κουταλιού που έχεις φάει ή έχεις κάνει?
6: Α, εγώ κάνω πολλά, έκανα. Τώρα μου λένε να μην κάνω γιατί...
3: Ναι ρε παιδί μου, λέω, ποιο είναι το
6: κιδόνι? Το κιδόνι.
3: Στην Κρήτη, σε ένα σπίτι
6: που... Το πορτοκάλι.
3: Σε ένα σπίτι στην Κρήτη, που στην Παλιόχωρα που νίκιασα ένα δωμάτιο κάποτε, η γιαγιά που είχε το σπίτι και το νίκιαζε, είχε ένα ντουλάπι μέσα στην κουζίνα που είχε 50-100 διαφορετικά γλυκά.
6: Καλά,
3: του πρόσεχε. Είχε σκόρδο, γλυκό του κουταλιού σκόρδο.
6: Άντε καλέ.
3: Άκου που σου λέω, και γλυκό του κουταλιού βολβό κρεμμυδιού. Μιλάμε από τα ωραιότερα γλυκά που έχω δοκιμάσει. Καλά, πέρα ντοματάκια, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά σκόρδο και κρεμμύδι γλυκό του κουταλιού.
6: Δηλαδή αυτό το κρεμμύδι, αυτό που κάνουμε το στιφάδο, το
3: μπράβο,
6: μικρό.
3: Αυτό, το πιο μικρό που ακόμα πιο μικρό, ναι.
6: Μια φορά στη Λαϊκή έχει έτσι μικρά για στιφάδο.
3: Ναι. Εντάξει.
6: Εγώ κάνω, κοίταξε, κιδόνι, πορτοκάλι και βύσσινο. Και φράουλα. Και γίνονται τέλεια γλυκά. Έχω βάζει. Ποιος αρέσει από αυτά?
3: Όχι, εντάξει.
6: Δεν σ' αρέσουνε?
3: Μ' αρέσουνε, όλα τα τρώω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ποιο είναι το πιο παράξενο που έχεις κάνει? Είπες με λιτζανάκι, ας πούμε.
6: Α, δεν το τρώνε, δεν το κάνω. Η μαμά μου το έκανε και εμένα δεν μου άρεσε και δεν το κάνω.
3: Και τα νεράτζια είναι ωραία.
6: Τα νεράτζια, ναι. Μια φορά από το και, Ζάπιο είχα μαζέψει.
3: Και μανταρίνι έχω φάει, γλυκό το
6: κουτάκι. Και μανταρίνι, ωραίο, ναι.
3: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
6: Και το κουμκουάτ είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Φαντάζομαι, δεν έχω
6: φάει. Φάει.
3: Δεν νομίζω ότι έχω φάει ποτέ.
6: Στην Κέρκυρα, άμα πάει.
3: Ναι, μπορεί και να έχω φάει τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί έχω πάει στην Κέρκυρα με την Αλέκα.
6: Ωραίο γλυκό. Ασυνήθιστο.
3: Είχα ένα δεντράκι μικρό κάποτε σε μια γλάστρα, το
6: τι
3: οποίο
6: ωραίο.
3: Γέμισε κουμκουάτ,
6: ναι.
3: Τα οποία είναι θεόπικρα άμα τα φας. Ναι, αλλά εγώ επειδή ήταν δική μου παραγωγή τα άφαγα. Έλεγα ναι. Κρίμα να μην τα φάω τώρα αυτά τα έρωμα και τα άφαγα. Ήταν θεόπικρα.
6: Όχι,
3: μια φορά ξέχασα να τα ποτίσω και...
6: γιατί είναι πολύ ωραία να την έχεις στη βεράντα σου.
3: Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά. Δηλαδή, αλίμονο μη μου αναθέσεις να σου ποτίσω το μπαλκόνι. Γιατί θα καταστραφεί όλο το μπαλκόνι.
6: Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό.
3: Δεν το μπορώ, δηλαδή, το αφήνω για την επόμενη μέρα. Και καήκανε όλα τα ένα καλοκαίρι καήκανε όλα τα φυτά.
6: Κρίμα.
3: Κόντεψε να με κρεμάσει ανάποδα η Αλέκα.
6: Όταν με το δίκαιο της. Κρίμα. Ναι.
3: Μετά εντάξει, δηλαδή, αλλά επειδή έκανε ζέστη, αντί να σκεφτώ ότι επειδή κάνει ζέστη πρέπει να τα ποτίσω, έλεγα πού να βγω τώρα στον καύσωνα, να δεν πειράζει αύριο.
6: Ναι,
3: αύριο, αύριο, αύριο. Και μείνανε 15 μέρες χωρίς πότισμα. Οπότε ξέρω ότι έκανε όλα.
6: Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, είπες ότι. Όταν αρρώστησε σου είπε ο αναισθησιολόγος τι να τρως.
3: Εγώ δεν είπα αναισθησιολόγος.
6: Ποιος
3: διατροφολόγος είπα.
6: Διατροφολόγος.
3: Και δεν αρρώστησα.
6: Που έκανε στο χειρουργείο.
3: Α, όχι, αυτό το έτσι κι αλλιώς. Όταν κάνει. Πρώτα απ' όλα δεν έκανα χειρουργείο, έτσι. Μου έβαλε ένα στέντ μόνο.
6: Α.
3: Δεν έκανα κανένα χειρουργείο.
6: Ευτυχώς.
3: Απλώς, ναι, απλώς. Σου λέει ο καρδιολόγος, όχι ο διατροφολόγος.
6: Ναι.
3: Αναφερόμουν σε αναισθησιολόγο πριν. Ναι, απλώς σου λέει ο καρδιολόγος, όχι ο διατροφολόγος.
6: Ναι.
3: Αναφερόμουν σε αναισθησιολόγο.

0: Γεια σας, Χριστίνα από την Κάριστο.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Σήμερα είχατε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, όντως. Το λένε όλοι.
0: Να σε καλά.
1: Μου κινήσατε και εμένα το ενδιαφέρον να πω κι εγώ κάτι που, για κάποια φαγητά του τόπου μας εδώ πέρα που κάνουμε. Και να ρωτήσω τις κυρίες τις άλλες που όλα αυτά που λένε τα ξέρω και τα έχω μαγειρέψει και τα έχουμε φάει. Αν έχουν φάει το δικό μας το φαγητό εδώ που φτιάχνουμε εμείς.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το βουλωτό το λέμε, το αρνάκι ή κατσικάκι, στο τέτζερο. Τέτζερι, ξέρω, κάπως έτσι το λένε.
0: Και πώς το λέτε, βουλωτό?
1: Βουλωτό λέγεται.
0: Γιατί
1: το βάζουμε ολόκληρο το αρνάκι ή το κατσικάκι, όποιο θέλει ο καθένας.
0: Και πού βρίσκεται τόσο μεγάλο τέτζερι?
1: Υπάρχουν. Εδώ στα χωριά υπάρχουν. Είμαι από χωριό, δεν είμαι μέσα από την Κάριστο.
0: Κατάλαβα. Okay.
1: Το βάζουμε, αλλά το πιπερώνουμε με ρίγανη και σκορδάκι. Το βάζουμε μέσα και το βάζουμε ολόκληρο. Το δένουμε κατά κάποιο τρόπο στρογγυλό για να χωρέσει.
0: Βέβαια.
1: Και το βάζουμε με λάδι και το κοκκινίζουμε, το λέμε εμείς εδώ. Πώς να το πω αλλιώς, δεν ξέρω.
0: Το τσιγαρίζει.
1: Του δίνουμε χρώμα, μπράβο.
0: Το τσιγαρίζουμε.
1: Ναι. Και με λίγο νεράκι το καπακώνουμε καλά, να μην εξατμίζεται. Και γίνεται ένα θαυμάσιο φαγητό που όσοι το τρώνε το θυμούνται μετά από πολλά χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης και την πίτα που
0: χωρίς τίποτε άλλο, Χριστίνα μου, μόνο το τσιγάρισμα και το νεράκι
1: το
0: του.
1: Λάδι, αυτό
0: το
1: που
0: λάδι.
1: Βάζουμε από την αρχή, αν θες βάζεις και λίγο βούτυρο, αλλά τα αποφεύγουμε τα βούτυρα, δεν κάνει να τα
0: και
1: τρώμε.
0: Και τι άλλο, τίποτα άλλο, τίποτα, απολύτως.
1: Τίποτα άλλο, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με το λίγο νεράκι γίνεται πάρα πολύ νόστιμο.
0: Φαντάζομαι.
1: Εγώ είχα φτιάξει μια φορά με κάτι φίλους μας που το φάγαμε και μετά από 15 χρόνια που ξανασυναντηθήκαμε μου λέγανε ότι τι φαγητό ήταν αυτό, ακόμα το έχουμε στο στόμα μας.
0: Και τώρα κλείνει η κατσαρόλα 100% δηλαδή και ψήνεται και με τον ατμό του μέσα.
1: Ναι. Σαν χύτρα, ας το πούμε.
0: Σε μπράβο,
1: γίνεται.
0: Ναι.
1: Επίσης και την πίτα, τη χορτόπιτα που φτιάχνουμε εδώ στο χωριό μας. Συγγνώμη. Δεν τη φτιάχνουμε ανοιχτή όπως σε πολλά μέρη στο ταψί. Την κάνουμε τραβοπούλες που τα λέμε.
0: Δηλαδή?
1: Μπαστούνάκια, πώς να το πω.
0: Ναι,
1: ένα φύλλο το τυλίγουμε. Το τυλίγουμε σαν τον μπακλαβά, έτσι κάπως.
0: Ναι.
1: Και τα ψήνουμε επίσης σε μπακυρένιο ταψί. Αυτά είναι τα παλιά, τα που τα γανώναμε. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη.
0: Πώς δεν έχω,
1: ερχόταν
0: στη γειτονιά ο γανοτζής.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτά. Σε αυτό το μπακυρένιο, ό,τι να φτιάξεις, γίνεται γλύκισμα, λουκούμι. Και την πίτα να την ψήσεις εκεί και στα κάρβουνα, εννοείται, στη φωτιά.
0: Ναι. Τι ωραία.
1: Είναι το κάτι άλλο. Αυτά τα δύο που φτιάχνω, όσοι τα έχουν φάει, λένε ότι δεν έχουν ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Επίσης και άλλα πολλά φαγητά βέβαια που φτιάχνουμε.
0: Ναι.
1: Όπως και τα μακαρόνια αυτά που λέει τα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το είπε η κυρία. Εμείς τα λέμε γκογκολίμησες εδώ στο μέρη μας.
0: Τι ωραία λέξη.
1: Είναι αρβανίτικη λέξη αυτή. Επίσης τα λέμε και σπιτικά γιατί τα φτιάχνουμε στο σπίτι αυτά. Είναι του σπιτιού, δεν είναι του εμπορίου.
0: Και πώς είπες, γκογκολίμησες.
1: Γκογκολίμησες.
0: Είναι σαν να είναι ηγκόμενος των Καλικατζάρων.
1: Κάπου αλλού τα λένε γκόγκλιες. Έχουν πολλά ονόματα αυτά τα μακαρόνια. Ανάλογα τον τόπο που τα φτιάχνουν.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ναι. Αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ όλα αυτά που άκουσα από τις άλλες κυρίες που μαγειρεύαν. Τα ποτά, τα γλυκά, όλα αυτά. Και το μελτζανάκι που αναφέρατε τώρα τελευταία. Εγώ το φτιάχνω και μου αρέσει και πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: και γίνεται και πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Πολλά γλυκά φτιάχνω κι εγώ. Εντάξει, άμα τα πούμε όλα, θα περάσει όλη η εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Χάρηκα πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ,
1: και
0: μάνα μου.
1: Σας ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχουμε μιλήσει πιο παλιά στο παρελθόν, πολύ πριν.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήταν εύκολο και εμένα γιατί είχα οικογένεια και δεν μπορούσα να πάρω αυτή την ώρα. Τώρα που είμαι μόνη μου, το αποφάσισα.
0: Οκ. Okay. Χάρηκα πολύ που το ξανά.
1: Κάφερε η μοίρα να είμαι μόνη μου τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Στο καλό. Γεια χαρά. Κυρία Αρετή από τη Λαμία, αν έχετε διάθεση να τα πούμε, πάρτε ξανά γιατί προσπαθεί η Σταυρούλα, αλλά δεν σας βρίσκει. Γιολάντα από τη Φιλαδέλφια.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Γιολάντα. Καλά, Γιολάντα μου.
2: Καλά. Λοιπόν, εγώ ήθελα λίγο να μιλήσω για την υγιεινή, δηλαδή, διατροφή, όσο είναι. Τι γίνεται και για κάτι οι εκπομπές που δείχνουν οι τηλεοράσεις. Καταρχάς, η παχυσαρκία από τις, ήταν μια εκπομπή που έβγαινε μια μητέρα με την κόρη της, η κόρη 16 χρονών, πόσο ήταν, πολύ παχιά η κόρη, και παρακαλούσε στην

0: εκπομπή, να μπορέσει να δυνατήσει, να τις βρούνε, γιατί δεν είχαν λεφτά, να μπορούσαν να βρουν ένα γιατρό κλπ. Πώς θα βρίσκανε γιατρό? Πέρασε το μεταξύ ένας χρόνος, ξέρω εγώ, 1,5, και ξαναπαίρνει τηλέφωνο ότι δεν πέτυχε, δεν μπόρεσε ας πούμε να δυνατήσει, και παρακαλεί τον Υπουργό Υγείας και κάτι τέτοια. Mm. Πώς να δυνατήσει αφού η μητέρα ήταν 150 κιλά, ξέρω πόσο. Το δε παιδάκι, είχαν και ένα αγοράκι, τετράπαχο, από 8 χρονών, τετράπαχο. Αν η μάνα δεν αδυνατήσει να κάνει διατροφή αυτά, η κόρη είναι δυνατό να αδυνατήσει?
1: Όχι βέβαια.
0: Τα παιδιά
1: είναι μηνυτές.
0: Ναι. Και παρακαλούσαν να τους ο Υπουργός Υγείας και κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι να κάνει αυτό ο Υπουργός Υγείας, να σου μαγειρεύει βλήτα? Τι να σου κάνει.
0: Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα ήθελα να καταγγείλω και κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχει μία μαγειρική που γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο, ένας μάγειρας, νέος άνθρωπος. Λοιπόν, πριν ένα χρόνο περίπου, ο κύριος Ευαγγελάτος είχε πει για τις κονσέρβες του τόνου, ότι είχε φωνάξει και κάτι ειδικούς, ότι γίνεται μία χημική ένωση, πώς να το πω, και βγάζει υδράργυρο. Που είναι πολύ επικίνδυνο για την...
1: Βεβαίως, αλλά ξέρετε, δεν είναι, είναι έτσι από τη φύση του το ψάρι.
0: Ναι, από τη φύση του, ναι, το είπε.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς κάθεσαι και διαφημίσεις μετά από αυτό, είχαν σταματήσει οι διαφημίσεις του τόνου. Θυμάμαι για ένα αρκετό διάστημα. Τώρα βγαίνει αυτός ο μάγειρας και αρχίζει σαλάτες με φασόλια, με αυτά ωραία όλα αυτά, και αδειάζει μέσα και δύο κονσέρβες τόνου για να φάνε. Μα για όνομα του Θεού, όρια που αυτός τι κάνει? Μαγείρεψε, θυμάμαι, τις προάλλες.
1: Ακούστε όμως κάτι, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Λέει εδώ το Google.
0: Ναι.
1: Ο τόνος περιέχει μικρές ποσότητες ψευταργύρου.
0: Ψευταργύρου.
1: Ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, ανά 100 γραμμάρια ο τόνος σε νερό περιέχει μόνο 0,77 μιλιγκράμμ ψευδαργύρου.
0: Αυτά ενώ, πει, ναι.
1: Ενώ ο τόνος σε λάδι περιέχει περίπου 0,90 μιλιγκράμμ. Ωστόσο, αποτελεί πλούσια πηγή πρωτεϊνών και σεληνίου, αλλά χρήζει προσοχής λόγω πιθανής παρουσίας και υδραργύρου.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι είχα φωνάξει και ειδικούς τότε ο κύριος Ευαγγελάτος, θυμάμαι και αυτά. Αλλά εντάξει, τόσο πολύ τόνο μέσα στη σαλάτα, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, το άλλο. Έφτιαξε κάτι μπριζόλες χοιρινές. Mm. Πιο πολύ ήταν το λίπος παρά το κρέας.
1: Μα το, βάζει... του λαιμού, η περιοχή του λαιμού, έτσι
0: ναι, μπορεί, ναι. Και μέσα στο τηγάνι βάζει και μία οκά βούτυρο από πάνω, μα είναι δυνατόν. Γι' αυτό βουλώνουν οι αρτηρίες.
1: Εντάξει, το ξέρω, τι να κάνω εγώ.
0: Ναι,
1: αυτό, δηλαδή.
0: Δεν είναι αυτά να παρασύρουν τον κόσμο, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Μετά τα άλλα. Αυτό το που κάνουν με τα χρόνια τώρα, με τα γκούρια, και κάνουν όπως τα ξεφλουτίζουν, να αφήνουν και το πράσινο απ' έξω.
1: Ναι.
0: Μετά το μήλο. Εν τω μεταξύ, αυτός ο μάγειρας δεν λέει ούτε ότι πλένονται καλά, ενώ άλλοι μάγειροι τα λένε. Ότι πριν δηλαδή αυτό, ότι πλένονται
1: μα
0: καλά.
1: Μα δεν είναι αυτονόητο.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τα λένε αυτά. Γιατί θερυπίνει το μήλο, βλέπεις το δαγκώνουν με τη φλίδα. Δεν κάνει. Εγώ που παίρνω βιολογικά μήλα, τα καθαρίζω και τα πλένω πριν τα πλένω καλά, πριν τα...
1: Άμα τα πλύνεις καλά με ζεστό νερό κιόλας για να φύγει το κερί, γιατί τους βάζουν κερί.
0: Ναι, μα
1: βάζουν κερί, ναι.
0: Όλα αυτά η διατροφή μας πρέπει να προσέχει, να την προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: μετά, ό,τι είναι, διάβαζε και ο άντρας μου στο, πώς το λένε.
1: Απλώς
0: στο...
1: πρέπει να σας πω κάτι, επειδή κοντεύουμε προς το τέλος της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Δεν θα δώσουμε άλλες συμβουλές τώρα.
0: Όχι.
1: Πάμε
0: αλλά
1: στο φινάλι.
0: Απλώς εγώ μαγειρεύω, βέβαια, είμαι... Δεν τρώω κρέας από πολύ μικρή, από 18 χρονών δεν τρώω. Αλλά τρώω κοτόπουλο, τρώω ψάρι και Σύμφωνα. Λοιπόν, εντάξει, μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία από ό,τι μου λένε όσοι έρχονται εδώ και κάνουμε κανένα τραπέζι και τέτοια. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει πολύ να προσέχουμε την καθαριότητα. Α, το μαρούλι. Το μαρούλι ποτέ έξω, αν πάμε με τον άντρα μου να πάμε.
1: Γιαλάντα μου καλή, πρέπει να σε αφήσω.
0: Λοιπόν, ποτέ το μαρούλι, γιατί είναι
1: σύμφωνη.
0: Λοιπόν,
1: σε φιλώ πολύ, θα τα πούμε.
0: Χάρηκα πολύ, ήταν πολύ ωραία η εκπομπή σας σήμερα. Γεια σας.
1: Γεια σου. Κυρία Φωτεινή από το Πολύδροσο.
2: Απλώς,
1: καλά είμαστε. Απλά δεν θέλω να με παρεξηγήσει κανείς τώρα. Έχουν μείνει 20 λεπτά και
2: λοιπόν,
1: είναι πάρα
2: εγώ
1: πολύ
2: θα τα πω πολύ, πω πολύ γρήγορα.
1: Ναι, καλή μου.
2: Λοιπόν, να πω κάτι της. Μάνα μου, άλλο θρεψίνη, άλλο τρυψάνα. Η τρυψάνα είναι το εξής. Τρυψάνα είναι, βάζεις το γάλα, αυτό το ξέρω από το χωριό δηλαδή. Τρυψάνα, βάζεις το γάλα και τρίβεις ψωμί μέσα. Αυτό είναι τρυψάνα.
1: Α, εγώ δεν ξέρω.
2: Η θρεψίνη είναι αυτούσιο, όπως το αγοράζεις.
1: Ναι, όπως το αγοράζεις. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν...
2: Ναι. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να αντισταθεί κανείς στο φαγητό. Πρέπει να απαραίτητα κάθε μέρα να υπάρχει ένα φαγάκι στο σπίτι. Και δεν μπορεί να πηγαίνεις έξω για καφεδάκι και να έρχεσαι από τα ψώνια με τα ψώνια και να έχεις μαζί σου και τα σουβλάκια και αυτά.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ωραίο είναι και το σουβλάκι, αλλά δεν είναι ωραίο πια.
2: Όχι,
1: δεν το φτιάνουν ωραία πια.
2: Καθόλου. Ναι. Έχουμε σταματήσει πλέον. Ναι. Θα πω το εξής παράδοξο. Πριν μερικά χρόνια πήγα σε έναν γιατρό και μου λέει, μεταξύ των άλλων που με ρωτούσε, λέει πόσες φορές παραγγέλνετε απ' έξω. Με είδε, σκεφτόμουν, λέω μα μία έως καμία, δύο. Α, εντάξει, μου λέει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο δηλαδή το απ' έξω φαγητό. Τώρα από μικρός μαθαίνεις να τρως σωστά. Εγώ περιορίζομαι, μάνα μου, στα κλασικά φαγητά, γιατί έχω κάθε μέρα να ταΐσω 6 άτομα. Οπότε
1: μα τα κλασικά φαγητά είναι τα ωραία.
2: Ναι, δηλαδή ψαρόσουπο, παστίσιο, ωραία, και που κατόπουλο, φασολάδα, φακές. Και δεν ρωτάω κανέναν. Ρωτούσα το μικρό εκεί σαν κλασική γιαγιά, αλλά έποψα να είμαι κλασική γιαγιά. Δεν τον ρωτάω τώρα και μαγειρεύω, ας πούμε. Γιατί τα έχει βγάλει όλα κακά φαγητά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: προτιμάει πατάτες τυποποιημένες.
2: Χάμουγες,
1: όχι, δεν λέω εσύ.
2: Ναι.
1: Τι του κάνεις, τι προτιμάει, λέω.
2: Προτιμάει κρεατικό, ξέρω, παστίτσιο.
1: Ναι, το όχι, το είπα επειδή το κουβεντιάζαμε πριν με μια κυρία, ότι τα παιδιά, κάτσε να σου το πω.
2: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά δεν θέλουν πατάτες μαμαδίστικες, θέλουν πατάτες από τα Goodies. Από τα McDonald's.
2: Ναι. Και είναι τηγανισμένες σε.
1: Καλά, τύπου είναι στις κάλτσες του τηγανισμένες.
2: Ακριβώς. Mm. Και έπειτα, πόσες φορές παρακολουθεί κανείς τους μαγείρους της τηλεόρασης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να φάω μάνα μου σολομό με φράουλες, έλεος πια.
1: Εντάξει, δεν είναι για όλους αυτά.
2: Ναι,
1: είναι ορισμένοι άνθρωποι που τους αρέσουν.
2: Πώς το λένε τώρα, γκουρμέ, πώς το λένε αυτά τα.
1: Και καλά, όπως και να τα λένε.
2: Είναι
1: μερικοί άνθρωποι που τους αρέσουν.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ πήγα μία φορά σε ένα τσέχικο εστιατόριο. Όταν ξαναπήγα, δεν υπήρχε το ίδιο φαγητό. Και πήγα γι' αυτό μόνο, επειδή ήταν κρέας. Με μία φράουλα, με μία μαρμελάδα φραγκοστάφυλλο, ξέρω εγώ.
2: Ωραίο ήτανε.
1: Εξαιρετικό. Από τα ωραιότερα πράγματα που έχω φάει. Αλλά όταν ξαναπήγα, δεν ήταν το ίδιο. Οπότε δεν ξαναπήγα ποτέ.
2: Έπειτα και τα κρέατα στο χωριό, δεν ξέρω εγώ αν είναι λεγμένα.
1: Εγώ, Μανούλα μου, δεν έχω φάει κρέατα από χωριό.
2: Ναι,
1: εγώ
2: δηλαδή
1: γεννήθηκα στην Οδό Πατησίων.
2: Ναι, αλλά αυτό που λένε, ας πάρω λίγο κρέα στο χωριό, εγώ αμφιβάλλω, ας πούμε. Γιατί και εγώ τώρα πλέον από 12 χρονών έχω πλέον ξεφύγει από εκεί. Και έχω τις αμφιβολίες μου. Λοιπόν, έπειτα εκεί που λέγατε για το αυτό ότι η Δέσποινα μαγειρεύει το Κωνσταντάρα με τα γόρια που λέει να φάτε σαλιγκάρια από τα χέρια μου, πότε δεν έχω φάει.
1: Ούτε εγώ.
2: Και δεν πρόκειται να φάω με τίποτα, δηλαδή και να με πληρώσεις δεν θα φάω.
1: Εγώ αναγκάστηκα μια φορά για να μην προσβάλλω το δήμαρχο.
2: Φάγατε.
1: Των Χανίων, όχι, δεν τα φάγα. Τα φτιάξε η γυναίκα του, με καλέσαν στο σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: Στα Χανιά, όχι δήμαρχος, κοινοτάρχης πρέπει να ήταν. σε ένα χωριό και πήγα και είχε φτιάξει σαλιγκάρια με τρεις διαφορετικούς τρόπους.
2: Να σας θυμίσει.
1: Ναι. Και εγώ ξέρεις τι έκανα. Θυμόμουν πως τα καθάριζε ο πατέρας μου, που τα έτρωγε σαν τρελός. Τους έβγαζε την απόλυξη του κάτω-κάτω που είναι οι ακαθαρσίες τους. Το έβαζε στο στόμα μου και έπινα μία γουλιά κρασί ή μία γουλιά νερό και το κατάπινα. Το έφαγα σε χάπια δηλαδή.
2: Σε χάπια, ναι.
1: Φωτεινή μου, πάω στη συνέχεια σιγά.
2: Καλημέρα.
1: Θα σε περιμένω νωρίτερα άλλη φορά. Λεωνίδα από τη Σαλαμίνα.
3: Έλα, γεια σου μάνα μου, τι μου κάνεις.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι εσύ?
3: Μια χαρά είμαι, αγόρι μου, είμαι τώρα 12 χρόνια εδώ σε Σαλαμίνα,
1: είναι
3: παράδεισος, περνάω πάρα πολύ ωραία, μαγειρεύω ωραία φαγητά εδώ, φέρνω φίλους, βγάζω την ορχήστρα μου έξω στον κήπο, ένας τεράστιος κήπος με μουργές, με φοίνικες, με, και κάνω και ένα πολύ ωραίο αυτό και τραγουδάω εδώ έξω ζωντανά, κάνω και live.
1: Και δεν μου λες κάτι, πότε βγάζουν καρπούς οι μουργές?
3: Συνήθως δεν τα τρώω τώρα γιατί τις βαριέμαι να τις κόβω.
1: Όχι, άλλο σε ρώτησα. Σε ρώτησα πότε πιέζει.
3: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι.
1: Ποιο μήνα. Το καλοκαίρι,
3: αλλά πέφτουν. Δεν με ενδιαφέρει. Έχουν κάνουν καλή σκιά οι μπουργές. Γι' αυτό μου αρέσουν. Είναι δέντρα τα οποία.
1: Άλλος ήταν ο λόγος που σε ρώτησα.
3: Ναι, ναι.
1: Ποιο μήνα είναι, ποιο μήνα συγκεκριμένα μπορείς να μου πεις?
3: Τώρα τον Αύγουστο.
1: Ωραία. Τον Αύγουστο θα κάνω μια επίσκεψη λοιπόν στο σπίτι σου.
3: Θα έρθεις βέβαια.
1: Ναι. Και θα μαζέψω 10 κιλά μουρά από τις μουριές και θα τα πάρω μαζί μου.
3: Ναι, αν θέλεις ένα, γιατί βγάζω πάρα πολύ ωραία βερίκοκα, βγάζουμε τον Ιούνιο. Αν μας θέλεις και τον Ιούνιο να σου κόψω πάρα πολλά.
1: Καλά, τα βερίκοκα και τα μουρά είναι η ουσία του πράγματος.
3: Μουρά, να βρεις να θέλει υπομονή για να τα μαζέψεις αυτά.
1: Ναι, εγώ θα τα μαζέψω, εγώ τα φέρω και σκάλα μαζί μου.
3: Έχω σκάλα.
1: Άμα έχεις καλύτερα.
3: Μαγειρεύω πολύ ωραία φαγητά, όπως πολύ ωραίες μακαρονάδες με πολύ ωραίες σάλτσες και τα λοιπά. Έξω είμαι 12 χρόνια εδώ στη Σαλαμίνα και δεν έχω πάει ούτε μια φορά να φάω, αν έχω φάει σουβλάκι 1, 2, 3, παραπάνω δεν θα έχω φάει τα 12 χρόνια. Διότι μαγειρεύω μόνος μου και το θεωρώ και τέλος πάντων δεν το θεωρώ και σωστό να τρέχω τώρα να πάρω ένα σουβλάκι από όξο. Γιατί είναι και αντικονομικό τώρα έχει γίνει. 4 ευρώ έχει ένα σουβλάκι.
1: Ναι.
3: Και αυτό μόνο με 4 ευρώ μπορώ να κάνω ένα πολύ ωραίο φαγητό. Κάνω μελιτζάνες ωραίες, κάνω τέτοια πράγματα. Κάνω φαγητά πολλά της κατσαρόλας. Και έχω πάρει ένα τηγάνι, αυτό που είναι πάνω κάτω. Ξέρεις, αυτό που κλείνει σαν μικρή. Πώς το λένε, που είναι πάνω κάτω που κλείνει αυτό και το γυρίζω δηλαδή.
1: Α, ναι, κατάλαβα τι λες.
3: Βάζω λοιπόν μέσα μια λαδόκολα, τη λίγο ό,τι θέλω ή κοτόπουλο ή ό,τι κρέας ή οτιδήποτε βάλω, πατάτες, οτιδήποτε και τις βγάζει σαν να είναι στην άχνη. Κατάλαβες,
1: γίνονται
3: και βγαίνουν όλα ψητά, αλλά γίνονται πολύ ωραία και μαλακά και πολύ γλίγορα. Αυτά είναι όλα τα θέματα. Καλά είμαι στην υγεία μου, τώρα είμαι και 76 χρονών βέβαια.
1: Να ζεις.
3: Ναι, έχω και 12 χρόνια τώρα που είμαι εδώ πέρα.
1: Ναι, μου το πες.
3: Και τώρα ετοιμάζομαι το καλοκαίρι, έχω δηλώσει να δώσω το πανεπιστήμιο. Θα πάω σε ένα πανεπιστήμιο που έχει γεωγραφία. Μ' αρέσει πολύ η γεωγραφία και τα ταξίδια. Έλα, μ' ακούς?
1: Σε ακούω. Προς. Ναι, σε ακούω.
3: Ναι, και τέλος πάντων έχει ενδιαφέρον εδώ με το ίντερνετ, με το ένα με το άλλο, με τα τραγούδια που ασχολούμαι πάρα πολύ. Έχω εξελίξει πάρα πολύ τα τραγούδια μου εδώ πέρα.
1: Okay.
3: Και κάνω πάρα πολύ. Εσύ καλά είσαι, κατά
1: ναι,
3: όλα
1: χαρά,
3: καλά.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Χάρηκα που σ' άκουσα, γιατί καμιά φορά σηκώνομαι τη νύχτα και δεν έχω τι να κάνω, γιατί άμα κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ κατά τις 1-2 η ώρα. Οπότε μετά... Λέω ας πάρω τώρα τον Μάνο να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Καλά έκανες. Σε φιλώ. Γεια σου.
3: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Γεια.
1: Και εγώ Λεωνίδα. Αναστασία από τη Μεταμόρφωση.
4: Αναστασία από Μεταμόρφωση. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αναστασία.
4: Ακούω την εκπομπή καθημερινά σχεδόν. Yeah. Αλλά σήμερα ήταν κάτι πολύ όμορφο. Και θέλω να αναφερθώ έτσι λίγο πίσω από προγιαγιά. Πιστεύω ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ό,τι φτιάχνει κανείς να το κάνει με αγάπη. Φαγητό με αγάπη, για να μπορεί να είναι και πολύ όμορφο μετά, να μαζεύει την οικογένεια ή τους φίλους. Από προγιαγιά λοιπόν, επειδή η καταγωγή μου είναι και από τους δύο γονείς, Μικρά Ασία, φτιάχναν το μαντί, δεν ξέρω αν το ξέρεις το μαντί.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι.
4: Ναι. Είναι ένα εκπληκτικό φαγητό. Γίνεται συνήθως τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Και πήγε από γενιά σε γενιά, όπως και τα μποξαδάκια. Τα μποξαδάκια είναι, αυτό γίνεται με αρνάκι και τυρί από τη Μυτιλίνη Κασέρι, τυλιχτό στο φύλλο. Εξαιρετικό πράγμα, η μυρωδιά του μόνο. Και θυμήθηκα κάποια στιγμή τους γονείς μου, έχουν φύγει και οι δύο, όταν πήγαινε 10 η ώρα, κατά τις 10 η ώρα, επειδή παίζαν τάβλοι, τους άρεσε πάντα να κάνουν κάτι, ένα προμεζέ πριν το μεσημέρι. Και φτιάχνανε παστορμά από το Μιράν. Τότε
1: ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. στην αγορά απέναντι.
4: Βέβαια, βέβαια. Και έπρεπε να γινόταν σαν νησταγωγία, βρε παιδί μου. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όπως και η μουσική. Η μουσική και το φαγητό είναι δύο πράγματα που σε ανεβάζουν ψυχικά. Δεν ξέρω. Είναι... Και ήθελα να πω αυτό και ένα τελευταίο, για να μην μακρηγορώ. Ο εγγονός μου ένας σπουδάζει σεφ. Και μαθαίνει και Ιαπωνέζικα για να μπορεί κάποια στιγμή να πάει στην Ιαπωνία να μάθει το αυθεντικό σούσι που γίνεται εκεί.
1: Ναι.
4: Οπότε λοιπόν από γενιά σε γενιά κάτι έχουν να δώσουν όλοι. Και είμαι ευχαριστημένη γι' αυτό. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
4: Αν καμιά φορά βάλεις το βάλεμε στην αγκαλιά σου του Βαγγέλη του Παπάζογλου που ήταν αδελφός του παππού μου, πολύ θα μ' άρεσε.
1: Okay.
4: Ευχαριστώ, καλή δύναμη.
1: Στο καλό, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Θανάση από την Παλίνη, γεια. Καλώς το να. Θανάση.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, μιλάτε μου, σας ακούω.
4: Ναι. Με κουλουράκια θυμήθηκα που είπατε πριν για συνταγή που προσπαθούσε η μητέρα σας με τον κοιμά. Είχε δώσει μια θεία μας, τη μητέρα μας, συνταγή, αλλά είχε υλικά που έβρισκε στην επαρχία. Ίσως κάποια μυστικά που δεν πρόσεξε. Καμιά σχέση της απιστίες τα κουλουράκια με της μητέρας.
3: Ναι. Μα έχουν αλλάξει τελείως η γεύση των πραγμάτων. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή όταν πριν από 40 χρόνια ξέρω εγώ έτρωγα αυτή την μακαρονάδα της θείας, ήταν αλλιώς και οι κοιμάδες και τα μακαρόνια ήταν αλλιώς ακόμα.
4: Τα υλικά ήταν αντίστοιχα ή διαφορετικά.
3: Τι σημασία έχει αυτό? Όλα είναι.
4: Στην Αθήνα, α πούμε, δεν θα έχει τα ίδια υλικά.
3: Μα εγώ έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, δεν έχω μεγαλώσει στο χωριό.
4: Μιλάω. Η θεία μπορεί να ήταν στο χωριό.
3: Όχι, η θεία μου ήταν στην Καλλιθέα.
4: Α,
3: χωριό ήταν η Καλλιθέα τότε.
4: Ναι, ναι.
3: Τώρα είναι χάλια. Τότε ήταν χωριό.
4: Ακόμα. Εντάξει, ακόμα, κύριε Βάλτη.
3: Αλλά. Ό,τι και να κάνεις δηλαδή, δεν μπορείς να βρεις ούτε τα κριτικά προϊόντα που έλεγα πριν, η στάκα για παράδειγμα, είναι μια αθλειότητα τώρα. Το κασέρι, αγαπητέ μου φίλε, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που το έπαιρνε η μάνα μου μαζί στη θάλασσα να τρώμε μετά το μπάνιο, και ίδρωνε το κασέρι από τη ζέστη και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη γεύση. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Έχω πάρει όλων των παραγωγών τα κασέρια από το σούπερ μάρκετ και από ένα τυράδικο στην Αιώλου, στην Αθηνά, πως λέμε. Τίποτα, καμία σχέση. Όχι, λέει, είναι το ίδιο. Λέω, το ίδιο είναι η περιοχή που είσαι, είναι ίδια με όταν πρωτο άνοιξες το μαγαζί, δεν μας παρατάς δηλαδή.
4: Η ονομασία είναι.
3: Η ονομασία, ναι. Αλλά δεν είναι ούτε το γάλα ίδιο, ούτε τίποτα.
4: Πριν 19 χρόνια μας έχει καλέσει ένας γνωστός του αδερφού μου στην Άνδρο, κάνει τα βαφτίσια του γιού του, έχει βρει άκρη και μας σερβίρουν μοσχαρίσιο κρέας που είχαν το φάω από το 90.
3: Ναι.
4: Το τρώγα από το 70 μέχρι το 90.
3: Εννοείς ότι ήταν ωραίο δηλαδή.
4: Σαν γεύση, την γεύση που ξέραμε στο μοσχάρι.
3: Okay. Πάλι
4: καλά. Και είχα το θράσος και τη βλακία να το πω αυτό στο γασάκι που ψωνίζουμε και τι μου είπε. Είναι και το δικό μας είναι ίδιο με αυτό που έφαγες, αν ξέρεις να το μαγειρέψεις. Δεν το σκέφτηκα αυτό που είπες. Ναι, έχεις δίκιο. Τι να του πεις του φίλου μας. Και για Αρνάκη, είπε η κυρία ότι στην επαρχία δεν βρίσκεις, ο συγκεκριμένος.
3: Όχι, δεν είπε δεν βρίσκεις, είπε δεν τα εμπιστεύεται.
4: Δεν τα εμπιστεύεται, εντάξει.
3: Τα κρέατα της επαρχίας δεν τα εμπιστεύεται, είπε. Αυτό είπε.
4: Μάλιστα, εντάξει, ναι, ναι. Έχετε δίκιο, ναι. Ο συγκεκριμένος πάντως μας έδινε αρνάκι που ήταν το 1 κιλό κρέας, το 1 κιλό λίπος. Και μας δικαιολογούσε ότι επειδή είναι γάλακτος, έχει λίπος. Στην επαρχία για κάποιους λόγους δεν ήταν έτσι. Το γάλακτος δεν ήταν μισό-μισό. Είχε το κρεατάκι που πρέπει να έχει και λίπος σχεδόν ανύπαρκτο. Οπότε πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ στις μέρες μας για να βρεις αυτό που είχαμε κάποτε.
3: Και το μυστικό είναι να μην πηγαίνεις όπου να είναι. Δηλαδή να έχεις ένα συγκεκριμένο χασάπι και να πηγαίνεις πάντα στον ίδιο. Γιατί έτσι δεν θα σε προδώσει αυτός. Δεν θα σου δώσει. Άμα δεν θα ξαναπάς. Θα χάσεις τον πελάτη.
4: Είναι το μόνο σίγουρο.
3: Αυτό είναι. Αλλά ένας που σέβεται τη δουλειά του δεν διώχνει τους πελάτες του. Προσέχει τι τους δίνει. Ειδικά αυτούς τους οποίους βλέπει συχνά. Αν σε βλέπει μια φορά το χρόνο, τότε μπορεί να σε κοροϊδέψει. Τι να κάνουμε.
4: Εντάξει, έτσι είναι γενικό το κακό για κάποιους λόγους. Γιατί εντάξει, εμείς παίρνουμε και πελάτες τότε. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
3: Ναι.
4: Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, υπομονή και έχει ο Θεός. Κάτι άλλο βασικό.
3: Ναι.
4: Παλιά ήταν ο πατέρας και η μάνα στο τραπέζι. Τώρα έχει γίνει η μαμά και ο μπαμπάς. Κάτι άλλο, υπήρχε η γιαγιά, υπήρχαν τα παιδιά, υπήρχε συγκεκριμένη ώρα φαγητού, υπήρχε η προσευχή πριν το φαγητό, μετά το φαγητό. Τώρα αυτά εξαφανιστήκανε για κάποιους λόγους. Και υπομονή και να δούμε τι θα δούμε ακόμα. Καλή δύναμη.
3: Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Κυρία Κωνσταντίνα από τους Θρακομακεδόνες.
5: Καλημέρα κύριε Μάνο.
3: Γεια σου Κωνσταντίνα.
5: Εγώ ευχαριστήθηκα τόσο πολύ που άκουσα όλα τα ωραία πράγματα. Θα σας πω κάτι κύριε Μάνο. Οι μούρες που είπατε δεν είναι πέστη στον κύριο τον Αύγουστο. Είναι τέλος Μαΐου και όλο τον Ιούνιο. Ό,τι έχω και εγώ στην ταυλή μου.
3: Α ναι, τότε και πιο κοντά θα μου πέσει να έρθω.
5: Θρακομακεδόνες, το μετά θα σας δώσω. Καμιά φορά.
3: Φέρω μια σκάλα να ανεβώ στη Μουριά
5: έχω
3: και να.
5: Σκάλες,
3: και εσύ έτσι,
5: έχω κύριε Μάνο μου. Λοιπόν, ένα αυτό.
3: Ξέρεις ότι, συγγνώμη, στην Ευρώπη τα πουλάνε τα μούρα.
5: Ο άντρας μου, να σκεφτείτε κύριε Μάνο, ότι πήγαινε στο χωριό του οπωσδήποτε να φάει μούρες. Που είμαστε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, βάλαμε και στον κήπο να τις έχει στον κήπο του.
3: Έτσι,
5: είναι πολύ ωραίες όμως.
3: Και άσπρα και μαύρα.
5: Εγώ μόνο άσπρες έχω. Ναι, και δεν λερώνουν κιόλας. Είναι πολύ γλυκές, ωραίες. Δόξα τω Θεώ. Ένα άλλο θα σας πω. Εγώ πίνετε τώρα. Το πρωί θα κάνω το ωραίο ψωμί μου και μετά κάνω τα τηγανόψωμα. Ναι. Και με μέλι και με κανέλα είναι υπέροχα.
3: Ναι. Ναι.
5: Και ένα άλλο πάλι. Ότι το φαγητό, και τελειώνω με αυτό.
3: Ναι.
5: Κύριε Μάνο μου, είναι να έχει κέφι. Να σου αρέσει να το κάνεις. Και τότε γίνεται νόστιμο. Και να διαλέγεις τα υλικά. Να μην λυπάσαι, η μάνα μου έλεγε, παιδί μου, πιο λίγο, αλλά να είναι φρέσκο. Να, το καταλάβατε.
3: Ναι, απολύτως.
5: Έτσι.
3: Έτσι.
5: Και έχω και ένα άλλο. Όταν πάω, όπως λέτε, σε ταβέρνα και δεν μένω φρέσκο, δεν ξαναπατάω.
3: Βέβαια, μα τι, σιγά. Του έχουμε δηλαδή, καμιά υποχρέωση του μαγαζά τώρα.
5: Ακριβώς. Όπως είπατε το άλλο για το χασάπι, βεβαίως. Συμφωνώ με αυτό απολύτως που λέτε. Μην αλλάζουμε. Γιατί εγώ πήγα σε χασάπι μου.
3: Όσο δεν μας προδίδει, δεν αλλάζουμε. Μόλις κάνει την στραβή, δεν ξαναπάμε.
5: Και του λέω, έχω μανία με το κρέα να είναι πολύ φρέσκο. Κόψε μου, κύριε. Και όπως έφερε ολόκληρο τα ρινιά και το κόβει, κύριε Μάνο, ο χασάπις μου, βλέπω, το κόβει στη μέση. Και βλέπω, το πετάει, το βάλε πέρα. Γιατί του λέω, κύριε.
3: Το
5: έβαλε, το έδιωξε. Έκοψε το μπούτι και το πέταξε. Το έβαλε πιο πέρα.
3: Ναι.
5: Λέω, γιατί το κάνετε αυτό. Έλα εδώ, κυρία Δίνα μου λέει. Επειδή ήμουν πελάτησα και πολύ καλή πελάτησα. Mm. Λοιπόν, κυρία Μάνο μου, μέσα στο μπουτάκι ήταν αμπούλα, απένεση.
3: Καλά, μη μου λες τώρα τέτοια. Δεν χρειάζεται.
5: Όχι, δεν με καταλάβατε.
3: Ναι, Κωνσταντίνα μου. Ναι. Ολοκλήρωσε όμως ναι, τώρα γιατί πρέπει να φύγω.
5: Θέλω να σου πω, συμφωνώ με αυτό που είπατε. Μην
3: σύμφωνο,
5: αλλάζουμε.
3: Σύμφωνοι.
5: Ναι.
3: Θα τα πούμε
5: καλά,
3: πάλι. Θα σε περιμένω.
5: Κύριε Μάνο μου, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ σε ευχαριστώ. Κύριε Γιώργο από το Άμστερνταμ.
6: Μάνο μου, καλή σου μέρα.
3: Γεια σου, Γιώργο. Καλώς
6: το να. Δύο ώρες τώρα σας ακούω μια φανταστική εκπομπή. Εγώ τη χάνει τώρα να είμαι στη Λάινα. Και κουβαλάω πατάτες σε τύπου μακέιβι για όλο τον κόσμο, κατευσυγμένες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, τις αποθηκεύουμε κάτω στο Μπέρκελ, όπου ζούμε από το πρόνοι και λέτε πάνω. Δύο ώρες αυτή τη στιγμή σε ακούω
3: ναι.
6: Και περπατάω σε καθαρό χιόνι.
3: Ναι.
6: Με 30-40 χιλιόμετρα, δηλαδή φέτος μας άλλαξε τα φώτα, συγγνώμη για την πράσινη.
3: Ναι, τι, γιατί.
6: Εδώ ο καιρός μας άλλαξε τα φώτα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, να σας ακούσω λίγο, πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Τη χάνει τώρα πρωτού φύγω, τη χάνησα λίγο τέτοιο, μια τηγανίτα.
3: Ναι.
6: Γιατί μου αρέσουν δηλαδή τα ανατήρια, να μαγειρεύω κι εγώ.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, με λίγα ρεβιθάκια που τα είχα φτιάξει πιο νωρίς.
3: Άκουτε.
6: Με καραμελωμένο δηλαδή τέτοιο
3: κρεμμύδι.
6: Και έφαγα και σηκώθηκα και έφυγα. Να είσαι καλά.
3: Και εσύ, αγόρι.
6: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Αγαπητοί φίλοι, αυτά ήταν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς, όπως πάντα, τα μεσάνυχτα. Και επειδή είμαστε στην Πέμπτη τώρα, δεν είμαστε, κύριε Πρόεδρε.
7: Ναι.
3: Είμαστε στην ημέρα Πέμπτη, που σημαίνει ότι το βράδυ είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Και μετά την Κυριακή πάλι. Ως γνωστόν, Παρασκευή και Σάββατο η εκπομπή δεν μεταδίδεται. Έχω ρεπό. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.